0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκολ Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Άξιος. Η Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι έπειτα από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει η ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό επικρατεί ένταση στη Βενεζουέλα, καθώς εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα τους και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 1.450 νεκρούς, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις ελπίδες εντοπισμού επιζώντων να εξανομίζονται. Έκλεισε χθες και το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας λόγω των διακοπών ρεύματος. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη καθώς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουγκλάκης, μιλώντας από τις Καλυθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε το απόγευμα. Ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής για την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 συνολικού ποσού 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530 σχεδόν χιλιάδες μοναδικούς δικαιούχους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
3: Κύριε Τερζή.
4: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
3: Εδώ, κοιτάξτε, θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
4: Βεβαίως.
3: Το λέμε τώρα επί τόπου.
4: Επί τόπου.
3: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

Καλημέρα Άρχοντα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Την καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος μας ακούει, χαρίζει λέει στους εορτάζοντες σήμερα και αύριο. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Γλυκερία για τη συνέχεια. Ζωντανά μέσα από το Λυκαβητό. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρότε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Χαρούλα.

σαν αρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Καλημέρα, Άρχοντα, και καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος μας ο Σέιχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πελοπόννησο. Δεν μου γράφετε πού. Αφιέρωσε, μου λέει, ένα τραγούδι για όσους γιορτάζουν σήμερα και όσους γιορτάζουν αύριο. Εντάξει, παιδιά, καλά να είμαστε, και αύριο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Μανώλη Λιδάκη. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήθρα. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Άξιος. Η Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι. Σε κίνδυνο συναγερμό, πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει η ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα, 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό, εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Στους 1.450 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα περιοδία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα, θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους με επίκεντρο ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να την φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από τις Καλυθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε χθες το απόγευμα. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρους κρατούμενους σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Η ΕΔΕ ολοκλήρωσε χθες την αποστολή 617,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε την ώρα με Μανώλη Μητσιά και το ερωτικό. Για τη συνέχεια Ελένη Βιτάλη, η Κιβωτός. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος μας ακούει στους τρόμπονες της Σέρβειας. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει, σε όλη την ραδιοπαρέα. Στέλιος, να μην με λένε Στέλιο.

Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε ένα τραγουδάκι στην οδηγό μου τη Στέλλα, που πάμε για επιστροφή, ως σταμάτησα τις Λιβανάτες.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Μάλιστα, καιρός να τα μαζεύουμε. Βεβαίως θα πρέπει να κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Καλατζή. Όχι, ακούσαμε το Δελφίνο, ναι, Γιάννη Καλατζή, το Δελφινοκόριτσο με το Μιχάλη το Βιολάρι, Σταμάτης Κόκοτας, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Γιάννης Πάριος. Θα έρθει ο Νίκος Σοπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Χρονιά πολλά στους εορτάζοντες, στους Πέτρους, στις Πετρούλες, στους Παύλους. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν τελικά να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Τόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Άξιος. Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι έπειτα από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα τελευταία 24 ώρα 44 πυρκαγιάς ξέσπασαν, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά την συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα, 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Στους 1.450 οι νεκροί, ο επίσημος απολογισμός. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στο Εγάλιο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις Βρετανικές βάσεις Δεκελίας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό κατακέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Η ΕΔΕ ολοκλήρωσε την αποστολή 617,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο όμως της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Earth News Radio 105,8. Προτελευταία ημέρα του Ιουνίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν και οι πρώτοι αδειούχοι. Να πάμε λίγο πιο άνετα στη θάλασσα με την οικογένεια ή σε κάποιο βουνό, όπως αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση πάντως για το λαγοκέφαλο καλά κρατήσει παρές και ας εμφανίστηκε στις ελληνικές θάλασσες 21 χρόνια πριν. Θα μου πείτε άλλο τότε, άλλο τώρα, που κοντεύει να αδειάσει το Αιγαίο από τα υπόλοιπα ψάρια. Σωστό και αυτό, αλλά και η υπερβολή κυρίως στα social media αλλά και σε ενημερωτικές σελίδες νομίζω ότι είναι πολύ, παραπάει λίγο. Και αν μας αρέσει βεβαίως και η υπερβολή, λίγο στη γειτονιά μας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας ένα μήνυμα αν έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος ή μέδουσα στην περιοχή σας. Κατά τα άλλα, συγκλονιστικότερη είδηση του Σαββατοκύριακου ήταν ασφαλώς η φωτιά στην Καλλιθέα και η συγκινητική στιγμή που μια γυναίκα 75 ετών, αποκλεισμένη από μια επιθετική φωτιά στο μπαλκόνι, λίγο πριν χάσει τη ζωή της, αποφασίζει να πηδήξει για να σωθεί από τους πολίτες που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Πήγαγε για θα σε πιάσω, ήταν η συγκλονιστική στιγμή, κραυγή που έβγαλε από κάτω ένας πολίτης. Ήταν συγκλονιστικές όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτηρίου σε μονοκατοικία δύο ορόφων συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα, ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μια 75χρονη, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι. Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα μέσω μιας γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγός του όμως δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε βοήθεια. Κάποια στιγμή οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα εκείνη να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής. Φώναζε βοήθεια, βοήθεια και κάτω από το μπαλκόνι είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε φτάνει στο σημείο ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σαν delivery και έσπευσε να τη βοηθήσει. Την έπιασε λοιπόν, την έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες. Έβλεπε, λέει, πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα του και φώναζε γιαγιά πίδα. Παράτησα το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω, γιαγιά πίδα θα σε πιάσω. Και μου λέει σίγουρα, σίγουρα, πίδα της λέω και πήδηξε. Την πιάσαμε και εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά. Σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Η 75χρονη έκλαιγε, ούρλιαζε, αλλά ρωτούσε το διανομέα αν θα την πιάσει και έλεγα μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστευε και πίδα. Και έτσι σώθηκε η ζωή της ηλικιωμένης, η οποία βεβαίως ήταν σε κατάσταση σοκ για αρκετή ώρα, αφού είχε επιδείξει από ένα μπαλκόνι 5 μέτρων και σώθηκε από τους πολίτες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Ακόμη οι δύο πυροσβέστες φέρουν εγκάβματα και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Πραγματικά, μέσα στο καταγαλό καιρό, μια τέτοια ιστορία, μια 75χρονη που ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες για όσους έχετε παρακολουθήσει. Πάντως, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες από αυτή τη βδομάδα, την ώρα που η Μεσόγειος ήδη βράζει, αλλά το Αιγαίο παραμένει παγωμένο και αυτό είναι μια πολύ δυνατή ιστορία. Υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη, συνοδεύονται όμως από ένα εντυπωσιακό φαινόμενο όσον αφορά τις θάλασσες Μεσογείου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Δυτική και η Κεντρική Μεσόγειος βιώνουν ένα ιδιαίτερα θαλάσσιο, ισχυρό θαλάσσιο καύσωνα, την ώρα που το Αιγαίο ακολουθεί μια διαφορετική πορεία. Τώρα, η τελευταία εβδομάδα, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παρατεταμένο ατμοσφαιρικό καύσωνα, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει θετικές αποκλίσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτονται

Στις αρχές του 2026, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει ανέλθει σήμερα στους 25,2 βαθμούς, επίπεδο που συγκαταλέγει στα υψηλότερα τόσο για το τρέχον έτος, όσο και συνολικά για την εποχή. Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι θετικές αποκλίσεις είναι αισθητά πιο περιορισμένες και κυμαίνονται περίπου στον 1 βαθμό Κελσίου, πάνω από το μέσο όρο της εποχής. Ακόμη πιο ξεχωριστή περίπτωση είναι αυτή του Αιγαίου, στο οποίο αποκλίνει από τη γενικότερη εικόνα της Μεσογείου, καθώς καταγράφει αρνητικές αποκλίσεις επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας περίπου 1 βαθμό Κελσίου χαμηλότερα από τον κλιματικό μέσο όρο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι από 2,5 έως 6,3 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο πάνω από το μέσο όρο, 1 βαθμό στην Ανατολική Μεσόγειο και 1 βαθμό κάτω από το μέσο όρο στο Αιγαίο. Πραγματικά ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που από αυτά τα περίεργα που κάνει η φύση και ο καιρός. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθλιος και καλοκαιρινός, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τη Ρόδο. Δεν θα υπάρξουν βροχές, αλλά η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα επανέλθει σταδιακά από την Τρίτη και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους 34 με 35 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 24 βαθμούς στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα, 22 στο Ηράκλειο, 25 στη Χαλκίδα, 23 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα και 16 στα Ιωάννινα. Είναι έτσι η πιο χαμηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα. 14 λεπτά μετά τις 5. Καλή σας ημέρα όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεινεί ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1930, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άνθρωπης η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά, ένα ο Ζαγκάλο και μετέπειτα ο Ζαγκάλο, ο οποίος μετέπειτα ήταν προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. 1986, η Αργεντινή νικά με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17η Νοέμβρη, αρχή της εξάθρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Το 1907 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, ο Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 ο Μίλιος Βεάκης, ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου, και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1866 έρχεται στη ζωή ο Ρομπέν Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 ο Αντουάν Σεντ-Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έγραψε το Μικρό Πρίγκιπα, ενώ το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, το Μουντιάλ, αν και διεξάγεται εδώ και 18 μέρες, τώρα αρχίζει. Πέρασαμε ουσιαστικά στη φάση των 32 και εδώ ξεκινούν οι αγώνες νοκάουτ που βεβαίως θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με κάποιους να εντυπωσιάζουν, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή και η Κολομβία. Κάποιες εκπλήξεις από την Αφρικανική Ήπειρο, κάποιους άλλους να παίζουν στο Ρελαντί όπως η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και κάποιους να αποχαιρετούν πρόωρα απογοητεύοντας όπως η Ουρουγουάη και η Νότια Κορέα. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το μονοπάτι που οδηγεί στο στάδιο της Νέας Υόρκης όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της 19ης Ιουλίου. Οι δύο πλευρές του τουρνουά δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ίδια δυναμική. Οι 10 από τις 13 ευρωπαϊκές ομάδες που συνεχίζουν θα βρίσκονται από τη μία πλευρά και ανάμεσα σε αυτές είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Γαλλία και Ισπανία, έχοντας μαζί τους και τις Γερμανία, Πορτογαλία, Κροατία και Ολλανδία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ λογικό να έχουμε από νωρίς τα πρώτα ντέρμπι, καθώς στις 32 θα έχουμε την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία, ένα από τα κλασικά ντέρμπι των τελευταίων δεκαετιών στη Γυραιά Ήπειρο. Ωστόσο, σε αυτήν την πλευρά, από τη φάση του 16 και μετά, θα γίνει ο κακός χαμός. Ο νικητής του Πορτογαλία-Κροατία θα παίξει με την Ισπανία, ενώ εφόσον Γαλλία και Γερμανία αποκλείσουν Σουηδία και Παραγουάη, αντίστοιχα θα κονταριστούν μεταξύ τους με έπαθλο μια θέση τα πρωιμή τελικά. Από την άλλη πλευρά του τουρνουά, τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα, ειδικά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, η οποία λογικά θα δώσει το πρώτο δύσκολο μάτς στους 8 κόντρα πιθανότατα στην Κολομβία. Αναλυτικά λοιπόν τα ζευγάρια. Νότια Αφρική Καναδάς έληξε με τον Καναδά να κερδίζει 1-0 με γκολ του Εουστάκιο και έτσι πέρασε στους 16. Θα ακολουθήσει αύριο Ολλανδία Μαρόκο, Πορτογαλία Κροατία, Ισπανία Αυστρία, ΗΠΑ Βοσνία, Βέλγιο Σενεγάλη, Βραζιλία Ιαπωνία, Αχτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Μεξικό Εκουαδόρ, Αγγλία Κονγκό, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία Αίγυπτος, Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα, όλα αυτά μέχρι τις 4 Ιουλίου όπου θα περάσουμε στη φάση των 16. Λοιπόν, μια και είμαστε στις καλές ειδήσεις, η ΑΔΕ ξεκινά την καταβολή 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων. Εστάλλει λοιπόν η εντολή, αντιστοιχούν σε 529.494 μοναδικούς αφημί. Εστάλθηκε η εντολή λοιπόν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας δήλωσε ότι με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε όσους πραγματικά παράγουν και στηρίζουν με το μόχθο τους στην ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών με διασταυρωμένους ελέγχους, ίσους κανόνες για όλους και απόλυτη λογοδοσία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Το μήνυμα προς τους έντιμους παραγωγούς είναι ξεκάθαρο. Έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι για τη νέα διαδικασία, διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται. Λοιπόν, τα χρήματα μοιράζονται για τη βασική εισοδηματική στήριξη. Για τη βιωσιμότητα είναι 112 εκατομμύρια, για τη συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 6 εκατομμύρια, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής 22.475.000, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής παραγωγής 16.674.000, για τα οικολογικά προγράμματα 440.112.000, για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Παλάγους 14.510.000. Ύστερα από αυτές τις πληρωμές, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1.061.000, υπερκαλύπτοντας ήδη το στόχο των πληρωμών που ήταν σε αυτό το ποσό. Στο ποσό βεβαίως δεν συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2 εντός του ΟΣΔΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου του 2026. Αφήνουμε τις πληρωμές και πάμε στα πρόστιμα. Ένας ηλικιωμένος, το ακούσατε και στο δελτίο προηγουμένως, έβαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Συνολικά είχαμε 44 πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, παρότι υπάρχουν συνεχείς αναφορές και στα δελτία ειδήσεων και υπάρχουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τους αυξημένους ανέμους που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, που καλεί σε επαγρύπνηση τους πάντες, καθώς το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και τις τελευταίες ημέρες του Ιούνιου θα είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω των μελτεμιών. 44 λοιπόν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι 37 αντιμετώπιστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη 7. Συνολικά στην Αττική συνέλευσαν 2 άτομα, ενώ επιβλήθηκε το πρόστιμο στον 79χρονο που έβγαλε την ψυχή της σταριά στην Νέα Μάκρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, υπήρξε σύλληψη μιας 59χρονης και ενός 44χρονου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε σε χώρο σκοπευτηρίου στις αφήνες της Αττικής παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του υψηλού δίχτυ επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 4 και κάποιος βγάζει ψυσταριά για να ψήσει, ή έχει άγνοια κινδύνου ή πραγματικά είναι αδιάφορος για το τι επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει συνολικά στην περιοχή. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, έχουν επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ως χθες έχουν επιβληθεί 488 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 560.000 και έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, 125, το 93,94% αφαιρούν πυρκαγιές από αμέλεια και 8, το 6,6 από πυρκαγιές από πρόθεση. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν το 95%, το οποίο βάζει φωτιά από αμέλεια, αλλά δεν καταλαβαίνει το πόσο μεγάλες επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει μια αμέλεια, μια απροσεξία κάποιας στιγμής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πρόστιμα, αφορά τις πυρκαγιές, που δυστυχώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε στα πολιτικά, που έχουν ξεκινήσει κανονικά οι περιοδίες. Είμαστε, πώς να το πω έτσι, σαν μια περίοδο προεκλογικής εκστρατείας πριν την προεκλογική εκστρατεία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει ξεκινήσει τις περιοδίες με επίκεντρο και θεματική την οικονομία αλλά και τη στήριξη των οικοκυριών. Βασικός αντίπαλος φαίνεται ότι εξελίσσεται, φαίνεται ότι αναδεικνύεται, ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, με σαφή στόχευση την οικονομία και την ανάδειξη πολιτικού αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζονται λοιπόν οι περιοδίες. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Εγάλεο, θα δώσει εκ νέου έμφαση στην Αττική, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας και αποτελεί παραδοσιακά το βαρόμετρο των εκλογών. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή, αλλά και την επιλογή του νέου Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ την επόμενη εβδομάδα, από τις 6 Ιουλίου δηλαδή και μετά, σειρά για περιοδίες θα έχει Θεσσαλία, μια πολιτικά και εκλογικά απαιτητική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η περιοχή που επλήγει από τη μεγάλη κακοκαιρία Ντάνιελ σχεδόν πριν 3 χρόνια και ακόμη οι πληγές σε πολλά σημεία δεν έχουν κλείσει. Είναι η περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ υπάρχει πάντα η βαριά σκιά από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που βεβαίως η δίκη έχει ξεκινήσει, αλλά ωστόσο θα πάρει πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε 7 και 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ στις 8 Ιουλίου θα έχουμε την Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας στο Βόλο και όλη εκείνη την εβδομάδα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπουργοί και βουλευτές θα περιοδεύουν σε πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας. Αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα, δηλαδή 7 και 8 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται, όπως σας είπα, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, μετά τη Θεσσαλία, σειρά θα πάρουν ορισμένα μικρά νησιά και στα μέσα Ιουλίου θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος κύκλος περιοδιών, με το δεύτερο να ανοίγει σύμφωνα με το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η οικονομία, δηλαδή η ανάπτυξη, η μείωση των φόρων και η στήριξη κοινωνίας, θα είναι σταθερά στο επίκεντρο του πολιτικού λόγου όλων των στελεχών,
Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι πάντα στην κορυφή της προεκλογικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούγεται ότι ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα είναι ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα. Παράλληλα, αν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο διαψεύδουν τα περί επιλογής αντιπάλου, θα το έχετε ακούσει σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ, είναι προφανές ότι λόγω των δημοσκοπήσεων που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, όσο και λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος, με το οποίο θα επιδιωχθεί, όπως καταλαβαίνετε από τα γαλάζια στελέχη, η σύγκριση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι η επιλογή των στελεχών. Την περασμένη Πέμπτη, θα θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από τον Τάκη Τρακουσέλη σε μια ειδική συνέντευξη εκεί για την αυτοκίνηση, ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ο συνοδηγό του αγωνιστικού του αυτοκίνητου, απάντησε ότι όταν μπαίνει συνοδηγός με ένα οδηγό αγώνων, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζει αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν τον οδηγούσα εγώ, αποκλείεται να ζαλιζόταν. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του, καθώς έχει περάσει το κόμμα του η Ελλάς στη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης, θα είναι στο επίκεντρο της κριτικής των γαλάζιων στελεχών, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε ποια θα είναι η αντίδραση των υπολείπων κομμάτων και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του Νίκο Ανδρουλάκη, εκεί όπου φαίνεται ότι σιγά σιγά ενεργοποιεί τρεις μεγάλες μεταγραφές ως απάντηση στη διαρροή των πράσινων στελεχών προς τα όργανα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για την κυρία Τσάγκρη. Η κυρία Τσάγκρη, η οποία αποχώρησε από τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Μιας και είμαστε όμως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του τύπου του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Η κυρία Κουφονικολάκου περιέγραψε στους άμεσους στόχους ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που επί μακρόν έχει απομισθεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγείας της χώρας, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την προώθηση ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τρίτο, την επανείδηση του κοινωνικού κράτους και τέταρτο, άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, μιλώντας για τα φορολογικά, είπε ότι για τη φορολόγηση κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην πατριωτική εισφορά και τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλη αδικία, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία την υποστήριξη την οποία επί μακρόν έχουν λάβει από αυτήν. Τώρα, υπάρχει βεβαίως κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες. Ο κύριος Τσίπρας ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί δεν τα έκανε όλα αυτά που βεβαίως έχουν πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ σωστά μέτρα, ειδικότερα το δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία, που πολύ σωστά επισημαίνουν ότι επί μακρόν έχει απομισθεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Γιατί όμως δεν έγιναν αυτά τα 4 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός και που θα μπορούσαν βεβαίως να είναι και διαφορετική φορολογική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια? Μην ξεχνάτε ότι η μισθωτή και η μεσαία τάξη κατά κόρον σήκωσαν το βάρος μαζί με τους συνταξιούχους, σήκωσαν το βάρος αυτής της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, όταν και την προηγούμενη, την πρώτη φορά αριστερά, είχαν ακουστεί διάφορα περί ελαφρύσεων των ευάλωτων, των ανθρώπων της εργασίας, των μισθωτών και όλα αυτά και των ελεύθερων επαγγελματιών, και θυμάστε τη συνέχεια τι ακολούθησε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Εκεί πάντως που τα πράγματα δυσκολεύουν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που ξεκαθάρισε οριστικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ κομμάτων. Φαίνεται ότι τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν και η εσωκομματική μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυξάνεται η περιδίνηση λοιπόν στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στενοί συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου φαίνεται να εγκαταλείπουν την πίστη τους στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.
Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν ακούς ότι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος στήριζες, ο Αλέξης Τσίπρας, με ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, φαίνεται να μην αποδέχεται, φαίνεται να θέλει να πάνε κατά μόνας στο κόμμα και βεβαίως να περάσουν και ένα ιδιότυπο πολιτικό face control, δηλαδή αν θα τους δεχτεί το νέο κόμμα. Λοιπόν, αυτές οι αλλεπάλληλες αρνήσεις λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα έχουν κάνει αρκετούς να αναθεωρήσουν την άποψή τους γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει μια ενδεχόμενη συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μετά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του και συνέχεια εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, από τη στιγμή που η άλλη πλευρά μιλά μόνο για συνεργασία με στελέχη και όχι με κόμματα, στην πρόσφατη πολιτική γραμματεία και ο διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελου, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πήρε αποστάσεις από την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σεβαστό, είπε, αυτό που κάνει ο Τσίπρας και κατανοητό. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέραμε κριτική στήριξη στην Ελλάδα, αλλά αυτό σημαίνει στήριξη και κριτική, είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, διαχωρίζοντας τη θέση του από εκείνη του Σωκράτη Φάμελου. Θυμίζω ότι και ο γραμματέας του κόμματος πριν από λίγες εβδομάδες, ο Στέργιος Καλπάκης, είχε παραιτηθεί λέγοντας ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, λέγεται ότι η μειοψηφία σιγά σιγά συγκεντρώνει τις υπογραφές και ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν ώστε να συγκληθούν τα όργανα, κυρίως η Κεντρική Επιτροπή, για να επανεξετάσει αυτή την απόφαση. Με τρία στελέχη, τρία κορυφαία στελέχη, τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου, να έχουν την πρωτοκαθεδρία και να δοθεί μια νέα μάχη προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει είτε μόνος του είτε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα στις επόμενες εκλογές. Μπορεί για παράδειγμα να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Αριστερά. Βέβαια και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς συζητούσαν τον τελευταίο χρόνο με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Βεβαίως το ζήτημα είναι και που έχει τεθεί μέσα στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή, πώς θα τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα όταν δημοσκοπικά φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει πάρα πολλές δυνάμεις και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν περίπου στο 1%.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες μας έρχονται από τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα, προειδοποιεί ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας και όπως δηλώνει η πρόεδρος του συλλόγου, Σουζάνα Κιόνα, αυτή τη στιγμή μόλις ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς. Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, είναι ακόμη πιο δυσάρεστη για τους ίδιους τους ασθενείς. Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός σε όλους τους χώρους, ο οποίος κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα ακτινολογίας. Επίσης, οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας, ο κλιματισμός παραμένει εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ποια τώρα είναι η λύση σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις? Συχνά απευθύνεται έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρουν από το σπίτι παγωκίστες, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση. Σε τελική ανάλυση, οι συνθήκες καύσωνα μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους στον ασθενή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι η ίαση μιας πληγής καθυστερεί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, κάποιοι λένε γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι ανεμιστήρες. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Εκτιμούν πολλοί από τους γιατρούς ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής, δηλαδή με απλά λόγια να διασκορπίζει και να μεταδίδει ιούς σε ένα κοινόχρηστο χώρο. Η Σουζάνε Γιόνα υποστηρίζει ότι ακόμη και εκτός νοσοκομείου, σε θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών, δεν έχει νόημα η χρήση του ανεμιστήρα γιατί η ροή του αέρα δεν βοηθάει, απλώς μεταφέρει τη ζέστη στον ανθρώπινο οργανισμό. Από την περασμένη εβδομάδα πάντως, ο Γκέραλτ Γκάς, ο πρόεδρος Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων, χτύπησε το καμπανάκι για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο καύσωνας στους ασθενείς αλλά και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα έγκυται στην απροθυμία των ομοσπονδιακών κρατηδίων να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις, με αποτέλεσμα οι κλινικές να αυτοσχεδιάζουν με συστήματα σκίασης με ανεμιστήρες και παγωκίστες. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, κατά την εκτίμηση του κυρίου Γκέραλτ Γκάς, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εξυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων στη Γερμανία με επενδύσεις συνολικού ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα, αν καταλαβαίνετε καλά, με τα οικονομικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχει η Γερμανία, με την οικονομική κρίση που την έχει χτυπήσει από την ημέρα που κόπηκε το φτηνό αέριο από τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι το να μπει κλιματισμός στα νοσοκομεία είναι μάλλον μια ουτοπία. Η δεύτερη είδηση μας έρχεται από την Ιαπωνία. Ένας 42χρονος από το Χιόγκο της Ιαπωνίας διαθέτει τον εαυτό του για να μην κάνει θεωρητικά τίποτε. Με σπουδές αστρονομίας και με εμπειρία ως συγγραφέας, εγκατέλειψε την εργασία του γιατί θεωρούσε βαρετή, ενώ ο εργοδότης τον είχε επιπλήξει λέγοντάς του ότι δεν έχει προσφέρει και πολλά. Τότε άρχισε να αναρωτιέται αν ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα έχει θέση στον κόσμο. Με ένα tweet γεννήθηκε η υπηρεσία Rental Person, μέσω της οποίας παρέχει την παρουσία του σε όποιον τη χρειάζεται για οποιοδήποτε λόγο. Με μοναδική εξαίρεση, τη σεξουαλική επαφή. Σε διάστημα 5 ετών συνεργάστηκε με 5.000 ανθρώπους, νιώθοντας ότι καλύπτει ένα κενό που δημιουργείται από τη μοναξία ή την απογοήτευση. Το περασμένο έτος χρέωνε 55-167 ευρώ για απασχόληση 2-3 ωρών, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 ευρώ. Σήμερα ισχυρίζεται ότι αφήνει τους πελάτες του να αποφασίζουν το ποσό που θα του καταθέσουν, αλλά όλος για την διεκπαιρέωση του αιτήματος είναι η κάλυψη τυχόν εξόδων μετακίνησης ή γεύματος αν προκύψει στο πλαίσιο του αιτήματος. Παρότι ο ίδιος αναφέρει ότι δεν κάνει τίποτα, στην πραγματικότητα κάνει πολλά. Κατακλείζεται από μηνύματα που του ζητούν να συνοδεύσει ένα πελάτη στο εστιατόριο ή σε μια συναυλία, να καθίσει δίπλα σε κάποιον που εργάζεται ή να ακούσει τα παράπονα εργαζομένων για τους εργαδότες του. Ένας πελάτης του αποκάλυψε ότι όταν ήταν έφηβος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για ανθρωποκτονία. Ένας πολιτικός τον νίκιασε για να του μιλήσει για τις δυσκολίες της δουλειάς του και σε περιπτώσεις όπως αυτές δεν σχολιάζει ή δεν δίνει συμβουλές. Απλώς ακούει, συμμετέχει στη συζήτηση με ένα νεύμα ή ένα κατάλαβα και σύμφωνα με τον ίδιο για αρκετούς αυτό αρκεί. Δεν θέλουν κάποιον να τους μιλήσει αλλά κάποιον να τους ακούσει. Χωρίς κριτική, χωρίς γνώμη, χωρίς τοποθέτηση. Ο Μωριμότο έχει καταλήξει στην εμπειρία ότι η οικειότητα συχνά κάνει τους ανθρώπους να κρατούν το στόμα τους κλειστό. Η φιλοσοφία του αυτή προέκυψε από μια βαθιά προσωπική απώλεια. Η μεγαλύτερη αδερφή του, μην μπορώντας να βρει εργασία που της τέριαζε, αυτοκτόνησε. Το γεγονός αυτό το συγκλώνησε και τον οδήγησε να αναρωτηθεί αν η απλή παρουσία ενός ανθρώπου θα μπορούσε να έχει αξία.
στην ιαπωνική κοινωνία. Η μοναξιά απασχολεί έντονα τους ειδικούς, καθώς τα φαινόμενα της μοναξιάς και της απογοήτευσης παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Οι ηλικιωμένοι που πεθαίνουν μόνοι στις κατοικίες τους είναι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κάθε χρόνο, άνω των 65 ετών, που σβήνουν αθόρυβα. Και το δεύτερο φαινόμενο συνδέεται με την παρατεταμένη απομόνωση των νέων, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να αποσυρθούν, με περίπου 1,46 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου το 2% του πληθυσμού, να εκτιμάται πως για μια περίοδο μεγαλύτερη των 6 μήνων παραμένουν στο σπίτι τους, αποφεύγοντας να πάνε στο σχολείο ή στην εργασία τους. Στην Ιαπωνία το 2024 η μοναξιά αναγνωρίστηκε ως εθνικό κοινωνικό πρόβλημα και θεσπίστηκε νόμος για την πρόθεση πολιτικών για την αντιμετώπιση της. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διοργανώνουν εκστρατείας ευαισθητοποίησης και να δημιουργήσουν κέντρα υποστήριξης.

0: 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, κληρονομίες ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχτούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκησε απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γιέν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Προς τις κάλπες, επιτελείες σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της ελέγχωσης και η Καριστιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε τρεις ημέρες. Με το ΣΕΒ, σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα επιτευχθεί μια συμφωνία από την κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και τους βιομηχανίες τροφίμων για να περιοριστεί λίγο κάπως η ακρίβεια. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Σε 14 μήνες, Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Πάμε στην απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνουν τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. Η Γαλάνη μάγευσε στο Σούνιο με τον Τζιτσάνι, μια ανεπανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Και πέταξε τον Πειραιά ο Τεντόγλου με άλμα 839 από τους κορυφαίους αθλητές ο Τεντόγλου όλων των εποχών. Ελεύθερος τύπος. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Πώς διαμορφώνουν τις συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πυραυλοκινητήρας Made in Απιθύτα. Μια ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Οδήγηση για πατίνη από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση, οι όροι και τα πρόστιμα. Σοκάρουν οι καταθέσεις για το φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλυθέα. Ο δράστης είχε μαχαίρι. Εφημερίδα των Συντακτών. Κεραμικός η Golden Visma, η αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια πενταετία. Το θαύμα που είδε μόνο το Μαξίμου. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης για διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του Μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πάμε στην κόντρα. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε η Τσάγκρη από τον Κασελάκη. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια, Made in Greece, με συνέντευξη του Γιάννη Μανιάτη εδώ στην Αυτεμπορική. Στρατηγική ανάγκη μετακλήσεις σε λήψη 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία εκκλείδωσαν ακόμη 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Σε πλήρη λοιπόν κινητοποίηση βρίσκεται ο εκλογικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, προχωρεί η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ τα κλιμάκια του κυβερνητικού κόμματος κινητοποιούνται, είπαμε και στην αρχή, για τις κινητοποιήσεις, για τις περιοδίες, κυρίως στην Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα, και ακολουθεί τώρα η δύσκολη αγροτική Θεσσαλία και βεβαίως στη Λάρισα και στο Βόλο. Τα νέα ονόματα λοιπόν που έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα, θα ανακοινωθούν και άλλα 50 ονόματα εντός του Ιουλίου. Στην Αλφα Αθηνών θα είναι υποψήφιος ο Περιφερειακός Σύμβουλος και γνωστός ηθοποιός ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, η δικηγόρος Πόλα Δαμιανού στη Β' Πειραιός, ο φωτογράφος Δημήτρης Κούλος, είναι νομίζω από τα κεντρικά πρόσωπα σε αυτά τα reality στα κανάλια. Στον Εύρο είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλληνα Σόκου. Στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώη Σταυρόπουλος. Στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφιλένια Κανελοπούλου. Στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκα. Στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Ιδρέου. Στην Εύβοια ο δικηγόρος Απόστολος Πανός. Στην Ευετανία ο εγκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Και στην Πιερία η Βενιαμίν Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζίκα. Όπως σας είπα, τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα ονόματα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά όλα τα κόμματα ετοιμάζονται. Ανάλογες κινήσεις γίνονται και στο ΠΑΣΟ και στην Ελλάς. Στην Ελλάς τα στελέχη λένε ότι θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια όποτε και αν προκηρυχτούν οι εκλογές. Τώρα βέβαια θα δούμε αν θα υπάρξουν και μεταγραφές αεροδρομίου, όπως λέμε στα αθλητικά, τις επόμενες ημέρες. Στο ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί, κυρίως χάνοντας κάποια στελέχη που δεν ήταν σε κεντρικό επίπεδο αλλά έπαιζαν ρόλο στην γεωγραφία, στην ανθρωπογεωγραφία του κινήματος, που μετακινήθηκαν στο νέο κόμμα, στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τώρα σχεδιάζουν τρεις μεγάλες μεταγραφές. Μέχρι τώρα ακούγαμε και γραφόταν πάρα πολύ για την κυρία Θεοδώρα Τσάκρη, η οποία ήταν στέλεχος του κινήματος για πάρα πολλά χρόνια, συνέχεια μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν υπήρξε η διάσπαση ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη. Η συνέντευξη που πήρε ο κύριος Κασελάκης από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα για να αποχωρήσει από τους δημοκράτες. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη λοιπόν αποχώρησε, επικαλούμενη ιδεολογική απόκληση από την πορεία που χαράσει ο Στέφανος Κασελάκης. Δήλωσε ότι εκείνος ζήτησε την παραίτησή της, ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα μπαίνει σε νέα φάση με προσανατολισμό στο φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο. Είχαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση με ανακοινώσεις. Η κυρία Τσάκρη αφήνει πίσω της την περίοδο Κασελάκη. Το γνωστοποίησε λίγα 24 ώρα μετά τη συνέντευξη του πρόεδρου του κόμματος Στέφανο Κασελάκη με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ουσιαστικά είπε ότι δεν ρωτήθηκε για την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασελάκη. Σε όλα υπάρχει ένα όριο, είπε, υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες αν συνενέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλίωσης τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς. Λοιπόν, παραιτείται από αντιπρόεδρος και μέλος των Δημοκρατών και θα υπερασπιστεί, όπως λέει, τη δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά ταυτότητα. Τώρα θα δούμε αν η κυρία Τζάκρη θα το κάνει αυτό ως ανεξάρτητη βουλευτής ή τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα βρει ένα νέο τόπο προορισμού και όπως τουλάχιστον γράφεται τις τελευταίες εβδομάδες και δεν έχει διαψευστεί τουλάχιστον από τους ενδιαφερόμενους από τη Χαριλάου Τρικούπη, ίσως ο επόμενος στόχος της να είναι η Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα ο κ. Κασελάκης λέει ότι ο ίδιος ζήτησε την παρέτηση, μάλιστα οι Δημοκράτες έβγαλαν και μια ανακοίνωση που έλεγαν «Καλό δρόμο Θεοδώρα». Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια ανακοίνωση που έβγαλε το βράδυ για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ο κ. Κασελάκης και λέει τι δεν είναι αριστερά. Να κλείνει τις τράπεζες, να αφήνει τον κόσμο σε απόγνωση, να αποκλείει συνέδρους και τη δημοκρατία, να αντιστρέψει το δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες, να κάνει μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια, να αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνει αντιπολίτευση, να περνά νέο μνημόνιο και να εξαϊλώνει μεσαία τάξη και μια σειρά άλλων μέτρων. Που βεβαίως δεν τα λέει για την κυρία Τσάκρη, τα λέει μάλλον για τον Αλέξη Τσίπρα,
και καταλαβαίνουμε πώς θα πάει το κλίμα από εδώ και πέρα στην προεκλογική εκστρατεία.

Δύο λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Axios και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο κύκλο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς, έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι μόλις το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει τις απειλές για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νότιο-δυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχείρησεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές έντασης στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Πατέρας και γιος, καθώς και 2 11χρονα αγόρια, ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Στους 1450 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδεία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα και θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου 2 παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά του συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στους φίλους Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες.
0: Στον κύριο Παύλο μας.
1: Στον κύριο Παύλο μας πάνω απ' όλα.
0: Θα το πούμε και αργότερα. Γιατί
1: τον ανιψιό τον Παύλο επίσης.
0: Θα το χαίρεσαι.
1: Το ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ. Να τους ευχηθείτε.
0: Κάποιον θα ξεχάσουμε.
1: Θα το ξεχάσουμε.
0: Πάντα το παθαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το συζητούμε. Αλλά ο κύριος Παύλος μας.
0: Ο κύριος Παύλος μας ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Και ο κύριος Πολάκης γιορτάζει.
0: Μαζί.
1: Λοιπόν. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και πολλές άλλες ειδήσεις, έτσι. Δεν είναι μόνο το 105,8, αλλά αυτή είναι η βασική, η κύρια.
0: Εντάξει. Ναι, ναι.
1: Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Τώρα, άμα είναι κάτι φίλοι, οι οποίοι περπατάνε το πρωί, βγαίνουν βόλτα. Καταλαβαίνεις. Βάζουν στο, στο κινητό τους το AirTeco και μας ακούνε όπου πηγαίνουν. Και έχει δίκτυο. Καταλαβαίνεις. Ωραία. AirTeco, ωραία εφαρμογή για το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Εμάς τα προτιμάτε. 6-8. Εντάξει. Τις άλλες ώρες κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όχι μόνο. Πρώτο με ακούτε. Γιατί θα ακούσετε ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει.
0: Είναι Earth News Radio να ακούτε.
1: Αυτό, ναι, έτσι έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα το βρούνε, έτσι.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν θα γράφει έτσι.
1: Όχι, ρε, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας. Earth News Radio 105,8. Όχι. Earth News Radio σκέτο. Δύο λέξεις. News η μία. Κενό. Radio η άλλη.
0: Δεν μας κάνει καλό το Σαββατοκύριακο.
1: Καλώς. Ναι. Είδατε που θέλατε Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio. Και μας στέλνει το μήνυμά σας. Στο Viber αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Messenger. Πρωινή παρέα ασφαλισμένη. Μας βρίσκεται. Μας στέλνει το μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν που είπε ο Διονύσης ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή τώρα. Και υπάρχουν και. Νομίζω είναι πολύ λίγο Καβάλα.
1: Εντάξει. Πιθανόν.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά στην Καβάλα. Είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, ναι.
1: Των.
0: Των τροπικών.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ναι. Να ζήσει.
0: Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.
1: Ναι.
0: Είναι γιορτή του κρασιού, όπα, στην πόλη Χάρα της Βορειοδυτικής Ισπανίας.
1: Αχα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Ξεροσφύρι.
1: Όχι, προς τιμή του Πολιούχου Αγίου Πέτρου.
0: Ναι, όχι, όχι, πέρα από αυτό. Να μην είναι ξεροσφύρι το κρασί, αυτό λέω.

0: κρακεράκια. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουμε. Πείτε μας, άμα είστε στην Ισπανία και γιορτάζετε
1: αφού
0: σήμερα.
1: Αφού έχουν ινομαχίες, ρε Διονύση.
0: Ινομαχίες έχουν, δεν έχουν. Ναι, γιατί, τι πειράζει.
1: Όχι, τι πειράζει. Μη λες, παιδί μου, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι εθνική γιορτή στις Σεϊχέλες.
0: Θα με ακούσουν στην Ισπανία και θα παρεξηγηθούν.
1: Τιμούν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν λέω γιατί παρεξηγηθούν στην Ισπανία.
0: Είναι η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, των εφευρετών στη Ρωσία, εντάξει. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι των ναυπηγών στη Ρωσία και η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία.
1: Πάλι στη Ρωσία.
0: Ναι, θέλουν κάτι να γιορτάζουν. Γιατί...
1: Δεν λες τον καιρό μέχρι να πάμε.
0: Θα πω εγώ αμέσως τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή στην Ευρώπη είχε καύσωνα και τα λοιπά. Μας στείλει μήνυμα η φίλη μας από το Ανόβερο και λέει: Παιδιά, 5 η ώρα έχουμε 20 βαθμούς. Επιζήσαμε τελικά με ανεμιστήρες, κρύα ντους και παγωμένα ποδόλουτρα. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες για τόσες μέρες εύχομαι να μην έχουμε ξανά φέτος. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω καθόλου. Αλλά μάλλον έρχεται και ένα δεύτερο κύμα. Δεν ξέρω, θα περάσει ξόφαλτσα από τη Γερμανία, αλλά έρχεται στην Ιβηρική πρώτα και μετά θα πάει προς την Αγγλία. Να το έχετε κατά νου, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, θα το δούμε όμως. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα. Γενικά έθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους. Πού? Στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Μόνο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Δεν έχουμε τα 8 μποφόρ τα χθεσινά, άρα κατά τι έχουν πέσει.
1: Αυτό δεν ζέστα.
0: Κατά τι θα ανέβει η θερμοκρασία. Mm. Έτσι. Στο Ιόνιο θα φτάσει 35 και στην Ανατολική νησιωτική χώρα. Στα Ηπειρωτικά τους 36 και τοπικά στα Δυτικά τους 37. Ενώ Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι 32 θα πάει. Μέχρι 32. Καλά είναι. Μέχρι 32. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας τον εορτάζοντα.
1: Χρονιά πολλά, κύριε Παύλο.
0: Ευχαριστή για τις ευχές. Με τιμούν ιδιαίτερος. Αν και ως μη θρησκευόμενος δεν εορτάζω, ακολουθώντας την επιλογή μου και σεβόμενος όσους θρησκεύονται και πιστεύουν, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε,
1: εντάξει,
0: κύριε
1: Παύλο. Τώρα,
0: κύριε Παύλο.
1: Ναι.
0: Κύριε Πέτρο.
1: Λοιπόν. Καλά το παιδί.
0: Με τα ονόματα δεν.
1: 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833.
0: Πολύ ωραία. Το 1874. Δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τι πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Α. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1874 αυτά.
1: Το 1931, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς,
0: ναι,
1: βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζουν με σειρά άρθρων τη φιλοβενεζελική εφημερίδα Μακεδονία. Τώρα που είπα αυτό.
0: Τι σου ήρθε.
1: Να μην το ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Έβλεπα στα social.
0: Ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχουν κάποιοι αυτόκλητοι, δεν ξέρω τώρα, θεματοφύλακες της ιστορίας της, του τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό,
0: του correct, ναι,
1: ναι, του correct, ναι, ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: και κάνουν περιπολία σε δρόμους τις, σε περιοχές που, ήταν, που είναι εβραϊκές συνοικίες και όλα αυτά τα πράγματα,
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: και με τσεκάρουν κόσμο και δεν ξέρω εγώ
0: τι. Τι το τσεκάρουν δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω...
0: Μην πω πρωί πρωί το. Τι τσεκάρουν ακριβώς?
1: Πώς το λένε, δεν θέλουν στην περιοχή τους Εφραίους, δεν θέλουν εκεί.
0: Μπα.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν ξέρω.
0: Να φύγουν. Να πάτε αλλού, που είναι και η παλιά διαφήμιση.
1: Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα.
0: Mm.
1: Φοράνε.
0: Αμπέχονα.
1: Όχι, όχι. Uh-huh. Δεν φοράνε αμπέχονα.
0: Θα τους πήγαινε.
1: Φοράνε τις ίδιες ακριβώς, τα ίδια ακριβώς τίσερτ, ναι, με σημαία της Παλαιστίνης.
0: Uh-huh. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι, το λέω αυτό.
0: Καλά κάνεις και το λες. Mm. Καλά κάνεις και το λες. Δεν είναι κανένας αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, θεματοφύλακας οτιδήποτε. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα, συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι θεσμοί, συγκεκριμένες λειτουργίες, συγκεκριμένα τα πάντα.
1: Μα δηλαδή, υπάρχει.
0: Όχι. Μ' αρέσει που διάφοροι τέτοιοι, ας πούμε, κοροϊδεύαν τους άλλους που λέγανε εμείς είμαστε υπερασπιστές του συντάγματος και δεν αναγνωρίζουμε την αστυνομία, δεν αναγνωρίζουμε τον έναν, δεν αναγνωρίζουμε τον άλλον, βγάζουμε δικές μας ταυτότητες, γιατί έτσι γουστάρανε. Δεν είναι έτσι. Το ίδιο κάναν και οι άλλοι, δεν πληρώνω, και τώρα τους έρχονται κάτι πρόστιμα 20 χίλιαρα και ψάχνονται οι άνθρωποι.
1: Όχι, όχι, δεν το συγκρίνω με το δεν πληρώνω.
0: Όχι, με τίποτα δεν το συγκρίνω. Ό,τι είναι πέρα και έξω. Πέρα και έξω από αυτό που είναι θεσμοθετημένο και είναι και κοινή

0: πεποίθηση, κοινή συνείδηση, είναι θέλει πολύ προσοχή. Αυτό, να μην επεκταθώ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Προκαλούμε τώρα τον τρόμο σε ανθρώπους, ας πούμε, και εκφοβίζουμε.
0: Για τρομοκρατία το
1: λέω. Τρομοκρατία, είναι,
0: τρομοκρατία
1: αυτό.
0: Είναι αυτό. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας.
1: Βέβαια. Το 1986.
0: Τον ήξερες τον Ζαγκάλο?
1: Ναι, βέβαια, είναι ναι. Τρελικός.
0: Βέβαια.
1: Το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία, τότε ήταν, στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
0: Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη, αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Άβελ. Σαν σήμερα έγινε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Άβελ, τρομοκράτης. Θυμάμαι, έμενα στον Πειραιά τότε.
0: Ναι.
1: Την είχα ακούσει την έκρηξη. 1886, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ.
0: Το 1900 γεννιόταν ο Αντουάν Ντεν Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, έκανε τον περίφημο μικροπρίγκιπα.
1: Και ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1941. Δεν κάνω τώρα συστάσεις για τον Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 1907 ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
1: Επίσης το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, ούτε γι' αυτόν κάνω συστάσεις.
0: Και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν.
1: Αγαπημένη.
0: Ναι, Χέρμπορν, πολύ αγαπημένη. Αγαπημένη. Καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή. Με 19 βαθμούς σήμερα στην Ξάνθη. Λέει, πάνω σε αυτό που έλεγες, τσεκάρουν αν είναι Εβραίοι ή παλιοαμοιβάδες, ναι, να τους, ναι, μαζέψει η αστυνομία. Δεν έχουμε αντιρατσιστικό νόμο. Έχουμε.
1: Έλατε.
0: Όχι, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μέσα. Ντροπή, ναι, είναι τρομοκρατία, μας λέει.
1: Είναι, μου θύμισε αυτό το πράγμα. Χρυσή Αυγή. Αλήθεια σας το λέω. Όπως τους είδα, ήταν σαν τάγματα εφόδου.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό μου θύμισε. Που φοράγαν τα ίδια ρούχα. Σα στολή, τα μπουζάκια. Ότι τι δηλαδή.
0: Δεν έχει χωρηθεί σε κανέναν, από κανέναν, τέτοια εξουσία. Next, πάμε παρακάτω. Έτσι. Ως κοινωνία συντεταγμένη, δυτικοευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή κοινωνία, αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Είναι λυμένα εδώ και κάποιους αιώνες. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και στην εγγονή της που γίνεται 9 χρονών.
1: Αντιχαίρεστε.
0: 24 βαθμούς έχει ήδη εκεί. Ο φίλος μας ο Χρήστος από την Εθνική Οδό στο ύψος του Λιτοχώρου. Σχόλασε, πάει για ύπνο στην Κατερίνη. Ωραία είναι αυτή η διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτή η διαδρομή. Το Λιτόχωρο έχει και τον πολιούχος, είναι ο Άγιος μου. Ε? Ο Άγιος Διονύσος, ο Λίγο. Ευρυδίκη, καλημέρα. Χρόνια πολλά και στο γιο μου τον Πέτρο. Ναι, να το χαίρεστε.
1: Ορίστε.
0: Να το χαίρεστε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς πέτρο.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη Διονύση. Εγώ γιατί. Α, επειδή σας είπα ότι έρχεται και άλλο κύμα. Δεν το λέω εγώ, μετεωρολόγοι.
1: Αυτό άλλο κύμα. Συγγνώμη, το άλλο κύμα που είναι. Από πού έρχεται το μήνυμα αυτό?
0: Από το Ανόβερο. Είπαμε, εσάς μπορεί να σας περάσει ξόφαλτσα, να μην σας επηρεάσει.
1: Αφού είπε και Γερμανία.
0: Τόσο πολύ.
1: Αφού είπε Γερμανία.
0: Τόσο πολύ. Δεν ξέρω τώρα.
1: Αφού είπε Γερμανία, κύριε Τυράσκη, χθες. Το είπε.
0: Ναι, το είπε. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, αφού το είπε.
0: Καλημέρα στο Σταύρο. Η ετήσια μάχη του κρασιού στη Ριόχα της Ισπανίας. Μας στέλνει βιντεάκι και τα λοιπά.
1: Ωραία, χαμός.
0: Για αυτή τη γιορτή, τη μάχη του κρασιού.
1: Πω.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Μουσάκι, με 20 βαθμούς. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.
1: Πα, ναι, βέβαια. Καλή
0: τι καλή Κυριακή, κύριε.
1: Τι καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Σαν Κυριακή να είναι.
0: Όχι, είναι παλιό το μήνυμα. Μου το έβγαλε τώρα το Messenger.
1: Είναι παλιό.
0: Το Messenger κάνει πλάκα. Έτσι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 22 βαθμούς.
1: Λοιπόν, είχαμε κάποια θαύματα ακόμα στη Βραζιλία. Πραγματικά, ναι, θαύματα δηλαδή, που βγάλαν τα δύο πιτσιρίκια, τα αγοράκια, από τα συντρίμια μετά από 4 μέρες. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό που έγινε, το τραγικό αυτό γεγονός με τους διπλούς σεισμούς, αποκάλυψε ότι ήταν με πολύ λάθος τρόπο χτισμένα τα κτίρια στη Βενεζουέλα. Ήτανε σαν να ήταν στεκόντουσαν σε απλά τούβλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπα τις αναλύσεις και λέγανε ότι, πώς το λένε, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που συνέβη με τέτοιο μεγάλο σεισμό. Αν ήταν αλλιώς χτισμένα, με άλλες προδιαγραφές, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Παρότι ήταν τόσο μεγάλη σεισμή.
0: Σε όλους τους σεισμούς γίνεται αυτό και λέγεται αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι όπως τότε στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Το ίδιο συνέβη και στη Βενεζουέλα.
0: Εντάξει. Άμα είχαν, αφού λέτε δεν είναι σεισμογενής χώρα και είχαν, εν πάση αντισεισμικό κανονισμό προαιώνιο.
1: Μα δεν το δεχτίζει μόνο όταν είσαι σεισμογενής χώρα με αντισεισμικό κανονισμό.
0: Πέσω του Βενεζουελάνου.
1: Ναι. Δεν το λέω στου ανθρώπου.
0: Του μαλώνει του ανθρώπου τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, απλά το λέω.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. Ξάνθη, 26 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στον Γιάννη, το φίλο μας στο Λαύκο του Πηλίου. Στον κύριο Δημήτρη, με 21 βαθμούς και καθαρό ουρανό στην οίκια της Λάρισας. Ωραία, στην οίκια της Λάρισας. Όχι, κάτι ωραίο στα βέρνα. Ο κύριος Πέτρος. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο,
1: χρόνια
0: από το Αμίντο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και μας στέλνει και ο κύριος Πέτρος από τον πύργο Ηλίας, 19 βαθμούς έχει εκεί. Λέει καλημέρα μου. Χρόνια μου πολλά. Εύχεται μόνο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και στον Πέτρο, το φίλο μας στο Ηράκλειο, χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Μια κομμουνίστρια είναι υποψήφια για δήμαρχο της Δήμαρχος Ουάσιγκτον, βλέπω, ε.
0: Τι σημαίνει κομμουνίστρια?
1: Έτσι είπε ο Τραμπ. Εγώ. Εγώ.
0: Ναι.
1: Ρε, παιδί μου, θέλει να αποδομήσει κάποιον. Και λέει, παιδιά.
0: Είναι κομμουνιστής.
1: Είναι κομμουνιστής.
0: Ναι. Το καινούριο κοσκινάκι στην Αμερική στους Ρεπουμπλικάνους, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Έτσι και στις ενδιάμεσες εκλογές βγουν οι Δημοκρατικοί και έχουν την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Θα καθίσουν στο σκαμνί τον Τραμπ. Και θα έχουμε συνέχεια impeachment, πώς τα λένε αυτά τα... Το λέει ο Βάνς αυτός. Ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, λέει μην ψηφίσετε δημοκρατικούς, γιατί θα μας δικάσουν τον πρόεδρο.
0: Γιατί θα μας δικάσουν τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το φόβητρο. Γιατί δεν είναι τώρα ούτε η τιμή της βενζίνης, ούτε η τιμή τα αγκουράκια, ούτε η τιμή στα αυγά, ούτε ο πόλεμος στο Ιράν, ούτε... Τραχαγύρευε, τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι θα μας καθίσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
1: Και ο κόσμος τι λέει?
0: Τρομοκρατείται. Κατά τον Τραμπ που πιστεύει ακόμα ότι το 67% της δημοτικότητας το έχει ο ίδιος. Ναι, κόντρα σε όλες τις δημοσκοπίες που γίνονται. Αυτός έχει τις δικές του. Πώς είχαν πάλι κάτι πρεσβείες. Λοιπόν, έχει δικές του δημοσκοπίες και λένε 67% με στηρίζουν. Σε αυτό ποντάρουν. Αν όντως τους στηρίζει το 67%, θα πάνε και θα ψηφίσουν σούμπιτ οι Ρεπουμπλικάνους για να μην βγουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι είναι κομμουνιστές πρώτον. Όχι κομμουνιστές, κομμουνιστές. Και δεύτερον, θα κάτσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
1: Εντάξει,
0: το λύσαμε και αυτό.
1: Το λύσαμε. Έφυγε Τζάκρη.
0: Τι έφυγε, πού πήγε Τζάκρη?
1: Έφυγε από τους Δημοκράτες.
0: Ναι, έφυγε.
1: Είναι περίοδος μεταγραφών.
0: Συγγνώμη, δεν ήταν αντιπρόεδρος? Έχει πάρει υποσχετική.
1: Συμβόλαιο.
0: Στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο.
1: 2+1.
0: Τι 2+1.
1: Έτσι δεν είναι στα ποδόσφαιρα. Λέει, έκλεισε, λέει.
0: Για 2 χρόνια συν 1.
1: 2+1.
0: Η Τζάκα έκλεισε για 2 εκλογές συν 1.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πρόκειται.
1: Δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κάτι. Τόσες εκλογές, δηλαδή 3 εκλογές σε ένα κόμμα, νομίζω δεν έχει κάτι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ενοχλήθηκε, λέει. Η πλευρά Κασελάκη το λέει αυτό. Ενοχλήθηκε η κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
1: Από το γεγονός ότι ο Τάιλερ Μακβέθ,
0: ναι,
1: συνάντησε τον Άδωνη Γεωργιάδη,
0: ναι,
1: το έκανε κάποιες προτάσεις,
0: ναι,
1: και τις αποδέχτηκε πάλι ο Άδωνης.
0: Όχι, εγώ διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Άδωνη, του κυρίου Γεωργιάδη, που, ναι, λέει ότι την φάγανε.
1: Α.
0: Όχι.
1: Στον Άδωνη.
0: Διαφώνησε. Όχι, λέει ο ίδιος. Επειδή δεν ήθελα να δώσω τη συνέντευξη στον Κασελάκη.
1: Ναι, αυτό όλο το δεν.
0: Άλλο είναι η συνέντευξη στον Κασελάκη, άλλο ο Τάιλερ. Αυτό είναι άλλο πρόσωπο.
1: Μα εκεί συναντήθηκαν.
0: Πού συναντήθηκαν?
1: Στη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Όλο μαζί είναι πακέτο.
0: Α, όλο το πακέτο. Εν πάση περιπτώσει δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο κ. Γεωργιάδης στον κύριο Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Και αυτό σημαίνει, κατά την κυρία Τζάκαρη, ότι είναι δεξιά στροφή. Του κόμματος.
1: Καλά, εντάξει, ψάχναμε μια φορά.
0: Του κόμματος Δημοκράτες. Συγγνώμη, εδώ πέρα σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, ναι, εδώ και κάνα δίμηνο,
1: ναι,
0: ψιθυρίζεται. Τι ψιθυρίζεται? Μόνο ντουντούκες δεν έχουν πάρει
1: ότι,
0: οι άνθρωποι. Ότι θα πάει στο Πασόκ, παιδί μου.
1: Μου έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ.
0: Ότι πάει στο Πασόκ. Ναι. Αυτό τι λέω, το ίδιο πράγμα.
1: Ψιθυρίζεται και τι ψιθυρίζεται. Έχει γραφτεί.
0: Έχει, επειδή έχει γραφτεί.
1: Δεν ψιθυρίζεται.
0: Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ και κάνα δίμηνο ότι θα φύγει δηλαδή και θα πάει στο. Έκλαιγε, εγώ θυμάμαι και στο συνέδριο που είχε βγει πάνω και στηρίζουμε τον πρόεδρό μας, των Δημοκρατών. Ήταν η κυρία Κασελάκη, η κυρία Τζάκρη. Επειδή ήταν αντιπρόεδρος, είχε βγει και είπε στηρίζουμε τον κύριο Κασελάκη και έκλαιγε κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε δακρύσει, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: έτσι είναι αυτά.
0: Εντάξει,
1: συγκινήσει. Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Πότε?
1: Τώρα.
0: Έλα ρε παιδί μου, στο καλύτερο πάνω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αχτίδα ελπίδα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια οι γονείς τους, οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που πήγαινε μετά τη νυχτερινή εργασία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στην Κατερίνη
1: να
0: για
1: ξεκουραστεί,
0: να ξεκουραστεί,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος, πριν πέσει για ύπνο,
1: oh,
0: είχε ένα μεγάλο δίλημα. Μπουγάτσα ή χειροποίητη κυμαδόπιτα.
1: Το ξέρω, είσαι δικός μου άνθρωπος. Άκου, θα φας μια κυμαδόπιτα και μετά επιδόρπιο μπουγάτσα.
0: Είναι ο ένας τρόπος, αλλά μετά θα πέσεις να κοιμηθείς, θα έχεις εφιάλτες, θα στριφογυρνάς.
1: Θα το φάει αργά, ναι, αργά, θα μασάει σιγά την τροφή του πολύ ωραία.
0: Εγώ είμαι υπέρ της μπουγάτσας πρωί. Δηλαδή το πρωί θέλω γλυκό. Το πρωί. Μετά, στη συνέχεια, κυμαδόπιτα.
1: Εγώ αλλά... τα θέλω όλα.
0: Ναι.
1: Ωραία και κυμαδόπιτα.
0: Ωραία
1: είναι.
0: Πήρε κυμαδόπιτα τελικά.
1: Τα δικό μου.
0: Ναι.
1: Και μπουγάτσα είναι, εντάξει.
0: Μπουγάτσα, ναι, για πρωί μπουγάτσα. Είναι,
1: ναι, ναι,
0: όνειρο,
1: ναι,
0: όνειρο τώρα. Τι συζητάμε. Ναι. Εκεί στην Κατερίνη εξακολουθούν και έχουν. Κάποτε είχαν τα καλύτερα αλμυρά αλμυρά στραγάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, τα κάναν πολύ αφράτα, πολύ νόστιμα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα. Ήταν γνωστή.
1: Πώς πήγε την μπουγάτσα στο στραγάλι τώρα, ρε,
0: γιατί είναι στην Κατερίνη,
1: δηλαδή,
0: ρε παιδί
1: πραγματικά
0: μου. Η Κατερίνη
1: τώρα...
0: τέτοιο είχε. Είχε στραγάλια, ναι, τα οποία ήταν υπέροχα. Όταν λέω υπέροχα, δηλαδή έρχονταν από ξένες χώρες, ας πούμε, για να πάρουν στραγάλια Κατερίνης. Σου λέω αλήθεια τώρα, πριν από χρόνια. Καλημέρα στην. Καλημέρα στην Αντωνία. 26 βαθμούς, επιτέλους μετά από μια εβδομάδα σας ακούμε πάλι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Α, είχαμε πρόβλημα στη συχνότητα. Καλημέρα στην Νέα Πολυλεκονία, 23 βαθμοί. Στην Ελαφώνησο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και στην Ελασσόνα έχει. Στην Ελασσόνα μου πόσο έχει, 20 βαθμούς. Εντάξει. Όσο και στο Ανόβερο. Μια χαρά. Στην Ελασσόνα. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη, νοικιάζονται οι Βερσαλιές.
0: Τι σημαίνει.
1: Ρε παιδί μου, θες να κάνεις ένα πάρτι,
0: ναι,
1: για τα γενέθλιά σου.
0: Ναι.
1: Νοικιάζεις Βερσαλιές.
0: Δεν έχω ακούσει να συνηθίζεται.
1: Καλά. Πάντως το έκαναν ο Kanye West και οι Σενσόρι.
0: Ο Kanye West είναι. Εδώ η Beyoncé με τον Jay-Z πήγαν και κάνανε βίντεο κλιπ στο Λούβρο. Και είχε γίνει τότε, θυμάσαι, είχε ξεσηκωθεί ένα άλλο.
1: Όχι, ρε, δεν πήγαν στι Βερσαλίες.
0: Από πού πήγαν, σε κάτι ημιτασιών και καλά Βερσαλιών. Γιατί παραπληροφορεί τον κόσμο.
1: Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε
1: γιατί. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ πέρα. Πήγανε πάντω στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτοί. Αυτό έκλεισε τα 49 του.
0: Ναι.
1: Ο Kanye.
0: Μπράβο.
1: Έγινε 49, γι' αυτό είχε γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Είχε γενέθλια.
0: Να ζει.
1: Ναι. Λοιπόν. Το ζευγάρι λέει επέλεξε να φιλοξενήσει το πάρτι αρχικά στο παλάτι των Βερσαλιών. Κάνανε.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Ερέλ Σατόν Ντε Βερσάιγ. Le Grand Control.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Έδωσαν 400.000 δολάρια.
0: Για να κάνουν πάρτι στις Βερσαλίες.
1: Έκανε όλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά οι Βερσαλίες. Τι ωραίου κήπου που έχουν οι Βερσαλίες.
1: Ναι, αλλά λέω δίνονται για πάρτι.
0: Τι να σου πω, εγώ ξέρω.
1: Μέσα
0: σαν πως ξέρω τι είμαι. Γάλλο είμαι, ξέρω.
1: Και φοράγαν κάτι κουλά πράγματα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Αμάν πια.
0: Κλασικά. Κλασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την Τζάκρη σας είπαμε. Αυτό ήταν η είδηση της Κυριακής. Η κυριακάτικη πολιτική είδηση, ας πούμε, ήταν αυτή. Είχε κάτι στην πολιτική επικαιρότητα άλλο?
1: Όχι.
0: Ιδιαίτερο?
1: Όχι,
0: δεν είχε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχε. Οπότε, μπας πρώτος. Αυτό που διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι σταματάνε οι δημοσκοπήσεις. Θα ξαναρχίσουν το Σεπτέμβριο.
1: Δεν σταματάνε ακόμα.
0: Α, όχι ακόμα.
1: Θα βγουνε κάνα 2-3 ακόμα. 4. Ναι. Και μετά.
0: Α, τώρα θα βγουν 2-3-4.
1: Καλά. Δεν θα σταματήσουν να μετράνε, μην νομίζετε.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, και δημοσκόπους που λέγανε παλιά ότι ρε παιδιά, καλοκαίρι που ο κόσμος είναι στο μπάνιο του, στις διακοπές του κτλ. Και άρα είναι και σε άλλο mood γενικώς, σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις. Τώρα μπορεί να γίνονται για τα κόμματα. Αυτές οι λεγόμενες, οι κυλιόμενες, οι κρυφές κτλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα πρωτοσέλιδο ή πρωτοκάναλο ή πρωτο αυτό.
1: Πρωτοκάναλο.
0: Ναι, τι έγινε στη δημοσκόπηση τάδε. Ή στη Δίνα ή στην παρακάτω.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Πάντως είναι διχασμένοι όλοι.
0: Ποιοι όλοι?
1: Είναι μοιρασμένοι.
0: Ποιοι?
1: Για το θέμα των εκλογών. Οι αναλυσιολόγοι.
0: Τι, δηλαδή τι είναι διχασμένοι?
1: Ρε παιδί μου, λένε κάποιοι,
0: ναι,
1: που δεν είναι και πολύ εκτός του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Δηλαδή άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα,
0: ναι.
1: Λένε ότι μην αποκλείσετε. Εγώ δεν αποκλείω, λένε, να δούμε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι λένε αυτοί. Εγώ λέω,
0: ναι. Εγώ ως Κατερίνα.
1: Εγώ ως Κατερίνα,
0: ναι,
1: λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι για σένα.
1: Το λέω με τι, σε τι βασιζόμενο.
0: Πού ξέρω. Έτσι. Ναι, θα μας πεις. Τώρα, νομίζω θα μας πεις.
1: Ναι, ναι, φυσικά θα σας πω. Ναι. Το λέω βασιζόμενο στο εξής γεγονός, ότι ο Μητσοτάκης ποτέ δεν έχει κάνει κάτι. Το θα πεις για όλα, υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά είναι θεσμικός, ρε παιδί μου. Πάει πάντα. Θέλει να τελειώνει την τετραετία.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πιστεύει στην ολοκλήρωση της θητείας κάθε κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλει, αφού θέλει να το καθιερώσει και στο Σύνταγμα.
0: Αυτό θέλει να καθιερώσει.
1: Είναι ένα πράγμα που έχει μπει μέσα στις προτάσεις.
0: Νομίζω στο Σύνταγμα θέλει να καθιερώσει την εξαετία και διαφωνεί.
1: Άλλη είναι η εξαετία.
0: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ λέω.
0: Να εκλέγεται η εξαετία. Ναι.
1: Υπάρχει μέσα πρόβλεψη που να λέει ότι κάθε κυβέρνηση εκτός απρόοπτου. Πρέπει να είναι κάτι. Όχι αυτό που βρίσκουν που λένε εθνικό θέμα.
0: Εκεί κολλάει το απρόοπτο. Τι είναι το απρόοπτο.
1: Ας
0: πούμε, θα σου πω πολύ απλά πράγματα. Η εισβολή που πήγε να γίνει το 2020 πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Το 22. Λοιπόν, ήταν έκτακτο. Ήταν έκτακτο. Η πανδημία ήταν έκτακτο.
1: Γιατί ήταν για να γίνουν εκλογές.
0: Όχι, λέω. Θέλω να πω ότι έκτακτα μπορούν να βρεθούν. Έχουν βρεθεί στη διαδρομή πάρα πολλά.
1: Ναι, ρε μπανά μου, θα βάλει τέτοιες δικλίδες.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να προκηρυχθούν εκλογές. Λέει, πόσες φορές έχουν πει εθνικό θέμα και δεν υπάρχει εθνικό θέμα.
0: Εδώ έχουν πει εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Δεν είναι η οικονομία εθνικό θέμα. Φυσικά και είναι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Φυσικά και είναι. Οπότε, σκέψω ότι για την οικονομία έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι, έχουν πέσει 3-4-5 κυβερνήσεις.
1: Το έκαναν εθνικό θέμα. Δεν ήταν εθνικό θέμα.
0: Έγινε. Εκ των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στη μαμά του και στην κόρη του Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, να τις χαίρεσαι.
0: Να σου ζήσουν.
1: Να τις χαίρεσαι,
0: να τις απολαμβάνεις και να σε αγαπάνε.
1: 17 βαθμούς σήμερα.
0: Πού? Στο Μέτσοβο κιόλας. Μπράβο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, μου λέει η Δέσποινα. Ναι. Πολύ ωραία. Μας ακούνε ταυτόχρονα πηγαίνοντας στις δουλειές τους σε αντίθετες πλευρές της Αττικής. Ένας πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Αλλά είναι γιορτάρα μέρα. Οπότε είναι αλλιώς. Καλημέρα και στο μικρό Σιρήνη Γρεβενών. Ο Κυριάκος. Τώρα έχει 18 βαθμούς εκεί πέρα. Η Φωτεινή μας λέει: επίσης οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα, έρχονται στην πατρίδα τους. Όταν τους έδιωξαν από την Ιβυρική Χερσόνησο η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους καλοδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη που έγινε πατρίδα τους. Αυτά τα ποντίκια, ας διαβάσουν και λίγο ιστορία. Εγώ δεν θα πω μόνο αυτό, θα πω και κάτι άλλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό που περιγράφεται, αγαπητή μας Φωτεινή, ο εμπνευσμένος Μπουτάρης. Ο Γιάννης Μπουτάρης είχε κάνει ολόκληρη καμπάνια για να τιμηθεί η παρουσία και η συμβολή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Όπως και των οικογενειών που τους έσωσαν και τους περιέθαλψαν, σύν της άλλης. Και έρθει σε κόντρα ακόμα και με ανθρώπους που τον υποστήριζαν. Και τελικά το κατάφερε. Και την είχε κάνει τη Θεσσαλονίκη κέντρο και αυτού του τουρισμού, σύν της άλλης. Όπως είχε κάνει και διάφορα άλλα εμπνευσμένα πράγματα ο Γιάννης Μπουτάρης. Απλά να τα λέμε και να τη θυμίσουμε και αυτά. Ο κύριος Παύλος λέει: το θέμα δεν είναι από πού έφυγε η κυρία Τζάκρη. Το θέμα είναι πού δεν πρέπει να πάει. Ή καλύτερα πού δεν πρέπει να τη δεχτούν. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παύλο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι. Διάβασα το εξής. Διάβασα το εξής, ότι πώς υπολογίζονται, ρε παιδί μου, οι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Θα πάρω αυτόν, θα πάρω τον άλλον. Θα πάρω... Γιατί σου λέει ότι εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Θα σου φέρω τόσους ψήφους.
1: Πήγε στην Πέλα.
0: Πώς κάναν παλιά στις φοιτητικές εκλογές που λέγανε στις φοιτητικές εκλογές. Θα βάλω στο ψηφοδέλτιο τον τάδε γιατί έχει πέραση. Έχει... Ναι. Αυτό. Είναι influencer. Ναι. Δεν υπήρχαν influencer τότε. Θέλω να πω. Με αυτή τη λογική. Με την ίδια τη λογική δεν βάζουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με την ίδια λογική.
1: Πριν πάμε να στεθούμε την τηλεόραση.
0: Πού θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, ρε Διονύση. Έχουμε τον Σπύρο τον Δαρσινό στην τηλεοπτική μας γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο Σπύρος μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανε ρεπορτάζ για τις δύο φορτιές στην Αθήνα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Είχαμε λοιπόν δύο φωτιές χθες, δύο πυρκαγιές, αστικές πυρκαγιές. Μία σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος, και η μία σε μια αδιόρροφη οικοδομή στην Καλλιθέα. Η πρώτη ήταν γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, λίγο μετά τις 11 η ώρα, όταν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνιας ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη ηματισμού, καθότι φαίνεται πως εξεράγει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ενός 40χρονου Ιρανού, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά η αποθήκη ρηματισμού και ευτυχώς να μην επεκταθεί ιδιαίτερα η φωτιά, αλλά η πυκνή καπνή που εκλήθηκαν εκείνη την ώρα προκάλεσαν πολλά σοβαρά προβλήματα στην διαδικασία εκένωσης του ξενοδοχείου. Μάλιστα είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε και πολλούς που είχαν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Και είχε και μεγάλη, ήταν μεγάλη ανησυχία. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε αστικό περιβάλλον, μια φωτιά τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε να επιχειρήσουν μέσα, ούτε σε κάποια σημεία να πάνε να φτάσουν μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη κτλ. Είναι πάντα η φωτιά σε αστικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, ούτε. Δεν ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε από ηλεκτρικό ποδήλατο.
1: Ναι.
2: Αυτό
0: το οποίο αυτό ανεφλέγει, τι έκανε.
2: Φαίνεται πως ο ιδιοκτήτης το ξενοδοχείο το έχει τοποθετήσει πολύ κοντά στην αποθήκη προκειμένου να το φορτίσει. Φαίνεται υπήρξε κάποια βλάβη, ενδεχομένως να μην λήφθηκαν όλα τα μέτρα όσον αφορά την φόρτιση της συγκεκριμένης μπαταρίας.
0: Εξελάγει η μπαταρία. Ναι.
2: Χρειάζεται τουλάχιστον μια ειδική συσκευή για να γίνει η φόρτιση.
0: Αυτό δεν ξέρω.
2: Και μπήκε απευθείας στην πρίζα που λέμε, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα στην τάση. Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό κτίριο. Δεν ξέρουμε από πότε έχουν γίνει πότε έχει γίνει αναγέννηση σε ενδεχομένως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποιο άλλο πρόβλημα. Η προανάκριση πάντως θα συνεχιστεί προκειμένου να διαπιστωθεί 100% το τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με πιο σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά και πνευστικά εγκάβματα. Γι' αυτό και οδηγήθηκε στο θριάσιο σε δεύτερο χρόνο και νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα θεραπείας
1: φροντίδας. Περαστικά στον άνθρωπο. Αυτό στην Καλυθέα ήταν εντυπωσιακό και μόνο από το γεγονός ότι η ηλικιωμένη η γυναίκα που έπεφτε, που έμενε στο διαμέρισμα, πήδηξε στο κενό και τις ενέσωσαν από κάτω οι άνθρωποι.
2: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 η ώρα και μάλιστα τόσο εκείνη η 75χρονη όσο και ο 80χρονος σύζυγός της δεν αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Χρειάστηκε η συνδρομή των γειτόνων, οι οποίοι με φωνές και με παροτρύνσεις τους αφύπνισαν, λέγοντάς τους ότι έχει φωτιά το διαμέρισμά σας. Είναι μια διόρροφη μονοκατοικία είναι στην ουσία. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στον πάνω όροφο. Ο 80χρονος κατάφερε να φύγει από την περιστρεφόμενη μεταλλική σκάλα που είχαν τα παλιά σπίτια. Την σκάλα, ξέρετε, υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Και ωστόσο η γυναίκα εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε να μαζέψει όλο το θάρρος της προκειμένου να ανέβει στον μπαλκόνι.
0: Σπύρο,
2: και
0: θα λέει κανένας που μας ακούει ότι που λέγαμε παλιά η σκάλα υπηρεσίας, πόσο παλιός είσαι που έχεις βιώσει τις σκάλες υπηρεσίας?
2: Είμαι 42 ετών, δεν είμαι μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Μικρός είσαι.
0: Εντάξει,
1: πίστεψέ μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, για
0: καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο Σπύρος Δαρσινός. Είδες πόσες γνώσεις έχει.
0: Παιδιά, εγώ τώρα, αλήθεια το λέω, το έχω απορία. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, αλλά ήρθα στα Μικράτα μου και ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν αυτές οι σκάλες
1: υπηρεσίας. Ακόμα υπάρχουν πίσω.
0: Ναι.
1: Σε κάποια, και σε κτίρια που έχουν αναπαλαιώσει.
0: Και σε καινούργια φτιάχνουν πλέον.
1: Και σε αυτά που έχουν αναπαλαιώσει. Ναι. Ξέρετε, βάζουν.
0: Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει. Αυτό.
1: Τώρα,
0: να υπάρχει ως έξοδος κινδύνου.
1: Ναι.
0: Ακόμα και σε καινούργια κτίρια κάνουν. Αλλά έτσι υπηρεσίας είχα να το ακούσω πολλά χρόνια, ρε παιδί μου.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Ακούσαμε τον Διονύση τώρα σε Ιρμό και θέλαμε να τον κόψουμε.
3: Είχε να τα ακούσει λέει πολλά χρόνια,
4: ναι.
3: Πιο.
4: Τι συνέβη,
1: ότι υπήρχαν τις σκάλες υπηρεσίας που έχουν τις.
0: Λέγαμε για τη φωτιά με τον Σπύρο τον Δαρσινό για τη φωτιά στην Καλυθέα, ναι. Και μας έλεγε ότι ο 80χρονος έφυγε από τις σκάλες υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Λέω.
1: Που είχαν πίσω τα κτίρια, ναι, στο πίσω μέρος.
0: Και λέγω ότι ο Σπύρος που το ξέρει, που είναι
1: Ελικοειδής.
0: Νεαρούλης, ας πούμε. Εγώ όταν πρωτοκατέβηκα στην Αθήνα, υπήρχαν αυτές τις σκάλες, οι παλιές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν όλες σκουριασμένες και όλα και τα λοιπά, κάναν και θόρυβο και τέτοια, φοβόσουν να κατέβεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν.
1: Είμαστε ανατρόμητοι.
0: Και λέμε τώρα ότι και σε καινούργια κτίρια τις κάνουν ως έξοδο κινδύνου. Δεν τις λένε υπηρεσίας πια, τις λένε έξοδος κινδύνου, αλλά και τα καινούργια κτίρια, πολλά καινούργια κτίρια έχουν τέτοιες εξόδους.
3: Α, δεν το ξέρω. Σε πολυκατοικίες πάντως δεν υπάρχουν. Ε. Στις δηλαδή, καινούργιες,
1: οι καινούργιες όχι.
0: Στις πολυκατοικίες όχι, αλλά κτίρια που έχουν γραφεία και τέτοια.
1: Όχι, σε κτίρια που έχουν αναπαλαιωθεί. Ναι. Πώς τα λένε αυτά, πώς τα λέγανε.
4: Αναπαλαιωμένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε.
0: Ανακαινισμένα.
1: Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Τις έχουν διατηρήσει. Δεν έχουν αλλάξει το χαρακτήρα.
3: Όχι, ναι, λόγω για τα καινούργια.
1: Τα καινούργια δεν έχουν. Όχι. Mm. Τα καινούργια δεν έχουν.
4: Μ' άρεσε εμένα αυτό. Πώς έκανε παλιά ο Δημήτρης Καμπουράκης σταγόνες ιστορίας. Τα κάνει σταγόνες πολυοδομίας. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι. Θα βάλουμε μια νέα ενότητα να μας εξηγεί πώς τα παλιά σκάλες υπηρεσίας. Μετά θα έχουμε κι άλλα, ναι, παιδί μου.
0: Κάποιες από αυτές ήταν καλλιτεχνήματα. Έτσι, δηλαδή είχαν σκαλίσματα, ήταν προσεγμένες. Δεν ήταν με μια σκάλα και δεν είναι όπως είναι στην Αμερική που βλέπουμε τις άλλες τις που κατεβαίνουν τις σειρώμενες. Κατάλαβες.
3: Ρε παιδιά, τώρα που λέμε πολυκατοικίες και παλιά, πόσο λείπει το επάγγελμα του θηρόρου, δεν λείπει.
1: Καλά, ο θηρορός, κοίταξε να δεις. Θα σου πω, υπάρχουν δύο εκδοχές για το επάγγελμα του θηρόρου. Η μία είναι ότι λείπει. Το άλλο είναι ότι δεν περνούσε κουνούπι που να μην το μάθει ο θηρορός. Και να το πει.
4: Θηρορός, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν μου έχει συμβεί. Σε τι ακριβώς είχα συμβεί.
1: Ο θηρορός ήταν σαν διαχειριστής της πολυκατοικίας.
3: Φώναζε το μάστορα, έκανε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν ο διαχειριστής.
0: Δεν ασχολιόταν, ρε παιδί μου. Δεν ασχολιόταν ο διαχειριστής, ας πούμε, με τους ανελκυστήρες και με τη συντήρησή του. Ήταν δουλειά του θηρορού. Ο θηρορός βοηθούσε, άνοιγε την πόρτα, άμα ερχόσουν φορτωμένος. Έλεγε να είναι όλα τα φώτα στη θέση του κτλ.
1: Έλεγε ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε.
0: Χρεωνόταν στα κοινόχρηστα.
3: Μοίραζε τα λιλογραφία.
4: Μάλιστα, τώρα θα μοιράσει τα mail. Τι να μοιράσει ο θηρορός. Αλλά άρα έλεγε δηλαδή και τέτοιο. Με άλλη σήμερα βλέπω, κύριε, πάνω μας.
3: Ήξερε τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν στα συμβατικά του καθήκοντα.
1: Ναι, ήταν. Ναι, δηλαδή πολύ ωραία.
0: Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι πώς από αυτά θα διακινήσει.
4: Υπάρχει κονσιέρζο τώρα σήμερα στα καινούργια.
0: Άλλο είναι αυτό, ναι.
3: Στα μοντέρνα.
4: Επειδή μου έχετε στα καινούργια κτίρια, όχι στα καινούργια εδώ.
3: Στα καινούργια αλλού.
4: Ναι, ναι, η Όρκ, Λονδίνο, Παρίσι, αυτά ξέρω και τέτοια, Βερολίνο και που άλλο υπάρχει έτσι αυτό το hype. Ντουμπάι και αυτά. Έχετε από τα κτίρια αυτά με τις πολυκατοικίες τις μοντέρνες και τα που κάνουν 25.000 ευρώ το τετραγωνικό. Να το πάρει. Και έχεις αυτόν που λες, σου κλείνει το βράδυ να πας να φας έξω, σου κάνει ταξί, σου κάνει.
3: Μιλάς για κάτι συγκροτήματα που έχουν μέσα και εστιατόρια και γυμναστήρια.
4: Όχι, απλά εστιατόρια, εντάξει.
0: Τη σειρά Murders in the Building δεν την έχετε δει. Έχει.
3: Δεν την έχει δει ο Κώστας, το λέμε
0: και
3: δεν ήξερε.
4: Δεν την ξέρω καν.
1: Only Murders in the Building. Έτσι το
0: φέρω.
1: Only Murders in the Building.
0: Είναι μια σειρά, εν πάση
3: περιπτώσει. Πολύ ωραία.
0: Είχε κάνει πάταγο με αυτή την έννοια.
1: Ακόμα κάνει.
3: Ακόμα κάνει.
0: Συνεχίζεται.
3: Είναι πέμπτη.
0: Συνεχίζεται, ναι. Παίζει Meryl Streep.
4: Παιδιά, το Hulu πού να το βρω. Δεν έχω Hulu. Πώς πλαθώ να τα πληρώνω πια.
3: Παίζει κι αλλού.
1: Θα σου πει η Κατερίνα, ρε παιδί μου, μετά.
4: Θα μου πεις που αλλού το παίζει σε κάτι ρώσικα site. Άμα βρίσκω.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, ρε, δεν παίζει σε ρώσικα.
0: Τη Χούλου την πήρε η Disney. Έλα, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Τέτοια πράγματα.
4: Εντάξει, δεν έχω Disney.
0: Ναι.
4: Αν βάλω και Disney Plus, μετά τα παιδιά μου δεν θα κάνουν τίποτα. Τελειώσει πρώτα το σχολείο σου. Όσε πλατφόρμε βάλει.
3: Έχει δίκιο.
4: Εντάξει. Κάπου να κάνουμε λίγο μπάστα σε αυτά τι πλατφόρμε.
0: Καλά κάνει, Κώστα μου.
4: Εντάξει.
1: Παιδιά θα γίνουν περισσότερε ακόμα.
4: Οι περισσότερες
3: πλατφόρμες.
0: Πόσες θα γίνουν.
1: Πολλές.
4: Εντάξει. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι.
3: Γιατί λεφτά να έχουμε να δίνουμε τύπου.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι θα γίνει με την συμβατική τηλεόραση. Τώρα, όταν ανοίγω ένα μεγάλο προβληματισμό, το οποίο το έλεγα τις προάλλες στην Κατερίνα εκτός αέρα, όταν βλέπω ότι παίρνουν πολλές αθλητικές διοργανώσεις.
1: Αυτό. Ναι.
4: Τις παίρνουν οι πλατφόρμες.
1: Αυτό.
4: Αρχίζουν και μπαίνουν που εκεί δεν υπήρχαν. Στην αρχή οι πλατφόρμες ήταν για όλα τα χρόνια σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ. Mm. Και φτιάχναν δικά τους κλπ. Άρα μπήκαν δυνατά, ρίξαν πάρα πολλά λεφτά και άρα αυτό το κομμάτι το κατέκτησαν. Τι έχει μείνει λοιπόν στην τελευταία τηλεόραση, εντάξει, έχουν μείνει προφανώς και σειρές και ταινίες και ντοκιμαντέρ, αλλά το αποκλειστικό. Τα αθλητικά και ενημέρωση. Δεν έχουν αθλητικά και ενημέρωση πλατφόρμες. Αν μπαίνουν σιγά σιγά στα αθλητικά, και αν μετά από 15 χρόνια έχουν πάρει όλα, θα έχει μείνει μόνο ενημέρωση στη σημαντική τηλεόραση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Και ποιος θα μας προτιμάει τότε. Έχω
0: Έχει τέτοιε αναζητήσει.
4: Ναι, παιδί μου, έχω μια ευαίσθηση.
0: Βλέπει μακριά. Ναι, αυτό. Βλέπει μακριά. Αλλά το βλέπει να έρχεται. Αργά, αλλά έρχεται.
4: 100%.
1: Καλά, εντάξει, δεν τα πήραν και για πάντα τα δικαιώματα κάποιοι.
0: Τέλο πάντων, θα δούμε.
4: Μπαίνουν σιγά-σιγά NBA, NFL, hockey. Δηλαδή, σιγά-σιγά. Δεν τα πήραν όλα με το καλημέρα. Σιγά-σιγά πάνε σε αυτό. Σιγά-σιγά στην Ευρώπη. Αν μεθαύριο να πάρουν Ευρωλίγκα, αν πάρουν κάτι άλλο.
1: Παιδιά, μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα, μεγάλη, πολύ μεγάλη, όχι εδώ, ντόπια, εγχώρια, από το εξωτερικό, μεγάλη όμως, μεγάλη, κολοσσός, θέλει να πάρει το Champions League, τα δικαιώματα του Champions League. Μου λέγανε.
0: Το έχει δείξει τον δρόμο η Αμερικάνικη τηλεόραση, η οποία είναι ο πιλότος για ό,τι θα ακολουθήσει μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αναλαμβάνει αυτό. Δεν το NFL, ας πούμε, ή τον τάδε αγώνα. Δεν τον έχει το τάδε κανάλι κανένας άλλος. Ένα συγκεκριμένο κανάλι, ένα συγκεκριμένο όμιλος. Αυτός το έχει. Έτσι θα γίνει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και στα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή.
1: Αυτό δεν θέλουμε, σου λέμε.
0: Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι ελεύθερα, δωρεάν. Αυτό θέλουμε εμείς.
4: Ναι. Πλατφόρμες δεν θέτε.
1: Δεν θέτε.
4: Τι θέτε, τι
3: λέτε. Τώρα που λες ατάκα από ταινία.
0: Γι' αυτό έχουμε φτιάξει εμείς εδώ πέρα το Earthflix. Το οποίο κάνει θράψη κιόλας, έτσι.
4: Έβλεπα
0: κάτι 17 εκατομμύρια κόσμο, ας πούμε.
4: Έχει τρομερό περιβάλλον και είναι δωρεάν.
1: Όχι, θέλει να πει
3: κάτι. Ανακαλύψει το Earthflix. Που πρέπει να είναι ελάχιστη γιατί έχει εκατομμύρια views. Ας μπει να δει τι περιεχόμενο έχει. Πέρα από το περιεχόμενο που παίζουν οι ΕΡΤ όλες, να δει το ξεχωριστό περιεχόμενο ναι, που βέβαια. Έχει το Netflix.
0: Και ναι, θέλω, έλεγα, να, λοιπόν. Θέλω να πω, συγγνώμη, μόνο αυτό να πω, ναι. Ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα γενικότερο παράπονο ότι σταματάω μία σειρά, μετά δεν ξαναξεκινάει από το ίδιο, το φτιάξαν. Φτιάξαν και αυτή την, δηλαδή μπορείς να σταματήσεις, να σηκωθείς, να φας, να κάνεις, να ράνεις.
3: Αυτό ήταν μετά, θέμα, όντως, ναι. Τώρα που το φτιάξαν.
4: Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι να κλείσουμε.
0: Να αφήσουμε την Κατερίνα να πει αυτό που θέλει.
4: Έχουμε το απόσπασμα στην ταινία του Παπατρέχα. Τον Παπατρέχα δεν είναι, παιδιά, η ταινία.
0: Πού θέλω να
1: το πω. Βέγκος. Ρε, παιδιά, πριν το σκεφτόμουν να σας το πω.
4: Για βάλτε το λίγο να το παίξουμε.
5: Γεια σου, Παγίδα.
6: Την κυρία Καλιακούδα, καλώς ορίσατε. Αν μην ταλαιπωρήσετε, χαλασμένο είναι πάλι.
5: Πάλι δεν λειτουργεί αυτό.
6: Ξέρετε πράγματα, κυρία Καλιακούδα μου, τι να κάνουμε.
5: Και πώς ανέβω εγώ απάνω στο ρετήρι τώρα.
6: Όπως ανεβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα δεκάρικο θα μου δώσετε και θα σας πάω τσίφ στην πόρτα σας.
5: Αν μας δει κανένα μάτι, θα ρεζιλευτούμε.
6: Δεν θα ρεζιλευτείτε καθόλου. Τι θέλετε να κάνετε αφού έχετε ρευματισμού. Να παραμείνετε εδώ πέρα στο θηρορείο, τι να σας πω. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Ανωτέρα βία, τι να κάνετε. Εδώ, δεύτερο σκαλί όπως πάντα. Έτσι, μπράβο. Οι γνωστές κινήσεις, μια στιγμή να προετοιμαστώ εγώ. Πάμε. Δώστε μου. Αχ, κυρία Καλιακούδα μου. Και είπα, κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα.
1: Παιδιά, παιδιά, πραγματικά υπέροχο. Πολύ μπροστά από την εποχή του αυτός ο άνθρωπος.
0: Πολύ.
4: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Ρίχτο.
0: Πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια, υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα της εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και διάβαζα τώρα τα στοιχεία για το που έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον καύσωνα. Αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που πλήττει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Καταρχήν δεν ήξερα ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Δηλαδή με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου.
1: Το ανακοινώσαν και κάποιοι επιστήμονες πολύ πρόσφατα αυτό σε μια νέα έρευνα που έγινε. Είναι δηλαδή πολύ καινούργια τα στοιχεία αυτά που
0: λες. Ναι, 150 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν υπό ακραία ζέστη. Και ο Τέντρος, δεν το λέω εγώ το επίθετο του επικεφαλού, που είναι το επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είπε ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτικό έτσι.
1: Ναι, κάπου διάβαζα.
0: Σαν πανδημία αυτό
1: το κάπου πράγμα. Διάβαζα, σήμερα σε μια εφημερίδα, διάβαζα το εξής, ότι εμείς το 87 είχαμε 3.000 θανάτους. 3.000 στα 10 εκατομμύρια ήταν ένα σημαντικό πράγμα. Ας πούμε στην Γαλλία που έχουν 1.000 θανάτους, λέω ένα νούμερο, στα 68 εκατομμύρια, ακόμα φαίνεται φαντάζια μελιτέο. Αλλά αυτό που προβλέπουν όλοι οι επιστήμονες είναι ότι έτσι θα πάει από εδώ και πέρα και θα πηγαίνει χειρότερα. Γιατί όπως πολύ ορθά είπες από αυτή την έρευνα, η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται περισσότερο με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από τις άλλες.
0: Επειδή το οποίο είναι συγκλονιστικό. Μία φορά στη ζωή μου κατάλαβα τι σημαίνει θερμοπληξία. Και αυτό... Επειδή λένε ρε παιδί μου ότι θερμική καταπώνηση τη λένε σιωπηλό δολοφόνο.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, θυμάμαι ένα καλοκαίρι σε ένα σπίτι που έμενα εδώ στο Γέρακα και δεν είχε κλιματισμό. Και είχε πολύ ακραία ζέστη. Και είχα καθίσει στον καναπέ και προσπαθούσα ακούνητη να δροσιστώ με έναν ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Και όσο περνούσε η ώρα, αισθανόμουν να σβήνω. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ο προάγγελος της θερμοπληξίας του. Δηλαδή πρέπει να δίνεται σημασία στα σημάδια.
1: Υπάρχουν και κάποιοι ακροατές οι οποίοι λένε ότι θορυβείτε, μας στέλνουν μήνυματα δηλαδή, ότι θορυβείτε τον κόσμο και θέλετε να πανικοβάλλει τον κόσμο που έχει σιγά τον καύσωνα με 36 βαθμούς ας πούμε στην Ελβετία ή κάπου αλλού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει και δεν θα μείνει και στου 36
0: έτσι,
1: κατά τα φαινόμενα.
0: Έτσι νομίζετε.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
1: Όχι, ναι.
0: Πρόσφατα, χθες,
1: προχθές,
0: ήρθε από την Ελβετία που μένει μόνιμα μία φίλη της αδερφής μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ζει εκεί με την οικογένειά της, είναι καθηγήτρια και είχε πάρει το τρένο να πάει στη δουλειά της.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στην Ελλάδα. Ξέρει τι σημαίνει ζέστη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Κάποια στιγμή που ήταν στο τρένο, το οποίο δεν είχε κλιματισμό, το τρένο, στον καύσωνα, αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δηλαδή δεν το έχω αισθανθεί ούτε με 40 βαθμούς και 42 στην Ελλάδα.
1: Ναι, γι' αυτό λέγαμε. Μας το λένε και οι ανταποκριτές που είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες. Μας λέγανε ακριβώς αυτό, ότι παιδιά είναι άλλο το 36. Μας το λένε και οι φίλοι ακροατές από το Ανόβερο ή από την Κοπεχάγη, από οπουδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ότι είναι άλλη η ζέστη της Ελλάδας, είναι άλλη η ζέστη η εκεί με υγρασία, ας πούμε, 40 και 42 και 45%.
0: Και εσείς γιατί πανικοβάλλεστε για αυτό που λέμε στην Ελβετία? Τι σας νοιάζει?
1: Ποιος πανικοβάλλεται? Δεν είναι σήμερα, δεν μας έχει έρθει ευτυχώς κανένα μήνυμα. Θα μας έρθει μετά το τέλος εκπομπής. Θα κλείσουμε προς τα κλασικά. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία γλυκό τριαντάφυλλο και καφέ. Εσπρεσάκι και γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Γλυκό τριαντάφυλλο, ρε παιδιά, με
1: σκοτώνετε. Δεν είμαι του.
0: Τα γλυκά του κουταλιού όλα μου αρέσουν.
1: Μόνο τα εσπεριδοειδή. Τίποτα άλλο. Από τα γλυκά κουταλιού δεν μου αρέσει.
0: Όλα, παιδιά, μη λες δεν σ' αρέσουν.
1: Αφού δεν μου αρέσει.
0: Όχι, γιατί μπορεί να μη στέλνουν, άμα λες δεν αρέσει.
1: Όχι, να στείλουν, γιατί να μη στέλνουν.
0: Δεν
1: πού να
0: στείλει όμως κανένας.
1: Πού να στείλουν, παιδί μου, σε εμάς εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, να μη στείλουν τίποτα.
0: Γιατί να μη στείλουν.
1: Καλημέρα στην Ευαγγελία επίσης. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλτσαμάδα Κεφαλονιά με 24 βαθμούς ήδη στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον Κυριάκο, το φίλο μας Στοιχείο. Όσο και να φυσάει σε ένα μεγάλο νησί σαν

0: πράγματα.
1: Και τα υποκοριστικά.
0: Όλα τα ονόματα αυτά που γιορτάζουν σήμερα.
1: Αυτό με τα υποκοριστικά μπορεί να σε μπερδέψει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έρχεται μία και μου λέει πώς σε λένε εσύ, Ευελίνα. Την ξέρεις, ας πούμε, Ευελίνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έρχεται του Πέτρο και Παύλου με γλυκά. Και λες, γιατί γίνεται της Αγίας Ευελίνα σήμερα. Όχι, η Παυλίνα είναι το κανονικό μου. Καταλαβες. Και το έχει κάνει Ευελίνα.
0: Πεβελίνα.
1: Έτσι τι ήθελε να το κάνει. Δεν βρίσκει άγκρι. Δεν βρίσκει άγκρι.
0: Και τον άλλο που λένε Τάκι. Νομίζω ότι
1: καλά,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: 15 Αύγουστο.
1: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται.
0: Και τον λένε Κώστα.
1: Δεν σας έχουμε πει τίποτα για τα έξω από εδώ. Γιατί στα έξω από εδώ, προς το παρόν, υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία. Φαινομενική, έτσι. Και λέω φαινομενική, γιατί για παράδειγμα δεν είχαμε νέες ομοβροντίες στο Περσικό Κόλπο, για παράδειγμα, όπως είχαμε την Παρασκευή και το Σάββατο τα
0: βράδια. Αλλά ένα βράδυ δεν είχαμε.
1: Ναι, δεν είχαμε, αλλά είχαμε απ' την άλλη το Ιράν να βγαίνει χθες και να λέει είναι αποκλειστικό μας θέμα τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι, είναι μόνο δικό μας θέμα. Και το είπανε 2-3-4 διαφορετικές πηγές του Ιράν, γιατί δεν ξέρεις και ποια να πρωτοπιστεύσεις.
0: Άρα συμφωνούν δηλαδή, μεταξύ τους.
1: Το είπε
0: δηλαδή
1: το Υπουργείο Εξωτερικών, το είπαν οι Φρουροί της Επανάστασης, το είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, το είπαν όλοι. Καταλαβες.
0: Σε
1: αυτό
0: βρήκανε.
1: Ομονοούν ότι θα μας αρμέξουν αυτό. Ή θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να μας αρμέξουν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά έχει τη σημασία του και αυτό, γι' αυτό και σας το αναφέρουμε.
0: Χτες είχε και Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Και είπε ο Νετανιάχου ότι όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ. Πότε θα ξανασυναντηθούν αυτοί.
1: Τώρα, όσο νούπο. Αυτοί συναντιόνται συχνά.
0: Ναι. Όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ, θα του πω εγώ για τον Ερντογάν.
1: Α, να του πει.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Και που έχει εμπριστική ρητορική. Που μιλάει άσχημα για το
1: Ισραήλ.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Έχει πει.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι. Να του τα πει.
0: Ναι. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη, μας λέει, πολύ σοβαρά αυτά που λέει, γιατί δεν περνάει η μέρα χωρίς να ζητάει την καταστροφή του Ισραήλ ο Ερντογάν. Και θα τα πω εγώ του Τραμπ.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο τι θα πει ο Νετανιάχου, είναι και τι θα καταλάβει ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τα δικά του φίλτρα.
0: Ναι.
1: Και λέει αυτός καλός, αυτός κακός. Τελεία. Καταλαβες. Είναι έτσι ένα.
0: Επειδή από ό,τι φαίνεται τον ακούει
1: σύστημα.
0: Καμιά φορά τον Νετανιάχου.
1: Εδώ ολόκληρος πόλεμος ξεκίνησε και σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές ξεκίνησε λόγω του Ισραήλ.
0: Αυτό λέω. Καμιά φορά τον ακούει τον Νετανιάχου.
1: Εγώ δεν τα πιστεύουμε, απλά μεταφέρουμε τι γράφεται στον αμερικανικό τύπο.
0: Ναι.
1: Και τι λένε ακόμα και κάποιοι εκ των βουλευτών ή και κάποιοι εκ των υποστηρικτών του, πρώην υποστηρικτών του Τραμπ.
0: Συγχνώμη.
1: Το μεγάλο, μία από τις μεγάλες ειδήσεις στις ΗΠΑ και ενώπιση και των ενδιάμεσων εκλογών είναι αυτός. Έχει κάνει podcast και έχει δικές του εκπομπές, ο Κλάρκσον, πώς τον λένε, κάπως, ο οποίος ήταν φανατικός υπέρ του Τραμπ πριν τις εκλογές. Τώρα, λόγω του πολέμου και λόγω του ότι εισήρθηκε στον πόλεμο, ενώ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα φύγουμε από όλους τους πολέμους.
0: Λοιπόν, και τον πίστεψαν αυτοί.
1: Φυσικά τον πίστεψαν και τον ψήφισαν.
0: Ναι,
1: ότι τον οδήγησε ο Τραμπ, ο Νετανιάχου στον πόλεμο, το φέρει πολύ βαρέως και γι' αυτό λέει εγκαταλείπει τον Τραμπ. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών η αλλαγή στάσης του συγκεκριμένου.
0: Καλά, εδώ και καιρό δεν το έχει
1: παρουσιαστεί. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχουν περάσει 150 μέρες.
1: Εντάξει. Λες και πέρασε η αιωνιότητα, ρε σε
0: λες
1: και είναι προηγούμενο αιώνα.
0: Νομίζω ότι έγινε ξανά, ας πούμε, κάτι, ας πούμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφίες από τη λίμνη Ζηρού στην Φιλιππιάδα της Πρέβεζας. Πρωινός περίπατος με 23 βαθμούς. Και το ραδιοφωνάκι στο αυτή φαντάζομαστε. Τι ωραίο μέρος.
0: Ωραίος περίπατος, ρε παιδιά.
1: Δεν έχω πάει. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
0: Έχουμε ωραία μέρη, ρε παιδάκι.
1: Στη Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε.
1: Το βάζω στα υπόψη.
0: Ναι, να σας πούμε ότι μετά τις και μισή θα σας πάμε στην Κίμολο. Που εντυπωσιάστηκα.
1: Εξήγησε όμως γιατί θα του πάμε στην Κίμολο.
0: Είδα από την Κιάρα Φεράνη που λέγαμε χτες.
1: Την
0: Ινφλουένσα. Η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε στην Κίμολο. Και έβγαλε.
1: Στην Μήλο δεν ήταν αυτή.
0: Και στην Κίμολο, δίπλα είναι.
1: Α, δίπλα.
0: Παίρνει το καραβάκι και πα.
1: Από τη Μήλο στην Κίμολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Δεν έχω πάει στη Μήλο, αλλά δεν έχω πάει και στην Κίμολο. Ναι.
0: Άστο, δεν θέλω να πα στην Κίμολο φέτος. Γιατί την άλλη φορά που ήταν να πα στη Μήλο, τι έγινε.
1: Εκλογές. Έκτακτες. Ναι. Ανακλήθηκαν οι άδειες.
0: Άστο τώρα. Άστο.
1: Το αφήνω.
0: Λοιπόν, το σκεφτόμουν πριν και λέω όπου θα πήθαινα να πω στην Κίμολο. Καταστραφήκαμε. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν. Α, η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε και στην Κίμολο μια βόλτα και εντυπωσιάστηκε με το σινεμά έτσι όπως έχουν στήσει το θερινό τους. Παιδιά, είναι μια μαγεία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μαγεία πραγματική. Μέσα κάθονται σε σκαλάκια γύρω-γύρω και γραφική η Κίμολος. Έχει πάει η Λουίζα. Μου είπε. Είχε πάει πριν 3 χρόνια και της άρεσε πάρα πολύ.
1: Η Καμιλαρά.

0: Ναι, η Μαραβελάκη.
1: Η Μαραβελάκη. Mm. Έχει πάει εκεί.
0: Βέβαια. Ναι. Και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο.
1: Αυτό είναι μερικές ιδέες.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Μερικές ιδέες απλές. Πολύ απλές. Οι οποίες μπορεί να φτιάξουν έναν ολόκληρο τόπο. Το λέω αυτό με αφορμή.
0: Ναι.
1: Κάτι που έβλεπα χθες στο Twitter. Είναι ένα... μία συγκεκριμένη pub στη Σκωτία,
0: ναι,
1: στην οποία φτάνεις μόνο με τα πόδια. Δεν είναι καμία φοβερή pub, αλλά είναι, ρε παιδί μου, σημείο αναφοράς.
0: Ότι πας με τα πόδια.
1: Λοιπόν,
0: μόνο.
1: Πας με τα, ναι, πόδια μόνο εκεί πέρα και υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε να πάνε και να περπατήσουν. Αυτό είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό ήταν να αλλάξει τρεις φορές ιδιοκτήτη. Γιατί δεν τα έβγαζε τα έξοδά του κτλ. Και, και μαζεύτηκε κόσμος που κάνει αυτό τον περιπατητικό τουρισμό για να πάει σε αυτή την pub, εν πάση περιπτώσει, και είπε: όχι, θα πληρώσουμε εμείς για να σώσουμε τη συγκεκριμένη pub. Το λέω αυτό με αφορμή ένα καφενείο στα Εξάρχεια, στη συμβολή της Καλλιδρομίου με τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου έχουν βαλθεί πολλοί, και καλά κάνουν ενδεχομένως, να διατηρήσουν αυτό το καφενείο. Αυτό το καφενείο μετράει κανέναν αιώνα στη πλάτη του. Έχει ακόμα τα παλιά τραπεζάκια με μάρμαρο επάνω, ξύλινο σκελετός μάρμαρο από πάνω κτλ. Κάνει ακόμα με τις τρεις φουσκάλες τον καφέ και τέτοια. Λοιπόν, και επειδή θέλει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου να αλλάξει χρήση του συγκεκριμένου καφενείου, θέλει να του κάνει έξωση. Και μαζεύουν τώρα και υπογραφές, διαβάζω, για να διατηρηθεί, γιατί είναι μια γωνιά των Εξαρχείων από μια εποχή, ας πούμε, που είναι βγαλμένη, νομίζεις, ξέρεις, από ελληνική ταινία. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι θρυλική η μουριά. Και μαζεύουν υπογραφές για να σωθεί. Λέω πως ένα σημείο μιας τοποθεσίας μπορεί,
0: το
1: ρε παιδί μου,
0: είναι
1: το πόσιμο, ναι, ναι, και να λειτουργήσει ως, ως μαγνήτης, ως πόλος έλξης. Το ίδιο γίνεται με τον κινηματογράφο στην Κίμολο. Αυτό είναι σημείο να
0: φοράς. Κολλάει το καφενείο στα Εξάρχεια.
1: Όλα, ρε παιδί μου, κολλάνε. Όλα κολλάνε. Απλά έχω πολυδέντερη σκέψη.
0: Πραγματικά όμως.
1: Ναι,
0: ναι, πραγματικά. Mm. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να σωθεί η Μουριά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, βέβαια, τι μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη.
1: Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Α, τέτοιο, ναι.
0: Γιατί έχουν κλείσει και άλλα τέτοια.
1: Πολλά έχουν κλείσει. Ναι.
0: Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας και σε άλλα σημεία του τόπου και δεν έχει κουνηθεί φύλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Αλλά ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, από εδώ και πέρα σιγά-σιγά, όσο εκλείπει αυτή η βαριά ειδησιογραφία, έτσι, μπαίνουμε κι εμείς λίγο σε mood. Να,
0: καλά, δεν θα
1: σήμερα
0: πάμε.
1: Θα σε πάμε στην Κίμολο. Δεν θα πάμε λίγο, ρε παιδιά, δεν το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε λίγο.
0: Γιατί καταρχήν μπορεί να έχετε κανονίσει να πάτε διακοπές στη Μήλο ή στην Κίμολο.
1: Να μην ξέρετε ότι έχετε εκεί σινεμά.
0: Να μην ξέρετε ότι έχει αυτό το θερινό. Και όχι μόνο, έχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις οι άνθρωποι.
1: Παντού έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Λέω τώρα εκεί που θα πάμε.
1: Α.
0: Το ξέρω ότι παντού έχουν.
1: Εντάξει.
0: Φυσικά παντού έχουν.
1: Όχι, μην παρεξηγηθούν φίλοι από άλλες μέρες.
0: Τι να παρεξηγηθούν. Τώρα σήμερα ασχολούμαστε με την Κίμολο. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λες και είμαστε από την Κίμολο κάνω.
1: Καμία σχέση.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ οργανωμένοι, αγαπάνε τον τόπο τους. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Να αγαπάς τον τόπο, ωραία.
0: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί έτσι τον προσέχεις.
1: Εμένα όμως όταν μιλάω για το Λιβάδι με κακίζεις.
0: Παραμιλάς εσύ για το Λιβάδι.
1: Παραμιλάω.
0: Το παρακάνεις. Πώς το λέω. Παραμιλάς.
1: Να σου πω, Μουντιάλ έχεις δει καθόλου?
0: Κοίταξε να δεις, δεν είδα αυτό τότε και εγώ γιατί είχα πολλές υποχρεώσεις.
1: Ναι. Κέρδισε ο Καναδάς τη Νότια Αφρική με 0-1 και περνάει στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του.
0: Θα τα πω, μας τα πει.
1: Ναι, θα μας τα πει μετά, 8 παρατέταρτο. Το ξέρω. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Το γκολ μπήκε στο 90.
0: Είδα το. Έβλεπα, μάλλον παρακολουθούσα το σκορ στον αγώνα της Αγγλίας.
1: Ναι, το 0-2.
0: Ναι, που δέησε να βάλει γκολ, το πρώτο γκολ στο 61 και μετά στο 66.
1: Αφού έπαιζε στο Ρελαντί.
0: Τι πάνε να πει, έπαιζε στο Ρελαντί.
1: Έπαιζε στο Ρελαντί.
0: Τι σημαίνει έπαιζε στο
1: Ρελαντί. Να σου πω, κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν κάποιες έτσι καταγγελίες ή γκρίνια.
0: Αχα.
1: Ότι ένας αγώνας στήθηκε για να πεταχτεί μια ομάδα απ' έξω και να περάσουν οι δύο.
0: Ποιος
1: που παίζουν.
0: Ποιος αγώνας, μίλα καθαρά, διότι Μιχάλη.
1: Ότι είχε συμφωνηθεί το, ακόμα και το σκορ και μάλιστα κακίσαν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έβαλε ένα γκολ γιατί του είπανε μα είχαμε συμφωνήσει να λήξει ισόπαλο.
0: Ποιο, σε ποιον αγώνα, μάνα.
1: Σε έναν που έπαιζε η Αλγερία, νομίζω.
0: Και με ποιον άλλη ομάδα?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τώρα, γιατί το,
1: δεν
0: το θυμάμαι. Στην Αλγερία τώρα.
1: Όχι, το διάβαζα στο το Twitter πρωί-πρωί ότι έχει γίνει πρέπει να πάρει θέση η FIFA και τα λοιπά. Υπάρχει
0: Αλγερία
1: ένα θέμα.
0: Με ποιον?
1: Δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε.
0: Τον τελευταίο της αγώνα δηλαδή.
1: Νομίζω, ναι.
0: Αλγερία Μουντιάλ.
1: Αλγερία Μουντιάλ, βάλτε στο ψαχτήρι.
0: Τι Αγγλία. Μπράβο. Αλγερία λέμε.
1: Ναι, όχι, Αλγερία.
0: Με την Αυστρία.
1: Με την Αυστρία, μπράβο, με την Αυστρία, καλά το πες. Λένε εκεί πέρα ότι κάτι έγινε, κάποια παρασπονδία. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα ρωτήσουμε μετά. Ε?
0: Ποιος θα λέει.
1: Θα μάθω.
0: Δεν βλέπω να
1: λέει. Βοά το Twitter.
0: Άστο Twitter, άστο Twitter.
1: Εντάξει, άστο Twitter, άστο Twitter. Έμαθε το Instagram, είσαι ρε. Όχι,
0: το Instagram, άστο το Twitter. Εδώ έχει γραφτεί, έχει υποθεί τίποτα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα γιορτάζει ο γιος μας ο Πέτρος και έχει γενέθλιο ο μικρός μας ο εγγονός, ο Γιωργάκης. Μας λέει ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη, να τους χαίρεστε και τους δύο.
0: Ναι, βέβαια να τους
1: χαίρεστε. Κύριε Γιάννη,
0: να είναι γεροί.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Στη Ριζούπολη είστε ακόμα, δεν φύγατε, δεν πάτε χαλκούτσι.
0: Πάνε και έρχονται.
1: Τώρα πάνε καιρό. Ναι, δίπλα, γι' αυτό το λέω.
0: Το χαλκούτσι, ναι. Τελικά δεν κλείσαμε το θέμα.
1: Ποιο
0: η
1: θέμα
0: κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ.
1: Άντε πάλι, να τα.
0: Μπορώ, μου είχε.
1: Χρόνια κάνει λούπα. Τώρα κάνει λούπα.
0: Ξέρετε γιατί κάνω λούπα. Ξέρετε γιατί κάνω λούπα. Γιατί θυμάμαι στο μνημόνιο το πρώτο.
1: Ναι.
0: Ήταν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Πασόκ δεν ήταν.
1: Πασόκ ήταν.
0: Έφυγε.
1: Ναι.
0: Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
1: Ναι.
0: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ψήφισε μνημόνιο εκεί.
0: Εκεί ψήφισε μνημόνιο, ναι. Στο Πασόκ δεν ήταν καλό το μνημόνιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ψηφίσει και του Πασόκ και μετά έφυγε. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να με γελάει η μνήμη μου. Ναι, για πες. Ξέρω εγώ πότε.
0: Τέλος πάντων. Και μετά έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά δεν ήρθε κανένα που λέει. Λοιπόν, και μετά φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στο Κασελάκι.
1: Το Κασελάκι.
0: Και τώρα θα φύγει από το Κασελάκι και θα γυρίσει.
1: Όχι, θα φύγει, έφυγε.
0: Ναι,
1: έφυγε.
0: Ναι, φεύγει από το Κασελάκι και πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, κάνει κύκλο. Γιατί σε πειράζει ένα.
0: 360.
1: Λοιπόν, τι.
0: Δεν ξέρω. Ας πάμε για να βγούμε λίγο από το στούντιο και θα πω κι άλλα.
1: Υπέροχο, υπέροχο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χτίδα ελπίδας δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θα αρχίσουμε τα ταξίδια μας αυτή τη βδομάδα από την Κίμολο. Εγώ δεν έχω πάει, ούτε ο Διονύσης.
1: Είναι δίπλα στη Μήλο όμως, από ό,τι μου έλεγε νωρίτερα, και πας με καραβάκι πολύ εύκολα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν πας στη Μήλο.
0: Ναι. Και πας κατευθείαν Κίμολο, ρε παιδί μου.
1: Πας κατευθείαν Κίμολο.
0: Νομίζω ότι πας, βέβαια, ναι. Γιατί να μην πας. Λοιπόν, είναι ωραία η Κίμολος, λένε όσοι έχουν πάει. Η Λουίζα δηλαδή, που μας είπε. Εμάς μας έκανε εντύπωση από αυτό που είδαμε από τις αναρτήσεις ανθρώπων οι οποίοι και βγαίνουν και εκτός συνόρων οι αναρτήσεις αυτές βεβαίως. Δηλαδή κάνουν τον γύρο του κόσμου.
1: Παιδιά, τώρα το ανέβασε μια influencer που σας λέγαμε πριν, η οποία έχει κάτι 500.000. Ας πούμε ακόλουθους. Δηλαδή 500.000 άνθρωποι είδαν για παράδειγμα ότι εκεί υπάρχει ένας υπέροχος κινηματογράφος
0: που είναι περιφερόμενο.
1: Έχει και φεστιβάλ αυτή την περίοδο.
0: Δηλαδή άκου τώρα να είσαι στην παραλία,
1: ναι,
0: και να βλέπεις ταινία. Αυτό. Πάνω στη θάλασσα. Ωραίο πράγμα.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Και άλλα πολλά. Και έχουμε καλέσει γι' αυτό τον κύριο Κωνσταντίνο Βεντούρη, που είναι ο δήμαρχος Κιμόλου. Έχουν και φεστιβάλ κινηματογράφου. Και αν σχεδιάζετε να πάτε τις διακοπές σας εκεί, σας περιμένουν ωραία πράγματα. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είναι δυνατόν να τα μαθαίνουμε αυτά από ξένους, δηλαδή? Έχετε τόσο ωραία πράγματα. Ναι, για πείτε μας.
2: Έχει, καταρχήν να διευκρινίσουμε λίγο πώς ερχόμαστε στην Κίμολο. Η Κίμολος έχει απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά και με Λαύριο σε καθημερινή, κάθε μέρα με ταχύπλο. Και φυσικά και μεσημερικά πλοία από Πειραιά. Επίσης μπορεί να έρθουν και από Κυκλάδες με τον Κυκλαδικό, αλλά και από Κρήτη διαμέσου Μήλου με τα Κρητικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Άρα εξυπηρέτησε το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να,
1: σωστό και
0: αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία.
1: Αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία, εγώ δηλαδή. Ναι, πας με αεροπλάνο στη Μήλο, να περνάς μετά απέναντι, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι θαλασσόλικος, ναι.
1: Να σας πούμε, για πείτε μας λίγο για αυτόν τον κύριο Δόκα. Καταρχήν, είναι χρόνια, είναι θεσμός, ας πούμε, ή είναι κάτι, μια καινούργια ιδέα η οποία έχει προκαλέσει αυτή την αίσθηση που έχει προκαλέσει? Τι είναι αυτή η ιστορία με τον κινηματογράφο?
2: Είναι χρόνια, η πραγματικότητα είναι πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει περίπου από το 2014. Πλέον έχουν γίνει σαν φεστιβάλ. Το ένα είναι στην 8η φάση του, δηλαδή είναι το 8ο που θα γίνει φέτος, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμόλου. Αυτό γίνεται για μία εβδομάδα στην πλατεία Σωτήρος, σε συγκεκριμένο σημείο, σε μία γραφική πλατεία στο κέντρο του παρουσιακού και χωριού του νησιού μας. Και το άλλο που είναι το 6ο φεστιβάλ, Spirian Festival, που το διοργανώνει οι Κιμολίστες.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα μεταφερόμενο υπαίθριο φεστιβάλ που πάει σε κάθε γωνία, όμορφη γωνία του νησιού μας, σε μια όμορφη παραλία, σε μια όμορφη γωνία μέσα στο χωριό. Είναι ένα φανταστικό κομμάτι πραγματικά που αξίζει να το δει ο καθένας που θα επισκεφθεί την Κίμολο.
1: Αυτό είναι λειτουργεί ως πόλος έλξης, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται γι' αυτό, εξ επιτούτης, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι πάνω στο πολιτικό που πραγματικά δεν είναι τόσο ταινία από ό,τι φαντάζεται όσο το περιβάλλον.
1: Αυτό μετράει τώρα, ναι.
0: Είναι το περιφερόμενο.
1: Παίζουν ρόλο και ταινίες, παίζουν ρόλο και ταινίες.
2: Είναι πραγματικά στολίδι για το νησί μας, είναι ένα κομμάτι που έχει μία άλλη, εκτός από τις όμορφες παραλίες, την ησυχία, την ασφάλεια, ένα ωραίο φυσικό, ένα περιβάλλον, ένα γραφικό οικισμό, έχει το βράδυ να επισκεφτεί και να δει και μία ταινία σε μία όμορφη παραλία, σε μία ωραία γωνία του νησιού μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι κάτοικοι του νησιού, οι ντόπιοι, το έχουν αγκαλιάσει ή το βλέπουν, ας πούμε, σαν έναν έτσι νεωτερισμό ή κάτι το οποίο είναι έξω και μακριά από τα γνωστά πρότυπα, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν στις μικρότερες κοινωνίες?
2: Όχι, το έχουν αγκαλιάσει από την αρχή. Πράγματι, είναι οι Κιμολίστες, είναι άνθρωποι της Κιμόλου. Είναι μια ομάδα που είναι από την Κίμολο και συνεχίζει ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα για όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ξεκινήσει από την συντήρηση των μονοπατιών, έχει και τις ανοιχτές βιβλιοθήκες που συνεχίζεται κάθε χρόνο. Τις βάζουμε σε διάφορες κομμάτια του νησιού μας, σε παραλίες ή μέσα στον εμπασιακό οικισμό.
1: Και αυτό ήταν κάτι που είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση, με τις βιβλιοθήκες στις παραλίες, με τα stand, με τα βιβλία, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό.
2: Είναι τις παραλίες, έχουμε κάτι βαρκούλες κάνει και τις έχουμε μετατρέψει σε βιβλιοθήκες.
0: Τι υπέροχο πράγμα.
1: Υπέροχο αυτό.
2: Είναι πραγματικά μια ομάδα που αξίζουν.
1: Αυτό είναι μεράκι, έτσι. Είναι μεράκι για τον τόπο αυτό το πράγμα.
0: Να πας στον τόπο σου και να ξέρεις ότι με κάνοντας αυτά τα πράγματα και εσύ περνάς καλά καταρχήν. Και βεβαίως αυτός που θα έρθει και θα περάσει καλά θα θέλει να ξανάρθει. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά είναι, όπως είπατε, είναι πόλος έλξης. Γιατί είμαστε πολλοί άνθρωποι που έρχονται για αυτά τα δύο φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι. Τι βλέπετε για φέτος?
2: Πάει πολύ καλά το νησί μας. Από το Αγίου Πνεύματος είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ενώ θεωρούσα ότι θα κάνει κάμψη, αυτό δεν έκανε άνοδο. Πολύ καλά. Γιατί τώρα σήμερα που συζητάμε, το έκθεση το βράδυ που. Δεν είναι Ιούνιος, θεωρώ ότι είναι Ιούλιος.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, είναι πολύ καλό, πάει πολύ καλά.
1: Με ντόπιους ή με ξένους?
2: Και φέτος έχουμε και. Επειδή εκεί μόλις στο παλιά ήταν το 80%, ίσως οι περισσότερο ήταν Έλληνες. Mm. Αλλά τώρα πλέον έχουμε και από κράτη μέλη της Ευρώπης και από Αμερική βλέπω πολύ κόσμο.
1: Έβλεπα και κάποια αφιερώματα σε ταξιδιωτικούς οδηγούς που θεωρούν και αναφέρουν την Κύμολο σαν ένα κρυμμένο στολίδι της Ελλάδας. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα νησί που είναι έτσι όπως σας είπα, σαν αυθεντικό νησί. Mm. Έχει παραμείνει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ό,τι γίνεται, να κρατήσουμε αυτό που έχουμε και ό,τι γίνεται να εναρμονίζεται με την παρούσα κατάσταση για να μην υπάρξει αλλίωση. Προσπαθούμε να δείξουμε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Οπότε να μπορεί να κάνει ένα μακρύ τουρισμό, δηλαδή να μπορεί να κρατήσει. Εμείς δεν πάμε για το μαζικό, είναι μικρό το νησάκι μας. Πάμε για τον να έχει διάρκεια. Αν καταφέρουμε και ξεκινάει από Μάιο και τελειώνει Οκτώβριο, νομίζω θα είναι και βιώσιμη επιχειρήση και θα μπορέσει να κρατήσει και πληθυσμό πάνω στο νησί μας μόνιμο περισσότερο.
0: Θυμάμαι ότι στις αρχές της Άνοιξης είχε βγει ένα περιοδικό πάρα πολύ γνωστό, το Condé Nast, το οποίο είχε βάλει τα πράσα, την παραλία πράσα της Κυμόλου, στις παραλίες που πρότεινε για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: και μου άρεσε
1: παραλίες
0: τόσο πολύ που την έψαξα και την έβαλα desktop στον υπολογιστή μου. Και τώρα το θυμήθηκα και λέω: κοίτα να δεις ένα πράγμα. Τι να σας πω, πραγματικά έχετε ένα πολύ ωραίο νησί. Έχετε πολύ ωραίους ανθρώπους από ό,τι καταλαβαίνουμε που αγαπάνε
1: αυτό,
0: πάρα πολύ τον τόπο τους και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και γι' αυτό θέλουμε να τα προβάλλουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Υπέροχο. Και μακάρι και να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
2: Βεβαίως, σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Δήμαρχε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Κυμόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Βεντούρης. Για αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουν στο νησί τους.
1: Μου θύμισε και το άλλο, το οποίο είναι εντυπωσιακό, αυτό με τις βιβλιοθήκες. Είναι και αυτό εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Δείχνει αυτό το πράγμα ότι τον γουστάρεις τον τόπο σου και θέλεις να μην τον γνωρίσουν όλοι με το κλασικό άιντε πανηγύρι, άιντε μουζάκα, άιντε ξέρω εγώ. Τα κλασικά, εν πάση
0: περιπτώσει. Και άλλα πράγματα.
1: Ναι. Ότι έχει και δραστηριότητες, έχει και ζωή, έχει και σφιγμό, έχει το δικό του ιδιαίτερο παλμό, ας πούμε, το νησί, και αυτό είναι ωραίο να το ζεις, να το γνωρίσεις και να το ζήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη που λέει ότι κοντοζυγώνει η περίοδος στα Πανεχαλκούτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από την Αυστρία, μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα. Ο κύριος Ζίδρος λέει ότι οι κάτοικοι του χωριού Καρπερό στα Γρεβενά δημιούργησαν έναν πανέμορφο χώρο σε ένα σημείο του χωριού για κάμπερς. Είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Με παιδικές χαρές, χώρους για μαγείρωμα και χαλάρωση, καταπληκτική θέα στον Αλιάκμονα, μέσα στα λουλούδια και τα δέντρα. Όλα έγιναν εθελοντικά. Ακόμη και τα δέντρα, λέει, στον δρόμο που οδηγούν στον χώρο έχουν τα ονόματα των παιδιών τους. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει: προσαρμοστικότητα, η μεγάλη αρετή των ζωντανών οργανισμών, το λέει για την κυρία Τζάκρη, λέγοντας ότι, όπως έχει γράψει ο Κώστας Γιαννακίδης, το Τζάκρη δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα. Έτσι θα χαρακτηρίζονται στο μέλλον οι ζωντανοί οργανισμοί που επιβιώνουν σε διαφορετικές και αντίξωες συνθήκες. Εντάξει, τα παραλέτε, κύριε Κώστα, νομίζω. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Κάτι μας λέει για τον Sky, για την καθημερινή κτλ. Ναι. Να μην αφήνουμε τον καθένα να λέει Μπαρούφας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι λένε κάθε, σε άλλους σταθμούς, εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα, κύριε Γιώργο, ούτε είναι αυτό σημείο αναφοράς για μας. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο. Όλα καλά με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και την προστασία από τις φωτιές. Έχει δημιουργηθεί όμως μια βιομηχανία συνεργείων καθορισμού με τον καθένα που έχει ένα αλυσοπρίωνο και μια μεσητεία που χρεώνουν μαύρα ένα σκασμό λεφτά. Εμένα μου χρέωσαν 350 ευρώ για 3 ώρες δουλειά χωρίς να μαζέψουν τα κλαδιά. Και δεν έχει και επιλογή, μας λέει. Και ενδεχομένως έχει και δίκιο. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: δίπλα τη λίμνη Ζηρού είναι αυτό το εξωπραγματικό θαύμα της φύσης, ο κοκκινοπυλός. Μας λέει ο κύριος Διονύση από την Πρέβεζα. Καλημέρα στην κυρία Νίκη που λέει: πόσο γελοί είσαστε. Λυπάμαι για την ανεξάρτητη ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Μιλιά Μετσόβου. 9,3. Στη Μιλιά Μετσόβου.
0: Τι ώρα έστειλε ότι είμαστε γελοί.
1: Το έστειλε στις 7:39. Και καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Μυτιλίνη που λέει με τζάκρι στον αγώνα θα ξεκολλήσει η βελόνα. Και έβγαλε σύνθημα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπου, γιατί είναι ώρα Μουντιάλ. Και Τάσο.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι μου έλεγε Διονύση, κάτι γίνει με την Αλγερία.
1: Κάτι λένε για το Αλγερία-Αυστρία, ότι ήταν.
0: Δεν το βλέπω στον ύπνο.
1: Κάτι μυστήριο. Ότι κάτι μυστήριο παίχτηκε.
3: Όμω δεν μπορεί να αποδειχθεί έτσι, σε καμία περίπτωση. Γιατί,
1: άρα γίνεται λόγο για αυτό το μάτς, δηλαδή. Αυτό.
3: Σκόραρε η Αλγερία, ναι, και θα έπαιρνε την δεύτερη θέση, ναι. Ναι. Όμως έτσι όπως ήταν τα πράγματα διαμορφωμένα, ο δεύτερος θα δεύτερο πάρω στην Ισπανία.
1: Ναι.
3: Ένα είναι αυτό. Και μόλις μπήκε το γκολ και ενώ πανηγύριζε ο σκόρερ, οι συμπαίχτες το κοιτάζανε περίεργα. Σου λέει τι κάνεις, θα βγούμε δεύτερη και θα παίξουμε την Ισπανία. Ενώ αν βγούμε τρίτη θα παίξουμε την Ελβετία.
0: Α, δεν θέλανε να. Από μόνοι τους δεν ήταν στημένοι, ναι, λοιπόν αυτό.
3: Αυτό έγινε στο 93.
0: Δεν αισθήσει.
3: Έγινε το 3-2 το σκόρ.
0: Να αποφύγει ένα δύσκολο αντίπαλο, θες.
1: Ναι.
3: Στο 96 λοιπόν δέχτηκε γκολ.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε ότι έκατσε και να φάει γκολ. Αυτό.
3: Ναι, το κάποιοι έκατσε, τώρα είναι και σε σχετικά εδώ. Κοινοί κάποιοι δεν μπορούν να το αποδείξουν.
1: Μπράβο, ναι. Σωστό.
3: Σωστό. Την άλλη πλευρά.
1: Όχι, οπότε, βέβαια, δεν το υιοθετούμε, απλά το αναφέρουμε γιατί είναι θέμα συζήτηση.
3: Οι αντιδράσεις στο πρόσωπο των συμπαικτών, των. Ξέρετε, ναι, ναι, τον ίδιο τον παιχτό τη Αλγερία, δείχνει ότι ουσιαστικά δεν ήθελαν και να νικήσουν.
0: Άρα είχαν συμφωνήσει μεταξύ του να φέρουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να μην πέσουν μια δύσκολη ομάδα.
3: Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, λέω φανταζόμαστε. Φανταζόμαστε, εικάζουμε. Τους κατηγορούν ό,τι. Να το πω έτσι.
3: Ναι, υπάρχει μια υποψία ότι πρώτα απ' όλα η ισοπαλία ευνοούσε και τους δύο γιατί παίρνωσε και οι δύο. Με νίκη των συγκεκριμένων περνούσε δεύτερη της Αλγερίας, δηλαδή. Περνούσε η Αλγερία, αλλά έμενε έξω η Ελβετία. Συγγνώμη, η Ελβετία είπα. Ποιον έπαιζε, η Αλγερία έπαιζε με τους. Τώρα το
0: Αυστρία.
1: Με την Αυστρία.
3: Το συγγνώμη. Έμενε έξω η Αυστρία. Οπότε έπρεπε να έρθει η ισοπαλία.
1: Για να περάσει η Αυστρία.
3: Ακριβώς, για να περάσει η Αυστρία. Ως καλύτερη τρίτη θα παίρνει και το Ιράν. Εντάξει, τον πρέσω με τον ακροατή τώρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Βέβαια πρέπει να τα πούμε.
0: Για πες άλλα τώρα.
3: Λοιπόν, περάσαν 32 ομάδες, τελείωσε η διαδικασία των ομίλων που μας ταλαιπώρησε και το λέω ότι μας ταλαιπώρησε γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά ουσιαστικά έγιναν 72 αγώνες από τους 104 σε αυτή τη φάση των ομίλων. Ο 23ος έγινε χθες, για να πούμε και καμιά είδηση άμεσης επικαιρότητας, συγγνώμη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32. Καναδάς, Νότια Αφρική 1-0 με ένα γκολ στο
1: 90.
3: Ναι. 92, στο ναι. 92.
1: Ναι. Ναι.
3: Ένα παιχνίδι το οποίο δεν δείχνει ότι ο Καναδάς θα μπορέσει να πάρει το παιχνίδι έτσι εύκολα. Τελικά ένα λάθος διώξιμο, να το πω έτσι. Την μπάλα ήρθε στα πόδια ενός κανόνα του ποδοσφαιριστή και τελικά αυτό το σουτ έμελε να καταλήξει στα δίχτυα. Αυτό το σουτ του Εουστάκιο, ένας πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο Στέφαν Εουστάκιο του Καναδά, και στην την Πάλα Σαδίθια, και έριξε το Καναδά της από την Νότια Αφρική.
1: Είναι για πρώτη φορά που περνάει ο Καναδά στο 16, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όπως και για πρώτη φορά στην ιστορία περνάμε σε 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες πέρασαν στη φάση του 32.
0: Φοβερό,
3: σε νοκάουτ φάση, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει και αυτό. Και είναι ένα δείγμα ότι από τις 10 ομάδες οι 9 να περάσουν σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στην Αφρική. Και το λέω αυτό όχι στην Αφρική γίνεται, γιατί είναι οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν σε άλλες χώρες.
3: Σε κορυφές της Ευρώπης ακριβώς. Yeah. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να δημιουργηθούν καλές εθνικές ομάδες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής, ο Καναδάς δηλαδή, εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπως στις 4 Ιουλίου, να το πούμε και αυτό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο. Ολλανδία-Μαρόκο, 36, δηλαδή αύριο, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, 4 η ώρα. Γίνεται το παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φάσης των 32. Να πω γρήγορα ότι σήμερα στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, αυτό θα το δείτε και εσείς γιατί είναι πολύ νωρίς, και Γερμανία-Παραγουάη.
1: Και θα υποστηρίζουμε ξεχωριστές ομάδες. Η Βραζιλία η Κατερίνα, η Ιαπωνία εγώ.
3: Η Ιαπωνία, γιατί εσύ.
1: Γιατί έτσι μ' αρέσει.
3: Για καμότο.
1: γιατί
0: δεν θέλει τη Βραζιλία, ρε παιδί μου, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος τώρα. Τι να λέμε. Ναι, προχώρα, ρε
1: παιδί.
3: Βραζιλία, Ιαπωνία λοιπόν στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30. Να πω λιγάκι τη ροή, μόνο τα ζευγάρια χωρίς ημερομηνίες, για να ακούσει και πώς τη φάση των 32, τα 16 ζευγάρια συνολικά δηλαδή, τα υπόλοιπα. Ολλανδία-Μαρόκο, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία. Γκάνα είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32.
1: Μάλιστα, και τώρα έχουν ενδιαφέρον οι αγώνες, γιατί είπαμε είναι νοκάουτ. Δηλαδή,
3: είναι νοκάουτ.
1: Ναι, αυτό. Οπότε πλέον έχει
3: παράταση,
1: πέναλτι και τέτοια. Θα έχει αρχίσει να ζεσταίνει το πράγμα, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο.
0: Άντε, να δούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά.
3: Καλά, παιδιά, γεια σας.
1: Μας λέει η φίλη μας η Βάντα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σας άκουσα χθες Κυριακή. Και νόμιζα ότι ήταν Δευτέρα και άρχισα να ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο. Δηλαδή, ναι.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θα το ξανακάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προγραμματισμένα. Ναι. Ναι. Αυτό.
0: Ποτέ
1: το
0: δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων.
1: Ποτέ μιλάς, ποτέ.
0: Γι' αυτό λέγαμε χθες σήμερα Κυριακή. Σήμερα Κυριακή. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα θα γίνει μία σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Όπου έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό. Θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, και από την άλλη πλευρά θα είναι ο ΣΕΒΤ, δηλαδή ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, δηλαδή η βιομηχανή των τροφίμων, και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Αύριο λύγει το πλαφόν που είχε μπει. Και πρέπει να βρεθεί μία λύση. Δεν θέλουν να συνεχιστεί το πλαφόν και θέλουν να θέσουν, να πιέσουν τέλος πάντων όλους αυτούς τους συνδέσμους που έχουν υπερκέρδη.
1: Ναι.
0: Υπερκέρδη όμως, να κάνουν μια συμφωνία κυρίων να μειωθούν οι τιμές. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό. Ή πλαφόν βάζεις,
1: ναι.
0: Ή κάνεις μια συμφωνία και αναλαμβάνει και ο άλλος την ευθύνη και λέει ναι, ρε παιδιά, θα τη ρίξω. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο ψηλά πια οι τιμές. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει. Θα γίνει ένα παζάρι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, σήμερα, και μακάρι να βγούμε εμείς κερδισμένοι.
1: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
0: Γιατί είναι η ακρίβεια.
1: Το
0: ζητούμενο,
1: ναι.
0: Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το ευχόμαστε από καρδιά.
0: Βέβαια.
1: Καλό.
0: Ναι. Δεν το ευχόμαστε.
1: Δεν το ευχόμαστε εμείς. Θα αρχίσουν μετά, θα αρχίσουν οι συμψηφισμοί. Θα μειώσουμε σε αυτά,
0: ναι,
1: θα κρατήσουμε
0: καλά,
1: σταθερά,
0: ναι.
1: Στα άλλα, θα αυξήσουμε στα εκείνα. Ο μέσος όρος θα βγαίνει ότι ναι, μεσοσταθμικά, και αυτό θα αρχίσουν τα στρογγυλέματα μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μην προτρέχουμε, να δούμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, να δούμε τι θα ανακοινωθεί, τι θα πούν και οι μεν και οι δε.
0: Βέβαια.
1: Να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε.
0: Ακριβώς και ακριβώς, και πολύ ωραία τα λες.
1: Ναι,
0: και πάρα πολύ ωραία,
1: ναι,
0: όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα Δευτέρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, πάνω στον κόμβο. Στην υπόλοιπη Αττική οδό δεν βλέπω κάτι φοβερό. παρά μόνο. Τι είναι εδώ αυτό το σημείο? Α, είναι. Λοιπόν, εδώ στο Σταυρό τη Αγία Παρασκευή βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Ακριβώς πάνω στο Σταυρό και γι' αυτό. Όχι, τρία, Διονύση.
1: Τι τρία?
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Τρία ατυχήματα.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, έχουν γίνει τρία ατυχήματα και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο αυτό. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο που βλέπω αυτή τη στιγμή πρόβλημα στους δρόμους. Στο ποτάμι είναι το κλασικό, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα καθόδου είναι περισσότερη η πιο αυξημένη κίνηση. Η Κηφισίας είναι σχετικά καλή ακόμα τώρα που σας μιλάω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, το γνωστό σημείο από το νομισματοκοπείο μέχρι το Πεντάγωνο που έχει ζητήματα, και πάω και παραλιακά. Έχει κινησούλα λίγο από τον Άλυμο στο κομμάτι από Πειραιά μέχρι Άλυμο και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Σε αυτό το σημείο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι καλοί της Αθήνας. Δεν προλαβαίνω από Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω, βέβαια.
1: Δεν προλαβαίνω, βέβαια. Σου κυνηγά κανένας? Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος.
1: Αδυσόπιτος. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά προλαβαίνει.
0: Μερικές φορές είναι αδυσόπιτος, μερικές φορές είναι πανδαμάτορ.
1: Ο χρόνος. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, το
1: πολύ
0: ξέρω, καλό. Το ξέρω.
1: Εδώ φιλοσοφημένο τώρα, κάτσε να το συζητήσουμε. Θες να πεις την κίνηση στη Θεσσαλονίκη?
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στη περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, βλέπω σήμερα. Η Εγνατία είναι καλή. Η Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο φορτωμένη. Η Τσιμισκή δεν είπα, είπαμε. Την είπα.
1: Πώς δεν είπες, νομίζω.
0: Την Εγνατία είπα, ρε Διονύση. Η Τσιμισκή είναι εξαιρετική. Εξαιρετική σήμερα. Δεν βλέπω προβλήματα. Στη Λαγκαδά λίγο έχει κάποια ζητηματάκια σήμερα. Η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο, Τσόλγα.
0: Πάρα πολύ καλή. Και η Βασιλείο Γεωργίου που είναι. Η Όλγα στην προέκταση τη Βασιλείο Γεωργίου. Και αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπω στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Το ξέρω ότι χαίρεσαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις κάποιο μήνυμα να
1: πει? Όχι, όχι. Να μην έχουμε πολλά προβλήματα. Όχι. Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Ναι.
1: Να μην ξεκινάμε την ημέρα μας με προβλήματα. Όπως γίνεται στο Γιάρακα που έλεγες πριν, στο κύκλο Σταυρό.
0: Ναι. Τη βδομάδα μας δεν ξεκινάμε προβλήματα. Ούτε καν και όχι μόνο τη μέρα μας.
1: Ναι, τη βδομάδα μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πριντεζή και τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Σωστά το πω. Μπράβο. Σε λίγο να μην καταλάβεις.
0: Πάντα το λέω σωστά, ναι. Εγώ.
1: Εγώ τα παίρνω.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, από το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας. Από το Διονύση Χατζημιχάλη να μην πω καλημέρα. Στους ανθρώπους.
0: Μείνετε εδώ στο Ερτιού
1: Ζήτη. Να νομίζουν ότι είμαι κανένας αγενής.
0: 105,8 ακολουθούν ο Μασίς Δαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Να σου πω, μαυρισμένη σε βλέπω, ε.
1: Από το κακό μου.
0: Από το κακό σου ή έριξες τη βουτίτσα στο Σαββατοκύριακο και δεν το ομολογάς. Σου φύγε το 100 ευρώ σε καμιά βάρη, σε καμιά βάρκιζα, σε καμιά βουλιαγμένη.
1: Πρώτα σκέφτηκα το 100 κάτω στο 200 τώρα. Δεν είναι απλό 100. Γιατί θα πάει να τσιμπήσει.
0: Είδα και αντιρεπορτάζ που έλεγε ότι σε κάποιες άλλες παραλίες είναι σχεδόν τζαμπαρία. Ένα δεκαρικάκι ρίχνεις, λέει, αν είσαι μόνιμος κάτοικος, και ένα ταλιράκι τον καφέ. Δηλαδή, αν πας με το παιδί και ζητείς κλαπ σάντουιτς.
1: Δεν
0: άλλο
1: έχει.
0: Αυτό.
1: Δεν έχει.
0: Άστο.
1: Άσε που το μπάνιο ανοίγει την όρεξη. Ωραία, είναι αυτά δεκαρικά και το φτηνό και τα λοιπά. Δεν θα πας να φας κάτι.
0: Οι έχοντες μια κάποια ηλικία να φάνε ένα γιαουρτάκι το μεσημέρι να ισιώσουνε. Λέω.
1: Καλά, το γιαουρτάκι είναι για το βράδυ. Αν αρχίσει από το μεσημέρι με τα γιαουρτάκια, την έβαψε.
0: Είναι καλοκαίρι. Βλέπω όλους τους σεφ τώρα. Ας πω, το έχεις δει. Είναι της μόδας αυτό καλοκαίρι. Που αντί φτιάχνουν τη σως και όλες οι σως έχουν γιαούρτι.
1: Τι θέλω,
0: δηλαδή γιαούρτι στη σως. Γιαούρτι το βράδυ. Γιαούρτι το πρωί στο πρωινό. Γιαούρτι.
1: Γιαούρτι με φρούτα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Τι τους έχει πιάσει όλους.
1: Πόσο γιαούρτι.
0: Πολύ ασβέστιο, ρε παιδάκι μου.
1: Παίρνει το κιλό το γιαούρτι. Είναι ωραία μεγάλη συσκευασία και αρχίζει από το πρωί, τελειώνει το βράδυ.
0: Πόσο πάει το γιαούρτι, πόσο έχει το γιαούρτι, εξαρτάται αν είναι στραγγιστό, πρόβιο.
1: Και τώρα πιάνε σε συσκευασίες των τριών, που το ένα είναι δώρο, προσφορά.
0: Θα φτηνίνουν να ξέρεις από τον Ιούλιο και θα έχουν τη συμφωνία κυρίων σήμερα.
1: Σήμερα!
0: Ναι!
1: Σήμερα,
0: θα κάνουν τη συμφωνία κυρίων, δεν το
1: έχουν. Ότι αρχίζουμε έτσι ωραία την εβδομάδα και τη μέρα.
0: Έχουν, ναι, έχουν το 12 η ώρα το μεσημέρι, λέει, θα έχουν σύσκεψη στο Μαξίμου με τον κύριο Θοδωρικάκο, ο πρωθυπουργός με τον κύριο Θοδωρικάκο. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, της βιομηχανίας τροφίμων και ένα σούπερ μάρκετ.
1: Θα το ρίξουμε έξω, κύριε Στέφανε.
0: Να σου πω, θα με πνίξει.
1: Βάλε μια σοκολάτα, βάλε και λίγο μορταδέλα ακόμη.
0: Κοιτάξτε να δεις, θα σου πω. Καμιά φορά λέγαμε στο παρελθόν ότι με συμφωνίες κυρίων δεν ρυθμίζονται τα προβλήματα της αγοράς. Εδώ όμως, λέει, έχουν ένα πολύ γερό διαπραγματευτικό ατού οι κυβερνώντες και είναι το πλαφόν το οποίο λύγει τώρα.
1: Λίγει, στο τώρα, περιθώριο, τέλος Ιουνίου.
0: Στο περιθώριο κέρδους, έτσι. Για να μην περνάτε, γιατί θα ακούνε πάλι εδώ κάποιοι ακροατές.
1: Θα λένε πλαφόν.
0: Όχι, στις τιμές δεν υπάρχει πλαφόν. Στις τιμές, γιατί είπαμε, ζούμε στον καπιταλισμό. Στο περιθώριο κέρδους είναι το πλαφόν.
1: Και στα καύσιμα και στα πρατήρια των καυσίμων και στα σούπερ μάρκετ.
0: Ακριβώς. Οπότε σου λέει.
1: Θα κάνουμε συμφωνίες.
0: Ναι, εκείνη λένε από το Σεπτέμβριο. Η σούπερ μάρκετ το τρόφιμο βιομηχανή.
1: Μια χαρά στη συμφωνία.
0: Από Σεπτέμβρη, λέει, ναι, από Σεπτέμβρη.
1: Οπότε Ιούλιο, αλλά Αύγουστο να το δώσουμε να καταλάβει.
0: Να δώσουμε να καταλάβει, κύριε Στέφανε. Οι κυβερνώντες λένε ούτε να το σκέφτεστε. Από τον Ιούλιο και πρέπει να είναι αισθητή η μείωση και να πάει μέχρι το Δεκέμβρη. Τώρα τι να σου πω. Εγώ ξέρω
1: πω
0: ότι με συμφωνίες κυρίων Χαΐρη δύσκολα βλέπεις.
1: Αλλά... αυτό θα σε ρώταγα.
0: Αλλά καμιά
1: δηλαδή,
0: φορά...
1: άμα αυξήσει τις τιμές, ωραία η συμφωνία. Άμα θέλω να αυξήσει την τιμή.
0: Τι
1: στα ζυμαρικά.
0: Μην μου βάζει δύσκολα πρωί-πρωί. Είναι και Δευτέρα.
1: Αν θέλω να γράψει 100 φορές, δεν θα αυξήσω την τιμή στα ζυμαρικά.
0: Μην μου βάζει δύσκολο. Είναι Δευτέρα. Είναι καλοκαίρι. Είναι το τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Και είμαι και νιώθω και λίγο κάπως. Γιατί είναι Δευτέρα και Δευτέρα ως γνωστόν των καλοκαιριών.
1: Δεν έχεις και
0: είσαι, δεν έχεις πολύ καλή διάθεση.
1: Δεν έχεις διάθεση για δουλειά.
0: Αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω πώς νιώθεις.
0: Ναι, νιώθω.
1: Εγώ βλέπω
0: περίεργα
1: περιοδίες. Βλέπω ότι όλοι έχουν μπει σε ένα προεκλογικό ρυθμό.
0: Τι είναι αυτό με τις περιοδίες.

0: χρηματοδότηση. Οπότε μπορεί να δικαιολογηθεί ένα κόστος, ας πούμε, να πιάσεις, να ταξιδέψεις, ας πούμε, να οργώσεις την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και
1: yeah.
0: να πηγαίνεις στη μια πόλη να συναντιέσαι με τους τοπικούς παράγοντες. Δεν είπα γκρούεζες.
1: Όχι, μην πεις
0: γκρούεζες. Τους παράγοντες.
1: Γιατί έχουμε ναι. ξυπνήσει με καλή διάθεση, γι' αυτό
0: ναι.
1: δεν είμαι γκρούεζες.
0: Θα ήθελα να πω κάποια παραδοσιακά κόμματα. Πασόκ, Νουδού, Πασόκ, Κουκουέ, ας πούμε.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως.
1: Μπορεί να είχα μιλάει στη δημοσκοπήση, αλλά δεν πάνε τη χρηματοδότησή του.
0: Κάποιοι άλλοι που έχουν αρχίσει, λέει, και θα οργώσουν την Ελλάδα. Με τι λεφτά γίνεται, γιατί εκτός αν είναι
1: τζάμπα.
0: Είναι τζάμπα, έχουν μειωμένα τα.
1: Μισό.
0: Δεν ξέρω πώς έχουν μισό τα εισιτήρια ή τα ξενοδοχεία, δεν ξέρω.
1: Οστι, οι φίλοι. Ναι, ή άνω των 65. Ναι.
0: Δεν ξέρω, διότι αυτά, ας πούμε, δηλαδή. Δεν πρέπει κάποια στιγμή μέσα, αυτοί που επαγγέλλονται την απόλυτη διαφάνεια
1: να
0: μας πούνε κιόλας για τους πόρους, τους οικονομικούς πόθενέσχες.
1: Εγώ ακούω που τους ρωτάνε πάντως. Απαντάνε λίγο μαγκωμένα. Αλλά ρεφενέ είναι η απάντηση.
0: Οι φίλοι. Βάζουμε ρεφενέ, οι φίλοι είναι από αυτό, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίτεζης, ο λατρεμένος μας, ο τεχνικός εδώ στον ήχο, που φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο, και θα μας θυμίσει αμέσως που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026. Είναι Πέτρου και Παύλου σήμερα.
1: Βέβαια, γιορτάζει ο Πέτρος, ο Παύλος, η Παυλίνα.
0: Παυλίνα,
1: η Πετρούλα.
0: Η Πολίνα, η Πετρούλα, η Λίνα, κάποιες Λίνες.
1: Ναι.
0: Η Ρούλα, είναι κάποιες που δεν τις.
1: Το Πετρούλα,
0: Πετρούλα
1: Ρούλα.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ο Παύλος. Έχει γιορτάζει ο Παύλος ο Πολάκης σήμερα.
1: Ναι, και ο Παύλος ο Γερουλάνος.
0: Ο Γερουλάνος, και ο Παύλος ο Γερουλάνος.
1: Ναι.
0: Και ποιος άλλος. Χρόνια πολλά, εμπασχετώσει.
1: Όσοι γιορτάζουν, όσοι και όσες γιορτάζουν, ναι. χρόνια πολλά σήμερα.
0: Και ο Πέτρος ο Κόκαλης, ο οποίος συμπαρατάσσεται με το εγχείρημα Αλέξη Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ, το νέο δεκατό. Από την αρχή δεν ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ζω, Μάρια, με μπερδεύει τώρα.
1: Χώρισε από τον κόσμο όμως γι' αυτό.
0: Από το κόμμα που έφτιαξε.
1: Υπάρχει κινητικότητα.
0: Τα βρόντιξε.
1: Κάτσε να το πω αλλιώς. Κινητικότητα, μεγάλη κινητικότητα. Πανέρχονται. Γιατί και η κυρία Τζάκρη δεν τα βρόντιξε.
0: Αυτό πια. Αυτό πια. Εγώ ερχόμουν με φόρα να σου πω. Εσύ θα σου πω. Ερχόμουν με φόρα να σου πω καλά. Είναι με τα καλά τους οι άνθρωποι που με 8 μποφόρα, ας πούμε, λισομανάνε οι αέριδες. Έχει φτάσει η θερμοκρασία τους 38 βαθμούς Κελσίου και βάζουν μπάρμπεκιου. Σαν δεν ντρέπονται. Ή ο άλλος πήρε τον τροχό να κάνει εργασίες μέσα στο καταμεσήμερο. Δηλαδή να. Μέχρι που. Εκεί που πέφτω λίγο να ξεκουραστώ το μεσημέρι, χτυπάει μπιπ, ξέρεις, η ειδοποίηση.
1: Ναι, ναι,
0: ειδοποίηση. Φεύγει, λέει, τα βρόντιξε η Τζάκρη.
1: Λες τώρα. Εγώ από το πρωί το ποιες φωτιές.
0: Αυτές κάνουν φωτιές.
1: Το βλέπω από το πρωί να ψήνεται, έχω να σου
0: πω. Ψινότανε.
1: Γιατί είδα ότι διαφοροποιήθηκε για τη συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη Κασελάκη και Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν της άρεσε της κυρία Τζάκρη. Δεν τη ρώτησε.
0: Δεν τη ρώτησε και διαφωνούσε και είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι στρέφει το καράβι των δημοκρατών προς τα δεξιά.
1: Είπε κάτι και αυτό για Φιλελεύθερο Κέντρο.
0: Είπε και αυτός, η αλήθεια είναι ότι έκανε ό,τι μπορούσε να την επιβεβαιώσει.
1: Ναι.
0: Να την επιβεβαιώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα δεν μου έκανε εντύπωση τίποτα από όλα αυτά, γιατί Μαρία, ξέρεις, ξέρουν και οι ακροατές μας όλοι και λοιπά, ότι ήταν προδιαγεγραμμένη αυτή η πορεία.
1: Πώς θα λέμε, για.
0: Είχε ανοίξει πανιά η κυρία Τζάκρη. Τώρα
1: πράσινα.
0: Για το που θα πάει, πράσινα πανιά.
1: Πράσινα
0: α, τώρα
1: πανιά.
0: Θα πράσινα πανιά. Σωστά. Μου έκανε εντύπωση όμως η παρέμβαση Αδόνιδος Γεωργιάδου.
1: Αφού δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάπου.
0: Ο Αδόνιδος, ο οποίος. Δηλαδή πήγε, χώθηκε, ανακατεύθηκε σε αυτή την ιστορία.
1: Χώνεται εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Χώνεται, ανακατεύεται παντού.
0: Ναι. Όχι, λέει, εμείς δείξαμε ένα πολιτικό πολιτισμό με την. Με αυτή την συνέντευξη, με αυτή το πινκ-πονγκ,
1: ας πούμε. Τώρα, δεν μπορούν ναι. να συνομιλούν οι πολιτικοί μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να συζητούν.
0: Και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν τα βρόντιξε επειδή κάναμε αυτή την. Πώς τα διαδικτυακή μονομαχία. Ο Θεός να την κάνει, λέμε τώρα. Ναι,
1: συζήτηση.
0: Ναι, συζήτηση, μπράβο, συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή είχε ανοίξει πανιά για το Πασόκ.
1: Εδώ που τα λέμε καιρό, λέμε τώρα στο ρεπορτάζ. Ναι, τώρα ναι. Τρία ονόματα συζητάμε. Ναι. Γιατί μπορεί να έχει μεγαλώσει αυτός ο αριθμός, αλλά την κυρία Τζάκ, την κυρία Κασιμάκη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση μεγάλη το γεγονός ότι ο Στέφανος Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, και το αριστερόμετρο, ας πούμε, το οποίο έμπαινε για το πόσο

0: αριστερός είναι. Κατέληξε στο φιλελεύθερο κέντρο από όπου ξεκίνησε.
1: Η Πικρόχολη, αυτό λένε. Ότι από το Μητσοτάκι ξεκίνησε και τα κατέληξε.
0: Εκεί γύρισε.
1: Οι κακιασμένοι τα λένε.
0: Εκεί λένε, ναι. Εν τω μεταξύ, τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι πολύ δραστήρια. Η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου, να πούμε.
1: Είναι πρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Της Ελλάς, ναι.
1: Όχι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Αλέξη Τσίπρα.
0: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Ότι η προτεραιότητά μας, λέει, είναι να μειωθούν τα φορολογικά βάρη των μισθωτών. Και πάλι δεν το ξεκαθάρισε αυτό πώς θα γίνει.
1: Όχι.
0: Εκείνο το οποίο έχει σημασία, διάβαζα και την αρθρογραφία της Κυριακής. Τι έκανα ο άνθρωπος μες στον κατακαλό καιρό. Εν πάση τόση, το έκανα και αυτό. Ναι, ξέρεις, όταν δεν και περνάει η ώρα.
1: Και μετά χθες το γιαουρτάκι. Μετά χθες το γιαουρτάκι, κατάλαβες.
0: Όταν δεν έχει και τίποτα τηλεόραση. Το λέμε τώρα.
1: Έχει μουντιάλ όμως.
0: Έχει μουντιάλ, σωστά. Ναι, εντάξει. Διάβαζα που λένε ότι. Λέγανε διάφοροι ειδικοί και παΐοντες εκεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει οπωσδήποτε η όποια εξαγγελία μέσα στην προεκλογική περίοδο να είναι τεκμηριωμένη και υπολογισμένη και κοστολογημένη πλήρως. Διότι αλλιώς θα είναι πομφόλιγα. Να σου πω τώρα. Εμάς μας αρέσει γενικά ως λαός. Το παραμύθι μας αρέσει γενικά.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Εμάς, σαν εκπομπή, μας αρέσουν τα τεκμηριωμένα. Να το πούμε αυτό. Προφανώς είδαν τώρα και από το κόμμα του κ. Τσίπρα από την Ελλάδα ότι βγαίναν διάφοροι και άρχισαν να λένε: θα φορολογήσουμε εκείνο, τ' άλλο. Την πισίνα με αυτό το βάθος. Ναι. Το σκάφος με αυτή την ταχύτητα. Και θεώρησαν καλό να το μαζέψουν σιγά-σιγά. Να μιλούν μόνο αυτοί που γνωρίζουν αυτά τα θέματα. Δεν νομίζω ότι θα του βγει σε κακό.
0: Μίλησε και ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Γιατί είχαν κάτι, ναι, σαν ναι. Ιδρυτικό συνέδριο, αν
0: ιδρυτικό συνέδριο, ναι. Ήτανε... Για την ανάγκη δημοκρατικής ανασυγκρότησης και επανίδρυσης μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Εντάξει, τώρα αυτά είναι μπροστά στις κάμερες, τα πίσω από τις κάμερες, παιδιά, η ιστορία έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Λένε, και εδώ που τα λέμε, κάτσε τώρα, μην το παίρνουμε όλα, τους ακυρώνουμε. Έχουν ένα δίκιο σε αυτό το τελευταίο. Δεν χρειάζεται να κάνουν κρούσεις σε Πασόκους ή της Ελλάς. Δηλαδή, παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και λέει: θέλετε.
1: Είμαστε εδώ, θέλετε βοήθεια.
0: Εδώ είμαστε, θέλετε. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω ποια τάση είναι αυτή. Αν είναι η τάση αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Θα ρωτήσουμε, έχουμε καλεσμένο σήμερα.
1: Ναι. Και θα μας τα πει όλα.
0: Θα μας τα πει. Αλλά είναι με ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται όλο και πιο έντονα.
1: Εντάξει, έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα σε αυτό το χώρο. Το διαπιστώνετε κι εσείς, το διαπιστώνουμε κι εμείς. Σας το θυμίζουμε κάθε ημέρα γιατί τροφοδοτείτε και για να τροφοδοτείτε το ρεπορτάζ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Γιατί και στο Πασόκ λέω κινητικότητα, γιατί και εκεί περιμένουμε να ανακοινωθούν κάτι, να ανακοινωθεί το τρίτο κύμα της διεύρυνσης.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε ποιο θα είναι.
0: Σωστό. Εν τω μεταξύ, επειδή είπες Μουντιάλ, μπήκαμε στο γύρο των 32, έτσι.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Μπαίνουμε στο γύρο των 32.
1: Αυξάνεται το ενδιαφέρον.
0: Χθες ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0. Ξημερώματα, μεσάνυχτα έγινε αυτό. Εντάξει, το λέω απλώς. Είχαμε πρεμιέρα στο κύκλο των. Στο γύρο των 32. Συγγνώμη, είπα κύκλο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Με έχει επηρεάσει ο κύκλος. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πρωί-πρωί η μέρα ξεκίνησε με μία έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην οδό Αχαρνών.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εντοπίστηκε, λέει, και κρηκτική ύλη, βλέπω. Φαντάζομαι καμία σχέση με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ναι.
1: Ούτε κι εγώ. Δεν πήγε καν το μυαλό μου εκεί.
0: Ούτε κατά διάρκεια.
1: Δεν πήγε το μυαλό σου εκεί.
0: Εδώ οι συναδέλφισσές μας, η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, αναζητούν αστυνομικό συντάκτη να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί στην οδό Αχαρνών. Όμως νομίζω οι εικόνες που δεν φεύγουν από το μυαλό μας από τη χθεσινή επικαιρότητα, για όσους καταφέρατε να ανοίξετε τηλεόραση ή να δείτε στο διαδίκτυο κάποια είδηση, είναι αυτά τα ανατριχιαστικά που συνέβησαν χθες στην Καλλιθέα.
1: Απίστευτο.
0: Όταν ένα σπίτι στο οποίο διέμεναν δύο ηλικιωμένοι άρπαξε φωτιά.
1: Και είναι εντυπωσιακό. Η γυναίκα, ο σύζυγος κατάφερε να φύγει από την πίσω πόρτα. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στη βεράντα και φώναζε βοήθεια. Είναι εντυπωσιακή. Νομίζω ένας άνθρωπος είναι ντελιβεράς.
0: Ο παππούς 80 χρονών έφυγε από την πίσω πόρτα.
1: Έφυγε από την πίσω πόρτα. Την άφησε.
0: Έμεινε η γιαγιά. Δεν άφησε. Έμεινε. Το εγκλωβίστηκε.
1: Ζητούσε βοήθεια η γυναίκα στο.
0: Όλοι αυτό λέτε από χτες πια. Δεν, τι χαρακτήρε είσαστε, όχι.
1: Παλιό χαρακτήρε.
0: Πάνω στον πανικό έφυγε.
1: Εμένα με εντυπωσίασε πάντως παρόλα τα
0: αυτό
1: αυτά. Η πρωτοβουλία του ανθρώπου από κάτω, ενώ υπάρχει κόσμος που κοιτάει, που το οργάνωσε αμέσως. Οι άνθρωποι βάλαν τα χέρια τους και σώσαν τη γυναίκα. Πήδηξε από τη βεράντα και την έσωσαν.
0: Υπάρχει ως πλάνο αυτό καταγεγραμμένο.
1: Το βλέπεις και το ξαναβλέπεις.
0: Ανατριχιαστικό. Ναι. Για το Μαξί πήρε και μια σημαία ως αλεξίπτωτο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως μπράβο τη.
1: Και μάλλον νομίζω ότι κρατήθηκε. Πάντως. Ναι.
0: Μπράβο της πάντως, γιατί αυτό θέλει θάρρος μεγάλο, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Όταν βλέπεις τη φωτιά να σου πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως πόσο άνθρωπος αυτός έβαλε τις φωνές. Απλώσαν τα χέρια τους, πέσαν όλοι κάτω. Ναι. Αλλά η γυναίκα είναι σώα. Ναι. Μπράβο τους. Μπράβο τους.
0: Μπράβο τους. Να πούμε και την αλήθεια τώρα, ότι το ένα το παλικάρι τραυματίστηκε, έτσι, ο Ντελιβεράς. Και μεταφέρθηκε στο σώμα. Γιατί ήτανε. Και η ορμή, όπως λέμε.
1: Βέβαια,
0: το φυσικό φαινόμενο. Η ορμή της πτώσης. Μπράβο. Χίλια μπράβο στους ανθρώπους. Και πρέπει να σου πω ότι συγκινήθηκα και πάρα πολύ βλέποντας το γιο των δύο ηλικιωμένων, που ο άνθρωπος σπάραζε από το κλάμα όταν έφτασε στο σπίτι.
1: Γιατί νόμιζε ότι κάηκαν οι γονείς.
0: Νόμιζε ότι κάηκαν οι γονείς. Και όταν τους είδε, η ανακούφιση ήταν τέτοια που πραγματικά δεν μπορούσες. Δηλαδή, βούρκωνες.
1: Έτσι δεν. Συγκινούσε πάρα πολύ. Πάντως το Σαββατοκύριακο είχαν πολλές φωτιές.
0: Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Ο άλλος στη Νέα Μάκρη, έβαλε μπάρμπεκιου. Άκουρεση.
1: Με 8 μποφόρ.
0: Ναι, και θα καθαρίσει, λέει, με πρόστιμο 3.000 ευρώ. Τι 3.000 ευρώ, ρε παιδιά. Έβαλε μπάρμπεκιου, ακαούν, ας πούμε, οι άνθρωποι να ακαούν ό,τι έχει απομείνει εκεί πέρα για 3.000 ευρώ.
1: Εμένα μου θυμίζει την απερισκεψία που έδειξε να είναι οι οδηγοί. Που δείχνουν στους δρόμους. Που δείχνουμε στους δρόμους. Όχι που δείχνουμε, Είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο τον Δαρσινό, διότι είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, στο μικρός ρεπόρτερ του Earth News, για να μας πει για αυτή την έκρηξη που έγινε τα ξημερώματα στην Οδό Αχαρνών, σε εταιρεία νοικίας αυτοκινήτων. Σπύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια μικρή παρένθεση όσον αφορά το ζήτημα με τις πυρκαγιές και ειδικά για την περίπτωση της Νέας Μάκρης.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, συγκεκριμένως χρησιμοποίησε και ειδική πατέντα για να επεκτείνει την ηλεκτροδότηση σε χώρο υπαίθριο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πέρα από το μπαρμπεκιού είχε σκοπό να κάνει ολόκληρο πανηγύρι χωρίς να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα. Καταλαβαίνει κανείς ότι
0: δεν υπάρχει.
2: Μα τα στατιστικά μιλάνε και από μόνο τους, έτσι μιλάμε για 9 στα 10 περιστατικά έχουν να κάνουν από ξεκάθαρη αμέλεια. Δηλαδή είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά.
1: Ναι, να τραβάει τα
0: μαλλιά. 79 ετών ο κύριος, αξίζει το αναφέρουμε. Αμέλεια ή κτηνώδης αδιαφορία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς.
1: Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε θρυνήσει ανθρώπους από τις φωτιές. Ναι. Έχουν καεί εκτάσεις. Χιλιάδες εκτάσεις.
0: Για πες.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, γύρω στις 5 παρα 10 ενημερώθηκε η άμεση δράση, το κέντρο της άμεσης δράσης, για μια έκρηξη η οποία σημειώθηκε Αχαρνών και Νιρβάνα σε ένα κατάστημα, σε ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Η έκρηξη η οποία σημειώθηκε ήταν πολύ ισχυρή, όπως διαπιστώσαμε κι εμείς που βρεθήκαμε στο σημείο. Τα συντρίμια είχαν εκτοξευτεί τουλάχιστον 20 με 30 μέτρα μακριά από το κατάστημα, είχαν προκληθεί και υλικές σημείες σε γύρω αυτοκίνητα. Περιττό να σας πω ότι το κατάστημα έχει καταστραφεί όχι ολοσχερώς, υπό την έννοια ότι δεν είχαμε πυρκαγιά, δεν υπήρξε έκρηξη. Ωστόσο, οι υλικές σημείες που έχει υποστεί μέσα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό που είναι απορίας άξιο είναι ότι ίσως να μιλάμε και για την τέλεια έκρηξη, υπό την έννοια ότι μέχρι και πριν από λίγο δεν έχουν εντοπιστεί ευρήματα από την ελληνική αστυνομία για την ασφάλεια η οποία βρίσκεται στο σημείο και πραγματοποιεί την αυτοψία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να υποδηλώνει την ταυτότητα εντός εισαγωγικών του εκρηκτικού μηχανισμού. Η προανάκριση θα συνεχιστεί, αυτό εννοείται. Θα γίνονται λήψεις καταθέσεων αυτή τη στιγμή από τον ιδιοκτήτη ο οποίος βρίσκεται εκεί στο σημείο, ο οποίος είναι περίληπτος για αυτό που του έχει συμβεί και μένει να δούμε περί τίνος πρόκειται, καθότι είναι και μια περίεργη γειτονιά εκεί, αλλά και γενικότερα τέτοια χτυπήματα ενίοτε είναι και μηνύματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: ευχαριστούμε,
1: Σπύρο
0: μου. Καλημέρα. Λοιπόν, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, Διεθνής Μέρα των Τροπικών.
1: Των Τροπικών.
0: Ναι, των Τροπικών. Με στόχο την ευαισθητοποίηση του πλανήτη, πρέπει να σου πω, από τον ΟΗΕ, για την τροπική ζώνη του. Την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την τροπική ζώνη του πλανήτη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Τροπική ζώνη περιοχή της γης που περιβάλλει τον Ισημερινό βρίσκεται μεταξύ τροπικού του Αιγόκερου στο νότιο ημισφαίριο και τροπικού του καρκίνου στο βόρειο ημισφαίριο. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε τι άλλη παγκόσμια μέρα είναι σήμερα, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της σκληροδερμίας. Μάλιστα. και μια μέρα με πάρα πολύ ζέστη, τόση ζέστη που η Ευρώπη εξακολουθεί να δοκιμάζεται υπό πρωτοφανείς συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Πολωνία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καλά το ακούσατε, στην Πολωνία. Σήμερα εδώ στη χώρα μας το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης λέει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θερμοκρασίες στη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσουν στους 37 και τοπικά στους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία τους 36, στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στα Επτάνησα τους 36, στο Αιγαίο τους 33, Κρήτη, στη Νότια Κρήτη, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική η μέγιστη τους 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 36.
1: Και... Ζέστη, αυτή την ώρα τη θερμοκρασία.
0: Ναι, αυτή την ώρα, κάτσε να σου πω αμέσως.
1: Αγία Παρασκευή, γιατί ακούγαμε το Σαββατοκύριακο ότι αυτό το φαινόμενο, ο θόλος που έχει σχηματιστεί πάνω από την Ευρώπη, έρχεται στα Βαλκάνια.
0: 25 στην Αγία Παρασκευή, 26 Αθήνα και Πειραιά, 26 και Θεσσαλονίκη. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Αναζητείται συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Αυξημένη κίνηση στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό. Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χτίδα ελπίδας δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Γενικά αίθριος καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Αυτό που παρατάνε τα παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα, τώρα και στην Κύπρο.
1: Είδες και στην Κύπρο.
0: Και εδώ έχει γίνει.
1: Τώρα και βέβαια.
0: Και στη Γαλλία κλπ. Να σου πω, πόσο άμυαλοι. Πόσο άμυαλοι. Δηλαδή, άλλοι αφήνουν και τα κατοικίδια, να ξέρεις. Αλλά αφήνεις το παιδί σου μέσα. Θα μου πεις το κατοικίδιο. Εντάξει. Το παιδί σου.
1: Όποιες και είναι οι καιρικές συνθήκες, γιατί ακούω το γνωστό στις συνθήκες.
0: Ε, μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κλειδωμένο το παιδί.
0: Κλειδωμένο. Είμαστε με τα. Δηλαδή. Ασυγχώρητο. Εγκληματικό, αδιανόητο. Τέλος πάντων.
1: Γινόταν πάντα και τώρα το βλέπουμε στις ειδήσεις. Είναι νέα μόδα. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Και μέσω Facebook, αν θέλετε, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας.
1: Μου έλεγες ότι θα έχει ζέστη αυτή την εβδομάδα.
0: Έχει ζέστη πολύ και είδα σήμερα στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης και κάτι 38-39 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή γενικά η Ευρώπη δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Σου έλεγα νωρίτερα ότι στην Πολωνία ξεπέρασε ο υδράργυρος 40 βαθμούς και στη Τσεχία του 41 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε πρωί-πρωί να ζητήσουμε από την πολύ αγαπημένη μας Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, να μας μιλήσει για αυτό το φαινόμενο και βέβαια για το τι αναμένεται σήμερα εδώ στη χώρα μας, γιατί είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα για πυρκαγιές. Νικολέτα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου παιδιά. Θέσατε πολλά ζητήματα και όλα είναι ενδιαφέροντα και για όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Καταρχάς, είναι ύβρις να πούμε ότι θα έχουμε ζέστη στη χώρα μας αυτές τις
1: μέρες. Με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, βέβαια.
2: Αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κύμα ζέστης, το ιστορικό, το ακραίο, είναι πια στην τελευταία του φάση και πιο αποδυναμωμένο. Θα επηρεάσει για ακόμα μια-δυο μέρες περιοχές, κυρίως θα έλεγα εκεί στην Ουγγαρία, Ρουμανία, στη Σερβία. Κινείται δηλαδή πιο ανατολικά πια στην Ευρώπη και θα επηρεάζει και μέρος των Βαλκανίων. Εδώ στη χώρα μας, ναι, η εβδομάδα θα ξεκινήσει με ζέστη, αλλά πλήρως διαχειρίσιμη και φυσιολογική για την εποχή. Ενώ ότι σιγά-σιγά τελειώνει και ο Ιούνιος, θα μπούμε στον Ιούλιο. Θα έχουμε λοιπόν μια ζέστη με πολύ μικρή απόκληση σε σχέση με το μέσο όρο, 36 με 37 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και μεμονωμένα σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές θα δούμε και 38 βαθμούς. Το 39 το θεωρώ πολύ απίθανο, ας πούμε, ίσως πολύ πολύ τοπικά.
0: Νικολέτα, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ο φοβερός καύσωνας, ο οποίος αφήνει πίσω του και 1.300 νεκρούς, σύμφωνα τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία, έτσι μπορεί περισσότερο.
2: Θα αυξηθούν.
0: Αυτό το πράγμα πώς μας προέκυψε, μπορείς να μας εξηγήσεις, εμάς που δεν γνωρίζουμε τα επιστημονικά δεδομένα, τα μετεωρολογικά. Πώς προέκυψε αυτό το πράγμα φέτος?
2: Λοιπόν, μια πρώτη αποτίμηση δείχνει ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα μπορούσε να έχει συντελεστεί αν δεν είχαμε το ούτως ή άλλως πιο ζεστό υπόβαθρο λόγω της κλιματικής κρίσης.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι οι μηχανισμοί που το έφεραν είναι φυσιολογικοί και φυσικοί. Υπήρχαν πάντα, αυτοί φέρουν τον καύσωνα. Και η κυκλοφορία εμποδισμού που έχουμε, το mega blocking, αυτό φέρνει τον καύσωνα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Δηλαδή κάπου εγκλωβίζονται υψηλές πιέσεις και εκεί ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι πια ξεκινάμε ούτως ή άλλως από πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή οι θερμές αέρες μέσα από την Αφρική είναι πιο υψηλές, έχουν πιο υψηλές θερμοκρασίες. Τις παραλαμβάνει ο θερμικός στόλος πιο υψηλές. Και πια τις εκτοξεύει στην επιφάνεια της γης σε επίπεδα που δεν τα είχαμε ξαναδεί. Μιλάμε για 44 βαθμούς στην Ευρώπη.
0: Και εντάξει,
1: και
0: αυτό.
1: Είναι και η διάρκεια.
0: Ναι, και η διάρκεια. Και το να συμβαίνει, ας πούμε, στη Γαλλία. Δεν το λες φυσιολογικό, αλλά μπασιτώσει μπορείς να το αντιληφθείς με έναν τρόπο. Αλλά το να συμβαίνει στην Πολωνία, ας πούμε.
1: Και στη Γερμανία.
0: Και στη Γερμανία. Είναι. Απίστευτο.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, το φαντάζομαι το μεταξύ σαν κατσαρόλα που έχει μείνει το καπάκι από πάνω και δεν ξέρω. Δηλαδή, κάπως έτσι μπορώ να το φανταστώ.
2: Μία κατσαρόλα που σπάει τα εθνικά ρεκόρ και ρεκόρ, ας πούμε, αιώνων κάθε ημέρα. Είχαμε συντριβή ρεκόρ. Δεν είχαμε μεμονωμένα ένα ρεκόρ που έσπασε τέλος πάντων κάποια στιγμή. Κάθε μέρα ήταν πιο ζεστή από την προηγούμενη με νέο ρεκόρ. Αυτό φέρνει η κλιματική κρίση, αυτό το ακραίο. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι όταν το ακραίο γίνεται πια μέσος όρος και πάει να γίνει μια νορμάλ κατάσταση, μια πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία. Σήμερα εκεί, αύριο σε εμάς.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Κάτι αντίστοιχο σε εμάς ξέρετε ποιο θα ήταν, για 10 ημέρες να έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς. Σκεφτείτε να αυτό να το βιώναμε χωρίς κλιματιστικά ή με ένα blackout.
1: Εφιάλτης. Είχαμε πέρσι, ας πούμε, τον Ιούλιο, είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά πράγματι πρόκειται για εφιάλτη. Και αναμένεται και δεύτερο κύμα καύσωνα ή είναι υπερβολή αυτό στην Ευρώπη?
2: Θα έλεγα το εξής. Δεύτερο κύμα τόσο ακραίο δεν βλέπω στα προγνωστικά στοιχεία.
1: Ευτυχώς.
2: Όμως, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ευνοημένοι, δηλαδή θα έχουμε μια ζεστούλα τώρα που σας είπα μέχρι 36-37 βαθμούς, 38 τοπικά μέχρι το μέσο της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα σε εμάς η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 33-34 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποιες αστάθειες, κάποιες μπόρες, θα ξαναέρθει το μελτέμι. Δηλαδή μέχρι 12-13 Ιουλίου στη χώρα μας δεν φαίνεται κανένας καύσωνας και θα είμαστε στο μέσο όρο στο φυσιολογικό για την εποχή.
0: Καλό.
2: Αντίθετα όμως στη Δυτική Ευρώπη από τις 7-8 του μηνός και μετά φαίνεται ότι θα ξαναέχουν ζέστη. Αν όχι με σαραντάρια, σίγουρα με 35-36 βαθμούς. Και αυτό θα είναι επίσης ανυπόφορο σε περιοχές που δεν έχουν πάρει ανάσα.
0: Νικολέτα μου, για να κλείσουμε, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, υπάρχει κίνδυνος εδώ σε εμάς σήμερα?
2: Είναι λίγο καλύτερη ημέρα. Δεν έχουμε κατηγορία 4 σήμερα πολύ υψηλού κινδύνου. Έχουμε όμως υψηλό κίνδυνο κατηγορία 3 σε πολλές περιοχές της χώρας μας, εκεί που κυρίως θα φυσάει ο βοριά. Οπότε σίγουρα μια προσοχή, δεν το συζητάμε αυτό. Κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου, φυσά δεν φυσά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην έχουμε τουλάχιστον φωτιές από αμέλεια, που είδα και χθες που είχαμε πολύ μεγάλες εντάσεις ανέμου, που δυστυχώς και πάλι ξεκίνησαν φωτιές από τις δραστηριότητες.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Προβλήματα στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην περιφερειακή Ημιτού. Για πες.
1: Και έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτή την ώρα βλέπω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω δει στη Λεωφόρο Αθηνών τους τελευταίους πολλούς μήνες. Ξεκινάει από το Χαϊδάρι η κίνηση και φτάνει μέχρι την Ελευσίνα. Ναι. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Βλέπω, έχει ήδη δύο τροχέα και πρέπει κάπου να γίνονται έργα. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Και στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Κοντεύει να φτάσει στην Πετρουράλη.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κακή εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας
0: και στην Κηφισίας,
1: εικόνα. Στην Κηφισίας έχουμε από το κέντρο από την Αθήνα. Από την αρχή της Κηφισίας μέχρι και το Ψυχικό, πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά. Μεσογείων λίγο καλύτερη εικόνα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουμε αυτή την ώρα κίνηση και στη διασταύρωση με Καντεχάκη. Και η παραλιακή, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι από το Φάλιρο, εκεί που έχουμε τα έργα, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι έχουν αρχίσει οι άδειες, παρότι έχουν κλείσει τα σχολεία, τα προβλήματα με την κίνηση δεν σταματούν σχεδόν ποτέ.
0: Σχεδόν ποτέ. Έχουμε σχεδόν την ποτέ. Επόμενη καλεσμένη μας. Μας ειδοποιήσουν από το κοντρόλ, παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα συναγερμός, πρέπει να σου πω, σε πολλές περιοχές της Αττικής, για τον κίνδυνο των πυρκαγιών, με αφορμή και όσα είδαμε, δηλαδή αυτή την εγκληματική, την αδιανόητη αμέλεια που υπάρχει.
1: Και αδιαφορία.
0: Και αδιαφορία. Εγώ λέω κτηνώδια αδιαφορία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα συναγερμός, ιδιαίτερα στις περιοχές που είναι ευαίσθητες για το ενδεχόμενο, ας πούμε, να ξεσπάσει πυρκαγιά. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Δημαρέσης. Ο κύριος Δημαρέσης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, είναι επιχειρησιακά υπεύθυνος για θέματα δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας στο ΣΠΑΗ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πάμε να τον καλωσορίσουμε, να μας πει για αυτή την ετοιμότητα που υπάρχει και για το τι ακριβώς συμβαίνει με την κινητοποίηση που υπάρχει εκεί στον Ημιτό.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρέση.
0: Ο ΣΠΑΗ είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, έτσι, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ναι. Γεια σας, κύριε Δημαρέση.
3: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές μας. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος περιλαμβάνει τους 12 δήμους οι οποίοι απλώνονται περιμετρικά του Ημιτού και στην ανατολική πλευρά και στη δυτική και βόρεια που είναι η Αγία Παρασκευή και νότια που είναι η Βαρυβούλα Βουλιαγμένη.
0: Ναι. Ναι, για πείτε μας, όχι εσείς, από εσάς περιμένουμε να μας πείτε τι σχέδια υπάρχουν.
3: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μετά το 21-22 που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στη χώρα γενικά, ώστε να μπουν οι νέες τεχνολογίες στη διαδικασία της πρόληψης και της γρήγορης αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ο Σύνδεσμος προμηθεύτηκε και εγκατέστηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα engage και καμέρες οπτικής ανίχνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Το σύστημα engage είναι ένα σύστημα το οποίο το διαθέτει και το πυροσβεστικό σώμα που είναι αρμόδιο για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και έχει την τοποθέτηση GPS σε οχήματα, ναι, πυροσβεστικά, υδροφόρες και βοηθητικά αρπάγες της ΣΥΜΠΗ, τα οποία ενεργοποιούνται και βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας δασικής πυρκαγιάς.
1: Ναι. Την εντοπίζουν δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινάει από την αρχή, καλά το αντιλαμβανόμαστε αυτό εννοείται?
3: Το σύστημα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Ήδη εγώ αυτή τη στιγμή από το λάπτο μου παρακολουθώ το σύστημα με τα οχήματα και τις κάμερες οπτικής ανίχνευσης. Οι 12 δήμοι λοιπόν συνεισέφεραν 62 οχήματα τα οποία είναι σχετικά με την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και μπορούμε 24 ώρες στο 24ωρο ανά πάσα ώρα και στιγμή να δούμε πού βρίσκονται, ποια από αυτά λειτουργούν, τι ποσότητα νερού έχουν μέσα, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμα για να επέμβουν αν και όπου χρειαστεί για συνδρομή στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ο Ημιτός θυμίζει πυρητιδα αποθήκη με τα καθάριστα οικόπεδα. Είδαμε και τα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες. Τα τηλεοπτικά πραγματικά είναι ανατριχιαστικό. Πολλοί είναι που έχουν καθαρίσει και δήμοι, αλλά πολύ περισσότερα παραμένουν ακαθάριστα με τους κινδύνους υπαρκτούς βέβαια.
3: Να τα βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν και να πούμε ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα γεγονός με βάση την νομοθεσία είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία οικόπεδα είναι στο αστικό ιστό κατά βάση ή στο περιαστικό ιστό, δηλαδή στα σημεία που ενώνεται το δάσος με το περιβάλλον το αστικό, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγο και Σαριανή κλπ. Η καθάριση της υποχώριας βλάστησης στο περιαστικό κομμάτι, γενικά όλη η δράση πρόληψης με βάση την νομοθεσία ανήκει στη δασική υπηρεσία και εδώ συγκεκριμένα στο Δασαρχείο Πεντέλης που έχει υπό την ευθύνη του το Δασαρχείο του Ημιτού. Το Δασαρχείο Πεντέλης λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι έχοντας να διαχειριστεί δύο μεγάλους δασικούς όγκους, δεν υπάρχει η δυνατότητα η οικονομική και η τεχνική σε επίπεδο προσωπικού για να προβεί τον καθαρισμό των σύνορων των σημείων που χρειάζονται με βάση τα δεδομένα της κάθε χρονιάς. Επομένως λοιπόν δίνει τη δυνατότητα επικουρικά να έρθουν οι δήμοι και ο σύνδεσμος για να κάνουν τον καθαρισμό της υποχώριας βλάστησης.
0: Έχουν μια στιγμή, έχουν γίνει να ρωτήσουν αυτό.
1: Πότε θα το κάνουν?
3: Οι καθαρισμοί έχουν ξεκινήσει και αν μιλάμε συγκεκριμένα για τον Ημιτό, έχουν ξεκινήσει, έχει γίνει καθάριση στην Αγία Παρασκευή, έχει γίνει στο Χολαργό, στον Παπάγο, στην Κεσαριανή, στο Βύρονα και σήμερα τα συνεργεία βρίσκονται στο Δήμο Ηλιούπολης και στο Δήμο Αργυρούπολης. Από την ανατολική πλευρά του Ημιτού η καθάριση έχει ξεκινήσει από το Δήμο Κροπίας, από το Κοροπή και ανεβαίνει προς Παιανία και Λικανερά. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ορεινός όγκος όπως είναι ο Ημιτός που
0: μεγάλος,
3: έχει 84.000 τετραγωνικά μέτρα, αντιλαμβάνεστε
1: είναι
3: οι δυσκολίες
1: να καθαριστεί. Ναι.
3: Να καθαριστεί. Φέτος είχαμε και την δυνατότητα μέσω της ΔΚΑΦΚΑ, είναι μια υπηρεσία του ΓΕΘΑ, έχει κάνει μια συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί περάσαμε μια χρονιά δύσκολη με πολλές βροχοπτώσεις το χειμώνα και υπάρχει μια συνεργασία λοιπόν και γίνονται επεμβάσεις και στο βασικό οδικό δίκτυο με μηχανήματα του στρατού για να βελτιώσει την πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο για τα οχήματα τα πυροσβεστικά. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν τα συνεργεία αυτά λειτουργούν στο Λόφο Κόρακα, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού.
0: Να ρωτήσω, ναι, ολοκληρώστε και να σας
3: πω.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε εθελοντές, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
0: Το λέω γιατί πέρυσι, είχε γίνει, θυμάστε, στρατηγέ, μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν έχουμε εθελοντές, αν είναι επαρκής ο αριθμός των εθελοντών κλπ. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό, του αριθμού των εθελοντών που υπάρχει, ναι.
3: Πολύ ωραία. Το σύστημα λοιπόν καμερών οπτικής ανίχνευσης είναι αυτό που ανιχνεύει μέσω αλγόριθμου και τεχνητής νοημοσύνης.
0: Έχετε και τα drones, έτσι, έχετε και drones.
3: Ναι, την ύπαρξη καπνού και δίνει αλάρμ και συναγερμό στους δήμους, πολιτικές προστασίες και σε εθελοντικές ομάδες. Επίσης υπάρχουν drones με θερμικές κάμερες τα οποία λειτουργούν και βρίσκουν σε πρώτο χρόνο θερμικές αιστείες οι οποίες διερευνούνται και αντιμετωπίζονται τη γενέση τους.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν λοιπόν στον Ιμητό, υπάρχει ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν αρκετές οργανωμένες εθελοντικές ομάδες, ξεκινώντας από Αγία Παρασκευή, από τη Δαπαχώς Παπάγου Λαργού και Σαριανή Βύρονα Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Βάρη, Βουλιαγμένοι. Υπάρχουν πολλές εθελοντικές ομάδες οι οποίες διαθέτουν πυροσβεστικά οχήματα, ξεκινώντας από τα μικρά των 500 λίτρων μέχρι μεγάλα 5 τόνων, οι οποίοι επεμβαίνουν σε άμεσο πρώτο χρόνο. Αυτό είναι το κέρδος και το όφελος, διότι οι εθελοντές, το όφελος είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από τις περιοχές αυτές και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα σημεία και το δασικό δίκτυο. Όταν λοιπόν υπάρξει συναγερμός είτε από τις κάμερες είτε από ντρόουν, ή από πολίτες ή παρατηρητές και πυροφύλακες, αμέσως κινητοποιείται το σύστημα με επικεφαλής και ηγέτη και υπεύθυνο το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι είναι το αρμόδιο. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα σε πρώτο χρόνο, γιατί το ζήτημα, το ζητούμενο είναι αυτό, να χτυπήσουμε μια δασική πυρκαγιά σε πρώτο χρόνο, ώστε να μην ανοίξει και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
1: Ακριβώς, πριν να ξαπλωθεί. Και πήγανε καλά τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια στον Ιμητό. Να ευχηθούμε να πάνε και φέτος.
0: Να πάνε και φέτος, πραγματικά, ολόψυχα.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρέση.
0: Λοιπόν, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Και να κλείσουμε αυτή την ενότητα με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες πρέπει να πούμε ότι η πυροσβεστική τα πήγε καλά, παρόταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Και δύσκολη μέρα και λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθήκων και λόγω, θα το ξαναπώ εγώ, της κτηνόδους ασυνειδησίας κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι βρήκαν να κάνουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα, μέχρι και μπάρμπεκιου να βάλουν, ας πούμε, σε περιοχές όπως τη Νέα Μάκρη. Έχουμε και συλλήψεις, έχουμε και πρόστιμα. Για να δούμε τι γίνεται. Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας.
6: Κυρία Νταμόπουλε, κυρία Γεωργίου, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας και που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ με τους ακροατές σας σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, θα έλεγα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοτικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
0: Μάλιστα.
6: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, τα οποία πλέον σύμφωνα με τον νέο νόμο της ενεργής μάχης λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της επικράτειας, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία για την αντιπυρική περίοδο, όπως είπατε και εσείς, προέβησαν σε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστήμων. Σας μιλάω ενδεικτικά, σας λέω τώρα, ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες.
1: Μα αυτό είναι και το εντυπωσιακό.
0: Όπως λέμε, αμέλειες, για να το πούμε, αξίζει να ακουστεί.
6: Ωραία. Λοιπόν, σε διάφορες περιπτώσεις, λοιπόν, είχαμε στην Νέα Μάκρη, είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
0: Στην Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
6: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο...
1: Στον κήπο του άλλου, στην καλώδια.
6: Ναι. Υπήρχαν διάφορες. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες.
1: Είναι εντυπωσιακό, αυτό. Πώς μέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με τόσο δυνατούς ανέμους.
6: Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
6: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
1: Αυτό τα λέει όλα. Τα λένε όλα.
0: Σήμερα τι εικόνα έχετε για σήμερα?
6: Σήμερα έχουμε τρία δείκτη επικινδυνότητας. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
6: Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για το δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν έχουμε 1, 2, 3, φροντίζουμε να διαθέτουμε υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας ενός κατηγορίας 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Καλά κάνετε και μας το
0: λέτε. Πολύ καλά κάνετε και μας το λέτε. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα, απαιτείται αυξημένο συναγερμό σήμερα.
6: Σήμερα δεν υπάρχει καμία περιοχή 4 και 5, αλλά και έχουν παρατηρηθεί, να ξέρετε, καθ' όλη των προηγούμενων ετών, ότι και, το τριάρι, και στο τριάρι μπορεί να έχουμε μας δώσει πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν εντυπωσιακά τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Παπαδόπουλος.
0: Βεβαίως.
1: Και δείχνει το πόσο αμελείς, πόσο ανόητοι γινόμαστε πολλές φορές.
0: Σιδεροκέφαλοι να πούμε κιόλας στην κυρία Παπαδόπουλου, γιατί τώρα λίγες εβδομάδες δεν είναι που έχει αναλάβει η κυρία Αρφάνη.
1: Ναι.
0: Λίγες εβδομάδες δεν έχει αναλάβει. Μάλιστα.
1: Είδαν πόσο επιτυχημένα έχει εξελιχθεί με την κυρία Δημογλίδου, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όχι την κυρία Κουφονικολάκου, Δημογλίδου.
0: Ναι, την κυρία Δημογλίδου.
1: Την κυρία Δημογλίδου και η πυροσβεστική επέλεξε να έχει και άνθρωπο για τον τύπο. Για να ενημερώνει τους δημοσιογράφους και εσάς βεβαίως.
0: Λοιπόν, πού είστε συντονισμένοι?
4: Earth News Radio 105,8.
0: Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα κατά το μέσο Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio.
1: Ή μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρόμες και του Messenger που θα στείλει το μήνυμά σας να ρίξουν μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, να δούμε τα θέματα.
0: Αφού στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας στο Φρέντι, ο οποίος είναι στη Βούλα, προς κέντρο, έχει κίνηση από ό,τι μας λέει. Καλημέρα στο Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλή δύναμη. Στη Σόνια, τη Φωτιάδου. Σόνια μου, στέλνει χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Βέβαια, στον Πέτρο και ευχές... στον Παύλο να πούμε, για άλλη μια φορά χρόνια πολλά.
0: Και σε ιδιαίτερες ευχές στέλνει και στον κύριο Ευθυμίου, που
1: κύριο...
0: άφησε, λέει, θετικό αποτύπωμα στην
1: παιδεία.
0: Στον κύριο Πέτρο
1: Ευθυμίου. Ναι.
0: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος λέει τα καθάριστα οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο? Ο Δήμος, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει, λέει, να γίνει καταγγελία, του είπαν από το Δήμο. Όχι, δεν χρειάζεται να γίνει καμία καταγγελία. Είναι υπεύθυνος ο Δήμος να κάνει ελέγχους.
1: Και να κόψει τα πρόστιματα, ανάλογα. Άκουγα την κυρία Παπαβραμοπούλη. Όχι, τον κύριο Δημαρέση. Και θυμήθηκα την ερώτηση που είχε κάνει στον κύριο Κατσαφάδο.
0: Ναι.
1: Στα πρόστιμα και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους πολίτες και για την τοπική αυτοδιοίκηση, μας είχε πει.
0: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Στον Δημήτρη τον Παρίσι, καλημέρα. Η γειτονιά, λέει, Αχαρνών και Νιρβάνα δεν είναι καθόλου περίεργη. Δεν μιλάμε για το κέντρο, αλλά Άγιο Ελευθέριο προς Άνω Πατήσια, επειδή λέει, είπε νωρίτερο Σπύρος ότι είναι περίεργη η γειτονιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Έλενα και καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα γιόρταζε ο μπαμπάκας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Έλενα, να είσαι καλά και να το θυμάσαι πάντα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, ποιος μας λέει εδώ, ένας φίλος μας μας ρωτάει για την υπόθεση Λιγκερίδη, τι γίνεται. Όταν υπάρξουν νότρα θα σε ενημερώσουμε. Η δίκη είναι σε απόλυτη εξέλιξη. Βεβαίως, πάμε στα πρωτοσέλιδα, αφού πρώτα επιγραμματικά θα μου επιτρέψεις να πω καλημέρα και στους γκρουπ της εκπομπής μας. Έτσι κι αλλιώς σήμερα τα πρωτοσέλιδα, να το υπενθυμίσουμε, δεν είναι πάρα πολλά, γιατί κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες. Λοιπόν, γκρουπ της εκπομπής, συμφωνείς?
1: Βέβαια.
0: Κάτσε να μπω όμως.
1: Κάτσε να μπω.
0: Ναι, μπαίνω. Λοιπόν, Γιάννης Παπαδόπουλος, καλημέρα. Γιάννη μου, καλημέρα. Μας στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος μας ο ακροατής από τεχνητή νοημοσύνη. Με ολόσωμο μαγιό, ένας κολυμβητής μπαίνει μέσα για το λαγοκέφαλο και είναι πανοπλία το μαγιό. Δημήτρης Ομπέσιος, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Και καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ, όπως και ο Βαγγέλης Σαμαράς. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Αγκαλιά, μεγάλη, ραδιοφωνική. Ο Νίκος Οκαλίας. Μια πολύ ωραία νυχτερινή φωτογραφία από τα Τρίκαλα. Μας στέλνει. Και ο Αλέξανδρος Ομουχλής. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα και καλή δύναμη. Εύχεται χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πολλές πυρκαγιές, λέει, και αυτό το Σαββατοκύριακο. Προσοχή σε εξωτερικές εργασίες. Δύσκολα πολύ τα πράγματα στη Βενεζουέλα, με πολλούς νεκρούς και πάνω από 50.000 αγνοούμενους. Πάλι συζητήσεις μετά από βομβαρδισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και πού είσαι ακόμα, έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε πρωτοσέλιδα.
1: Ξεκινάς εσύ, ξεκινάω εγώ από τα νέα. Ωραία. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιά ακινήτων. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας στα νέα. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. στη Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Θα το δω μετά στο ρεπορτάζ. Ναι, βεβαίως θα το δω.
0: Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα, υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους». Γράφει ο Γιώργης ο Αυτιάς και τα εξηγεί
1: θέμα,
0: όλα αυτά.
1: Το πρώτο θέμα, μάλιστα. Ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα και 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από την Νέα Δημοκρατία.
1: Να σου διαβάσω περισσότερα για το ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Ο κακός χρόνος και ο καλός γείτονας, το θερινό σινεμά Απόλλων, άπλωσε το χέρι και στήριξε έμπρακτα το συνεργείο της γειτονιάς που καταστράφηκε σε πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο κινηματογράφος γέμισε θεατές που δεν χωρούσαν, κατακλείζοντας τις σκάλες και τον δρόμο μπροστά από αυτόν, δημιουργώντας έτσι μια απρόσμενη συνωμοσία αλληλεγγύη.
0: Κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό είναι. Λοιπόν,
1: πολύ ωραίο θέμα.
0: Εφημερίς των συνταχτών, κύριο τίτλο: Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου, προεκλογικός απολογισμός για την Γαλάζια επταετία. Στη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Εξοραϊσμένη εικόνα γράφει για τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από κάποια περιοδία. Δεύτερο θέμα, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για τις συντάξεις. Τρίτο θέμα, πυραυλοκινητήρας made in Απουθού, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, φέση 10 δις ευρώ. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει, κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και θετική εξέλιξη, Ιταλία και Τενησία στον ΟΗΕ κατά του Μνημονίου Λιβύης Τουρκίας.
1: Μάλιστα, εφημερίδα Κόντρα, οργή του Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος ο επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού, αναφέρεται στη συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Και ακόμη έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη.
0: Τα βρόντιξε. Εστία, κύριος τίτλος με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, ο νονός των Capital Controls, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος, διαβάζω από το Μανιφέστο, ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι παγκόσμια μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, είπαμε. Του Πέτρου και του Παύλου. Του Πέτρου και του Παύλου. Γιορτάζουν παγκοσμίως οι Πέτροι και οι Παύλοι. Όχι τώρα,
1: των τροπικών Πέτρου και Παύλου.
0: Τροπικών Πέτρου και Παύλου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Να είστε καλά που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κουρολτσίδα. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στη Δήμητρα και την ομαδάρα της
1: που
0: παίζουν τελικό σήμερα. Είναι η κόρη της Βασιλικής που αγωνίζεται με τα χρώματα της Νέας Ιωνίας στο hardball, στις κορασίδες.
1: Εξαιρετικά μαχητική σήμερα. Είδαμε το, όλα τα κορίτσια, όλη η ομάδα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία να έχετε.
0: Απολαμβάναμε την απόδοσή τους. Κοίταξε, τα αξίζουν τα συγχαρητήρια, να το πούμε, διότι κάναν μια επική ανατροπή. Είδες, για μας είναι βασική είδηση. Κερδίσαν τον Άρη Θεσσαλονίκης ενώ χάναν με 8 γκολ διαφορά. Ε.
1: Και το γύρισαν και κέρδισαν με 2.
0: Αυτό είναι.
1: Με διαφορά 2 γκολ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο και γενικά όλα μας τα παιδάκια αρέσει, να είναι καλά και να είναι στην οτροπία του εφαγωνίζεστε και να τα καμαρώνουν οι γονείς. Είτε κερδίζουν είτε χάνουν. Σημασία έχει συμμετοχή σε αυτές τις ηλικίες και να πάψουν οι γονείς να είναι χούλιγκαν. Ευτυχώς η Βασιλική μας δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία. Okay. Να απολαμβάνουν τα βλαστάρια τους σε αυτή τη συμμετοχή. Σημασία έχει αυτή η συμμετοχή. Σημασία έχει χαρά. Τη συμμετοχή, η χαρά του παιχνιδιού. Είτε κερδίζει είτε χάνει, σε αυτέ τι ηλικίε ελάχιστη σημασία έχει. Σημασία έχει παρέα που βγαίνει πάντα νικήτρια μέσα από αυτή έτσι, τη διαδικασία.
1: Γιατί και δεν μπορούσε μόνο να κερδίζει.
0: Και αυτέ οι παρέε γράφουν ιστορία και το λέω σε όλα τα αθλήματα, είτε είναι ποδόσφαιρο που παίζουν πιτσιρίκια, είτε μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι τέννη, είτε είναι χάντμπολ, είτε είναι πόλο.
1: Τα παιδιά. Ο αθλητισμό είναι κίνητο.
0: Να πάψουν οι γονεί που του έχω ζήσει κι εγώ στι εξέδρε να είναι χουλιγκανέοι. Έτσι. Τα παιδιά δεν είναι.
1: Και
0: τα,
1: οι γονεί.
0: Τα παιδιά.
1: Πολλέ φορέ, όχι πάντα. Πολλέ φορέ όμω.
0: Βλέπει δηλαδή του παίκτε αντίπαλων ομάδων. Εγώ το ζούσα όταν ο μικρό οδηγό μου ήταν στο πόλο να είναι μια αγκαλιά, να είναι φίλοι. Οι παίχτες αντίπαλων ομάδων. Όχι να τσακώνονται, να χουλιγκανίζουν, εννοείς, έτσι
1: με
0: αυτό.
1: Με τους διαιτητές, με τους προπονητές. Απίστευτη εικόνα. Ναι. Πολύ κακή.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλοκαίρι και να πούμε ότι τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό είναι. Το βλέπω και σε διάφορες εκπομπές, δελτία κλπ. Γίνεται χαμός και με τα κάμπ, τα καλοκαιρινά των πιτσιρικάδων. Όπου αθλούνται και εν πάση τόσοι περνούν.
1: Πολλοί γονείς επιλέγουν όταν δεν έχει και κάποιον να σε βοηθήσει, γιατί εργάζονται οι γονείς, τα παιδιά. Έχουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι το κάπου μια λύση.
0: Είναι μια λύση, όντως.
1: Πολλά ιδιωτικά, κάποια επιλέγουν κάποια ιδιωτικά που είναι αρκετά ακριβά, αλλά τα τελευταία χρόνια και οι Δήμοι οργανώνουν τέτοιες ιστορίες και τα σωματεία οργανώνουν κάπου που είναι πολύ πιο.
0: Και μέσα στο
1: οικονομικά.

0: Το σύστημα εκείνο το οποίο θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές. Άκουγα και τον υφυπουργό, τον κύριο Παϊωάννου, να λέει ότι έχει εξαντλήσει το σημερινό σύστημα των πανελλαδικών τα όρια του και ότι δεν μπορεί, ας πούμε, όλο το Λύκειο να είναι μια βαθμοθυρία.
1: Σωστά.
0: Εγώ κρατάω μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη, πρέπει να πω, επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Και θα έλεγα πριν, γιατί αυτή η κουβέντα για την αντικατάσταση ενός αδιάβλητου συστήματος με τα όποια ζητήματα, μειονεκτήματα έχει, χρειάζεται ευρεία συνένεση, έτσι, και στενόηση.
1: Πρώτον, δεύτερον, επεξεργασία, γιατί το ακριβώς. Σύστημα των πανελλαδικών μπορεί να φτάσει στα όρια του, αλλά είναι ένα
0: αδιάβλητο σύστημα. Εντελώς αδιάβλητο.
1: Κατά γενική ομολογία. Ναι, μην δηλαδή, κανείς δεν το αμφισβητεί.
0: Ναι, μην τα κατεδαφίζουμε όλα, ας
1: και
0: πούμε.
1: Όχι μόνο αυτό. Στο βωμό των προεκλογικών υποσχέσεων, μην παίζουμε και με την αγωνία των παιδιών και των οικογενειών για το πώς θα εισαχθούν στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Είναι το τελευταίο που χρειάζεται.
1: Γιατί έχουμε αρχίσει να
0: χρειάζεται.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε αρχίσει να ακούμε υποσχέσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα μπαίνουν στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Και να πούμε κάτι, ότι η πολυβαθμολόγηση των μαθητών προκειμένου να κρίνονται από την συνολικότερη πορεία του στο Λύκειο είναι κάτι εντελώς αμφισβητήσιμο. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη βαθμολόγηση.
1: Ακριβώς. Κάποιοι καθηγητές βαθμολογούν λοιπόν. Και θα το καταλαβαίνει ο καθένας από το σχολείο στο οποίο βρίσκεται το παιδί του. Άλλος καθηγητής βαθμολογεί έτσι, άλλος αλλιώς.
0: Άρα θέλω να πω, αρκετοί μπελάδες υπάρχουν στο κεφάλι των ανθρώπων αυτή την περίοδο. Νομίζω και της κυβέρνησης.
1: Ας μην βάλουν κι άλλα.
0: Ας λύσουν τώρα προς το παρόν λίγο την ακρίβεια που είναι αγκάθι στα πλευρά της, όπως διαβάζω.
1: Θα λυθεί σήμερα.
0: Θα γίνει συμφωνία κυρίων.
1: Αυτό θα λυθεί. Η λογική για το Εθνικό Απολυτήριο, η γενική λογική, που είναι ότι να υπάρχει ο βαθμός των πανελλαδικών εξετάσεων συν οι βαθμοί από κάποιες εργασίες που κάνουν τα παιδιά, δεν θα λέγεις ότι είναι παράλογη. Το είπες όμως ότι όλα αυτά θέλουν συνένεση, συνενέσεις μεταξύ των.
0: Συνένεση και γιατί είναι πάρα πολύ υποκειμενικά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Πολύ υποκειμενικός ο τρόπος που βαθμολογεί ο καθένας. Βάσει τόση σήμερα, οι μεγάλες ειδήσεις της ημέρας σχετίζονται με το μεγάλο αγκάθι που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και ακούει το όνομα ακρίβεια. Στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει μια σύσκεψη. Θα γίνει μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, και οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου δηλαδή Ελληνικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έτσι δεν είναι.
1: Επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
0: Ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο επικεφαλής είναι ο κύριος Γιάννης Γιώτης, και ένα σούπερ μάρκετ Ελλάδας, επικεφαλής είναι ο κύριος Γιάννης Μασούτης.
1: Όλοι μεγάλοι ουσιαστικά αυτή τη αλυσίδα. Ναι. Δεν είναι.
0: Βεβαίως. Όλοι οι βασικοί παίκτες αυτή τη αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί μία συμφωνία κυρίων, λένε. Σας μεταφέρουμε κι εμείς πληροφορίες που τις μαθαίνουμε με κάθε επιφύλαξη, έτσι. Μία συμφωνία κυρίων που θα έχει ως στόχο να υπάρξει μία αισθητή μείωση των τιμών κάποιων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στο ράφι από τον Ιούλιο μήνα.
1: Αν όχι μείωση, τουλάχιστον συγκράτηση των τιμών.
0: Όχι και μείωση.
1: Ναι,
0: και
1: λέω μείωση. Αν όχι μείωση σε κάποια προϊόντα, τουλάχιστον συγκράτηση. Γιατί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους λύγει.
0: Η κυβέρνηση ζητά αισθητή μείωση. Όχι συγκράτηση. Ζητά αισθητή μείωση. Τώρα, εάν μπορεί να γίνει αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Οι άνθρωποι της αγοράς δεσμεύονται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει από Σεπτέμβρη. Καλά. Η κυβέρνηση λέει όχι, θα γίνει από Ιούλη και χρησιμοποιεί, είπαμε, ως βασικό διαπραγματευτικό ατού, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Τώρα, ξέρουμε, το λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι με συμφωνίες κυρίων σπανίως επιλύονται προβλήματα τέτοιου είδους. Από την κυβέρνηση αισιοδοξούν ότι μπορούν να καταφέρουν να μονιμοποιήσουν κάποιες μειώσεις που έχουν επέλθει σε κάποιους κωδικούς προϊόντων λόγω του πλαφών.
1: Για να το δούμε. Ο προβληματισμός από πού ξεκίνησε. Θα θυμάστε ότι και στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο είχε επιλεγεί αυτή η μέθοδος από την κυβέρνηση, δηλαδή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να περιοριστεί η ακρίβεια. Όταν το πλαφόν λοιπόν έφυγε, δηλαδή δεν είχαμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τότε είχαμε αυξήσει τις τιμές. Αυτό προσπαθεί να προλάβει η κυβέρνηση. Δηλαδή κάποιοι μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες που είμαστε όλοι πιο

0: χαλαρή, που πάμε διακοπές, που δεν έχουμε και απόλυτη αίσθηση των τιμών, γιατί στην περιφέρεια σε κάποια μέρη είναι ακριβότερα, ειδικά στα τουριστικά μέρη, να έχουμε νέες αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Μου φαίνεται δύσκολο το εγχείρημα.
1: Τώρα, σε ό,τι δύσκολο και γενικά σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ακρίβειας, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, καθώς πάλι το πετρέλαιο πήρε την ανηφόρα εξαιτίας της νέας έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Από αυτή εδώ την εκπομπή, και όχι μόνο, είναι η αλήθεια, είχατε ακούσει όταν εν χορδές και οργάνης είχε ανακοινωθεί η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συμφωνία και χειρίας, ότι αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα, ότι δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίζει με μια τέτοια εξέλιξη εάν δεν εμπεδωθεί στην πράξη, και ότι θέλει ακόμα πάρα πολύ δρόμο προκειμένου να φτάσουμε σε μια μόνιμη εκεχηρία. Δεν λέμε ειρήνη. Ειρήνη είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι. Μιλάμε μια μόνιμη εκεχηρία, και πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις, επιβεβαιώθηκαν
0: το και αυτοί και εμείς που υποστηρίζαμε.
1: Ανταλλαγή πυρών. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα βέβαια για μια ακόμη φορά να κινηθεί ανωδικά το πετρέλαιο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στις τιμές των προϊόντων.
0: Και φαίνεται ότι αυτά τα σκαμπανεβάσματα, με συγχωρείτε, θα τα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Βλέπουμε τις συνομιλίες. Αύριο ξεκινούν στο Κατάρ και πάλι οι συνομιλίες. Είναι εξαιρετικά σταθές το περιβάλλον, για οτιδήποτε και αν περιμένουμε.
1: Εξαιρετικά σταθές είναι και το πολιτικό περιβάλλον.
0: Έως ρευστό, θα έλεγα.
1: Υπάρχει φυσικά και έντονη αντιπαράθεση. Τώρα, στο τελευταίο επεισόδιο, η αντιπαράθεση αυτή εστιάζεται στην χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook, όπου έκανε έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων την επταετία της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Δέχτηκε σφοδρά πειρά από την αντιπολίτευση. Αλλά υπάρχει βέβαια και πλήθος διεργασιών σε όλα τα μέτωπα, είναι η αλήθεια. Και στη δεξιά πολυκατοικία και στην κεντροαριστερή και στην αριστερή πολυκατοικία υπάρχουν διεργασίες φοβερές και τρομερές. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της κεντροαριστεράς, αξίζει να σημειώσουμε ότι θα έχουμε και από εκεί μπαράζ περιοδιών, όπως έγινε γνωστό.
0: Όλοι είναι σε περιοδίους αυτούς τους καλοκαιρινούς.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι στα Δωδεκάνησα σήμερα, από ό,τι ξέρουμε. Mm-hmm. Ενώ από την Ελλάς, από την ελληνική αριστερή στην παράταξη του κύριου Τσίπρα, θα κάνουν περιοδίες εδώ στην Αττική και στην Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, νομίζω αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει, και θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι τι γίνεται με την ουσία, έτσι, αυτών των πολιτικών διασταυρώσεων, να το πω, διότι μαθαίνουμε κι εμείς ότι το σύριαλ των μεταγραφών έχει φουντώσει για καλά, που τύφλα να έχουν μπροστά του οι ποδοσφαιρικές μεταγραφές. Κύριε Μαργαρίτη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, δηλαδή, κάπου έχουμε αρχίσει να τη χάνουμε την μπάλα με αυτά που γίνονται στο δικό σας το χώρο. Εσείς, δεν ξέρω, μπορείτε, τα έχετε βάλει κάτω τα πράγματα, τα ζυγίζετε, πώς τα βλέπετε? Ιδιαίτερα αναφέρομαι στον χώρο της κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Ναι.
2: Νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς εύστοχα, έχουμε έναν κατακαιρματισμό, μια ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος, η οποία σύντομα, αφού έχει εξελιχθεί στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, μετακομίζει στην κεντροδεξιά. Κατά την εκτίμησή μου, από την ώρα που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα έχουμε και εκεί αυτό το σκηνικό. Και επομένως θα μπούμε σε ένα καλοκαίρι και σε ένα φθινόπωρο, στο οποίο τίποτα δεν θα είναι δεδομένο και τίποτα δεν θα είναι πολύ εύκολο να προβλεφτεί με ασφάλεια.
1: Σε ό,τι αφορά το χώρο του ΠΑΣΟΚ, πάντως οι βεβαιότητες, στο οποίο ανήκετε, εξακολουθείτε να ανήκετε, οι βεβαιότητες φαίνεται ότι καταρρύπτονται η μία μετά την άλλη. Το αναγνωρίζουν και στελέχη του κόμματος, ότι πια η είσοδος Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό με την Ελλάς ανατρέπει το στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και οριακά με μία ψήφο διαφορά.
2: Εγώ δεν βιάζομαι να κάνω κάποιες εκτιμήσεις, θα σας εξηγήσω πρακτικά γιατί το λέω αυτό. Πρώτα, για όποιο κόμμα είναι δεύτερο, όταν λέω για όποιο κόμμα,
1: ναι,
2: δεν το γνωρίζω, έτσι, αλλά για όποιο κόμμα είναι δεύτερο, εάν φτιαχτεί κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινείται λίγο πάνω από το 20%, επομένως θα φαίνεται σχετικά εφικτό το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής. Δεύτερον, Στο ζήτημα των νέων κομμάτων πρέπει να κρατήσουμε λίγο το χρόνο, με την έννοια ότι τα νέα κόμματα ενισχύουν το φαντασιακό των πολιτών και ένα υψηλό τεκμήριο προσδοκιών, το οποίο μπορεί να τους δημιουργήσει μια μεγαλύτερη υπερεπένδυση. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα, ομολογώ ότι δεν είναι αυσιμητό το παράδειγμα του κ. Τσίπρα, αλλά το παράδειγμα της κ. Καρισιανού. Ωστόσο, και η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ όπως εξελίσσεται, κατά τη γνώμη μου, θα αφήσει ζημίες και στην Ελλάδα. Άρα, αυτή η απλή περιγραφή που κάνω, η οποία είναι ένας κοινικός ρεαλισμός, νομίζω ότι επιβεβαιώνει την εκτίμησή μου ότι δεν χρειάζεται ακόμα να κάνουμε κάποιες ασφαλείς εκτιμήσεις ή να νομίζουμε ότι είναι ασφαλείς εκτιμήσεις μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι σωστά το Πασό Κίνημα Αλλαγής στο συνέδριό του έχει πάρει τρεις αποφάσεις. Πρώτον, πορεύεται αυτόνομα μέχρι τις εκλογές, γιατί η αυτόνομη στρατηγική είναι οργανικό στοιχείο της ανάγκης στο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα να είναι το επίκεντρο των εξελίξεων. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με καμιά εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας για λόγους στρατηγικής θέσης ενός σοσιαλιστικού κόμματος στην πολιτική γεωγραφία. Και τρίτον, εάν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να είναι μπροστά, θα έχει το δικό του πρόγραμμα στο επίκεντρο μιας προσπάθειας για την προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτές είναι οι σωστές αποφάσεις του συνεδρίου και με αυτές κινούμαστε.
0: Εάν δεν καταφέρει να είναι μπροστά, τι κάνει τότε σε αυτήν την περίπτωση? Γιατί ο κύριος Κακαντάλης ζήτησε διάλυση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για να έχουμε ένα νέο μέτωπο. Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχει μπει και αυτό σε συζήτηση.
2: Ναι, δύο πράγματα έχω καταλάβει από την τοποθέτηση του φίλου μου του Γιώργου Κακαντάλη, που μας έδειξε και μια μακρά φιλία. Πρώτον, ότι δεν κάνει κανένας πολιτικός εκτίμηση για αυτοδιάλυση ενός άλλου κόμματος, πολύ περισσότερο κόμματος ιστορικού όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, νομίζω ότι και η Ελλάδα ανάβιασε τον κύριο Κακαντάλη, διότι προφανώς με αυτή την τοποθέτηση δεν μπορεί πολύ εύκολα να βρει συνομιλητές για την επόμενη ημέρα, αν και εκείνη θέλει να έχει ένα πλεονέκτημα στους πολιτικούς χειρισμούς. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η ρευστότητα αυτή οδηγεί στο να γίνονται και παρακινδυνευμένες εκτιμήσεις και αντιφατικές εκτιμήσεις. Εγώ προσπαθώ να σας πω ποιες είναι οι αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τις οποίες και υποστηρίζω, και με βάση τις οποίες εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή παρουσία και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Μαργαρίτη, ότι εσείς παραμένετε με συνέπεια στο ΠΑΣΟΚ, παρότι εξακολουθείτε να υποστηρίζετε, σας βλέπω και μάλιστα δραστήρια, την άποψη που λέει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Πρόσφατα σας είδα και σε μια εκδήλωση με τον κύριο Δούκα, έτσι δεν είναι, που ήταν στελέχη της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν περιθώρια τέτοιου είδους συνεργασιών? Διότι η κάθε πλευρά διεκδικεί, προεκλογικά τουλάχιστον για τον εαυτό της, το προνόμιο να είναι εκείνη ο βασικός μοχλός ανατροπής και αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό που θα προκύψει μετά τις εκλογές.
2: Όπως σωστά επισημάνατε, παραμένω υποστηρικτής της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, λογικό είναι το κάθε κόμμα στον χώρο της κεντρικής αριστεράς να θέλει το δικό του πρόγραμμα να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Από τη δική μου σκοπιά, εκτιμώ ότι ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικού προσανατολισμού, δηλαδή ενός ρεαλισμού, και με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι και ένα επαρκές πρόγραμμα, μπορεί να υπάρξει η διαδικασία των ανακατατάξεων. Επίσης, όπως σωστά είπατε, για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλιώς πώς θα γίνει προοδευτική διακυβέρνηση όταν δεν είναι ορατή?
1: Να πω πώς, για να γίνει σαφές αυτό, πρέπει να ακουστεί. Υποστηρίζουν κάποιοι, ευθέως σας το λέω, στο παρασκήνιο, κυρίως από την πλευρά της Ελλάς, ότι εάν πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, ο δεύτερος, ακόμη και αν είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι αυτός που τα παίρνει όλα. Ουσιαστικά δηλαδή θα υπάρξει μια ευρεία συσπήρωση γύρω από το δεύτερο, ώστε να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Και ο τρίτος εξαφανίζεται.
2: Ναι, δεν έχω την ίδια σκέψη. Ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του σχέδιο με βάση την προτεραιότητα του κόμματός του. Εγώ λέω ότι, για παράδειγμα, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, όπως και αν η Ελλάδα είναι πρώτη, τότε θα πρέπει να αναζητήσει συνομιλητές στον προοδευτικό χώρο. Γι' αυτό και νομίζω ότι σωστά ο Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι με ρεαλισμό, και αν είμαστε έστω και με μία ψήφο διαφορά, θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Την ίδια ώρα, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, και αυτή είναι η κριτική μου προς την Ελλάδα, η Ελλάδα περίπου λέει αυτό που ακούω και από την κυρία Καρισιανού, ότι θα είναι και αυτοδύναμη. Ότι αν δεν είναι αυτοδύναμη, όπερ και το λογικότερο, εδώ σε λίγο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θα παραδέχεται ότι δεν μπορεί να είναι αυτοδύναμος, νομίζω θα πρέπει να ορίσει ποιοι είναι οι συνομιλητές. Θέμα που επισήμωσε το τώρα. Όσον αφορά μάλιστα την εκδήλωση αυτή την οποία είπατε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το κράτος δικαίου. Ένα ζήτημα στο οποίο όλη η κεντροαριστερά έχει βρεθεί στο επίκεντρο των πραγμάτων. Ήταν εξαιρετικοί νομικοί και δικαστές στο πάνελ των ομιλητών.
1: Είναι οργάνωσε ο κ. Αρβανίτης, νομίζω.
2: Ναι, και ο Χρήστος γάμου. Και επίσης ήταν πολύ σημαντικό γιατί βρέθηκαν εκεί και άνθρωποι από τα κίνημα των προσφυγικών, οι οποίοι μίλησαν και είπαν τη δίκη που πέτυχε η κοινότητά τους σε αυτό το πογκρόμ που πήγε να γίνει, ας το πούμε, αναμόρφωση της Αθήνας, καταστρέφοντας κάθε εικόνα τοπικότητας. Για να επανέλθω όμως στο μεγάλο και να ολοκληρώσω, η γνώμη μου είναι η εξής και νομίζω ότι και αυτή η σωστή λογική και ευτυχώς αυτή κυριαρχεί και στο Πασό. Ο στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ως σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, στρατηγικά έχουμε αντίπαλο το κόμμα της Συντηρητικής Παράταξης. Και από εκεί και πέρα, οι διαφορές που έχουμε με τα άλλα κόμματα είναι στο πεδίο ενός λογικού ανταγωνισμού των προγραμμάτων και των θέσεων, με αμοιβαία κριτική. Θα κάνουμε, θα μας κάνουν, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε ένα πόλεμο ανάμεσα στην κεντροαριστερά που διευκολύνει το διέρη και βασίλειο.
0: Να σας ζητήσουμε να σας κάνουμε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για ένα λεπτό και να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε να σας κάνουμε μια-δύο ερωτήσεις ακόμη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τίτλους ειδήσεων ακούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Συνελήφθη αξιωματικός μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά καταβάλλεται έως αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έργιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με 2-3 ερωτήσεις που έχουμε να του κάνουμε ακόμα. Κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Να ρωτήσουμε το εξής θα θέλαμε. Διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες και δεν διαψεύδεται ότι υπάρχει ένας πυρετός διεργασιών μέσα στο χώρο της κεντροαριστεράς, με διάφορα στελέχη να αναζητούν πολιτική στέγη σε άλλο κόμμα. Κάποιοι άλλοι να έχουν βγάλει και σε ένα είδος άτυπης δημοπρασίας στη βουλευτική τους έδρα.
1: Ναι.
0: Γίνεται
1: και
0: αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κύριε Μαργαρίτη, να αξιοποιούνται τα στελέχη που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ μέσα σε δύο ημέρες. Είδαμε στελέχη που τη μία μέρα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και την άλλη τους είδαμε σκιώδεις υπουργούς.
0: Εμορραγεί το ΠΑΣΟΚ προς την μεριά της Ελλάδας.
1: Πώς το σχολιάζετε?
2: Καταρχήν, αιμορραγία έχουν όλα τα κόμματα, όπως όλα τα κόμματα. Έτσι, διότι και το Πασό Κίνημα Αλλαγής έχει πάρει στελέχη που προέρχονται από τη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς υπάρχουν σήμερα και στην Ελλάδα στελέχη από το χώρο του Πασόκ, αλλά και σύντομα θα έχουμε εξελίξει από ό,τι βλέπω και στο χώρο του επίσημου ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επίσης κινητικότητα υπάρχει και στο χώρο της Νέας Αριστεράς. Σύντομα αυτή η ιστορία θα εξελίξει και στην Ελλάδα.
0: Αυτό βλέπετε... θα ρωτήσω εσάς, επειδή εσείς έχετε υπηρετήσει στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ακόμα σε αυτό το χώρο αυτό προσδιορίζεστε.
2: Υποτίθεται. Μια μικρή πολιτική κίνηση ανανεωτική. Ναι. Αριστερά, η οποία αποτελεί το δεύτερο συνθετικό της λέξης Πασόκ Κίνημα
0: Αλλαγής.
2: Σωστά. Δηλαδή της ευρύτερης αυτής συμπαράταξης στον χώρο της Σοσιαλ Δημοκρατίας.
0: Η αριστερά επί σειρά πολλών δεκαετιών έχει ως σημαία το περίφημο ηθικό της πλεονέκτημα. Έτσι, ότι την ηθική τάξη των πραγμάτων, ας πούμε, και την ηθική με την οποία πορεύεται. Η εικόνα που δίνει το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους ιδιαίτερα δύο μήνες, με όλες αυτές τις διεργασίες, τις βουλευτικές έδρες να βγαίνουν σε δημοπρασία, τα τηλεφωνήματα, τα θα πάω εδώ, θα πάω εκεί κλπ. Δεν νομίζω ότι προσομοιάζει πάρα πολύ σε αυτό το κλίμα, ας πούμε, και του ηθικού πλεονεκτήματος που υποτίθεται ότι έχει.
2: Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Αυτό δεν αφορά την αριστερά και την κεντροαριστερά, στην οποία συμφωνώ με τις επικρίσεις που κάνετε. Αφορά το σύνολο του κομματικού συστήματος, το σύνολο του κομματικού συστήματος, διότι σε κανένα κόμμα, σε όλα τα κόμματα, βλέπετε σε λίγο, λίγη υπομονή, θα δείτε πώς θα ξεκινήσει.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, ναι.
2: Όχι, σε λίγο θα δείτε πώς θα ξεκινήσει το ξεκατίνιασμα στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο υπομονή. Ήδη είδατε με την κυρία Γκελεστάδη πώς έφυγε και τι του είπε έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα αποτύπωσης του πολιτικού και κομματικού συστήματος, όπου σωστά επισημαίνετε και την ιστορία της μεταγραφολογίας και την υπόθεση με τις βουλευτικές έδρες, οι οποίες γίνονται αυτόνομη περιουσία του κάθε βουλευτή, και την απουσία συλλογικότητων στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι οι ρήξεις και τομές που υπήρχαν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ήταν στο όνομα της συλλογικότητας. Θα υπενθυμίσω μερικές. Αφορά είτε την εύλογη αποχώρηση των στελεχών που διαφώνησαν με τη στροφή του Αλέξη Τσίπρα το 2015 και συμπληρώσαν μετά τη Λαϊκή Ενότητα, που ήταν ένα ολόκληρο πολιτικό ρεύμα. Θα αναφερθώ στην αποχώρηση το 2010 των στελεχών που συγκροτήσαμε τη Δημάρ. Θα αναφερθώ επίσης στο παρελθόν στην δημιουργία της πολιτικής άνοιξης, η οποία ήταν μια ρήξη στο πολύ προηγούμενο παρελθόν.
0: Υπήρχαν διακριτές πολιτικές διαφορές εκεί, έτσι είναι.
2: Ακριβώς. Ή της Δημοκρατικής Συμμαχίας με την Τόνα Μπακογιάννη, όπως και η επιστροφή της, που ήταν κυρίως κανόνας συλλογικών. Επιτρέψτε να σου πω.
0: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Είναι προσωπικά.
2: Εγώ λοιπόν αυτό που βλέπω για όλο το κομματικό σύστημα, θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, και γι' αυτό δίνω την εξήγηση για τον κατακαιρματισμό, τη ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος, είναι ότι αυτά τα φαινόμενα είναι γενικευμένα, προφανώς αφορούν το σύνολο του πολιτικού συστήματος, και συμφωνώ μαζί σας ότι στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που οι αξίες της συλλογικότητας ήταν ιστορικά πιο ισχυρές από τον ατομισμό της κεντροδεξιάς συντηρητικής παράταξης, αυτά τα πράγματα ηχούν περισσότερο άσχημα. Επομένως, αυτό που έχει αξία είναι όταν θέλει κάποιος να δημιουργήσει ένα πολιτικό σκηνικό, καλά είναι να το σχηματίσει με όρους συλλογικότητας. Από ένα παράδειγμα λίγο πιο θεωρητικό, αλλά θα με καταλάβετε και πιστεύω να με καταλάβουν και οι τηλεθεατές.
0: Οι ακροατές.
2: Η δύναμη συνήθειας. Λοιπόν, το μαζικό κόμμα του 20ου αιώνα φτιαχνόταν από κοινωνικούς λόγους, από ταξικούς και κοινωνικούς λόγους, και μετά έβρισκε και την ηγεσία του. Γι' αυτό υπήρχαν και τα μεγάλα ιστορικά κόμματα, το Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα μεγάλα ρεύματα, το Φιλελεύθερο Κόμμα κτλ. Τώρα βρισκόμαστε σε μια εποχή που πρώτα φτιάχνεται η ηγεσία και μετά συγκροτεί την κοινωνική βάση.
0: Έτσι είναι.
2: Και αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πρώτα βγαίνει ο αρχηγός και μετά φτιάχνεται το κόμμα. Ενώ ιστορικά ήταν το κόμμα και ο αρχηγός, και μάλιστα γινόταν και σύγκρουση γύρω από την ηγεσία πολλές φορές, με τις εύλογες τάσεις που υπήρχαν και στα φιλελεύθερα και στα σοσιαλιστικά κόμματα, ακόμα και στο παρασκήνιο και στα κομμουνιστικά. Τώρα έχουμε αντιστροφή των πραγμάτων.
1: Ναι, αλλά
2: η εξέλιξη είναι κατά τη γνώμη μου το κλειδί των απαντήσεων. απαντήσουν στο γιατί έχουμε ρεστοποιήσει και κατακαιρματισμό το κομμάτι.
1: Ναι, αλλά και εσείς στο Πασόκ επιχειρείτε διεύνηση με στελέχη που με τη βουλευτική του έδρα μπορεί σε μία θητεία να έχουν αλλάξει και δύο και τρία κόμματα.
2: Επειδή μου το λέτε και έχετε δίκιο, και εγώ σε αυτό το θέμα διατηρώ ερωτηματικά και επιφυλάξεις, διότι αυτή η εξέλιξη η οποία έχει γίνει, πώς να το πω, ένα άτυπο μονιμότερο σύστημα στην κομματική ζωή, δικαιολογεί, σε εισαγωγικά εγώ δεν το δέχομαι, ο καθένας να λέει μετά αφού έγινε έτσι, ας το κάνουμε και εμείς αλλιώς ή έτσι. Κατά συνέπεια αυτό το πρόβλημα είναι υπαρκτό, δεν το υποτιμώ, δεν το βάζω κάτω από το χαλί και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στο ΜΕΛΑΣ και στη Νέα Δημοκρατία και στην Πλεύση Ελευθερίας και στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού και σε όλα.
0: Και στην πολιτική αυτό, εάν εντείνει, για να κλείσουμε, την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους που βλέπουν όλες αυτές τις μετακινήσεις.
2: Κύριε Ραμόπουλο, να σας πω κάτι. Όποιος ανοίξει σε πολιτικό κόμμα, είτε είναι κυβερνητικό είτε μικρό της αντιπολίτευσης, πρέπει να δώσει μια απάντηση. Γιατί μπορεί να βρεθούμε σε δεκακομματική βουλή? Γιατί υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός? Γιατί το πρώτο κόμμα θα δίνει μάχη για το 23-24%, σιγά το ποσό δηλαδή, με συγχωρείτε, κάποτε αυτό ήταν η αντιπολίτευση, έτσι, για να μην σας πω η τρίτη ή η δεύτερη. Έτσι. Γιατί υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός? Πού οφείλεται ότι οι πολίτες έχουν αυτή τη δυσπιστία? Γιατί έφτασε στις ευρωεκλογές ο μισός πληθυσμός να μην ψηφίζει? Όποιος λοιπόν είναι επαναπαυμένος στις δάφνες της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή στις δάφνες της αντιπολιτευτικής του κριτικής και δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα, την οποία προσπαθώ με την ταπεινότητά μου να δω, απλώς δεν διαβάζει καλά τις εξελίξεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργαρίτη.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Μαργαρίτη.
0: Εντάξει, είναι γεγονός ότι όλη αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό βρίσκει προβολή όχι μόνο δημοσκοπική, αλλά νομίζω και ουσιαστική.
1: Απογοήτευση,
0: καχυποψία κλπ.
1: Βουλευτές οι οποίοι με την έδρα ουσιαστικά πληστηριάζουν τις έδρες τους. Και απ' την άλλη, βλέπω τον κύριο Τσίπρα που είναι πιο καθαρός αυτός. Λέει: όποιος βουλευτής έρθει μαζί μου, θα αφήσει τη βουλευτική του έδρα. Δεν είδα και πολλούς να την αφήνουν.
0: Α και Β. Τώρα, ας είμαστε επιτέλους ειλικρινείς. Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ας πούμε, χωρίς ταμπού και χωρίς δισταγμό. Και η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα δεν προήλθε, δεν είναι μια παρθενογένεση. Δηλαδή, οι στελέχοι που ήταν στην εφεδρεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην Ελλάδα, έτσι, που ήταν στη δεύτερη ή στη. Δηλαδή, ήταν στη δεύτερη σειρά, στην τρίτη σειρά, στη δεύτερη σειρά των καθισμάτων. Έτσι, αυτά είναι. Μπορεί να μην έχουν φθαρεί.
1: Τη φθορά, αυτό ήθελα να σου πω, των στελεχών που είναι στην πρώτη σειρά και την άλλη φθορά.
0: Από αυτή δεξαμενή προέρχονται. Δεν προέκυψαν ξαφνικά. Δηλαδή.
1: Και από επαγγελματικούς χώρους θα μπορούσαν να σου
0: πει. Πώς είναι αυτή η βρεμάρια? Πώς είναι?
1: Κάνει πάντως μια προσπάθεια. Που από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι του έχει βγει του κυρίου Τσίπρα. Με τα άφθαρτα στελέχη.
0: Μια στιγμή τώρα. Το έχει βγει. Ο κύριος Τσίπρας εγκατέλειψε την πολιτική όταν είχε καταφέρει ως επικεφαλής ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ένα ποσοστό περίπου 18%.
1: Ναι, 17,8%.
0: Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι στο 14, 15, 16.
1: Ναι, αλλά είναι ένα μήνα μετά την εξαγγελία του κομμάτου.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και σε ένα πολιτικό σκηνικό κατακαιρματισμένο. Ένας άνθρωπος με μια κυβερνητική θητεία, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι. Πώς το έλεγε ένας φίλος δημοσκόπος. Ναι, δηλαδή αυτό το του βγαίνει. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Ευθύς εξ αρχής ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι δημοσκοπικά θα σκοράρει κάπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Το περίμεναν όλοι. Τώρα.
1: Περίμεναν όλοι, γιατί η εικόνα στην αντιπολίτευση ήταν αυτή που ήταν και που είναι.
0: Αλλά εγώ θα επαναλάβω ότι αυτά τα περί άφθαρτων κλπ. Εντάξει, μπορεί επικοινωνιακά να υπάρχει μια υπερπροσπάθεια ώστε να εμφανιστούν έτσι, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή. Άφθαρτα. Στελέχη τα οποία δεν είχαν, ας πούμε, κυβερνητική θητεία.
1: Ναι,
0: να το πούμε έτσι.
1: Ναι, και δεν ήταν γνωστά. Ναι. Δεν ήταν γνωστά. Το πες, τα πίσω καθίσματα.
0: Κάπως έτσι.
1: Τώρα.
0: Αυτό.
1: Προφανώς δεν προέρχονταν από παρθενογένωση, είχαν κάποια σχέση με την πολιτική. Ναι. Αλλά δεν ήταν τα στελέχη της πρώτης σειράς.
0: Αυτό. Λοιπόν, 9 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Καλησμέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ. Λέει: πολλή διαφήμιση για ένα κόμμα που βρίσκεται εκτός βουλής. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθε, Δημήτερος. Έπεσε β' κατηγορία και ανέβηκε κατηγορία. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως η δημοσκοπική πραγματικότητα διαμορφώνει συνθήκες που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε σε καμία περίπτωση. Καλημέρα στο Φανάση, το φίλο μας, στο Σπύρο τον Πάρθη, στη Ρούλα τη Λάβα καλημέρα, στον Ανδρέα καλημέρα, στο Σπύρο το Βλάχο,
1: το
0: λέει ο Σπύρος.
1: Το Γιάννη τον Μπακαράκη.
0: Το Γιάννη τον Μπακαράκη, καλημέρα και στη Μαρία. Μαρία μου, μη στέλνεις φωνητικά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Καλημέρα στον Πέτρο, να πούμε, δεν μας έχει στείλει μήνυμα, τον ακροατή μας από το Ηράκλειο.
0: Βεβαίως. Πέτρο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή επικοινωνία που έχουμε μαζί σου. Καλημέρα και στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας από το Ιγκρίτη, από Νομό Λασιθίου. Μας λέει ότι έχουμε παρεμβολές στο Λασίθι. Θα το μεταφέρουμε.
1: Ο Νίκος
0: Κλαβενίτσα θα το μεταφέρει. Ότι έχουμε παρεμβολές στο Νομό Λασιθίου. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις και για τα μεγάλα ζητήματα των ημερών. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είπατε καλημέρα στο Θανάση, το φίλο μας, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι.
0: Άλλος Θανάσης αυτός. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από αυτό το θέμα, το οποίο κυριαρχεί, είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι αξιολογείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν χρειάζεται όμως οι δημοσκοπήσεις, είναι αυτονόητο. Το θέμα της ακρίβειας. Μαθαίνουμε ότι σήμερα θα υπάρξει μια συνάντηση στο Μαξίμου, γιατί μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, προκειμένου, από ό,τι μαθαίνουμε, να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων με τους παράγοντες της αγοράς και να δουν οι καταναλωτές μια βελτιωμένη εικόνα των τιμών άμεσα ή δυνατόν και μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στον Ιούλιο. Έχετε να μας πείτε κάτι επ' αυτού, υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο ή πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της σύσκεψης?
2: Κοιτάξτε, η σημερινή σύσκεψη είναι μία από τις πολλές που γίνονται. Δεν θέλω δηλαδή να σας το πω έτσι, να την αναβιβάσω ως προς το, ως προς το περιεχόμενό της. Προφανώς θα δούμε μετά τις 12.30 που είναι και η συγκεκριμένη συνάντηση τι θα προκύψει. Προφανώς υπάρχει μία ατζέντα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε με ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό. Η αρχή αυτή τη στιγμή προστασίας του καταναλωτή έχει ενισχυθεί και με ελεγκτικούς μηχανισμούς και υπάρχει μια, νομίζω, γρήγορηση. Όπως βέβαια αντιλαμβάνεστε, και οι πολιτικές μας που έχουν να κάνουν με την συνέχιση της ανάπτυξης χώρα και τη βελτίωση των εισοδημάτων, είτε αυτές είναι απευθείας, δηλαδή με σταθερές αυξήσεις που βλέπουμε σε κατώτατο και μέσο μισθό, είτε και έμεσες, δηλαδή τη μείωση φορολογίας, τη μείωση του έμφυα, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, γιατί και αυτές βοηθούν στο εισόδημα, είτε με σταθερές ενισχύσεις όπως είναι η επιδότηση του ενίκιο κ.ο.κ. Εμείς θα προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολίτες μας αυτή πράγματι την κατάσταση,
0: η οποία
2: βέβαια δεν είναι και πιο εύκολη.
0: Ναι, εκεί ήθελα να σταθώ, κύριε Κοντογιώργη. Θα θέλατε να μας δώσετε μια πολιτική ερμηνεία, γιατί παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, έτσι δεν μπορούμε να τα εκμηδενίσουμε όλα, να τα ισοπεδώσουμε, έχουν γίνει. Η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να το παλέψει το θηρίο, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι μια ακριβή χώρα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Και η ακρίβεια αυτή να ροκανίζει τα όποια ωφέλη έχουν οι πολίτες από τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Πολιτικά πώς το εξηγείτε ότι δεν έχετε καταφέρει να σκοράρετε ικανοποιητικά στον τομέα της ακρίβειας επί τόσα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, πολιτική αξιολόγηση εδώ πέρα είναι, να το πούμε λίγο, ένα κανονδία καταρχήν, και δεν είναι ως δικαιολογία. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση που δεν έχει καταφέρει να δώσει και όσο μπορεί μια μόνιμη λύση σε αυτό. Βλέπετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο κατατρέχει πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, και αυτό προκύπτει.
1: Αλλά έχουμε από τους πιο υψηλούς πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Το 5,2 5,4 τον προηγούμενο μήνα. 5,2.
2: Το 5,2, κυρία Γεωργίου, προφανώς και ισχύει, αλλά προέκυψε τελευταίους δύο μήνες γιατί το μείγμα των πληθωριστικών ποιόσμων έχει να κάνει κυρίως με τα καύσιμα. Αν απομονώσουμε αυτά, ήταν μικρότερο και από τον μέσο ευρωπαϊκό αέρο. Αλλά νομίζω τώρα τους πολίτες ενδιαφέρει ότι εντάξει, τώρα ό,τι και να μου λες, εγώ βλέπω την πραγματικότητα στο σούπερ μάρκετ και σε, ναι, σε υπηρεσίες.
0: Λοιπόν. Αυτό είναι.
2: Ακριβώς. Και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Λέω και πάλι όμως ότι βλέπετε ότι είχαμε συνεχείς κρίσεις εισαγόμενες οι οποίες επηρέασαν την κατάσταση αυτή και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι ύστερα από συνθήκες από πληθωρισμού που είχαμε πολλά χρόνια, όταν αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, είναι προφανώς υπάρχει ένας πληθωρισμός. Βέβαια λέω και πάλι ότι οι εισαγόμενες κρίσεις προφανώς δημιούργησαν ασφυκτικότερες συνθήκες. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε στην πολιτική της βελτίωσης των εισοδημάτων, λέω και πάλι, όχι μόνο με τις απευθείας ενισχύσεις, αλλά και με άλλους τρόπους που υποστηρίζουν το εισόδημα, όπως είναι οι φορολογικές απαλλαγές, αλλά και άλλοι τρόποι οι οποίοι ενισχύουν το καθημερινό εισόδημα των συμπολιτών μας με διευκολύνσεις που μπορεί να υπάρχουν στην καθημερινότητά τους, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο και είναι κάτι το οποίο θα μας ακολουθεί και προσπαθούμε. Υπήρχε το καλάθι νοικοκυρού, υπήρχαν διάφορα μέτρα, τα 5% μείωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.000 προϊόντα στα οποία θέλουμε να υπάρχει μια συνεχιζόμενη σταθερή μείωση. Προσπαθούμε όσο μπορούμε αυτό να το αντιπαλέψουμε και πάλι βέβαια η βασική μας πολιτική είναι να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το μισθό.
1: Σε αυτού του τομεί θα εστιαστεί και το καλάθι τη ΔΕΘ, γιατί μπαίνουμε πια κανονικά σε αυτή τη συζήτηση, στις πληροφορίες, στο τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπωση σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μετεγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
2: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, κυρία Γεωργία. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Επομένως.
0: Έρχεται ο κύριος Τσίπρας όμως, και το ακούτε τον κύριο Τσίπρα, που λέει θα φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους για να δώσουμε στη μεσαία τάξη και στους φτωχούς.
2: Θα σας πω και για τον κύριο Τσίπρα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι και σε αυτή τη ΔΕΘ, στη λογική και των προηγούμενων, γιατί είπα και πάλι ότι η αύξηση του εισοδήματος δεν είναι μόνο αν ανέβει ο κατώτατος ή ο μέσος μισθός, προκύπτει μέσα και από σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που είχαν και θα έχουμε και στη συνέχεια και στη ΔΕΘ και κυρίως βέβαια σε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι, ειδικά σε περίοδους κρίσεων και που χρειάζονται να ενισχυθούν περισσότερο. Επομένως, η κατεύθυνση θα είναι αυτή. Θα οριστικοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκτίμηση να δούμε πώς πάει και το καλοκαίρι. Και βέβαια οι αποφάσεις θα ρεσκοπηθούν τέλος Αυγούστου. Να είναι σίγουροι όμως οι συμπολίτες μας ότι όπως λειτουργήσαμε και στις προηγούμενες, στοχευμένα θα πάμε και τώρα για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση. Γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding, όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές. Ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Θυμίζω ότι οι άνθρωποι ελεύθεροι επαγγελματίες, σαν και εμένα, και εκείνη την περίοδο είχαν αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που φτάνανε περίπου μέχρι το 70%, θα σας έλεγα, των απολαβών μας. Επομένως, αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας δεν υποστηρίζουν μια αναπτυξιακή λογική που πρέπει να έχει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα πώς θα συνεχίζει η χώρα να παράγει και να αναπτύσσεται. Αναγνώρισε βέβαια προχθές μια συνέντευξή του ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Κάποιος το έχει κάνει αυτό όμως. Το αφήνω όμως στην άκρη. Δεν περιμένω και ότι ο Τσίπρα να αναγνωρίσει τα θετικά. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει, θα σας έλεγα, οι σκέψεις και οι προσεγγίσεις του. Γι' αυτό και καθίσταται, θα σας λέω, επικίνδυνη μια δημαγωγική λογική. Ότι για να σκεφτώ πώς σκέφτονται οι πολίτες ως προς αυτό, τους ακούγεται ωραία, να το πω. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκροτημένο και τεκμηριωμένο.
0: Τώρα, ένα από τα άλλα ζητήματα τα οποία σας προσάπτει η αντιπολίτευση, στο σύνολό της μάλιστα και με πολύ υψηλούς τόνους, είναι ότι η κυβέρνηση εκτός από την ακρίβεια βρίσκεται και βουτυγμένη μέσα σε ένα, πώς το πω, κλοιό σκανδάλων, να το πω έτσι, σε μια δίνη σκανδάλων, που σχετίζονται με τις πολεοδομίες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέματα, ο κύριος Αβραμόπουλος ας πούμε και τα ζητήματα που είχε με την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία καθημερινά αποκαλύπτεται για αυτήν και ένα φασούλι ας πούμε σκανδάλου. Πώς το κρίνετε εσείς, πώς το αξιολογείτε όλο αυτό?
4: επειδή όλη στην ίδια χώρα ζούμε, φαντάζομαι δεν πιστεύει κανείς ότι τα θέματα στις πολεοδομίες ή στις εφορίες ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αγροτικές αποζημιώσεις προέκυψαν τώρα. Και αυτό δεν το λέω στη λογική μιας απόσυρσης ευθύνης, αλλά σε ποια είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί το γεγονός ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης και όταν προκύψαν τα ζητήματα, αυτά αναδείχθησαν, αυτά αντιμετωπίζονται και οι αρχές. Οι αρχές αυτής της κυβέρνησης, να σου το πω έτσι, προχωρούν και κάνουν τη δουλειά τους, όπως βέβαια και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Επομένως, η μία όψη είναι αυτή που αναφέρεται για όσους θα σας έλεγα κοπροαίρετα θέλουν να το προσεγγίσουν, αλλά νομίζω ότι πολλοί τους αντιλαμβάνονται ότι πλέον με τους μηχανισμούς που έχουν αναπτυχθεί υπάρχει δυνατότητα πλέον πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούσαν χρόνια, αφενός οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και αφετέρου θεσμικά μετά να τις αντιμετωπίζεις είτε ολοκληρώνοντας το εκτιματολόγιο ή και με άλλους τρόπους προκειμένου να μειώνεις ψηφιακούς ή άλλους την αλληλεπίδραση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ πολιτών, αλλά και τις δυνατότητες που μπορεί να αναπτύσσονται εστίας διαφθοράς, προκειμένου να μην έχει τέτοια φαινόμενα. Επομένως, εμείς σε αυτή τη γραμμή θα πορευτούμε. Η ελληνική αστυνομία έχει, νομίζω, επιδείξει και ειδικά και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και η Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων, αρκετές επιτυχίες στο κομμάτι αυτό. Επομένως, έτσι θα συνεχίσουμε ώστε οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού και ο κατακερματισμός δημιουργούν νέα δεδομένα ή τροποποιούν τα ήδη υπάρχοντα. Απομακρύνουν ακόμη περισσότερο σας από την αυτοδυναμία σύμφωνα με κάποια σενάρια. Εστιάζουν αυτά τα σενάρια στο κόμμα Σαμαρά. Και εδώ βλέπουμε και ένα σενάριο για τις δεύτερες εκλογές, εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία στις πρώτες. Που τι λέει αυτό το σενάριο, ότι η αντιμητσοτακική ψήφος, το κόμμα που θα είναι δεύτερο και θα στηριχθούν πίσω του στο πλαίσιο της αντιμητσοτακικής ψήφου,
0: θα φέρει
1: την ανατροπή.
0: Ναι,
1: θα φέρει την ανατροπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
4: Κοιτάξτε, αυτή η ρευστότητα που ομολογουμένως υπάρχει, χωρίς να λέω ότι αφήνει κάποιον ανεπηρέαστο, νομίζω ότι αφορά κυρίως στον χώρο της ευρύτερης αντιπολίτευσης, Μίζωνος, Ελλάσσονος και το καθεξής. Και αυτό γιατί προφανώς δεν καταφέραν όλα αυτά τα χρόνια να δώσουν ένα συνεκτικό λόγο, σύστοιχο με αυτό το οποίο οι πολίτες θα περίμεναν, τουλάχιστον μια πλειοψηφία πολιτών, ώστε ακόμα και την όποια δυσαρέσκεια και φθορά λογική που μπορεί να υπάρχει ύστερα από αυτά 7 χρόνια, την μετουσιώσουν σε ένα θετικό λόγο. Και βλέπετε ότι αυτή η ρευστότητα συνεχίζεται. Έχουμε τώρα αλλαγές με τα δύο καινούργια κόμματα, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού. Θα δούμε και αλλαγές γενικότερα στις θέσεις, ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, ούτω καθεξής. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Βλέπετε όμως ότι η κυβέρνηση, ναι, έχει μια λογική φθορά ύστερα από αυτά χρόνια, όμως διατηρεί, θα σας έλεγα, το κοινωνικό και πολιτικό της κεφάλαιο, παρόλο που απέχει αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε στο τέλος πώς θα έρθουν τα πράγματα από την αυτοδυναμία, όπως λέτε. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια θετική προσδοκία, γιατί βλέπουν ότι η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία δεν τάζει παράλογα, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει τον απολογισμό της, έχει τον προγραμματισμό της, έχει την πρότασή της για τη συνέχεια και βέβαια οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποιοι και με ποιον τρόπο την επόμενη περίοδο θα διαχειριστούν τις δημόσιες υποθέσεις. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το ζήτημα, μέχρι να κάτσει, να το πω έτσι απλά, το σκηνικό, θα το βλέπουμε μπροστά μας. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας για τους επόμενους 10 μήνες που έχουμε μπροστά μας και από εκεί πέρα η αντιπολίτευση θα δούμε πώς, αν θα αρθρώσει θετικό λόγο και θα καταφέρει αυτή την δυσαρέσκεια, όπως λέτε και εσείς, που μπορεί να υπάρχει από κάποιους, να αντιμετωπίσει σε ένα θετικό λόγο. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει, παρά μόνο έχουμε δει, νομίζω, ασκήσεις δημαγωγίας και λαϊκισμού από τους συνήθεις υπόπτους.
0: Εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στα μετεκλογικά σενάρια, γιατί ακούγονται και έχει μια σημασία ο πολίτης και ο ψηφοφόρος να ξέρει ευθύς εξ αρχής πώς έχει η κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία έχει προσδιορίσει ως σαφή στόχο την αυτοδυναμία. Και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, γιατί λένε τα στελέχη όλα, δεν θα υπάρξει δεύτερη. Μπάση τόση, εκεί προσανατολίζεται. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει αλλιώς, με βάση και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, η Νέα Δημοκρατία και αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασιών, να υπάρξουν συζητήσεις για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνεργασίας?
4: Μα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα σεβαστώ την ενδυμηγορία των Ελλήνων πολιτών και προφανώς θα εξαντλήσω δυνατότητες για να έχει η χώρα κυβέρνηση. Γιατί η χώρα δεν πρέπει να μένει ακυβέρνητη, γιατί η χώρα προφανώς χρειάζεται ένα σταθερό τιμόνι, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, κύριε Αδαμόπουλο, είναι ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχει δείξει εμπειρία ότι μπορούν να λειτουργούν ίσως πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Εμείς δεν ήμασταν αρνητικοί σας, διότι πάλι οι πολίτες θα αποφασίσουν επ' αυτών, αλλά βλέπετε ότι τα κόμματα, εντάξει, έχουμε πει ότι με αυτά που είναι στο δεξί φάσμα, στο πολιτικό φάσμα, στο δεξιό, δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασία. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ είχε μπει σε μια λογική τους τελευταίους μήνες απόρριψης οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα. Επομένως, εκ των πραγμάτων, θα σας το πω έτσι, προφανώς είναι και αυτός ο στόχος μας και λόγω αρχής, γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές τέτοιες κυβερνήσεις, αλλά βέβαια επειδή έχει εξελιχθεί και το πολιτικό σκηνικό με βάση και τις αποφάσεις και των άλλων κομμάτων.
0: Διαβάσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες, και εσείς είμαι σίγουρος, για κάποια ανοίγματα που κάνει η κυβέρνηση στον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, διαχωρίζοντας πλήρως τη στάση της σε σχέση με αυτήν απέναντι στον Αντώνη Σαμάρα. Πιστεύετε, μάλλον όχι, ρωτώ ευθέως, όχι αν πιστεύετε, θα υπάρξουν και άλλα ανοίγματα προς τον Κώστα Καραμαλή?
4: Δεν έχει αλλάξει η στάση της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη νομίζω ότι με τον θεσμικό τόνο που επιβάλλεται για αυτές τις περιπτώσεις για πρώην πρωθυπουργούς και ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή αναφέρεται και στο ζήτημα αυτό. Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα ιστορικά στελέχη της παράταξης, στους ανθρώπους που φτάσανε στα ανώτατα αξιώματα, είναι σταθερή και συγκεκριμένη. Το ζήτημα προέκυψε με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος διαγράφει για συγκεκριμένους λόγους όπως γνωρίζετε, αλλά από εκεί και πέρα το τι θα αποφασίσει και θα κάνει ο ίδιος είναι πλέον αντιλαμβάνεστε η δική του υπόθεση. Έχουμε νομίζω αναφερθεί και στην προϊστορία και στη θετική αποτίμηση που υπάρχει στην πορεία του ως Υπουργός, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν υποθεί να έχει υποθεί. Σε σχέση με τον κύριο Καραμαλή, νομίζω λέω και πάλι ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Στέλνει, ήταν πάντοτε σταθερά θετική ως προς το πρόσωπό του και κυρίως βέβαια ως προς την εμπειρία που κομίζει, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες που θα σας έλεγα άνθρωποι έμπειροι που έχουν διαχειριστεί τα κοινά πράγματα, είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο να εκφράζουν μια άποψη.
1: Έχουμε πάντως να τους δούμε να συζητάνε μήνες, τουλάχιστον μήνες, έτσι δεν είναι, ούτε σε επίπεδο κοινωνικής αναστροφής δεν τους έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Είναι ανοιχτό, μπορούμε να δούμε κάποια συνάντηση προσεχώς.
4: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να υποδείξω, ούτε το γνωρίζω. Λέω και πάλι ότι είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο να υπάρχουν απόψεις που ανταλλάσσονται είτε σε δημόσιο, είτε και σε κοινωνικό και σε ιδιωτικό επίπεδο. Εγώ εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι ο κ. Καραμαλής θα είναι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, 9:58, νομίζω τα είπαμε όλα και τα πολιτικά.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για τα τάγματα εφόδου που χθες το βράδυ περιπολούσαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Για πες, προλαβαίνεις.
1: Ναι, έβλεπα κάποιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάποιους μαυροντημένους με μαύρα τισέρτ, με τη σημαία της Παλαιστίνης, Ισραηλινούς σε γειτονιές που έχουν κάνα μια διαδήλωση εναντίον του Ισραήλ. Ψάχνουν να βρουν Ισραηλινούς λοιπόν σε γειτονιές που όπως ανέφεραν υπάρχουν σε εμπορικούς δρόμους που υπάρχουν. Τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Πάντως επειδή ανέφερες, ναι, άσχετο, επειδή τώρα λέμε για Ισραήλ, μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η δήλωση Νετανιάχου ότι το Ισραήλ παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν με αφορμή και
1: την αναγνώση της αρμενικής γενοκτονίας. Και αναγνώση των Αρμενίων από το Ισραήλ, είχε απειλές προς το Ισραήλ που το είχε Ερντογάν.
0: Λένε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία απειλεί την ύπαρξή μας. Και θα ενημερώσουμε γι' αυτό τους συμμάχους μας, τους Αμερικανούς.
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά.
0: Και έχει μια σημασία αυτό, γιατί έρχεται σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ακριβώς.
0: Και ετοιμάζει και κινητήρες για τα Αμερικάνικα αεροσκάφη. Θα το δούμε αύριο το θέμα αναλυτικά.
1: Και την άλλη εβδομάδα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. 7-8 Ιουλίου. Άρα.
0: Πολύ
1: μεγάλο ενδιαφέρον φανέρει αυτή η κινητικότητα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο Κηφισό. Πάρα πολύ κίνηση.
0: Πολύ, ναι.
1: Η ουρά είναι χιλιόμετρων. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει. Ξέρω εγώ, μέχρι την Πειραιώς βλέπω εγώ αυτήν την ώρα να φτάνει. Και στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης πάρα πολύ κίνηση.
0: Πρώτο θέμα στο earthnews.gr. Το θαύμα της ζωής. Πραγματικά Βενεζουέλα. 2 11χρονα αγοράκια αναστήθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια μετά από 4 μέρες.
1: Εκεί όπου λιγοστεύουν οι ελπίδες και μεγεθύνονται τα προβλήματα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετροπούλος.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Αν και τώρα πάμε σιγά σιγά για πιο υψηλές θερμοκρασίες, ας θυμηθούμε λιγάκι το 2022 όταν είχε χιονίσει στην Αττική. Επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, όπως οι Ευρωπαίοι δεν είναι συνηθισμένοι στους καύσονες, είχαμε ένα τελείωτο μποτιλιάρισμα και εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό. Ξέρετε ότι έγινε δίκη για αυτή την ιστορία και τελικά τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές έφαγαν 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου, όχι όμως της ειλικρινής μεταμέλειας, και αυτό γιατί λέει εντάξει, το διχίλιαρο που δόθηκε δεν έγινε με πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά με εντολή του κράτους.

Υπήρχαν και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι αθώθηκαν. Νομίζω ότι είναι. Δεν θυμάμαι, μπορεί να έχουν υπάρξει και άλλες περιπτώσεις. Όπου έχουμε πάντως καταδίκη κάποιον οι οποίοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την ταλαιπωρία και εγώ θα έλεγα και για τους κινδύνους που πέρασαν χιλιάδες οδηγοί. Τουλάχιστον είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μιλάμε για μια τόσο μεγάλη υπόθεση, γιατί όλοι παρακολουθούσαν το δράμα των ανθρώπων, πότε θα βγουν από εκεί μέσα κτλ. Σκεφτείτε τώρα κάποιος να είχε μπει εκεί και να ήταν οριακό στη βενζίνη, ας πούμε, έτσι. Έπρεπε να υποστεί όλο αυτό το κρύο στη μέση του πουθενά για πάρα πολλές ώρες. Εντάξει, δεν είχαμε θύματα και τέτοια, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχουμε πλέον ένα δεδικασμένο πως όταν κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του, υπάρχει και τιμωρία. Μόνο αυτοί βέβαια δεν έκαναν τη δουλειά τους τότε. Ή μόνο αυτοί την πλήρωσαν. Έχουμε βέβαια και τις καταδίκες για την τραγωδία στο Μάτι. Αλλά γενικά νομίζω ότι κάτι τέτοιες υποθέσεις χτυπάνε ένα καμπανάκι σε όποιον κάθεται σε μια θέση και παίρνει αποφάσεις που επηρεάζουν τους υπόλοιπους πολίτες, ότι οι αποφάσεις του αυτές πρέπει να είναι έγκυρες, πρέπει να είναι σοβαρές και πρέπει να αναλαμβάνει, να σκέφτεται ο ίδιος ότι υπάρχει και κόστος. Γιατί φοβάμαι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει λύση, αλλά υπάρχει και το εντάξει, μόνο και τι μου κάνουν.

Το άλλο μεγάλο θέμα που θα συζητηθεί πάλι σήμερα και τις επόμενες μέρες βέβαια είναι οι αλλαγές που μελετάει το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά στο εξεταστικό σύστημα, ούτως ώστε να μην δίνουν τα παιδιά μόνο μία χρονιά στην τρίτη ηλικίου για τις πανελλήνιες, αλλά τώρα η σκέψη είναι να μετράει ο βαθμός των δύο τάξεων, δευτέρα και τρίτη ηλικίου, γιατί έχει κλείσει τον κύκλο το υπάρχον σύστημα. Καταρχήν, πώς το έχει κλείσει τον κύκλο, αφού κάθε φορά όταν ο κύκλος κλείνει, αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα είναι καινούργοι, δεν είναι προηγούμενοι. Εντάξει, να το δούμε. Κάθε αλλαγή, εάν είναι καλή, ωραίο είναι να συμβαίνει. Πάντως, το να δίνουν τα παιδιά να μετράνε βαθμοί στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου είναι ένα σύστημα που υπήρχε πριν από τη δεκαετία του 80. Όταν ήρθε το Πασόκ, το άλλαξε και μέτραγαν οι βαθμοί της πρώτης, της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου. Το αποτέλεσμα ήταν η βαθμοθήρια. Εδώ η απάντηση, λέει, μπορεί να είναι η τράπεζα θεμάτων και εξετάσεις που θα δίνονται, αλλά θα διορθώνονται τα γραπτά από άλλους καθηγητές.

δούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο σχολείο, πώς είναι γραμμένα τα βιβλία, ποια είναι τα μαθήματα, πώς διδάσκονται, τι άλλο πρέπει να παίρνουν τα παιδιά από θέματα πολιτισμού, συμπεριφοράς, δεξιοτήτων κτλ. Αυτό έχει σαφώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το θέμα των Πανελληνίων, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και γι' αυτό σπεκουλάρει ή τέλος πάντων το ανεβάζει πάρα πολύ και η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα στο σχολείο είναι ο 12ος χρόνος, δεν είναι τα 11 προηγούμενα.

όπως διάβασα και το ρεπορτάζ για τις προθέσεις του Υπουργείου, που επαναλαμβάνω, για μένα πιο μεγάλη σημασία έχει το περιεχόμενο των 12 ετών παρά τώρα με ποιο τρόπο θα μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, γιατί αυτό το έχει λύσει η ζωή, το έχουμε βρει το σύστημα, είναι καλό. Εντάξει, λίγη αλλαγή από εδώ, λίγη από εκεί, το ίδιο στο τέλος θα είναι. Θα πρέπει με έναν τρόπο να γίνεται το ξεσκαρτάρισμα. Οπότε θα καταλήξουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, αν είναι μόνο αυτό η φασαρία. Μία λέει από τις προθέσεις του Υπουργείου είναι να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο του σχολείου εκδίδοντας κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Θέλω να μου δείξετε έναν, εγώ με έναν είμαι εντάξει, που να έμαθε αγγλικά ή γαλλικά στο σχολείο κάτω από το lower. Δεν λέω να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να είναι και 30% κάτω από αυτό. Εκτός αν εννοούμε ότι τα αγγλικά που θα μαθαίνουν τα παιδιά στα φροντιστήρια θα δίνουν τις εξετάσεις στο σχολείο. Εγώ πήγαινα σε ένα σχολείο που είχε και αγγλικό και γαλλικό. Δηλαδή οι μισοί μαθαίνανε γαλλικά, οι άλλοι μισοί μαθαίνανε αγγλικά. Αυτοί που μαθαίνανε αγγλικά, επειδή κάνανε φροντιστήρια, κάτι γινότανε. Αυτοί που μαθαίνανε γαλλικά, κάτι ζορντουί, κάτι μπονζούρ, μέχρι εκεί φτάναμε.

Αλλά βέβαια το Σαββατοκύριακο αυτό που ξεχώρισε ήταν η φράση «Πείτε γιαγιά, θα σε πιάσω» που είπε ο διανομέας στην ηλικιωμένη στο φλεγόμενο σπίτι της Καλυθέας και οι πολίτες που μαζευτήκαν από κάτω και τη βοηθήσαν τη γυναίκα να σώσει τη ζωή τους και η ίδια βέβαια. Θα πείτε ήταν απελπισμένη, μην το λέτε, πάρα πολύ μπλοκάρουν σε αυτές τις συνθήκες. Τους εμπιστεύτηκε, πήδηξε και σώσανε τη γυναίκα. Μια ωραία στιγμή ανθρώπινης αλληλεγγύης και με αποτέλεσμα έτσι και με ανιδιοτέλεια και με ρίσκο. Διότι όταν πέφτει ένας άνθρωπος από αυτό το ύψος, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι γύρω στα σίγουρα 5 μέτρα, με τα κιλά που είχε η κυρία, δεν ήταν πολύ παχιά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια κιλά ήταν, αυτό μπορεί να τραυματίσει και τους από κάτω. Αλλά κάτσανε εκεί να την κρατήσουν.

Ελπίδα γιαγιά, θα με πιάσεις? Της απαντάει το Λιβεράς: μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστεψέ με, πίδα. Τον πίστεψε, πήδηξε, δεν ήταν μόνος του. Μαζευτήκανε και άλλοι, παρά το γεγονός ότι πριν φτάσει αυτός, οι υπόλοιποι δεν παίρναν την πρωτοβουλία. Ένας χρειάστηκε και ξαφνικά όλοι κινητοποιήθηκαν. Διότι συμβαίνει αυτό στην ψυχολογία του πλήθους. Αν δεν μιλήσει κανείς, να κάθεται και να κοιτάνε. Έχει συμβεί αυτό στο κέντρο της Αθήνας και έχει κάνει πολλοί κόσμος. Και καθόμασταν από κάτω και τους κοιτάγαμε. Έχει γίνει τη δεκαετία του 80 στην Πανεπιστημίου.

Και αυτός ο διανομέας που κάπου πήγαινε δεν σταμάτησε ούτε για να χαζέψει τι γίνεται, ούτε συνέχισε τη δουλειά του. Έβαλε μπροστά, οργάνωσε και τους υπόλοιπους, και σήμερα και η γιαγιά είναι καλά και οι άλλοι που ήταν από κάτω είναι καλά και όλοι νομίζω μπορούμε να νιώθουμε λίγο καλύτερα.

Την αντιδιαστολή αυτής της είδησης, και δεν αφορά τους ανθρώπους αλλά τη δημοσιογραφία, αν θέλαμε να δούμε την απόλυτη γελιοποίηση του επαγγέλματος, είναι τα εκατοντάδες άθρα και σοβαρές ιστοσελίδες για το γάμο μίας influencer με έναν πρώην αθλητή. Που τελικά ανακαλύπτεις δεν είναι καν γάμος.

Λοιπόν, στα το Μουντιάλ, τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους άντρες που λέγανε και παλιοί. Τώρα που κάθε αγώνας είναι ο τελευταίος ή ο επόμενος. Ο χαμένος επιστρέφει, ο επόμενος συνεχίζει. Τι έχουμε σήμερα? Βραζιλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Μαρόκο. Κάτσα κάτω, οι αθλητικοί συντάκτες τα βάλανε και λένε: εάν κερδίζουν τα ντέρμπι, τα φαβορεί, δηλαδή αν η Βραζιλία κερδίσει την Ιαπωνία, γιατί τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο, αλλά αυτό λέει η λογική, και ούτω καθεξής, τότε θα συναντηθούν κάποια στιγμή η Γαλλία με τη Γερμανία στους 16 και πολύ πιθανόν η Βραζιλία με την Αργεντινή. Όχι στον τελικό, στον ημιτελικό.

έχουμε πει και άλλη φορά, είναι τρομερό αυτό που κάνει ο αθλητισμός, διαγώνια και οριζόντια, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, και 3.000 χρόνια να γυρίσουμε πίσω, οι άνθρωποι παθιάζονταν με τους αθλητές και σήμερα το ίδιο. Αυτό είναι κάθετα και οριζόντια είναι ότι συμβαίνει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Στη Νότια Κορέα, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, νομίζω θα το πάρουν, ότι έπρεπε να προκριθούν οπωσδήποτε. Δεν τα κατάφεραν, παρά το γεγονός ότι είχαν καλή ομάδα. Ο πρόεδρος της χώρας, να σας θυμίσω, πριν κάνα χρόνο κοντεύαν να αντιμετωπίσουν πραξικόπημα. Δηλαδή, η πολιτική κατάσταση δεν είναι της πλάκας στη Νότια Κορέα. Ο πρόεδρος της χώρας έκανε ποστάρισμα στο X και μίλησε για ευνοιοκρατία που έκανε ο προπονητής όταν επέλεγε ποδοσφαιριστές. Και κατέληξε ότι ζητάει να γίνει έρευνα από το Υπουργείο Αθλητισμού, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, για όσα συνέβησαν στην Εθνική. Στη Νότια Κορέα, όχι στη Βόρεια. Στη Νότια Κορέα, λοιπόν, έδωσε συνέντευξη μετά από όλα αυτά ο προπονητής, αυτά τις τυπικές που δίνουν, τέλος πάντων, και ένα κανάλι του έβαλε ένα εφέ πάνω, να μην φαίνεται καλά η μούρη του, αυτοί που βάζουν στους εγκληματίες ή στους κατηγορούμενους, όσο ακόμα τους προστατεύει ο νόμος, αλλά είναι εγκληματίες.

τηλέφωνο χαιρετίζουμε και την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε, αλλάζει η ελπίδα, το κόμμα της δηλαδή, θα την καθαρίσω. Γίνανε διάφορες αποχωρήσεις, μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί νομίζω σίγουρα 5 στον αριθμό ή 6. Και κύριε λέγοντας όλοι το ίδιο, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα κτλ. Η κυρία Καριστιανού έκανε αυτό που δεν είναι και τόσο συνήθιστο στην πολιτική, και παρά το γεγονός ότι η ίδια είναι φρέσκια, το μάθε γρήγορα. Κατήγγειλε ότι υπάρχουν εκβιασμοί, ότι υπάρχουν αγορές υποψηφιωτήτων, ότι υπάρχουν αρχηγηλίκια, ότι υπάρχουν δόλοι που πήγανε να πιάσουν στα σίδη, και τώρα θα το καθαρίσει το κόμμα από αυτούς. Εν τω μεταξύ την κατήγγειλαν για αντιδημοκρατικές αντιλήψεις και για έλλειψη διαφάνειας. Δεν είπε το παραμικρό γι' αυτό.

0: Το σύστημα είπε, ξέρει καλά το παιχνίδι. Εμείς είμαστε ανάπηροι σε αυτό. Εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ άπειροι. Γρήγορα το μαθαίνει. Εν τω μεταξύ είναι πόσο, 2 μηνών ακόμα, 3, και άρχισε να τις εκαθαρίσεις. Θα μου πεις, καλύτερα τώρα παρά αργότερα να χρειαστεί να φύγει από το κόμμα της, να φτιάξει καινούριο για να ξεφορτωθεί τους παλιούς. Κάπου το έχουμε δει και αυτό. Τέλος πάντων, ο στόχος της παραμένει ίδιος, η πρωτιά, όπως ο ίδιος στόχος παραμένει και στο Πασόκ. Πρωτιά έστω και με μία ψήφο, ή μήπως όχι. Ακούμε τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, στενό συνεργάτη του Προέδρου του Πασόκ, ο οποίος μίλησε στην Net News.
1: Όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη, ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση, είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Η σοσιαλδημοκρατία συνολικά δεν αρέσει σήμερα, δεν πουλάει αρκετά.
0: Δεν πουλάει αρκετά στην Ευρώπη. Λοιπόν, νομίζω είναι το μοναδικό και το πρώτο στέλεχος του Πασόκ που είπε ότι όταν οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν τρίτη, τι να μιλάμε για την πρώτη θέση. Είναι δύσκολο. Δεν είπε κάτι τρομερό, εντάξει. Είπε ότι θα υπαγόρευε σε οποιοδήποτε κοινή λογική. Αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να το μαζέψει. Τώρα, αν η σοσιαλδημοκρατία πουλάει ή όχι, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και σε περίπτωση που ισχύει, το θέμα είναι γιατί. Τι κάνει λάθος και έχει πρόβλημα.

Όχι τι κάνουν οι άλλοι. Ο σοσιαλισμός τι κάνει λάθος. Πάμε κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά από τις 10 για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 2 11χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την πρωτεύουσα το 2022. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες. Σε κίτρινο συναγερμό σήμερα 28 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλή εβδομάδα, καλές διακοπές όσους ξεκινήσατε. Σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και φεύγει. Νομίζω οι πιο τυχεροί είναι τώρα που θα περάσουν κάπως καλύτερα, με λιγότερο κόσμο, περισσότερη άνεση, καλύτερη εξυπηρέτηση. Μετά όταν θα μαζευτούμε όλοι τον Αύγουστο, εντάξει, θα γκρινιάζουμε ότι πολλοί μαζευτήκαν εδώ, ξεχνώντας ότι ανάμεσα σε αυτούς που ενοχλούν τους άλλους είμαστε κι εμείς.

Ξεκινάμε τον πρώτο δεκάλογο αυτής της εβδομάδας και στο νούμερο 10. Η κυρία Τσάκρη, η οποία είπε ότι ποτέ δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη στον κύριο Κασελάκη. Τώρα, γιατί πιστεύει ότι ένας πολιτικός πρέπει να την ρωτάει με ποιον θα μιλάει, παραμένει άγνωστο. Στο νούμερο 9 παρακολουθούμε στο διαδίκτυο το γάμο μιας influencer με έναν αθλητή. Ένας από τους πολλούς τίτλους: οι καλύτερες στιγμές κατά την ανταλλαγή όρκων. Ιδέα δεν είχα ότι υπάρχει τέτοια τελετή στην Ελλάδα. Αλλά τι σημαίνει καλύτερες στιγμές? Υπάρχουν και κακές. Μέτριες. Ποιο AI, σιγά μην το περιμένουμε. Έχουμε τη μέθοδο της αυτοκαταστροφής στη δημοσιογραφία. Στο νούμερο 8 ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, που προσχωρά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα αφού αποχώρησε από το δικό του. Υπάρχει ακόμη κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν καταλαβαίνουν? Γιατί το μήνυμα είναι πολύ απλό. Εδώ ο κύριος Κόκαλης έφυγε ένα κόμμα με τέσσερα που είχε την δυναμική του, έτσι, την απήχησή του. Στο νούμερο 7, είδηση ότι μπαίνει τέλος στο λάδωμα για τις εξετάσεις οδήγησης. Πρέπει να διαβάζουμε αυτή την είδηση τα τελευταία 20 χρόνια. Διαχρονική αξία. Και κάθε φορά είναι πεπισμένες οι αρχές ότι βάζουν τέλος στο λάδωμα. Τώρα πάντως λένε ότι θα βάλουν κάμερες μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οπότε να μην μπορεί να γίνει το παραμικρό. Για να δούμε. Το νούμερο 6, ο κύριος Ρόντρικ Μπίτον είναι Βρετανός αρχαιολόγος. Είναι ένας σημαντικός Βρετανός διανοούμενος, πρώην μέλος της Βουλής των Λόρδων, ο οποίος έχει ανασκάψει την Κέρο και μελετά συστηματικά εδώ και δεκαετίες την ελληνική ιστορία. Δήλωσε λοιπόν ο Μπίτον σε άπτεστα ελληνικά: ο ελληνισμός ορίζεται πρωτίστως από τη γλώσσα. Ούτε από το έθνος, ούτε από τη θρησκεία, αλλά από τη γλώσσα που ομιλείται 3.500 χρόνια. Και από το έθνος και από τη θρησκεία, αλλά λέει πρωτίστως από τη γλώσσα των 3.500 ετών. Τι καταλαβαίνουμε εμείς από αυτό? Βλέπεις μια διαφήμιση, η οποία διαφημίζει ένα προϊόν. Το έχουν κάνει οι Έλληνες, παίζει την ελληνική τηλεόραση, απευθύνονται στο ελληνικό κοινό και τελειώνει. Nothing but value. Ή κάτι παρόμοιο που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Για το προϊόν. Absolutely nothing. Στο νούμερο 5, οι τράπεζες. Η κερδοφορία και η ρευστότητά τους είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για να μην λέτε ότι δεν πάει κάτι καλά σε αυτόν τον τόπο. Στο νούμερο 6, πάλι κυρία Τσάκρη, που είπε: καλό όλους να αναλογιστούν αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης, ότι αν συνηθίσεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις. Και αναφέρεται, το έγραψε όταν παραιτήθηκε, και αναφέρεται στον κύριο Κασελάκη που μίλησε με τον κύριο Γεωργιάδη. Καλό όλους να αναλογιστούν αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης, ότι αν συνηθίσεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις. Το καλό είναι ότι ο Χατζηδάκης δεν είναι μαζί μας για να το ζήσει και αυτό. Στο νούμερο 3, ο Τσιτσιπάς που απέλεσε τον πατέρα του. Πάλι. Και ο πατέρας το έγραψε στο Facebook. Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από λάθος μέρος. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη. Το λες και οικογενειακό reality. Στο νούμερο 2, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος χθες σε meeting στον Πειραιά έκανε 8.36. Θα πείτε, εντάξει, έχει και τον Πομάσκι, του δίνει συμβουλές σε κάθε άλμα, τον καθοδηγεί.
Ευτυχώς αυτή τη φορά εγκαίρως και πριν το σωστό άλμα, η τηλεόραση έδειξε μια κυρία στις εξέδρες, η οποία φαινομενικά τον έφτυνε. Στην πραγματικότητα, λίγο πριν ξεκινήσει την προσπάθεια, τον ξεμάτιαζε και τσουπ, 8:36.

Και στο νούμερο 1 ξεκάθαρα ο διανομέας και αρκετή περαστική στην Καλυθέα που όταν μια γιαγιά να κινδυνεύει να καεί, τη φώναξε ο ντελιβεράς: πείτε γιαγιά, θα σε πιάσω, εμπιστεύσουμε, και μαζί με τους υπόλοιπους άπλωσαν τα χέρια τους. Η γιαγιά τους εμπιστεύτηκε και πήδηξε. Μόση δύναμη είχανε, με τα χέρια τεντωμένα, σταμάτησαν την απότομη πτώση της γιαγιάς και ένας άνθρωπος σώθηκε, και αυτή ήταν και η ανταμοιβή τους, ότι σώσαν έναν άνθρωπο. Υπάρχει καλύτερο φιλοδόρημα?

Δυστυχώς βλέπουμε και όλες αυτές τις εικόνες από την Βενεζουέλα με ανθρώπους να σώζονται. Το δυστυχώς δεν είναι που σώζονται. Το δυστυχώς είναι ότι στους σεισμούς βλέπουμε τους 50, 60, 70, 100 που θα σωθούν. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες δεν θα προλάβει κανείς να τους απεγκλωβίσει εάν ζουν ακόμη. Έτσι γίνεται σε όλους αυτούς τους τόσο μεγάλους και τόσο καταστροφικούς σεισμούς.

0: Θα καλημερίσουμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει για την, νομίζω, πρώτη κομματική συνεδρίαση της ΕΛΑΣ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Καλημέρα.
0: Άρχισαν τα όργανα, λοιπόν, ε?
1: Νομίζω ότι έχουν αρχίσει εδώ και πολύ καιρό, Δημήτρη μου, δηλαδή από την επιστροφή ουσιαστικά του Αλέξη Τσίπρα, το θρηλυκό rebranding που θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, από την ημέρα δηλαδή που παρουσιάζει το βιβλίο του στο Κεντρικό Θέατρο της Αθήνας, στο Παλάς. Ήταν μια διαδρομή η οποία κατέληξε και στην επίσημη ανακοίνωση.
0: Όχι, θέλω να πω ότι τώρα και το κόμμα όμως αρχίζει, κάνει κομματικές διαδικασίες.
1: Βέβαια, και για να φτάσουμε στην κορύφωση, αυτό ήθελα να πω, για να φτάσουμε στην κορύφωση της λειτουργίας του κόμματος με υποκανονικές συνθήκες, με την δημιουργία και της Πολιτικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου και των τομεαρχών, δηλαδή της κοιόδους κυβερνήσεως που θέλει να εμφανίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Κανονικές λειτουργίες κόμματος. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και περίπου στις αρχές Αυγούστου, 8-10 Αυγούστου, εκεί περίπου θα υπάρξει και μια πρώτη λίστα υποψήφιων βουλευτών. Τονίζω το πρώτη λίστα, γιατί δεν θα είναι από τους νυν βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος.
0: Ναι, σωστά.
1: Τουλάχιστον προς ώρας. Μέλη να επιβεβαιωθεί βεβαίως αυτή η πληροφορία. Αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί πάνε τα πράγματα. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα κόμματα δείχνουν ότι έχουν μια έντονη κινητικότητα με την εμφάνιση υποψήφιων βουλευτών.
0: Αυτό το όργανο που συνεδρίασε, τι είναι τώρα?
1: Είναι σαν να λέμε, δεν είναι ακριβώς έτσι, ναι, μια κεντρική επιτροπή του κόμματος, ας πούμε. Σαν να λέμε.
0: Μάλιστα. Θα κάνει μετά και κεντρική επιτροπή κανονικά με εκλογές σε όλη τη χώρα και τέτοια?
1: Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποια στιγμή και ένα συνέδριο, αλλά αυτό πολύ μακριά στο μέλλον. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι και οι πληροφορίες αυτό λένε ότι θα κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα παρουσιάσει και το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος. Άρα όλη η κατεύθυνση είναι ότι μετά τη ΔΕΘ θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες προεκλογικές. Το σίγουρο είναι ότι θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου. Νομίζω ότι έχει ήδη εισέλθει επί αυτής της βάσης.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και την προσχώρηση του κυρίου Κόκαλη. Διαβάζω λίγο κριτική γι' αυτό.
1: Ο κύριος Κόκαλης, σε δικές μου πληροφορίες, λένε ότι είχε συνομιλίες πάντοτε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχαν διακοπεί ποτέ. Το θεωρώ το πιο πιθανό. Τυπική ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί αυτή τη στιγμή. Η παρέτησή του όμως από την Προεδρία του κόμματος που είχε ιδρύσει, της κίνησης μάλλον που είχε ιδρύσει ο κύριος Κόκαλης, όπως και του αντιπροέδρου της ίδιας κινήσεως, είναι βήματα τα οποία δείχνουν ή μεταφράζονται ή ερμηνεύονται με μία πορεία προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το θεωρώ το πιο πιθανό.
0: Μάλιστα. Διαβάζω πάντως λίγο κριτική, έτσι, επειδή δεν έχει το προφίλ του ψηφοφόρου στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος ο βιοπαλαιστής που αγωνίζεται κτλ. Υπάρχει μια μικρή γκρίνια. Πώς το διαχειρίζεται αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι ασχολείται με αυτό καθόλου.
0: Ναι, καθόλου, μάλιστα.
1: Καθόλου.
0: Ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, χαρούμενοι νομίζω. Είναι καλά, τους δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Δεν έχει πιάσει ακόμα το ποσοστό που είχε όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσκοπικά,
1: ναι,
0: εννοώ, αλλά εντάξει, οκ, προς τα εκεί πάει.
1: Ναι μεν, αλλά νομίζω ότι ήταν δηλωτική και των εσωτερικών καταστάσεων που επικρατούν στην Αμαλίας. Η δήλωσή του στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε στον συνάδελφό μας τον Αντώνη Στρόιτερ, ότι ναι, είναι ενθαρρυντικά όλα αυτά τα στοιχεία των πρώτων δημοσκοπικών καταγραφών, αλλά δεν πετάω και στα σύννεφα. Είναι σαφές ότι όλοι περιμένουν τις νέες δημοσκοπήσεις, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπε στο Στρόιτερ και έχει πιο μεγάλη σημασία εκτός από αυτό φυσικά που είπε είναι ότι θέλει και είναι ακόμα και, όχι διαμαρτυρίας ή για δεύτερο, αλλά να κυβερνήσει.
1: Βέβαια. Ναι. Το δήλωσε ξεκάθαρα και το στόχο του για τις επόμενες εκλογές. Είναι ένα στόχο.
0: Και νομίζω ότι το σενάριο των δεύτερων εκλογών, των επαναληπτικών, έτσι, αν δεν βγει με την πρώτη κάποιο κόμμα, ότι εκεί πιο πολλοί επενδύουν. Στην δεύτερη Κυριακή. Σύστημα Δούκα.
1: Είναι σαφές και δεν έχει πολύ άδικο. Είναι σαφές ότι δεν ξέρω αν ο στόχος θα είναι η δεύτερη Κυριακή, γιατί όλα όλο το πολιτικό σκηνικό νομίζω θα εξαρτηθεί από την κάλπη, από την πρώτη εθνική κάλπη. Λέμε πρώτη, αλλά δεν ξέρουμε και τα αποτελέσματα. Μπορεί όλοι να διαψευστούμε, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, λέμε, αυτό λέμε. Αν δεν βγει κάποιο κόμμα πρώτο.
1: Αν δεν βγει κάποιο κόμμα, όχι πρώτο, πρώτο θα βγει σίγουρα.
0: Συγγνώμη, και να κάνει κυβέρνηση. Ναι.
1: Ναι. Ή να μπορεί να σχηματίσει μέσα στο διερευνητικό εντολών κυβέρνηση. Ναι, βέβαια, είναι σαφές ότι.
0: Πάντως, εγώ και με ένα στέλεχος που μίλησα εδώ στο πλαίσιο με το συνέντευξη, αυτό έλεγε ότι εκεί το βλέπουν πιο πιθανό, γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορεί να πάρουν αυτοδυναμία. Δηλαδή, και στο αισιόδοξο σενάριο δεν λένε αυτό. Αλλά τη Δεύτερη Κυριακή. Θα μου πει, έχουμε χρόνο, είναι μακριά εκλογές, πολλά συμβαίνουν, ο πολιτικός χρόνος είναι περίεργος.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί ότι οι εκλογές είναι πολύ μακριά από σήμερα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μόνο μάλλον με αυτό που παίρνει την απόφαση, που το έχει ξεκαθαρίσει με 250 τρόπους. Ότι, αλλά και μέχρι τότε θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Μια χαρά. Το Βαγγέλη τον βλέπετε το βράδυ μετά τις 12 στην τηλεόραση με τη Λίδα Μπόλα. Και τον Άγγελο Μόσχοβα.

0: Για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις παραλίες. Κυρίως θα μιλήσουμε και τις παραλίες στην Αττική, καθώς βγήκε μια λίστα από το ΠΑΚΟΕ, το οποίο βγάζει αρκετές παραλίες να έχουν πρόβλημα. Έχουμε κοντά μας τον Διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, τον κύριο Γιάννη Χατζιανέστη. Καλημέρα, κύριε Χατζιανέστη.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σας ζητάω να σχολιάσετε την έρευνα του ΠΑΚΟΕ, αλλά να μας πείτε τα δικά σας κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αξιολογείτε τα νερά στις θάλασσες, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το ΕΛΚΕΘΕ παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων σε όλη τη χώρα και των παράκτων και της ανοιχτής θάλασσας και μελετάμε όλες τις παραμέτρους οι οποίες έχουν να κάνουν με την υγεία του θαλάσσικου συστήματος.
0: Ναι.
1: Τώρα, ειδικά σε ό,τι αφορά τις παραλίες κολύμβησης, η βασική παράμετρος που πρέπει να εξετάζεται είναι ο μικροβολικός έλεγχος του νερού. Τις μετρήσεις αυτές όμως δεν τις κάνει το ΕΛΚΕΘΕ. Η ευθύνη είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο εκτός γνωρίζω τα έχει αναθέσει σε κάποιο εργαστήριο διαπιστευμένο. Γίνονται μετρήσεις κάθε μήνα σύμφωνα με την νομοθεσία και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να αμφισβητεί κάποιος τα αποτελέσματα αυτά.
0: Μάλιστα. Εσείς κάνετε έρευνες?
1: Εμείς φυσικά και κάνουμε έρευνες, συμμετέχουμε και σε ερευνητικά προγράμματα και είμαστε και ο υπεύθυνος φορέας για τη μελέτη της ποιότητας, όπως σας είπα, και των παράκτητων υδάτων της χώρας και της ανοιχτής θάλασσας.
0: Και τι λένε για την Αττική, ποιο είναι το συμπεράσματά σας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι καλή, είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι λίγο περισσότερο επιβαρημένες. Αλλά σας ξαναλέω ότι οι μετρήσεις αυτές που κάνουμε δεν αφορούν τα νερά κολύμβησης, δεν αφορούν τις παραλίες. Αφορούν το θαλάσσιο σύστημα γενικά, την υγεία των οργανισμών, την υγεία του οικοσυστήματος, το θαλάσσιο βυθό, τους οργανισμούς που ζουν στο βυθό.
0: Μισό λεπτό. Μπορεί οι οργανισμοί που ζουν στο βυθό και το οικοσύστημα να έχει πρόβλημα και ταυτόχρονα η θάλασσα να είναι καλή για μας? Δεν είναι ένα δείγμα η υγεία? Δεν λέω η αλληλοεξόντωση των ψαριών, έτσι τώρα ξέρω εγώ με τον γαλάγο κέφαλο, αλλά εάν βλέπετε μια ανατροπή.
1: Όσον αφορά τους κολυμβητές, οι βασικές παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των κολυμβητών είναι οι μικροβολικές παράμετροι, δηλαδή κολοβακτηρίδες και εντερόκοκοι, τα οποία είναι βακτήρια που προέρχονται από αστικά λίμματα. Από κόπρανα, για να το πούμε πιο έτσι. Καθαρά. Λοιπόν, οι μετρήσεις αυτές, ξαναλέω, δεν γίνονται από το ΕΛΚΕΘΕ.
0: Κατάλαβα. Αυτά, να σας ρωτήσω αυτό τότε και κάτι για τα νερά που είπατε, τα υπόλοιπα που ελέγχετε εσείς. Αυτά σε καθαρσίες.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα?
1: Από πάρα πολλές αιτίες. Από κάποιον αγωγό στον οποίο με κάποια παράκαμψη έρχονται για αστικά λίγματα, από κάποια παράκτια μονάδα στην οποία δεν λειτουργεί καλά ο βιολογικός καθαρισμός. Μην ξεχνάμε, σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής δεν υπάρχουν αποχετεύσεις.
0: Υπάρχουν βιτία. Ναι. Δηλαδή κάποιος εσκεμμένα σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο, αλλά να απορρίπτει στη θάλασσα.
1: Εντάξει, τώρα ναι, μπορεί και εσκεμμένα, μπορεί και ατυχηματικά, πάντως υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί.
0: Άρα γι' αυτό γίνονται και οι μετρήσεις, οι οποίες βέβαια είναι online. Μπορεί κανείς να τις δει, έτσι, στη σελίδα του Υπουργείου?
1: Οι μετρήσεις είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Από ό,τι ξέρω, γίνονται από Μάιο μέχρι Οκτώβριο σε συγκεκριμένα σημεία. Τις αναλύσεις κάνει διαπιστευμένο εργαστήριο και ξαναλέω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να αμφισβητούνται.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τις δικές σας έρευνες στις περιοχές που είπατε, τα βλέπετε τα πράγματα καλύτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές?
1: Σε γενικές γραμμές τα πράγματα βαίνουν βελτιούμενα. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τα μέτρα είναι πιο έτσι, σοβαρά, λειτουργούν καλύτερα οι βιολογικοί καθαρισμοί. Υπάρχει κάποια στις βιομηχανίες παράκτιες λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε αυτά που πέφτει στη θάλασσα να είναι λιγότερα και όχι τόσο επικίνδυνα. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια βελτίωση του συστήματος.
0: Τι σημαίνει όχι τόσο επικίνδυνα?
1: Εννοώ ότι τα βιομηχανικά απόβλητα πλέον και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν.
0: Τώρα αναφέρεσαι σε περιοχές βιομηχανικές τύπου Ελευσίνα, ας πούμε, έτσι?
1: Ναι, προφανώς, προφανώς, αλλά μιλάμε γενικώς για την Αττική. Στην Ανατολική Αττική δεν υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες, ας πούμε.
0: Όχι, εντάξει, ναι, αλλά επειδή το λέμε μπορεί κάποιος να μην το ξέρει, γι' αυτό.
1: Όχι, εντάξει, υπάρχει ο αγωγός των αστικών λοιμάτων στην Ψιτάλια και στο Θεράσιο και εκεί γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια περιουσία για, για τη χώρα το να έχουμε καθαρές θάλασσες, έτσι. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια το ξέρουμε αυτό. Και πρέπει με κάθε τρόπο να τις προστατεύουμε. Και από ατυχήματα που λέτε, κάποιος να μην το θέλει. Καλά, δεν συζητάω κάποιος να το κάνει και εμένα. Μου φαίνεται τρελό να έχεις ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα και να τη βρωμίζεις. Αλλά μπορεί να συμβαίνει.
1: Ναι, για κάποιο λόγο να υπάρχει μια.
0: Όχι, μπορεί να συμβαίνει να είναι κάποιος τόσο ανόητος. Αυτό εννοώ. Δεν λέω ότι το κάνει.
1: Okay, αλλά είναι πιθανό με αν εφόσον δεν υπάρχει αποχέτευση να υπάρχει μια δυσλειτουργία στο μονάδο του λαϊκού ας πούμε, και να ξεφεύγει κάτι το οποίο είναι, δεν θα πρέπει να ξεφύγει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει τώρα μια διαμάχη και με μηνύσει μάλιστα από τους δημάρχους για μετρήσεις που έκανε το ΠΑΚΟΕ και έβγαλε πάρα πολλές παραλίες που ότι είναι πάνω από το όριο. Οι δήμαρχοι το αμφισβητούν. Λένε ότι τα κρατικά, εκεί που έχει αναθέσει το κράτος να γίνονται οι έρευνες δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα. Ισχύουν άλλα τα οποία είναι σαφώς ακίνδυνα για τους κολυμβητές και συνέχεια στα δικαστήρια με μια μικρή διαφορά. Εμείς μπάνιο θέλουμε να κάνουμε το επόμενο δίμηνο. Το δικαστήριο θα μας τη λύσει την απορία, δεν ξέρω, μέσα στη δεκαετία.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά αιθρίος και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders, Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Διαβάζω λοιπόν μία ψυχολόγο νευροεπιστήμονα η οποία διαμαρτυρήθηκε πάρα πολύ και δημοσίως επειδή τη στέλνουν μηνύματα εκτός ωραρίου. Δεν άντεχα, λέει, άλλο 11 η ώρα το βράδυ ειδοποίηση, τα μέλη δεν τα κοιτάω, αλλά μου χτυπάνε στο WhatsApp, καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοί μου δουλεύουν πολύ, είναι ακαδημαϊκός και αγχώνονται και θέλουν να λύσουν τις απορίες του, αλλά εμένα με ενοχλεί, δεν μπορώ να αποσυμπιεστώ, ξαφνικά μόλις βλέπω το μήνυμα σκέφτομαι την υπόθεση που με ρωτάνε, αγχώνομαι περισσότερο, πάει ο χρόνος της ξεκούρασης, παρετούμε. Λοιπόν, από τότε που βγήκαν όλα αυτά τα κακοψίνια, η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί η έννοια του ωραρίου. Στο εξωτερικό υπάρχουν αποφάσεις που απαγορεύουν σε εταιρείες να στέλνουν mail εάν κάποιος έχει σχολάσει, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι όπως ακούσατε. Και ενώ υπάρχουν συζητήσεις αν οι 40 ώρες θα γίνουν 36, 35, 32 και τα λοιπά και σε κάποιες χώρες δοκιμάζεται αυτό το σύστημα, με το να πρέπει να ασχολείσαι με τη δουλειά εκτός του ωραρίου, στην πραγματικότητα προεκτείνουμε το ωράριο χωρίς να το πληρώνουμε κιόλας. Λοιπόν, στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα, θα δούμε και τα υπόλοιπα σε λίγο. Πάμε τώρα στο Παρίσι όπου δοκιμάζονται οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν συνηθίσει και στον καύσωνα και συνθήκες που δημιουργεί, γιατί είναι διαφορετικά να έχεις σαραντάρια ας πούμε με τα μελτέμια, είναι διαφορετικά χωρίς τον αέρα. Η κυρία Σοφία Μαλαθρίτη εργάζεται στο Παρίσι, είναι ξεναγός στο επάγγελμα, θα μας μεταφέρει την εμπειρία. Καλημέρα κυρία Μαλαθρίτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είμαστε καλύτερα γιατί επιτέλους βρώσει λιγάκι.
0: Δηλαδή?
1: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
0: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
1: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Πολύ παράξενο.
0: Τι διαφορά έχει αυτή η ζέστη με τους 40 βαθμούς στην Αθήνα, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, η χώρα μας που είναι η χώρα των Θεών έχει τα μελτέμια όπως είπατε, έχει το αεράκι, είναι πιο ξηρό το κλίμα, έχουμε θάλασσα παντού. Ενώ εδώ είναι ένα διαφορετικό κλίμα με υγρασία και είναι αρκετά...
0: Η υγρασία κάνει αποπνικτική τη ζέστη, έτσι?
1: Ναι, και κυρίως είχε άπνοια, δεν φυσούσε καθόλου, ελάχιστα δηλαδή. Οπότε 42 βαθμούς μέσα σε μια πόλη, όσο και να έχει πνεύμονες, πάρκα, κήπους κτλ, χωρίς αέρα και με υγρασία, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, θα περίμενε κανείς ότι και χώρες που έχουν τόσο υψηλό επίπεδο πολιτισμού και υγειονομικής γνώσης και τα λοιπά θα μπορούσαν να τα αντιμετωπίζουν. Οι χίλιοι νεκροί που διαβάζουμε και παραπάνω είναι πολύ μεγάλος αριθμός, νομίζω.
1: Και βέβαια είναι. Και βέβαια είναι.
0: Κυρίως να πούμε ότι το 85% αφορά ανθρώπους άνω των 65, που σημαίνει ότι η ζέστη επηρέασε τα άλλα προβλήματα που είχαν. Καρδιολογικά,
1: ναι,
0: και ό,τι μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Ναι, ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
0: Τέτοια εποχή.
1: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός, και σίγουρα η χώρα που είναι μια οργανωμένη χώρα, ωστόσο δεν μπορούσε να προβλέψει, δεν έχει προετοιμαστεί για τέτοια φαινόμενα.
0: Να πούμε, εντάξει, δεν το ξέρουμε οι Έλληνες, έτσι, από τους 35 βαθμούς και πάνω ο ανεμιστήρας δεν κάνει απολύτως τίποτα. Άρα η εύκολη
1: λύση. Εδώ.
0: Ναι, λέω, η εύκολη λύση ακυρώνεται στους 40 και στους 42 βαθμούς.
1: Και
0: είναι και πόλεις που δεν έχουν air conditioning γιατί δεν τα χρειάζονταν.
1: Ακριβώς. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα air conditioning στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε. Εδώ, επειδή είναι και τα περισσότερα κτίρια διατηρητέα, χρειάζονται πάρα πολλές διαδικασίες. Δεν μπορεί κανείς έτσι να πάρει μηχανισμό και να τον εγκαταστήσει, ας πούμε. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν διατηρητές προσώψεις και τα λοιπά, οπότε είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Ξέρετε, κυρία Μαλαθρίτη, δεν το λέω για εσάς, το λέω για εμάς. Και εδώ απαγορεύεται να πας να βάλεις αυτό το, την εξωτερική μονάδα ψηλά που τις βάζουμε και αλλοιώνουν την εικόνα των κτηρίων. Κανονικά πρέπει να τις ακουμπάμε κάτω στα μπαλκόνια. Επειδή μας δεν μας βόλευε γιατί θέλαμε τα μπαλκόνια ή στα κτίρια της Αθήνας που δεν έχουν στο κέντρο, δεν υπήρχε πουθενά να τα βάλεις, τα βάζουμε ή παρανομώντας ψηλά ή γιατί δεν μπορούν να μπουν πουθενά αλλού. Οι Γάλλοι λέτε ότι αποκλείεται να δώσουν άδεια να μπουν έτσι, άρα θέλει ειδική μελέτη και πολλά έξοδα. Δεν είναι να κουράσει το air condition, έτσι. Είναι όλη η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Εξαρτάται από τα κτίρια. Σίγουρα θα βρουν κάποια λύση. Απλά θέλω να πω, δεν είναι τόσο απλό δεδομένο ότι να, μου έρχεται αυτό στο μυαλό να βάλω ένα air condition και απλά το παίρνω και το βάζω. Είναι μια πιο περίπλοκη κατάσταση λίγο, ναι.
0: Αν το ξέρετε, γιατί η υγρασία

0: εδώ 3, 4, 5, 6 ώρα φτάνει το πικ. Το πρωί είναι πάντα πιο δροσερά και το μεσημέρι από τις 3 και μετά ανεβαίνει πάρα
1: πολύ.
0: Εσείς
1: είστε και ξεναγός, οι τουρίστες πώς το αντιμετώπισαν, συνέχισαν τις εκδρομές και τις βόλτες στα διάφορα αξιοθέατα?
0: Όσοι είχαν πρωινά ραντεβού ή πριν τις 2 το μεσημέρι, ναι. Γιατί τα μεγάλα μουσεία, το Λούβρο, οι Βερσαλίες, το Γκρον Παλέ και κάποια άλλα, έκλεισαν νωρίτερα τις πόρτες τους, ακριβώς γιατί το Λούβρο, για παράδειγμα, έχει ένα όριο 30.000 επισκεπτών την ημέρα. Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν ταυτόχρονα εκεί γύρω στις 5 το απόγευμα, η κατάσταση είναι αποπνικτική. Οπότε αποφάσισαν με
1: τα μουσεία, για να συντηρούνται οι αρχαιότητες, δεν πρέπει να έχουν μονάδες ψύξης, θέρμανσης κτλ. Δεν υπάρχουν...
0: Έχουν συστήματα εξαερισμού, αλλά μιλάμε για κτίρια αιώνων και η διαδικασία αυτή να μπουν κανονικά κλιματιστικά παίρνουν, δηλαδή κάνουν μελέτες που, πώς να σας πω, για το ένα τμήμα για παράδειγμα του Παλατίου των Βερσαλιών, αυτή η εγκατάσταση μπορεί να πάρει τουλάχιστον 5 χρόνια και το πάνε τμήμα-τμήμα, γιατί πρέπει να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να φαίνονται μέσα στα διαμερίσματα τα βασιλικά όλα αυτά, πρέπει να βρουν κάποιο σύστημα που να μην επηρεάζει καθόλου την αισθητική του χώρου. Οι Γάλλοι, ξέρετε, οι φίλοι μας οι Γάλλοι είναι πολύ ευαίσθητοι στο θέμα της αισθητικής και προσπαθούν να τα κάνουν όλα πιο όμορφα, ίσως με λίγο παραπάνω χρόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχοντας κανείς την εικόνα ενός απλού δρόμου, έτσι, όπου είναι αυτά τα σχεδόν τα ομοιόμορφα κτίρια κτλ., αλλά και όμορφα ταυτόχρονα, το να τους κοτσάρεις μονάδες εξωτερικά. Εντάξει, θα είναι μια άλλη εικόνα. Απ' την άλλη, και να πεθαίνει ο κόσμος, σημαίνει ότι πρέπει να λυθεί και γρήγορα το θέμα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολλοστή που αντιμετωπίζεται τόσο υψηλή θερμοκρασία.
0: Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι, ήταν το 2002, νομίζω. Και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη. Παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Πιστεύω ότι μετά το φετινό αυτό φαινόμενο θα παρθούν άλλες αποφάσεις, γιατί πρέπει και ειδικά στα γεροκομεία, όπου εκεί υπήρχαν μεγάλες απώλειες, να μπουν σίγουρα μονάδες. Αλλά να σας πω, ακόμα και στα σχολεία, δηλαδή τα παιδιά είναι αίθουσες που μέσα υπάρχουν παιδιά που λιποθυμάνε, ας πούμε, από τη ζέστη. Σχεδόν, δηλαδή έχουν
1: λογικό το
0: βιβλίο.
1: Νομίζω και συνηθισμένοι ήταν, πάλι είναι εξωφρενική η συνθήκη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαλαθρίτη. Να είστε καλά, καλή δουλειά ευχόμαστε.
0: Και εσείς. Σε όλους.
1: Και καλό καιρό. Να είστε καλά. Ό,τι εννοεί ο καθένας καλό καιρό. Τώρα εδώ πέρα αυτό είναι τρομερό. Το έχουμε ζήσει εμείς στο παρελθόν. Είχε ζέστες πάρα πολύ στην Ελλάδα, χωρίς κλιματιστικά. Γι' αυτό και οι πλούσιοι φτιάχνανε εξοχικά σπίτια στην Κηφισιά και στο Φάλιρο. Επειδή έκανε πάρα πολύ ζήτηση στο κέντρο της Αθήνας. Και φεύγανε και πηγαίνανε εκεί που είχε 3-4-5 βαθμούς διαφορά, ήταν και δάσος. Μετά τη δεκαετία του 80, το 1987, είχαμε και εμείς 1.700 νεκρούς, νομίζω, γιατί ήρθε ένα απότομο κύμα καύσωνα. Ήρθε μέσα στον Ιούνιο, όπου δεν ήταν προετοιμασμένος ο κόσμος, δεν είχε φύγει για τις διακοπές, είχαμε άπνιες και υπήρχαν στα σπίτια, δηλαδή να καταλάβετε, στην καλή περίπτωση σε ένα σπίτι να βρίσκες έναν ανεμιστήρα. Οι οικογένειες είχαν πάνω από 2 παιδιά, 3, φιλοξενούσαν και καμιά γιαγιά. Η κατάσταση ήταν δραματική. Τα air condition υπήρχαν εκείνη την εποχή. Νομίζω τα ξέρανε και πόσα ήταν. Δηλαδή ήταν ελάχιστα, ήταν πανάκριβα. Και τα έβρισκε σε καμία επιχείρηση που είχε την πολυτέλεια να πληρώσει την air condition. Σε σπίτι και σε αυτοκίνητο πάντως δεν υπήρχαν. Την επόμενη χρονιά γέμισε η Αθήνα με ανεμιστήρες. Τα μαγαζιά τους βγάζανε στα πεζοδρόμια. Εξακολούθησε όμως το air condition να είναι κάτι μακρινό και πάρα πολύ ακριβό. Θυμάμαι και τη μέσα δεκαετία 90, όσοι προσπαθούσαν να βάλουν στο αυτοκίνητο air condition, γιατί ήταν καινούριο αλλά δεν είχε, πόσο πολύ τους άκουγες το ποσό, το οποίο δεν το θυμάμαι να σου το πω, και του λέγες, το παράθυρο σου δεν κατεβαίνει. Φυσική ψήξη. Λοιπόν, τα έχουμε περάσει αυτά. Τώρα τα πράγματα για μας είναι καλύτερα.

0: Επειδή είμαστε όμως και πιο συνηθισμένοι, θα τα μάθουν και οι Βορειοευρωπαίοι όπως θα μάθουμε και εμείς να ζούμε με τα κρύα και τις πλημμύρες. Όπως θα μάθουμε να ζούμε, να συνυπάρχουμε και να χρησιμοποιούμε πιο σωστά και υπεύθυνα και την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάω εδώ για τους, για όλους εμάς, έτσι. Ακούς άνθρωπο να σου λέει, τσακώθηκα χθες με το ChatGPT. Και το πιστεύει ότι έκανε τσακωμό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ΕΣΥΑ, να σε ενημέρωσε όλους ότι πρέπει να σε λίγες μέρες να συμμορφωθούν τα μέσα ενημέρωσης και να υπάρχει ειδική σήμανση στα κείμενα εάν έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ανδρέας Παναγόπουλος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Συντακτών ημερησίων εφημερίδων, έτσι λεγόταν τότε, Αττικής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Επίσης,
0: αυτή η συζήτηση
1: ναι,
0: αφορά εμάς, αλλά αφορά και τον κόσμο, έτσι, γιατί έτσι θα ξέρουν τι έχει γράψει το μηχάνημα και τι έχει γράψει ένα συντάκτης.
1: Σωστά. Αφορά τον κόσμο περισσότερο και λιγότερο εμάς, υπό την έννοια ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε απέναντι στο κοινό, απέναντι στους πολίτες, διαφανείς. Διαφωνείς για οτιδήποτε κάνουμε στη δουλειά μας και προφανώς όταν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγή του περιεχομένου. Και είναι μια υποχρέωση που έχουμε ως δημοσιογράφοι, κυρίως στα μέσα, έτσι, αλλά και εμείς ως δημοσιογράφοι με βάση τους κώδικες δεοντολογίας που έχουμε και απέναντι στο κοινό και απέναντι στη δημοσιογραφία και απέναντι στη δημοκρατία. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι το ζητούμενο. Να παράγουμε περιεχόμενο το οποίο είναι αξιόπιστο, το οποίο είναι διαφανές πως έχει παραχθεί και να λέμε την αλήθεια προς όφελος των πολιτών και της δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, θα υπάρχουν τρεις σημάδες πλέον στα κείμενα, στο γραπτό λόγο ή και, και στα κανάλια.
1: Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Θα υπάρχουν τρία διαφορετικά σηματάκια. Από 2 Αυγούστου και μετά είναι υποχρεωτικό για όλα τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη ή σε περιεχόμενο που μπορούν να δουν στην Ευρώπη. Και πρώτα απ' όλα μιλάμε για... έχει οριστεί ως όρος... τα deep fakes, δηλαδή το συνθετικό περιεχόμενο, το περιεχόμενο που παράγεται από τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης και αφορά τον ήχο, τις εικόνες και το βίντεο και ανάλογα με το τι είδους χρήση έχουμε κάνει τι είδους χρήση έχουμε κάνει, θα πρέπει να υπάρχει η σήμανση. Είναι ένα σηματάκι που λέγεται AI, γράφει αλφα, γιώτα, για να το πούμε στα ελληνικά, για να μπορούμε να αντιληφθούν όλοι τι είναι. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο, θα το δούμε στις επόμενες μέρες αν αυτά θα μεταφραστούν και σε κάθε γλώσσα ή θα παραμείνουν ως ενιαία σύμβολα. Οπότε AI μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αυτό το σημαντάκι θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε αν για παράδειγμα υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο μέσα υπάρχουν φωνές που έχουν δημιουργηθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα άλλο σηματάκι που λέγεται AI generated, δηλαδή όταν το σύνολο του περιεχομένου έχει δημιουργηθεί, το AI generated αυτό σημαίνει δημιουργημένο παραγμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν, αν για παράδειγμα μία φωτογραφία ή ένα βίντεο ή ένα ηχητικό είναι εξ ολοκλήρου, έχει παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, τότε θα πρέπει να έχει το σηματάκι AI generated. Και αν έχουμε τροποποιήσει μία φωτογραφία η οποία έχει για παράδειγμα ληφθεί ή ένα βίντεο από έναν άνθρωπο και μετά έχουμε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να το τροποποιήσουμε, θα είναι AI modified, δηλαδή τροποποιημένο από τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κείμενα, η κατεύθυνση που δίνει η ΕΣΥΑ και οι δημοσιογραφικές μας ενώσεις είναι ότι θα πρέπει να μην πέφτουμε στην παγίδα της εύκολης αναδιατύπωσης, του rewriting, της αναπαραγωγής του περιεχομένου με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί υπάρχουν και ορατοί και αόρατοι κίνδυνοι και για τους δημοσιογράφους και για το κοινό. Από την δημιουργική γραφή, την κριτική σκέψη, την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου που δεν πρέπει να εκχωρηθούν στις μηχανές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γι' αυτό μιλάμε, αυτοί οι κανόνες που περιγράφουμε πρέπει να εφαρμοστούν από τις 2 Αυγούστου προβλέπονται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άρα επί της ουσίας σημαίνει ότι είναι νόμος και ήδη ισχύει, αλλά από τις 2 Αυγούστου θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σήμανση για τα κείμενα, εφόσον έχουν ελεγχθεί από δημοσιογράφο ή έχουν δημιουργηθεί από μέσο ενημέρωσης που έχει νομική υπόσταση και ξέρουμε τον ιδιοκτήτη και ούτω καθεξής, θα μπορεί να μην φαίνεται ότι είναι να μην υπάρχει η σήμανση αυτή. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι πρώτον δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για να παράγουμε κείμενα οι δημοσιογράφοι. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να φανεί και αυτό για το κοινό, ώστε να γνωρίζει. Τώρα, θα πει κάποιος, μπορώ να βάλω ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να μου κάνει μία μετάφραση, να μου κάνει μία απομαγνητοφώνηση. Δηλαδή δίνει κάποιος μια συνέντευξη, τη μαγνητοφωνούμε και μετά αντί να κάτσουμε με το χέρι και να ακούμε και να γράφουμε.
0: Δεν συζητάμε γι' αυτό τώρα.
1: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς δεν απαιτείται. Είναι όλα σαφή στον κώδικα δεοντολογίας που έχουμε φροντίσει για την τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε φροντίσει εδώ και 1,5 χρόνο να εκδώσουμε, ούτως ώστε να σημειώσουμε τους κινδύνους και τις ανησυχίες που υπάρχουν και τις υποχρεώσεις μας για διαφάνεια απέναντι στο κοινό. Θέλω να πω μόνο μία φράση ακόμα, αν έχουμε χρόνο. Είναι σημαντικό ότι με αυτόν τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες που έχουν social media μπορούν ή μπορούσαν να βλέπουν ή να παράγουν deep fakes, συνθετικό περιεχόμενο, φωτογραφίες ψεύτικες ή οτιδήποτε, βίντεο και ούτω καθεξής. Τώρα, και αυτό είναι πολύ θετικό, με το καινούριο πλαίσιο, ο καθένας που παράγει κάτι και το δημοσιεύει, πέρα από το γεγονός ότι οι ίδιες οι μηχανές, τα ίδια τα εργαλεία θα έχουν την υποχρέωση να έχουν μια σήμανση, ένα watermark, ένα υδατογράφημα που θα είναι αδιαφανές, αλλά θα μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν ένας πολίτης, για παράδειγμα, δημοσιεύσει μια γατούλα που την έφτιαξε στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν ενοχλεί κανένα. Αν όμως δημοσιεύσει μια φωτογραφία ενός δημοσίου προσώπου, θα φέρω ένα παράδειγμα τυχαίο, ένας δήμαρχος τον οποίο κάποιος κατηγορεί ότι έχει πάρει μίζες και να είναι ένας δήμαρχος που να φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει ένα φακελάκι και υπάρχει μια φωτογραφία που παραπλανεί απόλυτα το κοινό και απόλυτα πιθανώς να πέσουμε στην παγίδα και εμείς οι δημοσιογράφοι, αν και υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να το διασταυρώνουμε και έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε, τότε ο κανονισμός, ο νόμος δηλαδή, προβλέπει ότι δεν τον αντιμετωπίζει ως έναν απλό πολίτη που έφτιαξε μία απλή φωτογραφία.
0: Αλλά ως ένα συκοφάντη.
1: Τον αντιμετωπίζει πέρα από την μορφή της συκοφαντίας, τον αντιμετωπίζει ότι παράγει παραπληροφόρηση, αλλά τον αντιμετωπίζει ως μέσο ενημέρωσης και έχει τις ευθύνες των μέσων ενημέρωσης, άρα θα πρέπει να το έχει σημάνει και ούτω καθεξής, πέρα από τις κατηγορίες της συκοφαντίας και ούτω καθεξής.
0: Εν ολίγης και για τον πολίτη.
1: Σημαίνει 15 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, προφανώς αναλογικά, έτσι. Και για τα μέσα και για τον ίδιο τον πολίτη που κάνει αυτό και δεν το σημαίνει.
0: Άρα και για τον πολίτη η πλάκα τελειώνει.
1: Τελειώνει η πλάκα τουλάχιστον για θέματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, την πολιτική, τους επιχειρηματίες και ούτω καθεξής.
0: Και τους φίλους του, άμα παίρνει και το κάνει και αυτό τους προσβάλλει και εκεί. Δηλαδή...
1: Φυσικά. Αυτό ωραία. Είναι ένα καλό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Ο Ανδρέας Παναγόπουλος, συνάδελφος αντιπρόεδρος της ΕΣΥΕΑ για τα της τεχνητής νοημοσύνης. Σας κάνω μια μικρή σύνοψη για όσους δεν τα προλάβατε όλα. Αλλά πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Στις 12 σύσκεψεις στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις, νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Κακοκαιρία ελπίδα. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές της χώρας συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία. Γενικά έθριος ο καιρός έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Σας λέγαμε νωρίτερα για τη σήμανση που θα έχουν από 2 Αυγούστου τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινάμε από τις εικόνες και του βίντεο.

Λοιπόν, αλφαγιώτα, AI. Εάν σε ένα βίντεο έχουν δημιουργηθεί φωνές με τεχνητή νοημοσύνη, ένα σκύλος δηλαδή που καυγίζει αλλά δεν έχουν πάρει αληθινή φωνή, είναι ψεύτικοι, ή φωνές ανθρώπων. AI generated θα είναι η σήμανση όταν όλο το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ένα βίντεο με φανταστικά γεγονότα, ένα βίντεο με πολιτικούς που δεν είναι αληθινή η βιντεογράφηση ή φωτογράφηση, όταν είναι η μουσική AI, όταν είναι περιλήψη των ειδήσεων AI κτλ. Και AI modified όταν το περιεχόμενο το έχει δημιουργήσει ένας άνθρωπος, αλλά το έχει το τροποποιήσει, έχει συνεργαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Σας λέω ένα παράδειγμα. Δίνουμε μία φωτογραφία του Κολοκοτρώνη που είναι αληθινή. Την έχει δημιουργήσει άνθρωπος. Κάποιος το φωτογράφησε κάποτε. Και του λέμε, μπορείς να μας τον κάνεις πως ήταν 20 χρονών. Αυτή η φωτογραφία είναι δημιούργημα. Πρέπει να γράφει πάνω AI modified. Πολύ πιθανόν το AI να πέφτει και σωστά, για παράδειγμα. Ή ας πούμε, του δίνεις μία φωτογραφία ενός πολιτικού της δεκαετίας του 80, ας πούμε, και του λες, αυτή είναι η φωτογραφία του πολιτικού, θέλω να το βάλεις δίπλα στον De Gaulle. Και η φωτογραφία του De Gaulle είναι αληθινή, τράβηξε ο άνθρωπος, και του σύγχρονου πολιτικού είναι αληθινή, τράβηξε ο άνθρωπος, αλλά το AI πήγε και το τρόπο της ποίησε και φτιάξε μια συνάντηση εκεί που δεν υπάρχει. Θα μπαίνει modified. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα βίντεο και τις εικόνες, και νομίζω ότι όλα αυτά θα εξελιχθούν και ακόμη περισσότερο, καθώς θα βλέπουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά στα κείμενα, ήδη έχουν αρχίσει τις περιλήψεις, για παράδειγμα, που βάζουν διάφορα site, να λένε ότι την περίληψη τη βγάζει το AI. Γιατί συνήθως είναι βαρετό αυτό το πράγμα, δεν διαβάζεται. Δεν λέω ότι οι δημοσιογράφοι γράφουν πάντοτε και τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα, αλλά το AI πάει και ακολουθεί, αν και συνέχεια εξελίσσεται αυτό το πράγμα, μία οδό την οποία θεωρεί καλή, με πολλές γενικές μετοχές κτλ. Που δυσκολεύουν την ανάγνωση. Και ευθύνες πλέον και στους πολίτες, έτσι. Ένας που δημιουργεί για πλάκα περιεχόμενο και το ανεβάζει, ξέρω εγώ, και δείχνει τον εαυτό του με 6 σειρές κοιλιακών, δεν πειράζει. Αυτό μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Αν ανεβάζει όμως ένα πολιτικό που είναι ευτραφής με 6 σειρές κοιλιακών για να τον κοροϊδέψει, αντιμετωπίζεται ως μέσο ενημέρωσης, υπόκειται στον νόμο που αφορά στα μέσα και είναι πολύ σκληρός ο νόμος. Θα πείτε, δεν μπορώ να τρολάρω, δεν μπορώ να κάνω πλάκα. Φυσικά μπορείτε και να τρολάρετε και να κάνετε πλάκα, αλλά δεν θα χρησιμοποιείτε το AI, γιατί αυτό έχει συνέπειες, και ακριβώς επειδή είναι αληθοφανές και μπορεί να κοροϊδέψει κάποιον και να μην ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πλάκα. Εκτός αν βάζετε δίπλα στην εικόνα AI modified. Οπότε θα έχετε να αντιμετωπίσετε μόνο την αντίδραση αυτού που θεωρεί ότι θίγεται, αν ο ίδιος θέλει να το κυνηγήσει ή όχι.

προσέξτε, θα γίνουν πολλά ζητήματα. Σας λέω ένα αθώο παράδειγμα. Το ξέρετε ότι ο Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού έχει ένα τραπεζάκι που κάθεται στο εξοχικό του, και όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό, είχε φωτογραφηθεί σε αυτό το τραπεζάκι, τα είχε ακουμπήσει τα κύπελα πάνω στο τραπέζι και υπήρχε αυτή η φωτογραφία. Πάει κάποιος, την παίρνει και βάζει στο ίδιο εξοχικό, στο ίδιο τραπεζάκι, με τα ίδια κύπελα, τον Μπαρτζόκα. Τη βλέπει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, αντιλαμβάνεται την πλάκα, δηλαδή να τον βρίσκει σε καλή διάθεση, και λέει: λάθος άνθρωπος κάθεται σε αυτό το τραπεζάκι. Και γίνεται ένα αστείο. Προσέξτε τι θα μπορούσε να γίνει από 2 Αυγούστου, τι μπορεί να γίνει που θα αλλάξει ο νόμος. Εφόσον δεν έχει σήμανση ότι είναι ψεύτικη η εικόνα κτλ., να παρεξηγηθεί ο Μπαρτζόκας, να πει: με εμφανίζεται ότι πηγαίνω στο εξοχικό του αντίπαλου προέδρου. Τσίμπα τη μινισούλα. Σε αντιμετωπίζουν ως μέσο ενημέρωσης, τραβηγμένο το ξέρω, αλλά θα σταθεί αυτό μια χαρά στη δικαιοσύνη, και άντε ξέμπλεξε. Καλημέρα στην κυρία Κεκέλου που λέει, θυμάστε, λέει, όχι συγγνώμη δεν λέει αυτό, λέει, εγώ που έχω γράψει ένα πρωτότυπο σενάριο μεγάλου μήκους και το έχω μεταφράσει στα αγγλικά μέσω ChatGPT, αν ελεγχθεί από τα συστήματα θα θεωρηθεί προϊόν AI? Όχι, δεν θα θεωρηθεί προϊόν AI, γιατί είναι πρωτότυπο το σενάριο. Άρα δεν έχετε χρησιμοποιήσει καν τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα συστήματα υπήρχαν και γενικά η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει 40 χρόνια, έτσι. Ο αυτόματος τηλεφωνητής ήταν μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Πριν ξεκινήσουμε, αν το λέω όλοι οι Εβραίοι, υπήρχαν τέτοια συστήματα και δεν υπάρχει θέμα. Το μόνο είναι ότι θα πρέπει μετά να ελέγξετε τη μετάφραση, γιατί θα γράφει πολλές μπουρδες μέσα.

Τον έδιωξα από το σπίτι γιατί του είπα ότι δεν τη βρίσκω πια με το καθυστερημένο χιούμορ του. Κάντε αυτό στα αγγλικά. Κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο θυμάται εκείνα τα πρώτα air condition που ήταν το μονομπλοκ και τα λοιπά. Ρωτάει, τα θυμάμαι κι εγώ, φυσικά και τα θυμάμαι.

Ο κύριος Μπάρδης, είμαι σύμφωνος λέει με την πολύ εκτιμορφή ωραρίου και προτείνει πάνω κάτω να δουλεύουμε το μισό χρόνο. Καλημέρα στην κυρία Παπαβασιλείου. Ο κύριος Καλαγιάννης λέει: οι Έλληνες που ψηφίζουν κόμματα του 3, 5, 10, 12, 15% και ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσουν, θέλουν να χρηματοδοτούν αυτά τα κόμματα με τους φόρους και να βολεύουν βουλευτές οι οποίοι κάποιοι είναι ανεπάγγελτοι. Μπλα μπλα μπλα. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι δικαίωμα των ανθρώπων να ψηφίζουν κόμματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις απόψεις και την ιδεολογία τους και εν γνώση τους ψηφίζουν ποιοι θα είναι στην αντιπολίτευση, στη δημοκρατία. Δεν ψηφίζουμε ποιος θα μας κυβερνήσει μόνο.

0: στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η προσπάθεια και σιγά σιγά εξαντλούμε το τετραήμερο και το χρονικό περιθώριο που υπάρχουν για να βρίσκουν πολλούς ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί και δίνουν σημεία ζωής και να καταφέρουν να τους σώσουν. Θα έχετε δει όλα αυτά τα συγκινητικά, συγκλονιστικά, δραματικά βίντεο και ένα απ' όλα νομίζω ήταν από τα πιο εντυπωσιακά, διότι έδειχνε το εξής. Μία οικογένεια είχε βάλει μια κάμερα, μάλλον γιατί υπήρχε μωρό μέσα στο δωμάτιο, και αρχίζει και τρέχει να φύγει από το σπίτι. Είπανε μετά ότι είχαν ένα σύστημα στο κινητό τους ειδοποίησης της Google, η οποία σου στέλνει 30 δευτερόλεπτα πριν σήμα ότι έρχεται σεισμός. Αυτοί ακούσανε το συναγερμό από το κινητό, είχαν βάλει τέλος πάντων την εφαρμογή, ξέρανε περί τίνος πρόκειται, και αρχίζουν και τρέχουν να βγουν από το σπίτι. Έχουν 30 δευτερόλεπτα. Δεν φαίνεται σε ποιον όροφο είναι και τι καταφέραν. Μάλλον τα καταφέρανε για να δώσανε μετά και το βίντεο. Αλλά φαντάζεστε πόσο μια πλατφόρμα που δεν ξέρω, πολύ δεν τη γνωρίζουμε, δεν τη χρησιμοποιούμε, δεν την έχουμε στα υπόψη, πόσους ανθρώπους μπορεί να έσωσε ή πόσους θα μπορούσε να έχει σώσει, γιατί κινητά λίγο πολύ και μάλιστα smart έχουν σχεδόν οι πάντες. Ο κύριος Νίκος Βόρος είναι καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στην Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα, κύριε Βόρο, τι κάνετε?
1: Σήμερα.
0: Η δικιά μου πορεία όταν είδα αυτό το βιντεάκι είναι πώς ξέρει μια πλατφόρμα 30 δευτερόλεπτα πριν ότι έρχεται σεισμός.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Να αρχίσουμε λίγο από το που γίνεται συνήθως η ενημέρωση από συστήματα τα οποία βασίζονται σε δίκτυα σεισμογράφων. Σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που είναι σεισμογενής και έχουμε ιστορικό σεισμών, υπάρχουν τέτοια δίκτυα σεισμογράφων τα οποία καταγράφουν τις αντίστοιχες πληροφορίες και ενημερώνουν τους πολίτες. Υπάρχουν όμως και χώρες, περίπτωση Βενεζουέλα είναι τέτοιες, οι οποίες ή μπορεί να έχουν περιορισμένη σεισμικότητα ή μπορεί να μην έχουν τα κονδύλια για να αναπτύξουν τέτοια δίκτυα σεισμογράφων. Οπότε στην περίπτωση αυτή έρχεται ένα σύστημα όπως είναι αυτό της Google, το οποίο καλύπτει ουσιαστικά αυτό το κενό. Τώρα,
0: δηλαδή βάζει η Google δικούς της σεισμογράφους?
1: Όχι, όχι. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Όλοι μας πάνω μας έχουμε ένα κινητό. Έτσι, το κινητό αυτό είναι, φανταστείτε το, μια συσκευή σαν πολυαισθητήρας. Έχει πολλούς αισθητήρες μέσα για διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και το επιταχυνσιόμετρο. Το επιταχυνσιόμετρο είναι μια συσκευή μέσα στο κινητό, η οποία λειτουργεί ως εξής. Κάθε φορά που αλλάζουμε προσανατολισμό στο κινητό, για παράδειγμα, αν δείτε ένα βίντεο και γυρίζετε από όρθια θέση σε οριζόντια το κινητό σας, κατευθείαν προσαρμόζεται η οθόνη. Αυτό γίνεται γιατί το επιταχυνσιόμετρο αντιλαμβάνεται την αλλαγή κατεύθυνση μέσω κάποιων κυκλωμάτων τα οποία υποστηρίζει. Στην περίπτωση λοιπόν της Βενεζουέλας τι έγινε? Φανταστείτε λοιπόν ένα δίκτυο κινητών Android είναι τα κινητά τα οποία υποστηρίζει η Google, τα οποία τα είχαν οι πολίτες. Ουσιαστικά λοιπόν, όταν ήρθε η σεισμική, να το πω έτσι, το πρώτο κύμα των σεισμών, εδώ να πω το εξής. Επειδή αναφέρεται για τα 30 δευτερόλεπτα, συνήθως, χωρίς να είμαι ειδικός βέβαια, αλλά από αυτά που ξέρω, σε ό,τι σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα έρχεται συνήθως κατά κύματα. Τα πρώτα κύματα είναι, θα έλεγα, πιο γρήγορα και μικρότερης έντασης, και τα δεύτερα κύματα είναι πιο αργά, γι' αυτό έχουμε και μια καθυστέρηση, ξέρω, και τα 30 δευτερόλεπτα, και λίγο πιο και πολύ πιο έντονα σε δονήσεις και ίσως και πιθανόν είναι και αυτά που δημιουργούν και τις ζημιές και τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ουσιαστικά λοιπόν τι γίνεται? Το κινητό αντιλαμβάνεται τα πρώτα κύματα, τα οποία μπορεί εμείς να μην τα αντιληφθούμε γιατί δεν έχουν τόσο μεγάλη ένταση, και ουσιαστικά η δόνηση αυτή συλλαμβάνεται, να το πούμε έτσι, από το κινητό και στέλνεται στην Google, στους κεντρικούς υπηρετητές. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι ένα ανεπαίσθητο, ας πούμε, ένα ανεπαίσθητο δόντι που δεν την καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά έπεται η δυνατή που θα έρθει μετά από 30 δευτερόλεπτα, την πιάνει το κινητό μας, και όχι μόνο το κινητό μας, την πιάνουν κάποια εκατομμύρια κινητά, γιατί υπάρχουν πολλοί συνδρομητές στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα λοιπόν τι βλέπει η Google? Βλέπει στους κεντρικούς της σερβερ, στα κεντρικά της συστήματα, 500.000 κινητά από τη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι κάνουν report ότι έχουν πιάσει μια ελαφριά δόνηση. Οι αλγόριθμοι της Google λοιπόν αναλύουν όλα αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Μιλάμε, η απάντηση είναι της τάξης των δευτερολέπτων και το σύστημα παίρνει την απόφαση. Είναι ένα decision support system, όπως λέμε στον χώρο το δικό μας. Παίρνει την απόφαση ότι επίκειται σεισμός. Άρα λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα αντίστοιχο του 112 που λέει ότι απομακρυνθείτε γιατί έρχεται σεισμός στα επόμενα 20-30 δευτερόλεπτα. Το παράθυρο αυτό προφανώς υπολογίζεται με βάση τα σεισμολογικά δεδομένα και το ιστορικό των σεισμών του ειδικού.
0: Έχετε δίκιο. Το 30 δευτερόλεπτα είναι κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότερο.
1: Στην
0: πραγματικότητα έχουμε συνεργασία όλων των κινητών, εν αγνία τους, αρκεί να είναι συνδεδεμένα για να μπορούν να πάρουν την πληροφορία.
1: Ναι. Ουσιαστικά τα κινητά λειτουργούν, στέλνουν πληροφορία. Έτσι κι αλλιώς τα κινητά στέλνουν πληροφορίες χωρίς να μας ενημερώνουν, με την έννοια ότι στέλνουν σαν φάρος κάθε τόσο στην κεραία κοινικής τηλεφωνίας για να εντοπίσουμε τη θέση τους. Δηλαδή έχουν ένα σύνολο, να το πούμε έτσι, τεχνικής επικοινωνίας που κάνουν με το δίκτυο, μεταξύ των οποίων η Google συλλέγει και αυτή την πληροφορία. Δηλαδή στα πακέτα που στέλνει στο δίκτυο, στην πληροφορία που στέλνει στο δίκτυο, σε περίπτωση που το επιταχυνσιόμετρο αναφέρει κάτι, το στέλνει. Οπότε φανταστείτε κάποια εκατομμύρια μικρά μηνύματα πληροφορίας, τα οποία καταλήγουν ξαφνικά στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα στους servers της Google, οι οποίοι επεξεργάζονται, εντοπίζουν το πρόβλημα που έρχεται και στέλνουν την ενημέρωση προκειμένου να προλάβουν.
0: Βλέπω τώρα η Google ότι έχει περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες μπορεί να ειδοποιήσει. Έχουν την υπηρεσία δηλαδή ενεργοποιήσει. Πρέπει να την ενεργοποιήσουμε, φαντάζομαι, με έναν τρόπο, έτσι.
1: Και
0: δεν προβλέπει, πρώτα γίνεται ο σεισμός και μετά ενημερώνει λόγω της καθυστέρησης που υπάρχει από την ώρα που εκδηλώνεται.
1: Η πρόβλεψη σεισμών, φαντάζομαι, θα σου τα πούν καλύτερα και οι σεισμολόγοι, είναι το ιερό δισκοπότιο, ας πούμε, της σεισμολογίας. Αλλά ουσιαστικά ενημερών είναι έγκαιρη ενημέρωση αυτό που γίνεται. Πιάνοντας το πρώτο κύμα, εκμεταλλευόμενοι αυτό το χαρακτηριστικό ότι οι σεισμικές δονήσεις έρχονται κατά κύματα.
0: Υπάρχει στη χώρα μας αυτό το σύστημα?
1: Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε χώρα, δεδομένου ότι τα κινητά, το πλήθος των κινητών που είπατε της Google είναι, φαντάζομαι, σε όλη την Ιφίλιο. Άρα όπου υπάρχουν κινητά της Google, κινητά Android ουσιαστικά, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Απλά η χώρα μας έχει, αν θέλετε, το πλεονέκτημα ως σεισμογενής χώρα να έχει αναπτύξει ένα δίκτυο σεισμογράφων, οι οποίοι κάνουν αντίστοιχη δουλειά. Δηλαδή, φανταστείτε, αντί το κινητό.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν το μαθαίνουμε λίγο νωρίτερα, έστω και κάποια δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι θέμα πιθανόν, τώρα δεν γνωρίζω, να είναι το 112 ή κάποια αντίστοιχη υπηρεσία. Πάντως σίγουρα με τον ίδιο τρόπο που ενεργοποιήθηκε στην περίπτωση της Βενεζουέλας, θα μπορούσε υπό συνθήκες να ενεργοποιηθεί και εδώ, εφόσον υπάρχει ενεργοποιημένη υπηρεσία.
0: Θα μπορούσε, αλλά δεν υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος, εμείς δεν έχουμε τέτοια υπηρεσία.
1: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω.
0: Έκανε προχθές ένα σεισμό υψηλό κτλ. Σε διάφορες περιοχές δεν παίρνουν οι άνθρωποι κανένα μήνυμα.
1: Ναι. Αυτό είναι ίσως θέμα κάποιων ρυθμίσεων. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος να κατεβάσει την αντίστοιχη υπηρεσία ή να ενεργοποιηθεί.
0: Πάντως ήταν πολύ εντυπωσιακή η εικόνα. Το ζευγάρι βούτυξε το μωρό, άρχισε να τρέχει. Και μετά από λίγο έγινε αυτό που είδαμε.
1: Νομίζω είναι από τις περιπτώσεις που μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία είναι πραγματικά για τον άνθρωπο. Έτσι, δηλαδή, είναι από τις περιπτώσεις που σώζει ζωές και εύχομαι και ελπίζω το συγκεκριμένο ζευγάρι και άλλα πολλά που έλαβαν το μήνυμα να πρόλαβαν και να κενώσουν το χώρο και να πάνε σε ασφαλείς περιοχές.
0: Για να γυρίσανε μετά, να πήρανε την κάρτα μνήμης και να τη δώσανε, γυρίσανε.
1: Τι εννοείται, κάρτα μνήμης?
0: Έχουν αυτές τις καμερούλες τα 15 ευρώ που βάζεις στα σπίτια.
1: Ναι, καλά, προφανώς κάποια στιγμή όταν ο σεισμός, ας πούμε, εκτιμώ, ας πούμε, ολοκληρώθηκε και πλέον ήταν σχετικά ασφαλές να μπουν μέσα στο, δεν ξέρω τώρα τι ζημιά είχε ο χώρος, η κάμερα και να έχει σπάσει, υπάρχει πάντα η κάρτα αυτή που καταγράφει, μπορεί ενδεχομένως η κάμερα να έγραφε και σε πραγματικό χρόνο και σε κάποιο σερβερ, έτσι, δηλαδή κάπου απομακρυσμένα. Σε κάθε περίπτωση η πληροφορία έφτασε σε
0: εμάς. Νομίζω κρατάνε μνήμη για μία μέρα, δύο, όχι παραπάνω.
1: Ναι, είναι θέμα ρύθμισης της κάμερας και πώς είναι στημένη. Σε κάθε περίπτωση έφτασε σε εμάς, σε εσάς, αυτή η πληροφορία, η οποία πραγματικά είναι ένα έτσι παρήγορο γεγονός μέσα σε όλη αυτή τη δραματική, στις δραματικές συνθήκες που ζουν.
0: Και ελπίζω, κύριε Βόρο, και εσείς, το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανολόγων, να βγάλετε παιδιά που θα βρουν πολλές τέτοιες εφαρμογές και πράγματα τα οποία είναι πολύ απτά στο με ποιο τρόπο μας βοηθούν, χωρίς διαπραγμάτευση.
1: Ναι, ότι όλη αυτή η τεχνολογία η οποία συζητάμε τώρα ανήκει σε ένα ευρύτερο τομέα που είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων, το Internet of Things, που είναι βασικό και κομβικό σημείο και στο τμήμα και στην κατεύθυνση συστημάτων επικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η βάση μας είναι στην Πάτρα, παρεμπιπτόντως. Είμαστε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου στην Πάτρα και έχουμε ήδη από φοιτητούς στην αγορά οι οποίοι δουλεύουν σε αντίστοιχες τεχνολογίες και πολλά ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικά αποτελέσματα, με πατέντες που είναι σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε γίνεται ήδη και προφανώς τα επόμενα χρόνια θα γίνει και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Βόρος, καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Με έδρα την Πάτρα, όπως ξέρετε, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ένα τμήμα εδώ, ένα τμήμα εκεί, ένα παραπέρα. Ένα πάει, ένα έρχεται. Τη θυμάμαι αυτή την ιστορία όταν είχαν προτείνει οι δήμαρχοι να γίνει Πανεπιστήμιο στην Πελοπόννησο, αλλά εννοούσαν την Τρίπολη. Βέβαια, όταν έχει την Πάτρα, γιατί χρειαζόταν, τέλος πάντων. Το σκεφτήκαν από εδώ, τότε το σκεφτήκαν από εκεί και σου λέει: μην γκρινιάζουν οι άλλοι. Δεν βάζουμε σε κάθε πόλη και από ένα τμήμα. Γιατί να τα πάμε όλα σε μια πόλη, να μαζευτούν όλα τα παιδιά, να δώσουν την ενέργειά τους, να υπάρχει κάμπους, να κάνουμε φοιτητικές εστίες, να ζωντανέψουμε ένα συγκεκριμένο σημείο, αφού μπορούμε να μην τα κάνουμε όλα αυτά. Να μην κάνουμε εστίες, να μην κάνουμε κάμπους, να μην μπορούν να κοινωνικοποιηθούν μεταξύ τους οι φοιτητές. Και πας σε διάφορα τμήματα, το ένα είναι σε πολυκατοικία, το άλλο είναι σε παλιό κινηματογράφο, το άλλο είναι σε κάτι ξενίκια.

Και εννοείται ότι δεν κάνουμε εστίες, γιατί ο στόχος είναι να νοικιάσουμε τα ντόπια. Έλα που ήρθε το Airbnb τώρα και δεν θέλουμε να δώσουμε τα αυτά. Αλλάξαμε θέμα, το ξέρω, δεν πειράζει, ωραίο είναι και αυτό. Λοιπόν, και δεν πειράζει που κάναμε κάτι λάθος. Δεν γουστάρουμε και να το διορθώσουμε με τίποτα. Έχουμε τμήμα marketing στο Λιξούρτη, αυτό είναι το εργοστόλι, ένα από τα δύο. Με τη μεγαλύτερη επιχείρηση να είναι ξενοδοχειακή στην περιοχή. Και δεν βαριέσαι, έγινε κάποτε κάτω από κάποιες συνθήκες που δεν έπρεπε, αλλά έγινε. Μην το πειράξουμε. Δεν κάνει. Εκείνη την εποχή λοιπόν που γινόταν όλο αυτό το σχέδιο, αχ, τώρα θυμήθηκα την ημερομηνία, το 96, γιατί γίνονταν εκλογές, ο δήμαρχος της Τρίπολης που το στατούσε έλεγε: «Εγώ θέλω να μου φέρουν εδώ την καλών τεχνών». Εφαρμοσμένων τεχνών, θεάτρου, κάτι τέτοιο είπε, δεν θυμάμαι. Η Τρίπολη είχε την Ακαδημία έτσι πάρα πολλά χρόνια, καταργήθηκε η Ακαδημία, βγαίνανε δάσκαλοι των 2 ετών. Και του λέω: «Καλά, γιατί δεν θες δασκάλους που υπάρχει και παράδοση?» Μου λέει: «Τι να τους κάνουμε? Αρθούν εδώ παιδιά του πολιτισμού να τραγουδάνε, να χορεύουν, να φτιάχνουν, να οργανωθούμε, να έχουμε συνέχεια πολιτιστικές δράσεις, θα τους βγάλω και κονδύλια, να τους κάνουμε κομμάτι της πόλης». Εννοείται ότι του πήγαν άλλη σχολή.

Λοιπόν, τελευταία εικόνα που βλέπω, κυρίες και κύριοι, τώρα στο διαδίκτυο είναι από την Ευρώπη, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, που έχουν μπει μέσα οι άνθρωποι. Νομίζω δεν είναι σικουάνας αυτός. Ποιος τουρνάει, δηλαδή όσο απελπισμένος και να σε μπαίνεις εκεί μέσα. Συζητάμε εμείς τώρα αν υπάρχουν κολοβακτηρίδια στην Αττική που διαφωνούν αν είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Εκεί για να μπεις πρέπει να έχεις αγκαζί το δερματολόγο σου. Κάνα στην τριβάνη.

Βλέπω τώρα και στο airnews.gr, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μπείτε κι εσείς στην είδηση για τη Γαλλία. Υπάρχει φανάρι το οποίο έχει λιώσει από τη ζέστη. Καταλαβαίνουν ότι τα φτιάχνουν διαφορετικά εκεί, γιατί δεν τα προετοιμάζουν για 42 βαθμούς. Έχει λιώσει κανονικά, έχει γίνει βουτυράκι.

Λέει εδώ ένας φίλος, δηλαδή μια εφαρμογή έκανε τον Βαρότσο παρελθόν. Όχι. Ο Βαρότσος προσπαθούσε να προβλέψει το σεισμό. Εδώ δεν τον προβλέπει. Έχει γίνει, έχουν ξεκινήσει τα κύματα, τα τσιμπάει τα κινητά και στους στέλνουν λίγα δευτερόλεπτα, 20, 30, 40 αναλόγως την ένταση, το ύψος, το μήκος και την απόσταση, την πληροφορία. Αλλά έχει γίνει ο σεισμός. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον. Λοιπόν, κύριε Ηλία, θα το δούμε λίγο αυτό που λέτε. Α, βλέπω πολλοί ακροατές στέλνουν μηνύματα ότι το έχουν ενεργοποιήσει. Ωραία, θα το δούμε και εμείς αύριο καλύτερα πώς γίνεται. Μας διώχνουνε, τι να κάνουμε. Τα λέμε αύριο, κυρίες και κύριοι, 10 η ώρα. Ευαγγελία Μπαλτατσί για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Τάκη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κύριος Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το 9ο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδιλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
0: Ο καιρός.
1: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Θα λέμε και θα ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, πως ναι, ο Πρωθυπουργός έχει πει οι εκλογές το 27, όμως όλοι όσοι παρακολουθούμε την επικαιρότητα αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει, που δεν είναι άλλο από την κυριολεκτικά εγρήγορση, την προεκλογική εγρήγορση στην οποία βρίσκονται τα κομματικά επιτελεία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να περιοδεύει σε περιοχές της Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος, με αυτήν την χαρακτηριστική φωτογραφία, αλλά και το βίντεο που έπαιζε τάβλη στο Εγάλεο σήμερα. Και αν το συνδυάσει κανείς με την κυριακάτικη ανάρτησή του, είναι σαφές πως αυτό που επιχειρείται από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και του Πρωθυπουργού, είναι να αναδείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που, όπως λένε, είναι η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός περιοδεύει, υπό την πίεση βεβαίως των δημοσκοπικών μετρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης βρίσκεται μπροστά στο κομμάτι αυτό της προεκλογικής εκστρατείας, με την έννοια ότι και ο ίδιος συμμετέχει σε ομιλίες, οργανώνει ομιλίες και βεβαίως επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο που θα απαντήσει το κόμμα του στην προεκλογική αυτή μάχη. Μας έχει ήδη συστήσει τη σκιώδη του κυβέρνηση και βεβαίως, όπως όλοι έχουμε πει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, επιχειρεί να συστήσει στο κοινό, σε εμάς τους πολίτες, την νέα του ομάδα. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι πιθανότατα οι εκλογές να είναι και νωρίτερα και όχι το 27, αλλά κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι βέβαιος και να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών. Προσωπικά έχω επαναλάβει πως πραγματικά πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει οι εκλογές να γίνουν το 27, αλλά όπως γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές στην πολιτική τα γεγονότα είναι αυτά και το κλίμα είναι αυτά που οδηγεί σε μια πολιτική απόφαση.

Πολύ καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Σήμερα για προσωπικούς λόγους ο Δημήτρης Τάκης απουσιάζει, αύριο πάλι θα είναι εδώ κοντά μας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με την μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και σημειώστε το μήνυμα που έχετε να μας στείλετε. Αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, στο Μέγαρο Μαξίμου η σύσκεψη για την συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και της αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ θεωρητικά θα ολοκληρωθεί σε αυτήν την σύσκεψη που γίνεται προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο στόχος, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Μας τελειώνει το

0: πολύ εκλογές, όχι μόνο από την κυβέρνηση, έτσι, από το σύνολο των κομμάτων. Δηλαδή, ήδη...
1: Πάμε για το 27, ανακοινώνονται υποψηφιότητες ή, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική αγορά τρέχουν ονόματα υποψηφίων που φαίνεται να κλειδώνουν.
0: Ναι, επυκνώνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, μηδέ του Πρωθυπουργού εξαιρουμένου.
1: Ναι, το ζητούμενο, για να ξεκινήσουμε από τα πλέον φρέσκα και αυτή τη σύσκεψη του Μαξίμου, είναι φανερό ότι η ακρίβεια και η την κυβέρνηση είναι ένα από τα θέματα που θέλει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσει, διότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι η οικονομία ηλίθια που λέγαμε και από την εποχή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε άλλη μια συμφωνία κυριών. Δεν ξέρω πόσες έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν σε τέτοιο
0: βάθος.
1: Ναι, γιατί
0: το αποτέλεσμα μετράει. Ναι,
1: για να χρειάζεται να επανερχόμαστε κάθε τόσο σε κάποια συνάντηση που θα φέρει μια συμφωνία άτυπη, πιο επίσημη. Θα φανεί και στο ράφι αυτό, για να πω την αλήθεια. Ο καταναλωτής, το κάθε νοικοκυριό θα καταλάβει τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο ιδίως, που μάλλον είναι η κρίσιμη εποχή, τι μέλη γενέστε με το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Κοίταξε, αυτή τη φορά, επειδή μαθαίνουμε και διαβάζουμε και το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε υψηλότατο επίπεδο, με την έννοια ότι από τη μία μεριά είναι ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του και από την άλλη μεριά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο γιώτης κτλ. Ας κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ότι ενδεχομένως να έχουμε και μία συμφωνία που να έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι, το λέω διότι έχουμε εμπειρία, έτσι, έχουν ξαναγίνει αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και σε επίπεδο κορυφής και από το πολιτικό staff, το κυβερνητικό επιτελείο, και από την πλευρά της αγοράς. Εντάξει, υπάρχει ένα επιχείρημα, ιδίως από τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία και μετά, ότι φταίει ένας πόλεμος, φταίει ο άλλος, η ενεργειακή ακρίβεια που συμπαρασύρει και τις τιμές, τα προϊόντα, τη διαδικασία παραγωγής, τις μεταφορές. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε μετά από ένα διάστημα να αποκλιμακώνονται οι τιμές, τα καύσιμα, αλλά δεν περνούν στο ράφι, δεν περνούν σχεδόν ποτέ στο ράφι.
0: Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το ένα θέμα είναι το κόστος, το πόσο ακριβό πια είναι το ράφι, όπως λες, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι σε συνδυασμό με το πολύ ψηλό κόστος της στέγης, της ενέργειας, δηλαδή είναι πια τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Και έχουν προηγηθεί και κινήσεις, μην τα ξεχνάμε αυτά, και καλάθια της νοικοκυράς και να γράφουν τα σούπερ μάρκετ τη χαμηλότερη τιμή και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία προφανώς δεν έχουν λειτουργήσει, για να ξαναείμαστε στο Μαξίμου σήμερα και να ξανασυζητούμε μια συμφωνία κυριών. Θα φανεί. Ας δούμε το αποτέλεσμα και τη σύσκεψη και σε δεύτερο επίπεδο το αποτέλεσμα στο ράφι, ξαναλέω, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πάντως, πολιτικά είναι φανερό ότι το ζήτημα της οικονομίας, της καθημερινότητας στην οικονομία.
0: Έτσι, εκεί θα επικεντρωθεί όλο το θέμα.
1: Είναι μία από τις πληγές της κυβέρνησης, είναι και ένα από τα βασικά ζητήματα που ασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις.
0: Ναι, γιατί και τα σενάρια τώρα, λες, άλλες παρεμβάσεις, και το ρεπορτάζ και τα που έχουμε και που μαθαίνουμε, αλλά και τα σενάρια τις άλλες παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρεις, δεν ξέρω αν έχεις αυτό εσύ στο νου σου, αλλά δείχνουν δεθ.
1: Ναι, εντάξει. Και αν κάποιος με τα πακέτα κοινωνικής στήριξης, διαδικασίες, υπάρχει εξακολουθεί αρχική αυτή συζήτηση, παρότι η κυβέρνηση με τη δική της επιχειρηματολογία, που δεν την ακούω να μην έχει λογική για αυτή την περίφημη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα συγκεκριμένα ή και στα καύσιμα, διότι το έχει κάνει η Ισπανία ή άλλες χώρες, είναι μια κουβέντα που γίνεται καιρό, αλλά και αυτή εντάσσεται στον γενικότερο προβληματισμό και στην ανάγκη να υπάρξει μια δέσμη μέτρων που στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, το αποτέλεσμα θα φανεί στο ράφι. Θα φανεί στην τσέπη της μέσης οικογένειας, στα νοικοκυριά.
0: Ναι. Και πάντως...
1: Yes.
0: Όχι, πες.
1: Με την πληγή αυτή ανοιχτή, δεν ξέρω πόσο θα λειτουργήσουν και στο επίπεδο της εισπύρωσης που προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς, η κομματική έδρα της Νέας Δημοκρατίας, ή πόσο μπορεί να τροφοδοτήσουν

0: αποσχιστικές κινήσεις προς άλλους όμορους χώρους που λέει συντόμως μπορεί να προκύψουν στη ζωή μας, έτσι.
1: Ναι, και βλέπουμε, γιατί διάβαζα χθες και το πρωτοσέλιδο στο Βήμα που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ότι το ένα είναι αυτό που συζητάμε εμείς και από την άλλη μεριά ο προσανατολισμός της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ είναι να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο τους μισθωτούς και τους συνταξιούς.
0: Ναι, τώρα το έχουν καταγράψει στο Μέγαρο Μαξίμου Βαγγελία και δημοσκοπικά. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες που η κυβέρνηση παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα. Η νέη είναι η πρώτη, θεωρείται μια χαμένη υπόθεση. Mm. Ό,τι παρεμβάσεις και να γίνουν, και έχουν γίνει και εκεί, θυμίζω, έτσι, με τα διάφορα ΠΑΣ, δεν λειτουργούν. Στους νέους υπάρχει μια επαναστατικότητα, έρχονται νέοι ψηφοφόροι, σχεδόν 100.000 κάθε χρόνο. Τα 17χρονα που θα ψηφίσουν του χρόνου, αν τα υπολογίσει κανείς με τα 17χρονα της τελευταίας τετραετίας, θα είναι 400.000 επιπλέον ψηφοφόροι. Δεν θα φτάσουν όλοι στην κάλπη. Σε σχέση με τις εκλογές του 23, θα είναι 400.000 νέοι ψηφοφόροι σε εκλογικούς καταλόγους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι μέγεθος που μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα.
1: Είναι αυτό που λέμε κρίσιμο μέγεθος. Ναι.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν δεν ευελπιστεί, δεν έχει προσδοκία. Ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα ιδιαίτερα. Και να θυμίσω ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις αυτές τις ηλικίες 4, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη και τέταρτο κόμμα. Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή των συνταξιούχων που μένουν εμπετοναρισμένοι. Εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ουσιαστικές απώλειες ή σοβαρές απώλειες. Είναι συντηρητικό κοινό οι μεγάλες ηλικίες. Ίσως γινόταν πάντοτε, αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και υπάρχουν δύο ενδιάμεσες κατηγορίες που ξεπερνούν το ηλικιακό φάσμα, που είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλες οι κινήσεις θα επικεντρωθούν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Πρώτον, διότι ήταν κοινό που η Νέα Δημοκρατία είχε δύναμη, έτσι, ήταν καθαρά πρώτη με διαφορά, άνω του 40%, να θυμίσω, στις τελευταίες εκλογές ήταν το ποσοστό της και στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Και αυτή την ώρα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες μαύρες τρύπες σε αυτές
1: εκεί,
0: τις δύο
1: και έχει κοινωνικές και με τις
0: επαγγελματικές ομάδες.
1: Σωστά.
0: Εκεί θα γίνουν κινήσεις, διότι εκτιμάται ότι υπάρχουν δεξαμενές που μπορούν να τις ξαναγυρίσουν πίσω. Στη χειρότερη τουλάχιστον να μείνουν στον καναπέ τους όσοι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο άλλο σχηματισμό την ώρα της κάλπης.
1: Επειδή λες αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο, είναι βέβαιο πως την κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι, παραδείγματος χάρη, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια πάρα πολύ ισχυρή παραγωγική ομάδα της κοινωνίας. Και ο τρόπος που ασκείται πάνω τους η φορολογική πολιτική επηρεάζει και την ψήφο τους. Και έχουμε δει αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Ξαναλέω, είναι δεξαμενή κατά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι απώλεια υπάρξει και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, δεν τους βγάζω έξω από το παιχνίδι. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα φάση κινητοποιήσεων. Το κλίμα δεν είναι στον αγροτικό κόσμο καλό. Δεν έχει επιστρέψει το παλιό κλίμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε το μεγάλο πλεονέκτημα. Περάσαμε την προηγούμενη χρονιά, θυμίζω,
1: τις μεγάλες κινητοποίησεις.
0: Υπάρχει αντίδραση. Αυτό λοιπόν δεν έχει βελτιωθεί, Νίκο. Περιμένω προεξοφλώ ότι θα δούμε πάρα πολλές κινήσεις και μέχρι τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ με στόχο αυτές τις δύο κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες.
1: Επίσης,
0: είναι χρήσιμο για τη Νέα Δημοκρατία, για τους στόχους, εν πάση περιπτώσει τους μεγαλύτερους που βάζει, να μην αποδειχθεί ότι έχει πληρώσει χοντρό τίμημα από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης εκεί.
1: Ναι, και φαίνεται αυτό, το παλεύει. Βλέπουμε πώς έχει οργανωθεί μέχρι τώρα η προεκλογική εκστρατεία. Τα στελέχη που πραγματικά έχουν βγει προς τα έξω στην περιφέρεια. Να πούμε στη συζήτηση που κάνουμε, Διονύση, ότι ο 13ος και 14ος μισθός που έπεσε ο σενάριο έχει αποκλειστεί και ότι απλώς
0: όχι,
1: μένει...
0: Παίζει η μισή 13η σύνταξη.
1: Αυτό, και ότι στο τραπέζι έχει μείνει η 13η σύνταξη.
0: Μάλλον φαίνεται ότι θα είναι από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη.
1: Εξετάζεται αν μπορεί να διπλασιαστεί η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο και να φτάσει στα 600. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Ναι, αυτό βεβαίως θα τρέξει ό,τι τέτοιου είδους μέτρα περνούν μέσα από τον προϋπολογισμό στην τσέπη του κάθε ενδιαφερόμενου θα εμφανιστεί από τον Ιανουάριο και μετά, έτσι να θυμίσω.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Πάντα τότε μετράει.
0: Η εξαγγελία μπορεί να παίξει το ρόλο της και να λειτουργήσει, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας θα καταλάβει την διαφορά όταν θα πληρωθεί. Αυτό μπορεί να το συνδέσει κανείς και με τον ορίζοντα τον εκλογικό.
1: Βεβαίως. Όχι μπορεί, επιβάλλεται να συνδεθεί.
0: Διότι εκλογές τα τέλη Σεπτέμβρη, στα μέσα Οκτώβρη, επειδή θα έχει βελτιώσει το κλίμα εξαγγελίας στη ΔΕΘ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα αποδώσουν στο βαθμό που περιμένει η κυβέρνηση.
1: Κοίταξε, Διονύση μου, θα συνεκτιμήσει, γιατί θυμίζω και τα μέτρα των φοροαπαλλαγών και των ενισχύσεων που πήρε και που μετρήθηκαν από την 1η-1η του 26, σε παραπέμπω εκεί, δεν απέδωσαν δημοσκοπικά κάτι. Δηλαδή, άρα θα μπει ένας προβληματισμός για το εάν θα έχει έννοια να ανακοινωθούν οι εκλογές άμα τη εξαγγελία των μέτρων όλων αυτών και πώς θα παρουσιαστούν ή αν θα συνεκτιμηθεί αυτή η ανακοίνωση με άλλες παραμέτρους που επίσης υπάρχουν και είναι ανοιχτές γιατί αν πρέπει να πάει στις εκλογές το 27.
0: Βεβαίως, ναι, συμφωνώ απολύτως. Όλα αυτά θα είναι τα βασικά κριτήρια για το πότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφασίσει τις κάλπες, αλλά και τα σενάρια εκεί δύο έχουν, δεν έχουν πολλά σενάρια, ή θα γίνουν μέχρι τα μέσα Οκτώβρη χοντρικά, ή θα γίνουν αν όχι στα τέλη Μάρτη μέχρι τα τέλη Απρίλη της επόμενης χρονιάς.
1: Μάξιμουμ Απρίλιο.
0: Δεχομένως και αρχές Μάη, διότι το επιχείρημα ότι 1η Ιουλίου...
1: Έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας, έχουμε, ναι.
0: Ναι, το ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν και 3 μήνες νωρίτερα για αυτό το λόγο.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν θα είναι μια αναμέτρηση. Δεν κρίνουν.
0: Το Απρίλιο, αρχές Μάη, παρά το Μάρτι που έχει και αυτό βρεθεί στο τραπέζι.
1: Ναι. Απλώς, Διονύση μου, ο σχεδιασμός δεν είναι για μια εκλογική αναμέτρηση, όπως πολύ καλά ξέρεις. Τα κομματικά επιτελεία αλλιώς κάνουν το σχεδιασμό των εκλογικών.
0: Ευαγγελία μου, τα κομματικά επιτελεία καλώς κάνουν και σχεδιάζουν εκ των προτέρων διάφορες κινήσεις, αλλά εάν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, θα μας το πούν οι πρώτες κάλπες.
1: Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν υπάρχει. Οι πρώτες κάλπες αποφασίσουν.
1: Κάπου σε χάσαμε, Διονύση. Ναι. Α, ωραία, σε έχουμε. Λοιπόν, Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Να είσαι καλά. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Διονύσης Νασόπουλος. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τίτλο των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτήν την ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, δήλωσε στο Earth News Radio Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022 εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Στην εισαγγελία η Νέα Αριστερά με μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, επικαλούμενη υποκίνηση βίας για τις δηλώσεις του περί βύθισης καφών μεταναστών. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Πάμε φίλες και φίλοι να συνδεθούμε. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, για να ακούσουμε.
1: Όλες οι κενές θέσεις μέσα στο καλοκαίρι. Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης του ιατρικού κόσμου, ακόμα και σε νοσοκομεία που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά άγωνων θέσεων. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Περιλαμβάνει 5.208 θέσεις, 1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού προσωπικού, καθώς και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον πυλώνα 1, συνολικού ύψους 617,5 εκατομμυρίων ευρώ, με 529.494 μοναδικούς δικαιούχους, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ. Με την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως αύριο. Με μια προπληρωμένη κάρτα που αφορά 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό κράτος φτάνει στον πολίτη. Με την κάρτα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα με πιο απλή, ασφαλή και διαφάνη διαδικασία, καθώς εισάγει έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων. Από το Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της προπληρωμένης κάρτας, ενώ 887.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών. Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή με ιδιαίτερη μέρημνα για τα παιδιά, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Ένα πρώτο πακέτο 7 μέτρων για τη στήριξη.
0: Αυτό το τελευταίο, φίλες και φίλοι, για τα πατίνια θα κρατήσουμε για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών. Να δούμε να συμβαίνει. Καιρός ήτανε. Πάρα πολύ καλά θα κάνουν να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα των πατινιών, για να μπορέσουν πρωτίστως να βάλουν όρους και προϋποθέσεις για τα πατίνια σε αυτούς που κυκλοφορούν και οδηγούν τα πατίνια, και δεύτερον στους υπόλοιπους οδηγούς που κάθε φορά απρόβλεπτα μπορεί να βρεθεί μπροστά τους ένα πατίνι χωρίς να το έχουν δει, γιατί η ταχύτητα που τρέχουν κάποιοι με τα πατίνια είναι απίστευτη. Έτσι είχε ευνηδιαστεί και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και σιγά σιγά κάθε χώρα βάζει ένα πλαίσιο νομοθετικό για το κάτω από ποιους όρους προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να κινείται, σε ποιους δρόμους, με ποιες ταχύτητες, με ποιο εξοπλισμό, με το πατίνι.

0: Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και όπως σας είπα, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Σε αυτό το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για αυτήν την κίνηση του Τραμπ που στέλνει αμερικανικούς κινητήρες για τα τουρκικά καν. Μια κίνηση η οποία έχει προφανώς και πολιτικό συμβολισμό, αλλά και μια κίνηση η οποία είναι απόφαση του Τραμπ που επιχειρεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για αυτή την πώληση των κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω έτσι για να θυμόμαστε ότι η κίνηση αυτή, λένε οι ειδικοί, δεν συνεπάγεται την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, πρόγραμμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, να προσκρούει για την ακρίβεια στις κυρώσεις του νόμου Κάτσα, ένας νόμος που έχει κρατήσει μακριά την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, για το οποίο έχει βάλει και χρήματα τα οποία δεν έχει πάρει πίσω. Όλα αυτά γίνονται λίγο πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Πάρα πολλοί το συνδέουν με αυτό και για μια επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και σε ένα κλίμα, θα βάλω εγώ και μία παράμετρο ακόμα, όπου βλέπουμε και θα τα πούμε αυτά σε πολύ λίγο στην συζήτηση που θα έχουμε, να ξανανοίγει ένα πινκ-πονκ σκληρών δηλώσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύη Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, εδώ στο Πάντιο είμαι, εξεταστική έχουμε.
0: Αγαπημένο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση του Τραμπ που παρακάμπτει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για να πουλήσει τους κινητήρες των F-110. Είναι σαφές ότι αυτό είναι μια πολιτική κίνηση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν.
1: Ναι, όντως. Και δεν είναι
0: ένα
1: μόνο
0: θετικό
1: γιατί...
0: πολιτικό μήνυμα, πώς να πω.
1: Πολιτικό μήνυμα είναι λίγο αυτή η πολιτική της συναλλαγής του Τραμπ. Έτσι λειτουργεί, δίθεν οι προσωπικές φιλίες, οι προσωπικές σχέσεις, που δηλώνει συνεχώς ότι έχει με τον κύριο Ερντογάν, αλλά και με άλλους ηγέτες. Αλλά βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο του Κογκρέσου, παρόλο ότι φαίνεται ότι θα παρακάμψει τις αντιδράσεις, είναι και των θεσμών των Αμερικανών και το Υπουργείο Αμήνης. Υπάρχουν στελέχη που αντιδρούν και στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Νομίζω απλώς είναι μια προσπάθεια. Δηλαδή, ας το βάλουμε, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Όταν αυτό ανακοινώθηκε, δηλαδή, περασμένη εβδομάδα από ένα δημοσίευμα σε έγκυρο αμερικανικό μέσο βγήκε αυτό, και μετά έγινε η συνάντηση του Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όπου εκεί σε δηλώσεις όπου μιλάει πολύ ο κύριος Τραμπ στους δημοσιογράφους, ανέφερε, τέθηκε η ερώτηση και είπε ναι, θα πάω με δώρα. Mm-hmm. Βεβαίως είπε και άλλα πράγματα που αυτά δεν τα συζητάμε πάρα πολύ. Είπε ότι εκτιμάει ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν συμμετείχανε, δεν πήρανε θέση στο πόλεμο της Αμερικής κατά του Ιράν, γιατί λογικά λέει θα στηρίζαν το Ιράν. Mm-hmm. Και μετά στην ίδια παράγραφο, να δει κανείς το transcript των δηλώσεων, πάλι βάζει μαζί και την Κίνα και τη Ρωσία με την Τουρκία.
0: Ναι, και πάντα παραθέτει... έχει αυτή την τάση για να τα απλώνει όλα και να τα βάζει στο ίδιο καλάθι.
1: Ναι, αλλά το γεγονός τους βάζει στο ίδιο καλάθι, εμένα μου θυμίζει πριν 2 μηνών που είχε γίνει ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο, γιατί σε κάποια αποστολή του λόγου της η κυρία Van der Leyen, πάλι βεβαίως εκεί πέρα είχε μιλήσει για κακόβουλες χώρες. Ναι. Και είχε βάλει την Κίνα, την Ρωσία και την Τουρκία και αναγκάστηκε να τα πάρει πίσω αυτά που αφορούσε την Τουρκία. Αλλά βλέπουμε πάλι και τον Αμερικανό πρόεδρο τώρα, αυτές τις τρεις χώρες κατά κάποιο τρόπο να τις βάζει μαζί.
0: Αυτό το γεγονός, να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω, το γεγονός ότι τη δήλωση αυτή την κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Μαρκ Ρούτε, το είπατε εσείς πριν από λίγο. Εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ τώρα στις αρχές Ιουλίου και κυρίως στον απόϊχο του δημοσιεύματος του πρακτορείου Reuters, δεν έχει μια ιδιαίτερη αξία ή εμείς το παίρνουμε και το επισημαίνουμε?
1: Αξία, αξία έχει, γιατί αυτό αφορά ιδιαίτερα την Τουρκία. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δίλημα και προβληματισμό στην Τουρκία γενικότερα για το πού πάνε, πού βρίσκονται και ποιες είναι οι σχέσεις της χώρας αυτής, όπως όλοι μας προβληματιζόμαστε, με την Αμερική, ακόμη να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Επειδή εδώ πριν μερικούς μήνες δεν ξέραμε τι συζητάγαμε, αν θα γίνει η σύνοδο κορυφής, μετά αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Ωραία, διευκρινίστηκε ότι θα πάει ο κύριος Τραμπ στη σύνοδο κορυφής. Τώρα προσπαθεί ο κύριος Ρούτε με τις αχημίες που κάνει με τα νούμερα και ξέρω εγώ τι παρουσίαζε εκεί στο κύριο Τραμπ, ότι κοίταξε, έχουν αρχίσει οι Ευρωπαίοι και κάνουν αυτό που θέλεις και επενδύουν περισσότερο στην άμυνά τους. Για τους Τούρκους όμως έχει να κάνει με το ρόλο τους. Είναι μια χώρα που έχει δείξει ότι ναι μεν είναι συμμαχική χώρα θεσμικά στο ΝΑΤΟ, ναι μεν συνεχίζει την ευρωπαϊκή της ενταξιακή της πορεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη ούτε τηρεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας που τηρούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον G7, και με το Ιράν η πολιτική της δεν είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι, και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος σε αυτό, σε σχέση πάντα με το θέμα αυτό των κινητήρων. Δεν αφορά μόνο ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για την Άγκυρα το κάνει, είναι και κεντρικό κομμάτι της προσπάθειας να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές στον αμυντικό τομέα για να εφαρμόσει και τις πολιτικές τις οποίες αναφέρατε μόλις τώρα, στο γεωπολιτικό χάρτη.
1: Βεβαίως, μα ξέρετε κάτι με τους κινητήρες, δεν είναι, νομίζω είχε προσπαθήσει και με τους Εγγλέζους και παρόλο ότι με τους Άγγλους έχει ξεμπλοκάρει από ό,τι φαίνεται το θέμα των Eurofighter, κινητήρες που θέλει για τα ΚΑΝ δεν τα έχει καταφέρει να τα πάρει. Και νομίζω και με τους Καναδούς υπήρχε μια εμπλοκή και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη δυσπιστία ή προβληματισμός αντιμετώπισης Τουρκίας. Από την άλλη, ο ευρύτερος προβληματισμός είναι τους θέλουμε, είμαστε διατεθειμένοι να τους χάσουμε εντελώς, δηλαδή να συνεχίσουν προς την αυτόνομη πορεία τους και μια πλήρης ανεξαρτησία από τη Δύση, ή τους θέλουμε μαζί μας γιατί είναι πολύ σύνθετος ο κόσμος και οι απειλές είναι σύνθετες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτό που επιθυμεί η Τουρκία, που σου λέει εγώ είμαι συμμαχική χώρα και πρέπει και εμένα να μου συμπεριφέρεις ως συμμαχική χώρα, δηλαδή το F-35, τα εξοπλιστικά μου και το καθεξής, εγώ είμαι εδώ να σας υπερασπιστώ και να σας προστατεύσω. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η Αμερικανική διοίκηση και βλέπουμε ότι παράλληλα με την συζήτηση για τους κινητήρες, τα 700 εκατομμύρια, είχε αρχίσει και η συζήτηση πάλι για τα F-35, αλλά εμένα, αν πάμε πίσω, και πέρσι τα ίδια συζητάγαμε και πρόπερσι τα ίδια συζητάγαμε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι λίγο, γνωρίζουμε ότι δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί σε παρούσα φάση, εφόσον δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να αλλάξει όσο μπορεί να θέλει τα δεδομένα όσον αφορά τα S-400, παρόλο τις προτάσεις που έχουν γίνει από πλευράς Αμερικής, έχουν γίνει προτάσεις συγκεκριμένες και έχουν βγει στον τύπο για να ιδιαίτερα υπόσχεση δεν θα τα χρησιμοποιήσει, αλλά δεν τα έχει δεχτεί αυτά η Τουρκία και έτσι παραμένουμε στην εμπλοκή όσον αφορά τα F-35, νομικά δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί και έτσι προχωράμε με τους κινητήρες για να αρχίσει, όπως το διάβαζα κάπου, ένας διάλογος οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας.
0: Ειδικά σε αυτή την περίοδο, επιτρέψτε μου, γιατί αν ανοίξουμε την εικόνα, κύριε Τριανταφύλου, και δούμε την Τουρκία στο γεωπολιτικό παιχνίδι και στον της ευρύτερης περιοχής με το μέτωπο του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν ακόμα να μην έχει κλείσει, νομίζω ότι αυτά τα εγκομιαστικά λόγια του Τραμπ για τον Ερντογάν, που είπε ότι δεν επρόκειτο να πάω εγώ εάν δεν ήταν στη σύνοδο κορυφής, αν δεν ήταν ο Ερντογάν κτλ. Ίσως πρέπει να αξιολογηθούν, διότι ο Τραμπ έχει και ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή βλέπουμε καταρχάν τη σχέση της Αμερικής με το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου. Είναι μια σχέση που φαίνεται κατά κοινή παραδοχή να περνάει μια κρίση. Από την άλλη μεριά, και ταυτόχρονα θα έλεγα, βλέπουμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου για την Τουρκία, ότι παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όπως ξέρουμε, έχει μια σκληρότατη ρητορική για το Ισραήλ. Όλο αυτό είναι ένα σύνθετο εικόνα και μια πολύ δύσκολη ισορροπία για τον πρόεδρο Τραμπ έναντι του Ερντογάν με το φίλο του Νετανιάχου. Πώς θα ισορροπήσει όλο αυτό?
1: Δύσκολο, όπως λέτε, αλλά βλέπετε ότι τι προσπαθεί να κάνει η Αμερική, που συνεχίζει να είναι ουσιαστικά ο πάροχος ασφάλειας και για τις χώρες του κόλπου, και ο πάροχος ασφάλειας και για το Ισραήλ, και ο πάροχος ασφάλειας για μας, τους Ευρωπαίους.
0: Που μέχρι τώρα όμως εκεί δεν τα κατάφερε, έτσι, αυτό προκύπτει από το πόλεμο με το Ιράν. Ναι,
1: ναι, αλλά βλέπουμε ότι παράλληλα, σχεδόν παράλληλα με τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου για τον Ερντογάν και την Τουρκία, υπήρχε ταξίδι του Υπουργού του Εξωτερικών στις χώρες του κόλπου,
0: ναι, ναι,
1: να τους εξηγήσει τι προσπαθούμε να κάνουμε το Ιράν. Και βλέπουμε και δημοσιεύματα, βεβαίως, πως από το Ισραηλινό τύπο διάβαζα ότι ενδεχομένως έχει πουλήσει και τεχνογνωσία αμυντική ή πουλάει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι
0: το θέμα είναι τι αγοράζουν, έτσι, γιατί υποτίθεται, το πάτε και μόνο σας, ότι αυτές οι χώρες είχαν αφήσει το θέμα ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όπως όλοι μας. Ναι. Και αυτό είναι το δίλημα το μεγάλο. Αλλά από την άλλη, επειδή η Αμερική συνειδητοποιεί, εγώ θεωρώ ότι κάνει μια στροφή σιγά σιγά η Αμερική, και η στροφή δεν φαίνεται μόνο με την συμφωνία που προσπαθούν να υλοποιήσουν, να συμφωνήσουν με το Ιράν, αλλά και στις δηλώσεις και στα ανακοινωθέν από τον G7, τη Σύνοδο στο Ιδιάν,
0: ναι, ναι,
1: όπου υπήρχαν κάποια κείμενα πολύ πιο συνενετικά από πλευράς Αμερικής, και το γεγονός ότι ο Τραμπ πάει στην Άγκυρα και προσπαθεί ο Ρούτε με τον δικό του το τρόπο να όντως να είναι μια σύνοδος που θα βγουν κάποια αποτελέσματα και δεν θα είναι η ρήξη που φοβόμαστε όλοι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη, ναι, ουσιαστικά. Αλλά είναι και η ισορροπία μεταξύ των μεσαίων δυνάμεων. Λέγεται Τουρκία, λέγεται Ισραήλ, λέγεται Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος. Και όλα αυτή η ισορροπία που καυτές είναι σε ένα βαθμό, έχουν κάποια σχέση ιδιαίτερη ενισχυμένη με την Αμερική, αλλά έχουν τα διάφορα προβλήματα μεταξύ τους και προσπαθεί η Αμερική να μην χαθεί εντελώς ο έλεγχος. Και νομίζω ότι με τον Νετανιάχου, ναι, είναι ένα ζήτημα.
0: Πολλές πυροέτες κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Μένει να δούμε θα τα καταφέρει, έτσι.
1: Μένει να δούμε θα τα καταφέρει, αλλά είναι βαθύτατο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα Νετανιάχου. Εδώ πέρα έχει να κάνει με την επιβίωση του Ισραήλ. Δηλαδή, είτε Νετανιάχου είναι στην εξουσία, είτε όχι. Οι δηλώσεις που μπορεί να κάνει ο Νετανιάχου, όπου αντιδρά στις δηλώσεις του Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι ο Ισραήλ τουλάχιστον υπάρχει ένα κατεστημένο που σκέπτεται πολύ πιο εθνικά. Και ενδεχομένως οι προβληματισμοί για την Τουρκία, αν συνεχίσει η Τουρκία στην ίδια ρητορική της, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ερντογάν, όσον αφορά το Ισραήλ, και τα δίκη για τις πράξεις
0: του. Ναι, αυτό το κατεστημένο τι θα κάνει?
1: Όχι, αυτό το κατεστημένο θεωρώ ότι είτε ο Νετανιάχου κερδίσει τις επόμενες εκλογές είτε όχι, δεν σημαίνει ότι δεν θα θεωρεί την Τουρκία ως μεγάλη απειλή.
0: Θα τη θεωρεί όσο πάντα, Τουρκία, θεωρούμε.
1: Όσο η Τουρκία συνεχίσει με αυτήν τη γραμμή.
0: Όσο ο Νετανιάχου έχει την κυβέρνηση που έχει, έτσι, με ακροδεξιούς, με ακραίους θρησκευόμενα κόμματα κτλ. Γιατί έχει και τις εσωτερικές του δεσμεύσεις ο Νετανιάχου.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε επίσης και οι άλλοι, γιατί έχει να κάνει το δεύτερο σκέλος των συζητήσεων με το Ιράν, έχουν να κάνουν και με τις συζητήσεις και διαβουλές που γίνονται για τις σχέσεις Λιβάνου Ισραήλ.
0: Ισραήλ, βέβαια.
1: Δηλαδή αυτή η συμφωνία που επιτεύχθηκε και βλέπουμε μια αναγνώριση για πρώτη φορά της κυριαρχίας του Ισραήλ, της Λιβάνου από το Ισραήλ, υπό προϋποθέσεις. Αντίδραση της Εσμπολά, αντίδραση του Ιράν, και η μόνη άλλη χώρα που έχει αντιδράσει σε αυτό είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτό είναι κάτι, γι' αυτό σας λέω, οι πυρουέτες, όπως είπατε πολύ σωστά, αφορούν το γεγονός ότι είναι μια προσπάθεια να μην ξεφύγουν τα πράγματα και να δώσεις κάτι σε όλους για να σιγουρευτείς ότι όντως συνεχίζεις να είσαι ο παρόχος ασφάλειας, γιατί εκεί πέρα έγινε το μεγάλο στρατηγικό λάθος από πλευράς Αμερικής. Πρέπει να ξαναχτίσεις τις σχέσεις της με τις χώρες αυτές. Δεν είναι μόνο έχω καλές σχέσεις, έχει τεράστιες βάσεις, έχει τεράστια ζητήματα.
0: Το είπατε, τις στρατηγικές σχέσεις, το είπατε, κυρία Τριανταφύλου. Το θέμα είναι αν αυτές οι συμφωνίες που επιχειρεί και την αντιστροφή κλίματος ο Τραμπ, εάν σε αυτό θα συνενέσουν Νετανιάχου. Γιώργη, δεν μπορούμε τον παράγοντα Νετανιάχου να το βγάλουμε από την εξίσωση.
1: Όχι, δεν μπορούμε καθόλου. Και αν συνενέσει και βλέπουμε πάλι ότι η συσπήρωση όχι μόνο του προ-Ισραήλ λόμπι, του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική, που δεν σημαίνει ότι είναι ενιαίο, αλλά υπάρχει μια συσπήρωση μαζί με το ελληνικό, μαζί με το αρμενικό, μαζί με το κουρδικό. Δηλαδή αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να τις αγνοήσει ο ίδιος.
0: Είπατε αρμενικό και αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων του Ισραήλ. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί για τον Ερντογάν.
1: Που είναι το πρώτο στάδιο, γιατί πρέπει να αναγνωριστεί και από το Κνεσέτ. Έτσι,
0: ναι, ναι,
1: σωστά, το
0: από την Κνεσέτ. Ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό, εφόσον δοθεί το πράσινο φως, εφόσον πάει στη Βουλή του Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό γίνεται, γιατί και το Ισραήλ είναι καχύποπτο όσον αφορά τις προθέσεις του Τραμπ ιδιαίτερα σχετικά με την Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και η Τουρκία είναι εντελώς καχύποπτη. Δεν είναι μόνο καχυποψία, είναι μια γραμμή πολιτική που επιβάλλει ο Ερντογάν όσον αφορά την Τουρκία του νέου αιώνα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Τριανταφύλου, ούτως ή άλλως την Τουρκία την ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτή η καχυποψία είναι διάχυτη στις σχέσεις αυτές και μένει να δούμε τη συνέχεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τριανταφύλου. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου ήταν φίλες και φίλοι. Είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστημίο. Το αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και δεν μας πήρε η ώρα για να βάλουμε και άλλη μία παράμετρο για το πώς η Τουρκία επαναπροσεγγίζει την Αίγυπτο. Κάνει δηλαδή κινήσεις διάφορες. Και έχει ενδιαφέρον το timing, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή θα είναι σε λίγες μέρες η σύνοδος κορυφής, είναι ένα θέμα που θα το ξαναδούμε.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Μου αρέσει το χιούμορ σας. Σε σένα αναφέρομαι, Αδριανή. Να σε καλά, καλή εβδομάδα να έχεις. Και βλέπω επίσης και τα μηνύματά σας εδώ στο προσωπικό μου Messenger για την ακρίβεια. Περιμένετε να δούμε την σύσκεψη την σημερινή. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στον χειρισμό του. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είδαμε τα πλαφόν ότι επί της ουσίας δεν έχουν αποδώσει. Όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό το μείζον θέμα της ακρίβειας και ούτως ή άλλως προσωπικά σας το έχω πει και το συζητάμε και από εδώ, είναι το κυρίως θέμα που θα βρεθεί στο προεκλογικό μενού. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας. Μου υπενθυμίζουν ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Να είναι καλά και να είναι υγιείς. Πράγματι είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν το αμφισβητώ, φίλες και φίλοι, που μου σπεύσατε να μου το επισημάνετε. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι αύριο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας προείδρευσε ο Πρωθυπουργός. Εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Σε μία ώρα αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, τόνισε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργη σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργη σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρμα ενώ έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Στόχος του προγράμματος είναι η ανακαίνιση και αξιοποίηση κλειστών κατοικιών με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους. Αναφερόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, επισημένοντας ότι ας το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και επιστοποιηθεί όλα τα έργα, ενώ το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022. Το δικαστήριο αθώωσε 3 ακόμη κατηγορούμενους ενώ διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών στην εισαγγελία για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των τότε επικεφαλής της Τροχέας Αττικής και της Τροχέας Αττικής Οδού. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση θα έπρεπε να είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι Βαλκανικές χώρες, καθώς ο υδράργυρος σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία αναμένεται να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Κόσοβο προβλέπονται ως 38 βαθμοί, με συστάσεις προς τις ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς με τη μεγάλη πυρκαγιά σε Χωματερή, κοντά στο Μόσταρ της Βοσνίας, να έχει πλέον τεθεί σε μεγάλο βαθμό υποέλεγχο. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσαν μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης και άλλοι βουλευτές του κόμματος. Η μήνυση αφορά το αδίκημα της υποκίνησης βίας με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο και σχετίζεται με δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου σε τηλεοπτική συνέντευξη στις 10 Ιουνίου για τη βύθιση σκαφών που μεταφέρουν μετανάστες και πρόσφυγες. Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις συνιστούν προτροπή σε πράξεις βίας και αναφέρει πως η πρωτοβουλία της αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ρατσιστικής και μισαλόδοξης ρητορικής. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια.
0: Ο καιρός.
1: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το αναλυτικό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
5: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μπαμπούμ, μπαμπαμ, μπαμπαμπούμ. Χα! Χου! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι πλέον. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί είμαστε Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πάει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε έτσι στους μήνες τους καλοκαιρινούς με τις διακοπές μαζί, που ο κόσμος σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει, να χαλαρώνει λίγο και να γυρίσουμε πίσω προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, για ένα πραγματικά καυτό, καμιά καυτή σεζόν, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνική, είναι σίγουρο αυτό. Η σεζόν αυτή θα είναι, θα έχουμε εκλογές καταρχάς, είτε το φθινόπωρο, που εκτιμώ ότι είναι και το πιθανότερο εγώ προσωπικά, είτε την άνοιξη, που είναι το απότερο διάστημα διεξαγωγής των εκλογών. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα, τι έχουμε? Είναι εκπομπή, έχουμε και λέμε καταρχάς. 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα μόνοι μας. Δεν είναι ο Στέλιος ο Βραδέλης μαζί μας. Θα είμαστε μαζί, τα ειδόνια θα ξανασμίξουν την Τετάρτη με το Στέλιο, και αύριο θα είμαστε μαζί. Και βέβαια θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Νίκος Κλαβενίτης στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα δύναμη στρώνει την εκπομπή αλφαδιά και τα θέματα της εκπομπής. Και η Ράπα Νανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, στην επικαιρότητα τι έχουμε? Έχουμε το πέρας της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας. Ήμουνα νιός και γέρασα. Ανακοινώσεις αναμένονται από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, στις 2. Θα τις παρακολουθήσουμε προφανώς από το Air News Radio 105,8 την ώρα που αυτές θα γίνουν. Με ενδιαφέρον θα τις ακούσουμε, γιατί όντως το θέμα της ακρίβειας βρίσκεται εκεί, όλο και μεγαλώνει, όλο και γιγαντώνεται. Δεν έχουν βρεθεί λύσεις, έχουν γίνει κάποια πράγματα, θέλω να είμαι δίκαιος, αλλά η ακρίβεια είναι εδώ, υπάρχει και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όλων των νοικοκυριών. Θα τις ακούσουμε. Είχαμε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία με την 70χρονη στην Καλλιθέα που είχε πάρει φωτιά το σπίτι της και σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό, αφού είχαν σχηματίσει από κάτω οι άνθρωποι έτσι μια ασπίδα προστασίας, και όντως σώθηκε η γυναίκα 70 χρονών. Μπράβο της, ήταν πολύ έτσι τρομακτική η όλη φάση, να μη σου τύχει πραγματικά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε βέβαια τα εξωτερικά που θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια με την διευθύντρια των διεθνών μας θεμάτων, την Έλενα την Αλεβίζου. Και έχουμε βέβαια και για την εκπομπή μας, είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί είναι μια από τις πολύ αγαπημένες της εκπομπής, το Δώρα Τσάγκρη, φαίνεται ότι αλλάζει στέγη, όχι φαίνεται, παραιτήθηκε από τον κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, και όπως όλα δείχνουν οι πληροφορίες, ότι οδεύει ολοταχώς στα Πάτρια Εδάφη, στο ΠΑΣΟΚ, να γυρίσει το Δώρα η Τσάγκρη. Γιατί ο Κασελάκης τη γύρισε τη βιόλα, πάει προς την κέντρο, λέει το φιλελεύθερο κέντρο, άρα προς Νέα Δημοκρατία. Τώρα πως γίνεται, λέω εγώ, ο Στέφανος Κασελάκης, που Βέβαια, εντάξει, η πολιτική είναι η τέχνη των ελιγμών. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Σε άρθρα του παλιά και σε παρεμβάσεις του Στέφανος Κασελάκης εξυμνούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τον καταχέριαζε και, και ήταν ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος. Και τώρα που είδε ότι δεν τραβάει η ιστορία, πάει πάλι προς τα εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καταγράφονται όλα αυτά και κρίνονται. Πάμε όμως στην Έλενα Λεβίζου. Πάμε στην καλή μας Έλενα. Έλα Έλενα, καλή μας Έλενα, τι ωραίο.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Δεν το έχω ξαναπεί πολύ. Αυτό.
1: Όχι, αυτό ομολογώ όχι.
0: Άντε, χρόνια πολλά. Δεν το έχω ξαναπεί.
1: Πολλά.

0: Είχε αέριδες, είχε αέριδες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε μπάνιο γενικά εδώ στο. Α, πιάσω μια κουβεντούλα έτσι πιο χαλαρή. Κάνουμε μπάνιο. Ωραία, ωραία. Κάνουμε μπάνιο εδώ στα γύρω.
1: Εντάξει, κάνουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι μακρύ.
0: Ναι, ορίστε.
1: Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Δεν βγαίνει, όχι. Δεν βγαίνει, εντάξει. Σε αποθεώνω λοιπόν. Πάμε να σε δούμε ως επαγγελματία τώρα.
1: Γιατί, επαγγελματικά απάντησα.
0: Όχι, ναι, αλλά μπήκαμε λίγο έτσι, προσπαθήσαμε να κουμπίσουμε λίγο τα προσωπικά σου, εντάξει.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από πού θες να αρχίσω?
0: Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Mm-hmm. Από τις ψευτιές σου, τις προσμονές σου, το θυμάσαι το κομμάτι αυτό?
1: Φυσικά.
0: Αντίπας.
1: Δεν ξέρω, γιατί είναι κλασικό.
0: Αντίπας, αντίπας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ζηλεύω πολύ είναι αυτό. Ζηλεύω πολύ, πολύ.
1: Όχι,
0: που άλλος αγκαλιάζει.
1: Όχι. Το ζηλεύω πολύ είναι το μωρό μου καλησπέρα.
0: Ωρε φίλε. Είμαι μακριά από το τότε που τα σαρώναμε μάλλον και έχω ξεσυνηθείς. Αυτό ποιο είναι τώρα από που θέλεις να αρχίσω ή θέλω να μιλήσω?
1: Δεν ξέρω, θυμάμαι. Το από που θέλεις να αρχίσω.
0: Θα το
1: κουκλάρω.
0: Το ομώνυμο, το ομώνυμο. Λοιπόν, θα το κουκλάρω, πες μας εσύ, πάμε, πού να ξεκινήσουμε,
1: λοιπόν,
0: από, από καύσονες, από...
1: Από τα επαγγελματικά, ναι, από καύσονες, ναι, από καύσονες να ξεκινήσουμε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το κύμα αυτό του καύσωνα που δεν λέει να φύγει πάνω από την Ευρώπη, έχει μετακινηθεί ανατολικότερα και Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία, ακόμα και Λιθουανία,
0: ναι,
1: βιώνουν δηλαδή θερμοκρασίες, εννοείται ρεκόρ, από 40 μέχρι και 41,7 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή πραγματικά και αφόρητο, γιατί αυτοί έχουν και την υγρασία σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά ένα αφόρητο πράγμα για τους ανθρώπους αυτούς που δεν είναι και συνηθισμένοι, δεν έχουν και τις υποδομές, δηλαδή κλιματισμούς, air conditioning και όλα αυτά.
0: Είδα κάτι πλάνα στη Γαλλία που μπαίνανε μέσα και σαρώνανε τα κλιματιστικά, ναι, δαπέδου, όχι, γιατί δεν επιτρέπεται λέει να βάζουν στον τοίχο αυτά που έχουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και τραβολογούσαν λες και ήταν Black Friday στο Houston.
1: Ναι, καταλαβαίνετε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ εμείς με τους 40 βαθμούς και δεν. Φαντάσου να το βιώνεις και για πρώτη φορά στη ζωή σου,
0: φαντάσου,
1: πόσο αφόρητο είναι. Στο Βερολίνο η αστυνομία κατέβρεχε με τις μάνικες τους ανθρώπους και την πλατεία Potsdam Platz, που είναι η κεντρικότητα του Βερολίνου. Αντί για πώς κάνουν στις διαδηλώσεις, αλλά όχι με τόση ορμή, καταλαβαίνεις, για να τροσιστούν.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα είναι δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση που να πούμε ότι δεν την περιμέναμε. Την περιμέναμε, αλλά όχι τόσο γρήγορα.
0: Αυτό.
1: Γιατί
0: είναι,
1: να θυμίσουμε ότι η Ευρώπη το έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πολλές φορές, δεν το ακούμε για πρώτη φορά, είναι ότι είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και θα γίνονται και σφοδρότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια όπως φαίνεται κάθε χρόνο, έτσι λένε οι επιστήμονες. Και ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είπε ότι από τις 21 Ιουνίου έχουν πεθάνει 1.300 άνθρωποι στην Ευρώπη από θέματα που συνδέονται με την αφόρητη ζέστη, με αυτό τον καύσωνα τέλος πάντων.
0: Φοβερό. Άκουγα τον κύριο Καρτάλη, ο οποίος είναι καθηγητής περιβαλλοντολογίας και είχε ασχοληθεί και με την πολιτική παλαιότερα. Λοιπόν, που έλεγε ότι φέτος έχει ανέβει σε σχέση με του χρόνου γενικά η θερμοκρασία 1 με 2 μονάδες.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι τρομακτικό σαν νούμερο, έτσι, στο μέσο όρο συνολικά να έχει ανέβει 1 με 2 μονάδες η θερμοκρασία σε όλο το σύστημα. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, είναι τρομακτικό.
0: Αλλά το έχουν χαρακτηρίσει και ως τον καύσωνα του αιώνα, έτσι.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό είναι το ακόμα πιο ανησυχητικό, ότι λένε ότι τέτοια φαινόμενα δυστυχώς θα επαναλαμβάνονται και ακόμα το καλοκαίρι είναι μπροστά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Και στον Ιούλιο, ούτε στον Αύγουστο.
0: Σωστά.
1: Εμείς προς το παρόν εδώ καλά είμαστε.
0: Και να μπαίνεις να δροσίζεσαι, να βλέπεις και ένα λαγοκέφαλο, να ξαναβγαίνεις έξω να αυτό. Εντάξει, φίλε, τώρα.
1: Ναι, τους λαγοκέφαλους είχα ξεχάσει. Ευχαριστώ που μου τους θύμισες.
0: Φίλε, δεν είναι τώρα. Σκόψει κάνα κομμάτι τώρα ξαφνικά.
1: Όχι. Θα περιμένω να τους ψαρέψουν και μετά.
0: Ναι, ή θα τους ψαρεύουμε εμείς με 5,33 το κιλό. Κάτι θα, κάτι, θα βγαίνει το μεροκαματάκι. Θα λες τώρα να φύγω ή να τον κυνηγήσω? Τι να κάνω?

0: με τη βάρκα, τον καπετάν Γιώργη.
1: Ο καπετάν Γιώργη ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ψαριών, να ξέρεις.
0: Λεγοκέφαλο, το... ακριβώς.
1: Δεν είχαμε λεγοκέφαλους τότε, είχαμε κανονικά ψάρια.
0: Τώρα θα έχετε.
1: Τώρα θα έχουμε. Λοιπόν, τι γίνεται, θα τελειώσουμε με τον πόλεμο να συζητήσουμε τίποτα άλλο? Όχι.
0: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, ναι, αλλά όσο διαρκεί και αυτή η περίοδος των 60 ημερών, νομίζω θα έχουμε αυτά τα...
1: Τα πίσω μπρος.
0: Τα πίσω μπρος, ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, είχαμε το Σαββατοκύριακο αυτά τα κατέρωθεν χτυπήματα. Τώρα ο Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αυτά για να... και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται κανονικά σε τεχνικό επίπεδο και θα επαναληφθούν κανονικά αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, είχαμε και αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ επίσης το Σαββατοκύριακο, ότι αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, δεν λογικευτεί, θα αφανιστεί. Είχαμε και τον Πεζεσκιάν, τον Ιρανό πρόεδρο, να λέει σήμερα ότι θέλουμε τα 6 δις από τα παγωμένα κεφάλαια, από τα 12 τέλος πάντων, τα οποία 6 δις τα είχε υποσχεθεί και η κυβέρνηση Biden, αλλά δεν είχε προχωρήσει γιατί είχε βρει αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος πάντων, από το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπονται αυτά τα 12 δις. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει με διαφορετικό τρόπο, το Ιράν λέει με διαφορετικό τρόπο. Τα πράγματα στον Λίβανο επίσης δεν πάνε πολύ καλά, γιατί συνεχίζονται οι συγκρούσεις.
1: Ο Μπίμπης, εντάξει, και ο Μπίμπης ακάγγελα είναι.
0: Λέει ότι θα προχωρήσει με την, όσο δέχεται τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και όσο δεν αποκλείζεται η Χεζμπολάχ, το Ισραήλ θα μείνεται. Όμως σε αυτή τη φάση τώρα περιμένουμε να δούμε. Κοίταξε, και οι δύο πλευρές δείχνουν πάντως προς το παρόν μια διάθεση να μην τυναχτεί όλο το πράγμα στον αέρα.
1: Εκεί που έχουν φτάσει τώρα δεν θα τυναχτεί λογικά, αλλά δηλαδή να έρθουμε σε καταστάσεις προ ένα-δύο μηνών και συγκρούσεων δεν νομίζω.
0: Ναι,
1: θα βρεθεί μια λύση, αλλά...
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί ναι, τα μηνύματα του Σαββατοκύριακου για την Ουάσιγκτον ήταν ανησυχητικά. Βέβαια, θα μου πεις, η ρητορική υπάρχει και από τις δύο πλευρές.
1: Εντάξει τώρα, και δύο νικητές θα βγουν.
0: Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, παρατείνεται και η αβεβαιότητα,
1: ναι,
0: έτσι, και στα του ορμούς, με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικονομία, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και για μας.
1: Τα
0: δηλαδή,
1: οποία είναι και πολύ στενά, έτσι, δεν έχουν ανοίξει καθόλου.
0: Είναι πολύ στενά και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
1: Τι εικόνες είναι αυτές στη Βενεζουέλα, ρε εσύ,
0: Μελένα? Ναι, εντάξει, αυτό πραγματικά είναι μια ασύλληπτη τραγωδία. Ασύλληπτη τραγωδία.
1: Ασύλληπτη.
0: Και να φανταστείς, Γιώργο, ότι ακόμη τα σωστικά συνεργεία, που είναι και χιλιάδες οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό και από το εξωτερικό για να βοηθήσουν, δεν έχουν φτάσει ακόμη σε ορισμένα σημεία και είμαστε στην πέμπτη μέρα μετά το σεισμό. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη θαμμένοι στα ερείπια. Όχι ότι δεν γίνονται θαύματα, γιατί περί θαυμάτων πρόκειται. Ο απεγκλωβισμός μιας μητέρας με το 18 ημερών μωρό της, ή ο απεγκλωβισμός ενός μωρού 11 μηνών, ή ο απεγκλωβισμός μιας γυναίκας 80 ετών. Γίνονται αυτά τα μικρά θαύματα, αλλά δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, έχει ξεπεράσει τους 1450, των αγνοούμενων ξεπερνά τις 47.000, αυτών που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Όλοι απευχόμαστε βεβαίως, επειδή και οι επικοινωνίες καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη δύσκολες, όπως δύσκολα είναι σε όλες τις υποδομές της Βενεζουέλας. Υπάρχει οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης και αυτής της κυβέρνησης
1: είναι...
0: για την αντίδρασή της βεβαίως. Την
1: και το πλιάτσικο έχει ξεκινήσει και όλα, και όλα,
0: ναι,
1: τα...
0: Και για τις υποδομές της χώρας και επί του καθεστώτος Τσάβες. Γιατί αυτά τα κτίρια είχαν χτιστεί τότε κυρίως στη Λαγκουάιρα και πολλές ανεργατικές κατοικίες, τα πολυόροφα αυτά κτίρια, για τους κανονισμούς με βάση των οποίων είχαν χτιστεί αυτά τα κτίρια. Οπότε ναι, μεν ήταν ισχυρότατη αυτή η σεισμή,
1: 7,5 και 7,2.
0: 7,2 να θυμίσουμε. Αλλά αν το κτίριο δεν είναι και γερά φτιαγμένο, δυστυχώς δεν βοηθάει.
1: Εντάξει,
0: και...
1: πολύ μεγάλη σεισμή τώρα και δεν, επειδή δεν ήταν και σεισμογενής περιοχή, από τις πιο σεισμογενείς περιοχές, ήταν αθωράκιστη η κατάσταση.
0: Να, όμως που συμβαίνει και μετά από δεκαετίες οικονομικής κρίσης, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που υποφέρουν, και για να μην μιλήσουμε και για την τραγικότητα και των εικόνων που βλέπουμε και την τραγική κατάσταση των συγγενών που αναζητούν.
1: Φοβερή.
0: Τα αγαπημένα τους πρόσωπα πάνω από τα ερείπια, δηλαδή είναι πραγματικά φοβερές.
1: Έχουμε να το σπάσουμε κάπως με μουντιάλ, με κάτι.
0: Έχουμε.
1: Κάνα χταπόδι, με κάνα σουπιά.
0: Αλλά όταν έχω άλλο ζάκι θα σου πω.
1: Ναι. Εντάξει. Παρακαλώ, μην με αφήσεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί είναι το αγαπημένο μου θέμα αυτό.
0: Το κατάλαβα. Ο Γόλτερο Ουρακοτάγκος και εμένα ο αγαπημένος μου. Λοιπόν, έβλεπα τώρα μια συνέντευξη από ψυχολόγο που αναφερόταν στο πώς πρέπει να προετοιμάζονται, γιατί μπαίνουμε τώρα, μπήκαμε ήδη στην νοκάουτ φάση, έτσι.
1: Ναι. Και από εδώ και 32, ναι, από χθες ξεκίνησε, πέρασε ο Καναδάς πρώτη ομάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και το πώς πρέπει λοιπόν οι προπονητές να προετοιμάζουν τους ποδοσφαιριστές για τα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και έλεγε λοιπόν αυτός ο ψυχολόγος, το CNN συγκεκριμένα, ότι δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, όποιος δεν το έχει κάνει τώρα, είναι, μέχρι τώρα είναι πολύ αργά να το κάνει τώρα.
1: Σαν τις πανελλαδικές.
0: Μπράβο. Τι? Αυτό θέλει μια πνευματική έτσι προεργασία.
1: Ψυχολογικά ή τεχνικά. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι και τεχνικά προετοιμάζονται. Δηλαδή, για τον κάθε παίκτη τον έχουν ακτινογραφήσει πού συνήθως το ρίχνει και τα λοιπά, του αντιπάλου.
0: Ναι,
1: το σουτάρι.
0: Του αντιπάλου. Εμείς μιλάμε για τους δικούς μας, ο κάθε προπονητής, ψυχολογικά και πνευματικά.
1: Ωραίο.
0: Έλεγε λοιπόν, υποστηρίζει αυτός, ότι είναι οι πιο δυνατοί παίκτες και οι πιο εμβληματικοί, είναι καλό να χτυπούν τα πρώτα πέναλτι.
1: Α.
0: Τα ενδιάμεσα.
1: Ενώ συνήθως παλιότερα τους είχαν στο τέλος.
0: Ακριβώς. Τα 2-3 τα ενδιάμεσα είναι και δεν είναι. Είναι σημαντικά, αλλά δεν κρίνουν. Το τέταρτο και το πέμπτο κρίνει. Αλλά εκεί πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι πνευματικά. Αλλά όταν οι πιο δυνατοί ηγέτες πάνε στην αρχή, αυτό δίνει και ένα boost, μια προώθηση ακριβώς. Η ψυχολογία της ομάδας γενικότερα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν το αφήνω. Είναι το κομμάτι «Δεν σ' αλλάζω» του 91, αντίπας.
0: Σωστά, δεν σ' αλλάζω.
1: Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω, από τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηγυρίες σου, από πού. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Παίρνεις τηλέφωνο και κλαις και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Και επειδή είναι δίπλα μου μια καλή σου φίλη η Σοφία Γιαννοπούλου και είναι έτοιμη για τους τίτλους, θα σε χαιρετήσω.
0: Ωραία.
1: Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε μισή ώρα αναμένονται οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους με κυρώσεις της εταιρείας που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37χρονων γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Βλέπουμε πάντως την πολιτική αντιπαράθεση πραγματικά να σε έτσι, περιόδους και φάσεις που συνήθως αρχίζει να πέφτει, το να πέφτουν τα γράδα, δηλαδή τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει το πράγμα. Εδώ δεν, πάει ακορνάριστο, ίσως με περιοδίες συνεχείς, με επαφές, με εξαγγελίες, με προγράμματα, με πολιτικές αντιπαραθέσεις έτσι πολύ οξυμένες. Βλέπουμε ας πούμε τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε τις περιοδίες του Πρωθυπουργού, βλέπουμε τις πρωτοβουλίες και τις πλατφόρμες του Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε ας πούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα επιτρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά, και όλο αυτό βαίνει κλιμακούμενο, οπότε αυτό ίσως κάτι δείχνει. Πάμε όμως σε ένα θέμα που οι προηγούμενες εβδομάδες ήταν το κυρίαρχο σε χιλιάδες οικογένειες και από αυτή την περίοδο και μετά, αλλά και πριν, έχει ξεκινήσει ο αγώνας για την επόμενη χρονιά. Είναι όλη αυτή η ιστορία των πανελλαδικών εν ώψη και των εξαγγελιών της κυβέρνησης για ένα σχέδιο αλλαγής του τρόπου εισαγωγής των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Και να το πάμε λίγο να το αναλύσουμε αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Παπαχρήστο, ο οποίος είναι ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαχρήστο, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Είναι ένα σύστημα το οποίο εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, το οποίο είναι βάρβαρο, βάναυσο, θέλω να πω, και για την οικογένεια και για τα παιδιά, ωστόσο θεωρείται τίμιο ας πούμε όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες που μπορεί να παίρνουν τα παιδιά. Όμως πολλοί λένε, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, ότι είναι πολύ άδικο μέσα σε 4-3 ώρα να κρίνεται το μέλλον ενός παιδιού που μπορεί να είναι αδιάθετο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τι λέτε?
1: Ναι, κοιτάξτε, κανένας δεν είπε ότι το σύστημα που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή δεν έχει αδυναμίες. Mm-hmm. Το βασικό πρόβλημα όμως, επειδή στην Ελλάδα βρισκόμαστε, είναι το ζήτημα της εξεπιστίας.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο. Κανένας ποτέ δεν είπε ότι μπήκε στο πανεπιστήμιο επειδή είχε μέσο. Ενώ γνωρίζετε πάρα
0: αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: καλά,
0: πολύ σωστό ότι... που λέτε, και είναι και το αντίβαρο προφανώς σε μια κοινωνία που είναι δύσπιστη σε όλα και δεν, έχει, και δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε.
1: Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι παλαιότερα, πριν το 1979, πριν πολλά χρόνια βέβαια, mm-hmm. οι εξετάσεις δίνονταν στα πανεπιστήμια και ο αείμνηστος, ο μελλοντικός πρωθυπουργός, ο τότε υπουργός παιδείας, ο κύριος Ράλης, πήρε τις εξετάσεις από τα πανεπιστήμια και τις έφερε πρώτα με το σύστημα των πανελλαδικών σε δύο γύρους, δηλαδή δεύτερα λυκείου και τρίτη λυκείου, και μετά έγιναν οι πανελλήνιες επί Παπανδρέου και συνεχίστηκε αυτό το πράγμα τέλος πάντων, mm-hmm. η Ανδρέα Παπανδρέου, επειδή ακριβώς είχαν ακουστεί διάφορα παράξενα πράγματα για τις εξετάσεις που γίνονταν στα πανεπιστημιακά τμήματα. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκέπτεται ένας γονέας είναι ότι το παιδί του θα πρέπει να συμμετέχει σε κάποιες εξετάσεις οι οποίες θα είναι αδιάβλητες και αν πραγματικά αξίζει να μπορέσει να περάσει. Τώρα, ατυχίες της στιγμής είναι προφανές ότι θα υπάρχει. Υπάρχει mm-hmm. βέβαια και η δεύτερη ευκαιρία και το σύστημα όπως βλέπετε έχει και βελτιωθεί. Mm-hmm. Όταν εγώ έδινα πανελλαδικές εξετάσεις για παράδειγμα, αν αρρώστενα θα έκανα τη χρονιά. Mm-hmm. Τώρα, μαθητές οι οποίοι αρρωσταίνουν για παράδειγμα χαρτί από το δημόσιο νοσοκομείο έχουν τη δυνατότητα να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μία...
0: Α, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν το ήξερα. Δηλαδή, αν αποδεδειγμένα αποδείξει τέλος πάντων ότι δεν είναι σε θέση να έρθουν στο εξεταστικό κέντρο, μπορεί να δώσει Σεπτέμβριο το μάθημα. Με άλλα θέματα, με άλλα θέματα.
1: Με άλλα θέματα, επαναλαμβάνονται όλες τις στάσεις. Δεν μετράνε δηλαδή. Πάντως να ξέρετε ότι δεν είναι μικρότερης δυσκολίας οι επαναληπτικές εξετάσεις.
0: Καλά, προφανώς.
1: Όχι, για να μην δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει και κάποια μεθόδευση. Έστω και μέσω κρατικών νοσοκομείων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευκολότερα τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εμείς γενικά δεν είμαστε αντίθετοι σε κάποια αλλαγή, αλλά να έρθει ένα σύστημα το οποίο να είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε τώρα. Αν μπούμε σε μια λογική να μετατρέψουμε το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο και οι μαθητές από την πρώτη ηλικίου να τρέχουν να κυνηγάνε το βαθμό και να γίνουν βαθμό.
0: Και εκεί θα είναι και το σύστημα, νομίζω, ανοιχτό στη διαβλητότητα. Γιατί αυτό που αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, δεν ξέρω, είναι σε διαβούλευση ιστορία, θα το δούμε πιο όταν υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις, ότι πάμε τουλάχιστον προς το παρόν σε ένα μεικτό σύστημα, δηλαδή και πανελλαδικών, και θα προσμετράτε και η βαθμολογία των δύο τελευταίων τάξεων σε κάποιο βαθμό στη βαθμολογία.
1: Στους καθηγητές του Λυκείου υπάρχουν δύο αντικρουόμενες απόψεις.
0: Ναι.
1: Μέρος των εκπαιδευτικών λέει ότι αυτό είναι σωστό, γιατί εκτιμούν, και δεν έχουν λάθος σε κάποιο σημείο, ότι οι μαθητές την πρώτη και τη δεύτερη Λυκείου δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στα μαθήματα και ασχολούνται μόνο στην τρίτη Λυκείου. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το ζήτημα της διαβλητότητας. Αυτό είναι ένα σύστημα που εφαρμόστηκε τη δεκαετία του 80. Εγώ με αυτό το σύστημα μπήκα στο Πανεπιστήμιο, άρα δεν είναι καινούριο. Και αυτός που
0: μεικτό σύστημα, μεικτό, να μετράνε και οι βαθμοί του Λυκείου.
1: Ναι, τότε που έδωσα εγώ εξετάσεις το 85, μέτραγε 8% του συνόλου της βαθμολογίας η πρώτη Λυκείου. 5% η πρώτη Λυκείου, 8% η δεύτερη Λυκείου και 12% η τρίτη Λυκείου. Το σύνολο αυτό πήγαινε 25% και το 75% ήταν από τις εξετάσεις.
0: Πανελλαδικές, μάλιστα.
1: Ναι, όμως να σας πω και τι λέγαμε εμείς ως μαθητές.
0: Μπράβο.
1: Εγώ είμαι παιδί της Αθήνας,
0: ναι,
1: και τα παιδιά από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα λέγανε ότι εμείς που είμαστε σε μια πρόσωπη πόλη έχουμε έναν καθηγητή ο οποίος είναι πιο σκληρός, πιο αντικειμενικός.
0: Και στην επαρχία, ας πούμε, που είναι πιο, οι σχέσεις πιο δεμένες.
1: Ναι, γιατί προσέξτε να δείτε ότι βλέπουμε ελληνικές ταινίες και δεν είναι ψέματα ότι τη δεκαετία του 60 ο δάσκαλος και ο καθηγητής έκανε παρέα μόνο με τον παπά και τον χωροφύλακα.
0: Ναι.
1: Για να μην έχει επαφές με τον κόσμο και δέχεται πιέσεις. Αυτά πλέον δεν ισχύουν.
0: Ναι.
1: Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μέσα στην κοινωνία.
0: Βέβαια. Και οφείλουν να βρίσκονται, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Ναι, αλλά μια προσέξτε.
0: Άρα αυτό δεν είναι εξορισμού αποτρεπτικό για ένα σύστημα που μπορεί να γεννήσει συναλλαγές. Δεν εννοώ απαραίτητα επιχρήμαση.
1: Συμπάθεια.
0: Αλλά και συναλλαγές.
1: Εγώ θα σας θέσω και ένα άλλο ζήτημα για να ενισχύσω την άποψη αυτή. Για ποιο λόγο το κράτος πληρώνει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μεταφέρει τα γραπτά της Αθήνας να τα πάει στην Κρήτη για παράδειγμα και της Θεσσαλονίκης στη Λάρισα ή οπουδήποτε αλλού και δεν διορθώνονται από τους καθηγητές της ίδιας περιοχής αφού είναι καλυμμένα. Έτω τα πλούστατο λόγο ότι υπάρχει και συμπάθεια του εκπαιδευτικού προς το μαθητή του. Αν ξέρει ο εκπαιδευτικός ότι βαθμολογεί τα παιδιά των δυτικών προαστίων της Αθήνας και είναι διδάσκει εκεί, θα το δει με διαφορετική οπτική το γραπτό σε σχέση με το να είναι εντελώς αποξενωμένος από το παιδί και να μην γνωρίζει καν από ποια περιοχή έχουν έρθει τα γραπτά. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση αυτά οφείλουν να ανταλάβουν σοβαρά
0: οι απαντήσεις στο πρόβλημα της διαβλητότητας. Υπάρχουν εσείς που απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς?
1: Κοιτάξτε, ξεκίνησε μια επιτροπή η οποία θα συζητούσε τα ζητήματα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά η επιτροπή με τον τρόπο τον οποίο ξεκίνησε ήταν σαν να ήταν ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, πήραν τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ και το βάλανε σε ένα υποθέμα μιας ολόκληρης ενότητας. Ήταν προφανές ότι η Ομοσπονδία αποχώρησε ύστερα από αυτό, γιατί δεν μπορείς να μετέχεις σε μια επιτροπή να αντινομιμοποιείς με την παρουσία σου και να μην ξέρεις 9 στα 10 θέματα τι γίνεται στις άλλες υποεπιτροπές. Και όλο το στήσιμο αυτό των επιτροπών αυτών θα μπορούσε να ήταν μια κυβερνητική επιτροπή για να συζητεί κάτι στον Υπουργό. Δεν μπορούσε να ήταν όμως μια επιτροπή που να περιλαμβάνει και τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της κοινωνίας, αν θέλετε, πανεπιστημιακούς κτλ. Και να βγάλει ένα συμπέρασμα.
0: Εσείς ως πρόταση, ως θέση, ως οπτική πάνω στα πράγματα, πώς μπορούσε να αλλάξει το σύστημα αυτό προς το καλύτερο?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια ανάποψη ιδεατή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς λέμε μια πρώτη στρέβλωση ότι το 75% των παιδιών πηγαίνουν στη γενική παιδεία και το 25% πηγαίνουν στην τεχνική εκπαίδευση. Είμαστε παγκόσμια στα ΕΠΑΛ. Είμαστε παγκόσμια, μάλλον πανευρωπαϊκοί, για να μην είμαι υπερβολικός. Αυτό αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Εάν τα ΕΠΑΛ τα αναβαθμίσουμε έτσι όπως πρέπει και αν τα συνδέσουμε με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας έτσι ώστε να μην είναι εξεχωμένα και γίνουν ελκυστικά, είναι προφανές ότι οι παιδιά που πηγαίνουν στο γενικό
0: και να μην είναι και ως να αντιμετωπίζονται ως θηριοτροφία, έτσι.
1: Ακριβώς, και να μην είναι β' διαλογή σχολεία. Πήγαινε στη Γερμανία και πείτε ότι τα τεχνικά του σχολεία θεωρούνται β' διαλογή σε σχέση με το γυμνάσιο, το δικό μας λύκειο. Θα παρεξηγηθούν οι καθηγητές που διδάσκουν. Θεωρείται ισότιμο. Αλλά το ημέρα βγάζουν τεχνίτες και επαγγελματίες. Δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά, οι αστυνομικοί στη Γερμανία δεν μπαίνουν από το γενικό λύκειο. Μπαίνουν από το ΕΠΑΛ. Γιατί είναι επάγγελμα, δεν είναι επιστήμη η αστυνομία. Δηλαδή, πρέπει να δούμε και τέτοιες πτυχές τις οποίες δεν έχουμε δει. Εάν λοιπόν πάμε στο 75-25, μετά θα μπορούσε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια με εξαίρεση τις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως είναι για παράδειγμα
0: οι
1: νομικοί που εκεί θα έπρεπε να είχαμε εξετάσεις.
0: Μα να μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια όπως είναι στην Αμερική, ας πούμε, και να ξεσκαρτάρονται εντός. Και να ξεσκαρτάρονται εντός. Αυτό είναι μια, έτσι δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι είναι μια σωστή προσέγγιση. Γιατί
1: αυτό θα μπορούσε να γίνει αν μειώσουμε τους μαθητές όμως. Να έχουμε ορθολογιστική κατανομή στα λύκια μας. Αυτή τη στιγμή που έχουμε 75% στα λύκια και 25% στα ΕΠΑΛ, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα επιβάλλεται αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας, έτσι ώστε να γίνει ελκυστική, που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η σύνδεση αυτή και τότε θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Στο μεσοδιάστημα εμείς υποστηρίζουμε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, γνωρίζοντας τα προβλήματα τα οποία έχει, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα το να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα στην Ελλάδα.
0: Αυτό που λένε πάλι οι πληροφορίες ότι όποιο νέο σύστημα, είτε μεικτό είτε άλλο, δεν ξέρω κι εγώ πού θα καταλήξουν, ότι μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 28-29, το θεωρείτε εφικτό?
1: Κοιτάξτε, όταν θα ψηφιστεί ένα σύστημα από την Ελληνική Βουλή, αν έχουμε ένα μεταβατικό στάδιο ώστε το Υπουργείο Παιδείας να προσαρμοστεί και να προσαρμοστούν και οι σχολικές μονάδες, τα βιβλία κτλ. Ναι, μπορεί πράγματι να γίνει. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να επισημάνω, ναι, είναι το γεγονός ότι επίσης έχουμε μια πρωτοτυπία σε σχέση με την Ευρώπη που είναι τα φροντιστήρια. Εάν η βαθμολογία μετράει στις τρεις τάξεις του λυγείου, αντιλαμβάνεστε ότι τα φροντιστήρια θα αυξηθούν. Ναι. Και οι γονείς θα χρειαστεί να πληρώσουν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι
0: και για άλλα μαθήματα τώρα. Εννοείται να ενισχύονται οι μαθητές, ας πούμε, για να παίρνουν καλύτερους βαθμούς.
1: Βέβαια, αφού θα μετράει ο βαθμός πλέον.
0: Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ακαθόδες, έτσι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από το δημοτικό, μετά στο γυμνάσιο, μετά στο λύκειο,
0: ναι,
1: και μετά να φτάσουμε στο πανεπιστήμιο. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε, να θεωρούμε ότι είναι
0: ανάποδα
1: με το άλλο.
0: Ανάποδα. Ναι,
1: βεβαίως.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε. Δεν σταματάει το θέμα εδώ, θα το παρακολουθούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπαχρήστο.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία σας.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαχρήστος, ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Και πάμε Μουντιάλ, πάμε Τάσο Επιτρόπου. Όχι απαραίτητα Μουντιάλ, Όχι απαραίτητα μου, τα γύρω-γύρω έτσι γενικά και από το Μουντιάλ, γιατί έχει πολύ, πολλά γύρω-γύρω. Έλα, Τάσο.
2: Παρακολουθείς πάντως και Μουντιάλ, έτσι.
0: Παρακολουθώ, έχει γίνει το μάτι μου γλαρό, ρε φίλε, από τα... από τα ξενύχτια, από τα ξενύχτια. Το ξενυχτάω, το ξενυχτάω, όσο μπορώ.
2: Ναι, όσο
0: όσο μπορώ, όσο μπορώ. Εντάξει, κοίταξε, τώρα ας πούμε που έχει το νοκάουτ το Ολλανδία Μαρόκο, είναι ματσάρα τώρα. Τι να κάνεις όμως 4 ώρα το πρωί.
2: 4 ώρα είναι αύριο, ναι.
0: Τι να βάλεις ρολόι, ξέρω εγώ τώρα. Και βλέπουμε ότι γίνει. Να βάλεις ρολόι, τι να πω.
2: Ζωίζεσαι λιγάκι, λοιπόν,
0: εντάξει είναι, τι να κάνουμε. Είναι η ιδιαιτερότητα αυτή. Ο μάγος της φυλής, πώς το λένε, που το διάβασα ένα ωραίο, ότι ναι, ο μάγος από την Γκάνα προβλέπει, λέει, αποκλεισμό της Αργεντινής από το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Τι να κάτσω να ασχοληθώ τώρα με τον μάγο από την Γκάνα, δεν νομίζω ότι...
0: Ελ μάγκο, εντάξει.
2: Αν θες άποψη, ναι, μακάρι.
0: Γιατί μακάρι, ρε φίλε, τώρα είναι και ο γιος μου με το Μέση, με το Λίο, θα μου πάθει κατάθλιψη.
2: Όχι, πας κατάθλιψη για το Μέση, έλεος. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω, φανατίζονται τα παιδιά.
0: Εντάξει, όχι, γουστάρουν.
2: Αλλά όχι, μακάρι να ζήσουμε με σπουδές στιγμές.
0: Α, ναι, εννοείς το Δαβίδ Γολιάθ και τέτοια.
2: Τι μακάρι, λες, ναι, μακάρι και εδώ.
0: Ωραία, ωραία.
2: Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, για πες με τα γραφάρες, ήρθε Δαβίδ Κάρμο.
2: Ναι, ήρθε Δαβίδ Κάρμο, αλλά εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, επειδή το συζητήσαμε και χθες και με το καημά στο αέρα εκεί του Εθνιούς.
0: Ναι.
2: Τώρα, συγγνώμη, αλλά αυτές οι κινήσεις δεν μπορούν να με να με δελεάσουν. Δεν λέω ότι είναι κάποιες κινήσεις. Ναι, σίγουρα δεν με ψήνουν. Ναι,
0: κοίταξε, εγώ που τον έχω δει.
2: Εγώ... αποτυχημένες, δεν τις λες και αποτυχημένες μεταγραφές, ακόμα δεν ήρθαν.
0: Καμία μεταγραφή δεν είναι ούτε επιτυχημένη ούτε αποτυχημένη. Στο χορταράκι φαίνεται.
2: Απλά δεν εντυπωσιάζουν το ευρύ κοινό.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ επειδή τον συγκεκριμένο τον έχω δει και στις δύο φάσεις του. Και στην πρώτη φάση που ήταν φοβερός, και στη δεύτερη φάση που ήταν. Χαλιά. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι είναι θέμα προπονητή και staff, που λέμε και στο χωριό μου, να τον κάνουν να αποδώσει αυτό που ξέρει. Γιατί μας έχει αποδείξει ότι ξέρει. Άμα είναι σαν την πρώτη φορά, χαρά σε Ευαγγέλια. Άμα είναι σαν τη δεύτερη, την πατήσαμε.
2: Ναι, και να μην θυμίσει πολύ την περίπτωση του Ποντένσε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και διαφορών άλλων. Ο Μιραλάς που και τη δεύτερη φορά ήταν χάλια και τα λοιπά. Αλλά το ότι έχει προσόντα και ότι είναι βράχος, να θυμίσουμε ότι ήταν από τους προτεργάτες.
2: Δεν είναι και μεγάλο στο κόμφ... το 30-26 χρόνων. Ναι, ρε φίλε. Ήταν 23 όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, 22 πόσο ήταν.
0: Και νομίζω είναι θέμα, Τάσο μου, πνευματικό. Νομίζω ότι τη δεύτερη φορά δεν είχε το μυαλό του εδώ γενικώς.
2: Ναι, τώρα ήρθε,
0: με μεταγραφή, να μου πεις από την Νότιχα, δεν έχει σημασία, ήρθε με μεταγραφή και ίσως το δει έτσι πιο, θα το δει για, και για καλό του δηλαδή εδώ που τα λέμε, να το δει πιο ζεστά.
2: Ναι, σωστό αυτό που λες. Εντάξει, είναι και, πήρε και τον Μαφέο Ολυμπιακός, έτσι για να θυμηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι λίγο τα μεταγραφικά είναι που συζητιούνται.
0: Ναι.
2: Δεν έχει κάτι παραπάνω να συζητήσεις, δηλαδή αν εξαιρέσεις ένα 8-39 που έκανε εκεί ο Μίλτος ο Τεντόγλου,
0: ναι,
2: χθες ένα meeting του
0: στο
2: δρόμου,
0: jump κάτι λένε.
2: Ναι, street, εκεί στο street στον Πειραιά,
0: ναι, ναι.
2: Τα υπόλοιπα είναι αν γίνει καμιά κίνηση μεταγραφική. Η αλήθεια είναι
0: τους, ρε φίλε, πηδάει από τη
2: Φρεατίδα
0: και βρίσκεται στο μικρολίμανο, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Τις εντυπωσιακές, αν θέλουν να πούμε, μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι ότι είναι θεαματικές για αυτές. Δηλαδή αυτό συζητάγαμε που σου λέγα και θες. Εντάξει, ο Δεφρά είναι ένα όνομα πολύ δυνατό, ηχηρό όνομα για στόπερ, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση παρά τα 34 του, έτσι να το διευκρινίσω.
0: Εντάξει,
2: αυτό.
0: Για στόπερ καλή ηλικία είναι. Άμα είναι.
2: Ναι, δεν είναι
0: gym,
2: το ποδόσφαιρο.
0: Σαν και εμάς.
2: Ναι, παρακολουθείς και το Μουντιάλ που λες. Το ποδόσφαιρο, τα στόπερ πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικά. Yeah. Να βγάζουν ενέργεια. Τα διαθέτα στοιχεία αυτά. Πατός ο Δεφράι. Για να σπέξεις, θα πω ότι το Μάιο ήταν στα φιλικά, τα τελευταία φιλικά της Ολλανδίας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον πήρε. Και μάλιστα βασικός, γι' αυτό το λέω.
0: Και να πούμε ότι έφυγε από την Ίντερ, έτσι. Δεν ήταν στα ζήτητα.
2: Είναι πρωταθλητής, δαμπλούχος, ναι, έχει πάρει τίτλους.
0: Και ο Τσάπρας είναι καλή μεταγραφή, γιατί.
2: Ήταν το Μίλον της Έρη. Και μάλιστα το ότι επέμενε ο Ολυμπιακός τόσο πολύ, γιατί το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τον ανέφερε συνεχώς το Τσάπρα.
0: Ναι, ναι.
2: Σημαίνει ότι δεν ήταν φιλοδοξία των ρεπόρτερ να πάρει τον παίχτη ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Ολυμπιακός τον ήθελε. Και μάλιστα πίεζε πάρα πολύ. Και μάλλον τελικά το καθάρισε ο Αλαφούζος με προσωπική ενέργεια για να τελειώνει η ιστορία. Γιατί οι διαπραγματεύσεις άρχισαν και ζορίζανε. Γιατί μπήκε και ο Ολυμπιακός για τα καλά μέσα στο παιχνίδι και το τελείωσε εκεί πέρα. Εντάξει, okay, δεν λέω ότι είναι κακές μεταγραφές, επαναλαμβάνω. Απλά δεν είναι η μεταγραφή. Καλά,
0: αεροδρομίου.
2: Ναι, αεροδρομίου δεν είναι καμία μεταγραφή μέχρι τώρα, είναι δεδομένο.
0: Καλά σπανίζουν πλέον οι μεταγραφές αεροδρομίου.
2: Καλή κίνηση επίσης από τον Ολυμπιακό φαίνεται να είναι αυτός ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, το οποίο το παιδί έχει τα προσόντα, τον θέλει όμως για δεύτερο γιατί έχει ένα
0: τζολάκι, ναι.
2: Ο οποίος, εντάξει, είναι εκτός συναγωνισμού.
0: Και εγώ από αυτά που παίρνει ο Ολυμπιακός, νομίζω αν γίνει αυτή του Στάνιτς, νομίζω ότι είναι καλός παίκτης αυτός.
2: Ναι, ναι. Έτσι, όλα είναι με υποθέσεις και κάνουμε και στον δρόμο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει και κάποια δεδομένα. Τώρα ο Στάνιτς λένε ήταν πρώτο σκόρερ του περσινού Europa League. Τώρα αυτό για να φτάσει δεν είναι απλό. Να παίζει τη Λούντο Γκόρετς και να είσαι πρώτο σκόρερ του Europa League. Είναι κάτι έχει κάνει καλά. Θα δούμε, θα δούμε. Και οι Σέρβοι μας πάνε.
2: Ο Γιαννούλης φαίνεται ότι θα καταλήξει στον ΠΑΟΚ.
0: Και αυτή είναι καλή μεταγραφή. Λέω, οι Σέρβοι μας πάνε γενικώς οι Σέρβοι.
2: Ναι, ναι, γενικά εντάξει, είναι να ταιριάζουμε.
0: Ο Γιαννούλης καλή μεταγραφή επίσης, με παραστάσεις, με όλα.
2: Και θα σε κλείσω αν με επιτρέπεις, γιατί είναι η μέρα πέφτω σε Τικαέ Ολυμπιακός, σε Κανέλα Χρυσονίδου, που όλη η ομάδα αφιέρωσε σε αυτήν
0: την Ευρωλίγκα.
2: Την Ευρωλίγκα. Τελικά δεν τα κατάφερε.
0: Δυστυχώς.
2: Έφυγε από τη ζωή και είναι μια μέρα πέφτω. Συγχαρητήρια μηνύματα από πολλούς.
0: 28 χρόνια υπηρέτησε την Κανέλα Ολυμπιακός, έτσι,
2: ήταν
0: η Κανέλα.
2: Ήταν υπεύθυνη της διεύθυνσης εταιρείων της ΚΑΕ. Και με πάρα πολλά Final Four,
0: ναι.
2: Για τα εισιτήρια.
0: Τι να πούμε, κουράγιο στους οικείους της, ναι.
2: Βεβαίως, και να κλείσω με το δράμα του Λούκας Τρέχο.
0: Φοβερό και αυτό, ρε.
2: Ποδοσφαιριστή, του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, 38 ετών, αμυντικός, έχασε την οικογένειά του και τη συζυγή.
0: Τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά, έτσι, στο σεισμό.
2: Ακριβώς,
0: τι να πούμε.
2: Από το σεισμό.
0: Χωρίς λόγια. Ευχαριστούμε πολύ, Τασό.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα και βέβαια στις ανακοινώσεις, εν αναμονή των ανακοινώσεων του Τάκη Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού, για τη σύσκεψη του Μαξίμου για την ακρίβεια. Από εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει, και αν μπορεί να γίνει κάτι βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιανοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί του Υπουργείου Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέο στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ιερά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους, Νότια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Και αυτή είναι αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το Αδρανάς, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Βαρνάκης άλλη μια φορά εξαπέλυσε σποδρότητα στην επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, έχουμε διπλάσιο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γι' αυτό είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μαθίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως πρόσωπο ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάρει είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
5: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα, Νότια.
6: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν επιλέγω τσίγκρουση, αλλά τσίγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε, Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνη τη εποχή τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής. Και είπε, η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
5: Βέβαιος. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση της κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο Μέγαρο
5: Μαξίμου. Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
5: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
7: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
5: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις στους οικοδικούς.
7: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
5: Συνεχίζει, αυτό βέβαια.
7: Ναι, ναι. Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές, και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές. δουλειές τους.
5: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνει το περιορισμός του κέρδους να συνεχίσει το πλαφόν, δηλαδή στο κέρδος είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι η εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών.

0: Μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πυρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
2: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος μεσογειακός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες, τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυβης είναι σήμερα συν 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
4: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του δίζελ στο 1,60. Συναντική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα, να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%, και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
0: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν. Yeah.
4: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΒΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθαν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν, τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται ευτυχώς εκτός.

0: Τώρα που μιλάμε, γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και Ένταξη, ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με ακατέρωθεν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
1: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με drones κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
0: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα, είναι κάπως
1: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά ναι, κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο Ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, η τεράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
0: Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
2: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστήλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός μεταβατικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, είπε, μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
0: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
2: αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε θυρούμε νεκρούς. 1.300 νεκροί στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρούν ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
0: Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρή, την εξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
3: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
0: Δηλαδή?
3: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
4: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
3: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλης έντασης, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
4: Τέτοια εποχή.
3: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα air conditioner στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
5: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτωνη έκπληξη. Αυτό να σημειώσω.
0: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα να επαναλάβουμε ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά των καύσωνα, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα. Και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτήν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά. Και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία, πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε τσιμεντένες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από τη Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους, σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που έπληξε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις στο τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, mm-hmm. εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
0: Είναι τεράστια διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
7: Ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που με από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
0: Ωραία.
7: Απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόβλου και τη Μερέα Γεωργίου μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
8: 76 αγροδοτικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι οι εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
1: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
8: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
9: Στον κήπο του άλλου,
8: ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
1: Μάλιστα.
8: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενηση στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίζουμε τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα. Βέβαια, χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης, να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το μελτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά στην ενεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των δύο σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Εθνικής Αμερικής, Έλενα.
11: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό, γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά σαύματα ή και μεγάλα σαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάση μίας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μίας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερο συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, ναι. να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
0: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, Έλενα.
11: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει.
0: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
12: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λύγει στις 30 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν που συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών. Λίγη αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη Συνόδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβικής σημασίας. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35 δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην Συνόδο Κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον να αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανικής πλευράς να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας της ενίσχυσής της, ωστόσο οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
0: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το puzzle της φάσης του 32. Ποιο είναι το puzzle αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Έτσι, δηλαδή, ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στην μέση.
0: Ναι.
14: Γιατί τώρα ξεκινάει.
0: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάν τα ωραία.
14: Ναι, τώρα
0: το ενδιαφέρον.
14: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο το Καναδάς, Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πούμε και τα ζευγάρια, όλο αυτό το puzzle όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν 2 αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα. Ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάι. Παραγουάι not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάι θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπε. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
14: Ναι, μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη
0: προϊστορία. Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
14: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε σε αυτή στη πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
0: Πάντως εδώ Τάσο, καλά βέβαια εσύ τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι όπως το λένε της Αργεντινής είναι πιο βατό προς τον τελικό.
14: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ισχύει αυτό γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
0: Ωραιότατο κανείς... για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Έτσι. Για εμάς θα είναι χαρμαγγές.
14: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένα μάγο εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
0: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
14: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία, σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ εκτός την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο. Κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει. Και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα-γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
0: Τάσιο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
15: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργεία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργεία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ενοχακρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Αττικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στέλεχος από την ίδια εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και αφορά τη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν 5 νεκροί από πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε, με την αστυνομία να αναφέρει ότι το κίνητρο των πυροβολισμών δεν έχει αποσαφινιστεί προς το παρόν. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την ακρίβεια, όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σουηδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της χώρας Ταγί Περντογάν εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση πυροδότησε η μήνυση που κατέθεσαν ο Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας επικαλούμενη δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η ελληνική λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων, η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά θα βρίσκεται απέναντι, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Προκαταρκτική έρευνα διενεργείται για την περιπολία μελών του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου, την οποία η οργάνωση χαρακτήρισε ως δράση ενάντια στα Ισραηλινά συμφέροντα. Για την υπόθεση υπήρξε αντίδραση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας, το οποίο καταδίκασε το περιστατικό, ενώ οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τυχόν ποινικές προεκτάσεις της υπόθεσης. σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
16: Ο καιρός.
17: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιώργος Πίκουλας.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
18: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Τώρα και μεσημέρι. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Πάλι εδώ. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα λοιπόν του Earth News Radio 105,8. Αντικαθιστώντας την Αρετούλα την Πίτα, την ωραία μεσημεριανή εκπομπή. Είναι 12 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, σήμερα και αύριο θα συμβεί αυτό. Μετά θα έρθει ο Στέλιος Βραδέλης να αντικαταστήσει και να σμίξουν τα ειδόνια στην κανονική μας ώρα, στο 1-2. Λοιπόν, θα πάμε ειδησιογραφικά, θα πάμε με τις τελευταίες εξελίξεις, θα πάμε με συνεντεύξεις, θα πάμε με κρίσεις και επικρίσεις, όπως σας έχουμε συνηθίσει, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, με τη δυνατή μας ομάδα. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων και η Βούλα Κούλισοπούλου είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής. Λοιπόν, πολύ δυνατά το πήγα. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας βάζει το χεράκι, της Κιβίβιαν. Βάζει το χεράκι της Κιβίβιαν λίγο. Όχι, δεν βάζει το χεράκι της Κιβίβιαν. Στις ωραίες μουσικές που μας συντροφεύουν, μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Τι γίνεται λοιπόν, έχουμε μία έκτακτη είδηση, όχι ποτέ οι έκτακτες ειδήσεις συνήθως δεν είναι και καλές. Να πούμε, μία είδηση που μας έρχεται από τη Βόρεια Γερμανία, από την πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου είχαμε μία ένοπλη επίθεση στην πόλη Στάντε, στη Βόρεια Γερμανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αρχές είπαν ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί. Έχουμε δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 5 νεκρούς από αυτή την επίθεση, την ένοπλη επίθεση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος πάντα σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση ως ύποπτος για την υπόθεση. Στην πορεία της εκπομπής προφανώς θα έχουμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πολύ άσχημη είδηση. Επίσης, μία είδηση της τελευταίας ώρας είναι η συνέντευξη που παραχώρησε, δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός για το θέμα της ακρίβειας, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός ανάπτυξης, ο οποίος επί της ουσίας ανακοίνωσε το πάγωμα για 2 μήνες των τιμών σε βασικά προϊόντα και προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες με στόχο την πάταξη της ακρίβειας, τον έλεγχο της ακρίβειας μάλλον, νέες πρωτοβουλίες από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, όπως είπανε χαρακτηριστικά οι αρμόδιοι, ουσιαστικά κλείδωσε μετά την ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα η πρώτη εθνική κοινωνική συμφωνία για τις τιμές. Διατηρούνται οι τιμές σε ένα πλαφόν σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ όπως είπαμε από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλονται νέες παρεμβάσεις, νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Θα έχουμε έτσι την πρώτη αντίδραση σε αυτά τα μέτρα από την πλευρά των εργαζομένων και των καταναλωτών, από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Καλό είναι οτιδήποτε μέτρο έτσι τίθεται σε εφαρμογή στα πλαίσια του ελέγχου των τιμών είναι καλοδεχούμενο. Δεν ξέρω αν φτάνει, γιατί πραγματικά η ακρίβεια είναι ένα τέρας που δεν έτσι ελέγχεται πολύ εύκολα. Είναι μια ιστορία η οποία θέλει συντονισμένες έτσι, προσπάθειες και δράσεις για να μπορέσει όχι να καταπολεμηθεί, να ελεγχθεί, γιατί πραγματικά όποιοι και ποιος δεν πάει στα σούπερ μάρκετ γίνεται πόλεμος πραγματικά με τις τιμές, όποιος τις παρακολουθεί οι αυξήσεις είναι
τρομερές. Λοιπόν, στα διεθνή βέβαια ο καύσωνας που έχει χτυπήσει πολλές πόλεις της Ευρώπης είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Θερμοκρασίες ρεκόρ, μιλούν οι ειδικοί για θερμοκρασίες οι οποίες είναι ρεκόρ του αιώνα, μέχρι βέβαια τις επόμενες, αλλά όταν μιλάμε για πόλεις όπως Πολωνία, Τσεχία, με 40 και 43, ας πούμε, μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Εκεί δεν είχαν ποτέ air condition και τέτοια, γιατί δεν χρειαζόντουσαν οι άνθρωποι. Μάλιστα στο Παρίσι είδα κάποιες εικόνες

0: άνθρωποι. Είναι φοβερά πράγματα, πρωτόγνωρες εικόνες. Τι να πούμε, είναι τα σημεία των καιρών, η κλιματική αλλαγή. Δεν την πιστεύει ο Τραμπ, αλλά δυστυχώς υπάρχει και έτσι υφίσταται ανάμεσά μας. Λοιπόν, πάμε όμως να επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πώς τα ακούσατε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και το πλαφόν αυτό που προανήγγειλε, αλλά και τις νέες, έτσι, εκ νέου, πώς το λένε, πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις που προανήγγειλε για τον Σεπτέμβριο?
1: Ναι, άλλη μια πρωτοβουλία, κύριε Πίκουλα, η οποία το χειροπιαστό που έχουμε από αυτήν τη συνάντηση είναι ότι από αύριο καταργείται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για αυτούς που δεν ξέρουν, όπως
1: αυτό
0: εσείς?
1: Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν οι βιομήχανοι, οι σούπερ μακετάδες και όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης να που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης και σε όλα αυτά, δεν υπάρχει, θα μπορούν να τα πουλάνε σε όποια τιμή θέλουν, χωρίς δεν υπάρχει πλαφόν πλέον στην αύξηση της τιμής.
0: Άρα αυτό πώς κατεπολεμά την ακρίβεια ακριβώς?
1: Αυτό δεν καταπολεμά την ακρίβεια.
0: Α. Και τι καταπολεμά την ακρίβεια από αυτό που αποφασίστηκε τότε?
1: Από αυτό που αποφασίστηκε τώρα. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Αυτό καταρχάς γιατί έγινε η κατάργηση του πλαφών, με ποιο στόχο?
1: Υπήρχε γιατί ήταν αίτημα, πάγιο αίτημα είναι και της βιομηχανίας των φήμων και ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ. Ότι είναι ένα πολύ βάρβαρο μέτρο για αυτούς, το οποίο δεν μπορεί να συνεχίζεται να υπάρχει. Έτσι λοιπόν αυτό το αίτημα το οποίο είχαν ικανοποιήθηκε από τη μεριά του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τη μεριά της κυβέρνησης, και από αύριο έως αύριο ήταν. Το πλαφόν είχε επιβληθεί από τον Μάρτιο έως και τις 30 Ιουνίου. Ναι. Αντί δεν θα δοθεί παράταση, λοιπόν καταργείται το πλαφόν από αύριο. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι ένα χειροπιαστό πράγμα το οποίο ακούστηκε από τα χείλη του κύριου Υπουργού όσον αφορά το θέμα των μέτρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά...
0: Άρα αναμένουμε αυξήσεις στα προϊόντα από τον Ιούλιο.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Οι αυξήσεις συνεχίζονται συνέχεια. Δεν έχουν σταματήσει ποτένα.
0: Και τότε πώς είναι η καταπολέμηση...
1: Εκείνο το οποίο είπε ο κύριος Υπουργός είναι.
0: Ως απλός πολίτης έχω μπερδευτεί λίγο, να ξέρετε.
1: Γιατί?
0: Ξεμπερδέψτε με. Γιατί η σύσκεψη έγινε για να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μάλιστα, και εσείς μου λέτε ότι ληφθήκαν μέτρα που δεν θα φρενάρουν, αντίθετα θα αυξάνουν τα προϊόντα.
1: Ναι, τα μέτρα τα οποία ληφθήκαν είναι μια συμφωνία. Θα έλεγα Εθνική Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων,
0: ναι,
1: της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ότι θα διατηρήσουν για 2 μήνες σταθερά στις ίδιες.
0: Αυτό με τους 2.000 κωδικούς.
1: Καλά, εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί που μειώθηκαν η 6% η τιμή τους μέσα στην καιρό πολέμου, έτσι, από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα. Γιατί τόσο διήρκησε και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κερδούς. Ας τους δώσει λοιπόν στη δημοσιότητα ο Υπουργός του Υπουργείου Ανάπτυξης και να μας πει ότι αυτοί οι 2.000 κωδικοί είχαν τόσο και μειώθηκαν τόσο. Αλλά να ξέρουμε για ποιους κωδικούς μιλάμε.
0: Τώρα λοιπόν η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία τι προβλέπει λοιπόν αυτή που...
1: Εθνική Κοινωνική Συμφωνία προβλέπει ότι για 2 μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οι τιμές θα παραμείνουν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα που βρίσκονται σήμερα και από το Σεπτέμβριο και μετά θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών, θα υπάρχει μείωση των τιμών, των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης που μπαίνουν σε όλα τα νοικοκυριά. Όποιος το πει αυτό, μόνο σαν ανέκδοτο μας ακούγεται μας. Γιατί να θυμίσω από το 2022.
0: Και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, πώς θα συγκρατηθούν οι τιμές?
1: Όχι, η συμφωνία κυρίων είναι αυτή. Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και του ΣΕΒ και της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ.
0: Μάλιστα, οκ. Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή το οποίο χειροπιαστούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Σε αυτούς τους 50, 60, 30, 40 κωδικούς.
0: Ναι, η τιμή θα παραμείνει εκεί μέχρι τότε. Ναι, ή θα μειωθεί.
1: Ναι, ή θα αυξηθεί, αλλά να ξέρουμε τι είναι. Μην λέμε νούμερα, μην πετάμε νούμερα στον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Το να λέω, να σας πω εγώ, σε 2.000 κωδικούς μειώθηκε η τιμή 6%. Ωραία, εγώ θα πω σε 5.000 κωδικούς αυξήθηκε η τιμή 10%.
0: Ναι. Είναι γενικό αυτό και δεν αποδεικνύεται.
1: Όπως λέει ο πληθωρισμός, κύριε Πίκουλα, αυξήθηκε κυρίως τον τελευταίο μήνα από 3% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας 5%. Ναι. Το ίδιο και τον προηγούμενο μήνα, το ίδιο και τον προηγούμενο μήνα.
0: Τώρα, άρα ποια είναι...

0: εικόνα που εσείς βλέπετε για μπροστά για το επόμενο διάστημα?
1: Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το κύμα της ακρίβειας και της χοκέντας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι πεπισμένος, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό από την συνέντευξη η οποία έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης mm-hmm. είναι ότι αύριο τελειώνει το
0: πλαφόν,
1: το μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό είναι χειροπιαστό, το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αύριο τελειώνει. Από 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, το αν θα παραμείνουν οι τιμές σταθερές για 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, αν θα το πει σε κάποιον αυτό το πράγμα κάποιος, θα το περάσει για τρελό ή θα πει ότι αυτό είναι ανέκδοτο. Όσο πιο σύντομα ανέκδοτο. Δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι υποτύπου έκκλησης. Ότι παιδιά
1: ακριβώς.
0: Να μείνουν, δεν είναι
1: ακριβώς,
0: ότι
1: ακριβώς.
0: Βάζουμε, πώς το λένε, κυρίως. Βάζουμε ένα κανόνα που θα είναι αυτός. Είναι υποτύπου έκκλησης.
1: Αυτή είναι μια συμφωνία, αλλά εγώ θα πω το εξής. Γιατί ξέρετε κάτι, μας αρέσει να τα ακούμε όλα και να τα παρατηρούμε όλα και να τα βλέπουμε όλα. Εκείνο το οποίο έχει ακουστεί από τα πιο επίσημα χείλη από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος είναι ότι στη χώρα μας το κέρδος το οποίο δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ είναι στο 1,5%.
0: Ναι.
1: Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι περίπου 2,5-3%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η ανακοίνωση διαστόματος των σούπερ μάρκετ. Τώρα λοιπόν τι μας λένε, ότι θα μειώσουν το κέρδος τους, ότι θα μειώσει η βιομηχανία το κέρδος, γιατί αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα μας πούνε ότι αυξήθηκαν οι πρώτες ύλες, αυξήθηκε έτσι λοιπόν κατά συνέπεια αυξάνουμε και εμείς τις τιμές, αυξήθηκε η ενέργεια, έτσι κατά συνέπεια περνάμε την αύξηση αυτή στον καταναλωτή στα προϊόντα μας, αυξήθηκαν τα μεταφορικά, έτσι και αυτό το περνάμε στον καταναλωτή, και θα μας πούνε τώρα με την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, που ποιος ξέρει τι θα γίνει σε 2 μήνες. Ποιος μπορεί να προβλέψει, ποιος είναι μάντης να πει ότι σε 2 μήνες δεν θα υπάρχει πόλεμος πουθενά, ούτε ακόμα και στη Μέση Ανατολή.
0: Mm-hmm.
1: Για να πούμε ότι θα μειωθούν οι τιμές από το Σεπτέμβριο, όπως είναι ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Εδώ λέγαμε πάλι για τον πόλεμο των ολίγων εβδομάδων.
1: Των ολίγων ημερών.
0: Των ολίγων ημερών, των ολίγων εβδομάδων στο Ρωσο-Ουκρανικό κτλ. Μάλιστα. Δεν.
1: Οι λίγες μέρες φτάσαμε στο 2026.
0: Ναι. Το ολίγων χρόνων.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι, γιατί νομίζω όποιος παρακολουθεί τις τιμές στα σούπερ μάρκετ καταλαβαίνει πολύ καλά ότι μόνο κατά πάνω πάει η δουλειά.
1: Μα κύριε Πίκουλα, και εσείς και εγώ καταναλωτές είμαστε. Έχουμε πάει και πηγαίνω, εγώ δεν θα πω, εγώ πηγαίνω καθένα.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην παρακολουθεί 10 προϊόντα που τα παίρνει συνέχεια.
1: Μπορεί να μου πει καταναλωτής ότι πήγε την περασμένη εβδομάδα και αγόρασε συγκεκριμένα πράγματα και πήγε και αυτή την εβδομάδα και τα πήρε ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν λέω παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ακριβώς την ίδια τιμή. Υπάρχει κάποιος να μας το πει αυτό το πράγμα?
0: Δεν νομίζω.
1: Εδώ τσουκουτσούκου, λεπτό-λεπτό, 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά, όλα τα προϊόντα
0: ανεβαίνουν
1: και τα προϊόντα προς προσφορά.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Τι θα μπορούσε να γίνει, ποια είναι η πρότασή σας?
1: Η πρότασή μας είναι ο έλεγχος, ο ηλεκτρικός μηχανισμός να πάρει μπροστά και να κάνουν αυτό το οποίο ψήφισαν τον Νοέμβριο του 2025, να κάνουν προσλήψεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς, να ελέγχουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από την βιομηχανία μέχρι το ράφι, όχι στο ράφι, να ελέγχουν από τα δηληστήρια
0: μέχρι δεν γίνονται.
1: Την Αγγλία. Συγγνώμη.
0: Έλεγχοι δεν γίνονται.
1: Όχι, βέβαια. Πώς μπορούν να κάνουν μερικές δεκάδες άνθρωποι που είναι λεκτές στα δάχτυλα του ενός σχεδίου να κάνουν ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα?
0: Μάλιστα.
1: Και οι λίγοι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται είτε στην Αγγλία είτε στο ράφι. Εγώ αυτό το οποίο λέμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
0: είναι
1: να γίνεται
0: σε όλο το πεδίο.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, σήμερα μίλησα στην Μπέλα, στην Ημαθία, με κερασοπαραγωγούς, με ροδακινοπαραγωγούς, με βερικοπαραγωγούς και μου είπανε, πρόεδρε, πέρα από το ότι μας τα παίρνουν τα προϊόντα μας, τα κεράσια,
0: τσάμπα,
1: από 70 λεπτά έως 1,20 τα πολύ μεγάλα, τα έξτρα, εκείνο το οποίο μας κάνουν είναι φεύγουν με ανοιχτή τιμή. Τι σημαίνει ανοιχτή τιμή? Ανάλογα με το πότε θα τα πλήσει ο έμπορος, θα μας δώσει εμάς τα χρήματά μας. Και εμείς πώς θα πληρώσουμε το κόστος της παραγωγής μας και τα εργατικά και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να πληρώσουμε? Δηλαδή, πού είναι αυτά τα οποία μας λέγανε για ηλεκτρονικά τιμολόγια, δεν θα φεύγει προϊόν από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο, χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής? Πού είναι όλα αυτά?
0: Μάλιστα.
1: Πώς δηλαδή, δεν είμαστε δύσπιστοι.
0: Mm-hmm.
1: Απλά στην κυριολεξία αυτά τα οποία λένε δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Άρα χρειάζονται από τη στιγμή που δεν γίνονται έλεγχοι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, αυτά θα παρατηρούνται. Έτσι, προφανώς.
1: Μα μας είπαν ότι μειώθηκε και μειώθηκε πράγματι. Κατά 30% ο ΦΠΑ στην ΚΟ, στην Κάλυμνο, στη Λέρο και σε μικρότερα νησιά κάτω από 2.500 κατοίκων. Μειώθηκε ο ΦΠΑ, μάλιστα. Πέρασε στον καταναλωτή, πέρασε. Για πήγαινε να δείτε πόσο έχουν τα κεράσια, παράδειγμα, στην ΚΟ, σήμερα που μιλάμε, στα 8 ευρώ.
0: Τόσο πολύ, ε. Τα μεγάλα, τα αβοδενών, πώς τα λένε.
1: Ναι.
0: Αυτά. Είναι η διαφορά στις τιμές είναι τρομερές, έτσι, άμα φεύγουν ένα 20 και φτάνουν 7 και 8, ας πούμε.
1: Σας λέω, μου στείλανε τιμολόγια κερασοπαραγωγή. Από 70 λεπτά το βιομηχανικό κεράσι έως ένα 20 το πολύ χοντρό, το έξτρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εγώ το πολύ μικρό, γιατί το αγοράζω σε τιμή 5 ευρώ όταν φεύγει από τον παραγωγό στο 1 ευρώ ή στα 90 λεπτά ή στο 1,10.
0: Μάλιστα.
1: 5 φορές τουλάχιστον 5 φορές πάνω.
0: Εντάξει.
1: Το ίδιο και ο καρπούζι μας λένε η παραγωγή ότι φεύγει στα 15 λεπτά,
0: ναι,
1: από το χωράφι.
0: Και το πουλάνε 50 και 70 και 80.
1: Και 50 και 1,10 το έχουμε συναντήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εάν λοιπόν αυτό σημαίνει έλλειψη ηλεκτρικού μηχανισμού, γιατί αν υπήρχε ηλεκτρικός μηχανισμός, τότε θα είχαν λυθεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όσον αφορά το θέμα, κύριε Πίκουλα,
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά, κύριε
1: Ραυτόπουλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Πάμε με τη Σοφία Γιαννοπούλου για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Διαψεύδουν οι Ιρανοί. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου σύμφωνα με την αστυνομία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Συνελήφθη ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: λέει τίποτα τώρα. Δεν είναι και ωραίο ρε φίλο, λέει τίποτα. Θέλει λίγο. Όχι. Καλό. Όλα ή τίποτα, ε. Εντάξει. Μέσα ρε φίλο. Όλα ή τίποτα ρε φίλε, έτσι. Αλλάζω και λέω όλα ή τίποτα λοιπόν. Είμαι με τον Αϊδό. Λοιπόν, πάμε. Παντελή Μάνο. Παντελής Μάνος, έλα για το χρηματιστήριο. Έλα Παντελή, τι γίνεται?
1: Έλα, όλα ή τίποτα.
0: Είσαι μέσα κι εσύ στο όλα ή τίποτα ή...
1: Όχι, όχι, όχι. Υποδηλώνει ακρότητες στο όλα ή τίποτα.
0: Μπράβο, είδες.
1: Ναι,
0: να
1: ναι,
0: μια ψύχρινη μάτια.
1: Ναι, δεν έχουμε ακρότητες πάντως σήμερα στις αγορές. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ήπιες κινήσεις στις αγορές, μικρές μεταβολές στους χρηματιστριακούς δείκτες και επίσης μικρές μεταβολές και στα υπόλοιπα επενδυτικά προϊόντα που διαπραγματεύονται στις αγορές, όπως είναι τα πολύτιμα μέταλλα, το πετρέλαιο, τα νομίσματα, επίσης τα ομόλογα. Ούτε εκεί έχουμε αξιόλογες κινήσεις. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι γνωστό ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τους επενδυτές στις αγορές και έχει φανεί αυτό με την ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που έχουν επιστρέψει πλέον σε προπολεμικά επίπεδα. Και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι κάτω από τα επίπεδα που είχαν στις 28 Φεβρουαρίου. Στις 27 Φεβρουαρίου το Brent είχε 72,70 δολάρια το βαρέλι και σήμερα είναι στα 72,40 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι, η μπεζίνα δεν βλέπω να έχει επιστρέψει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Το βαρέλι και τα λοιπά, ναι, μια χαρά είναι.
1: Ναι, ρώτα τις αρμόδιες αρχές.
0: Γιατί, Παντελή, να θυμίσουμε ότι όταν ήταν στα 72 δολάρια το βαρέλι προ-πολέμου, η βενζίνη ήταν γύρω στο 1,60, η αμόλυβδη εννοώ, 1,60, 1,60 τόσο. Τώρα είναι στο 1,80 τόσο. Εμένα 90 στο ίδιο το βαρέλι.
1: Ναι. Εμπειρικά έχω πει έναν απλοϊκό τρόπο στους ακροατές για να έτσι καταλαβαίνουν πού πρέπει να κινούνται οι λιανικές τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα ανάλογα με τις διεθνείς τιμές. Όταν είναι περίπου στα 70 οι διεθνείς τιμές, πρέπει να είναι γύρω στο 1,70 χοντρικά το λέω. Αυτό μπορεί να είναι 1,75, να είναι 1,65. Χοντρικά το λέω, εμπειρικά αυτό έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου διαχρονικά, άρα είναι ένας τρόπος για να προσεγγίζουμε τις λιανικές τιμές πώλησης ανάμεσα σε σύγκριση με τις διεθνείς τιμές. Αλλά αφού είναι γύρω στα 70-72, έπρεπε να είναι 1,70 με 1,75 και είναι η μέση τιμή 1,90. Επομένως εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, λοιπόν, στις υπόλοιπες αγορές τώρα για να πάω για να ολοκληρώσουμε, έχουμε στα χρηματιστήρια μικρές μεταβολές, οριακή πτώση 0,07% στη Φραγκφούρτη, 0,30% χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,25% στο Λονδίνο, ήπιες κινήσεις όπως είπα και στην αρχή, δεν έχουμε δηλαδή μεγάλη πτώση ή μεγάλη άνοδο και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια άνοδο της τάξης του 0,5%, ο γενικός δείκτης κινείται εκεί στην περιοχή των 2.470 μονάδων. Στις αγορές συναλλάγματος στα νομίσματα έχουμε οριακή μεταβολή στη σχέση ευρώ-δολαρίου. 1,1402 είναι το ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, ενώ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά το τελευταίο μήνα το γεν. Το δολάριο με το γεν είναι στα 161,80 και το ευρώ με το γεν στα 184,70. Ο χρυσός είναι λίγο πάνω από τα 4.000 δολάρια, 4.044 δολάρια ανά ουγγιά συγκεκριμένα. Και στα ομόλογα και εδώ έχουμε σχεδόν μια σταθεροποίηση. 2,85% είναι το γερμανικό δεκαετές που είναι το σημείο αναφοράς, 3,53% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, Γιώργο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Παντελής Μάνος, μια έτσι πληρέστατη ανάλυση για το χρηματιστήριο. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα για τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι έχει απασχολεί στο τελευταίο διάστημα και όσοι πρόλαβαν λέω εγώ, από εδώ και πέρα το λόγο έχουν οι έλεγχοι και ενδεχομένως τα πρόστιμα που θα καταλογιστούν. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου αυτή του καλοκαιριού και την προστασία προφανώς να μειώσουμε τις πιθανότητες να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ζηλεύουμε, αυτό το Δήμο έτσι κι αλλιώς είναι έτσι ένας Δήμος πρότυπο, αλλά και τώρα με τη θαλασσίτσα και τις ζεστές μέρες είστε σε προνομιακή κατάσταση.
1: Νομίζω ότι οι κάτοικοι επισκέπτες της περιοχής είναι σε προνομιακή θέση. Εμείς δεν είμαστε, γιατί μπορεί το Δημαρχείο να είναι πάνω στη θάλασσα, αλλά τη βλέπουμε τη θάλασσα από μακριά, γιατί έχουμε συνεχή
0: εντατική
1: δουλειά.
0: Λίγο είναι αυτό.
1: Από μακριά και παίρνουμε.
0: Εμείς δεν τη βλέπουμε ούτε με κι άλλοι, οπότε.
1: Και το ιόδιό της.
0: Εμείς δεν τη βλέπουμε ούτε με κι άλλοι, οπότε καλύτερα να σκέφτεσαι να τη βλέπεις. Λοιπόν, και υπάρχει και η δυνατότητα, η επιλογή. Και αυτό σημαντικό. Α, ξεκλέψουμε μια ωρίτσα, κάτι δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, κι όμως είναι ακόμα και αυτό έχει γίνει δύσκολο στις μέρες μας. Είναι τόσο πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις και οι εντάσεις, οι οποίες.
0: Εντάξει. Ας χορταίνει και το μάτι. Είναι και αυτό κάτι. Ας χορταίνει και το μάτι. Ωραίο είναι και αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Είχαμε χαμηλές επιδόσεις. Εντός εισαγωγικών.
1: Είχαμε ψηλότερες από ό,τι πέρυσι. Okay. Είχαμε από τις περίπου 700.000 δηλώσεις που είχαμε πέρσι, περίπου 698.800 δηλώσεις, ανεβήκαμε στις περίπου 723.000. Υπάρχει μια αύξηση σχετικά μικρή.
0: Μικρή, αλλά όχι αμελητέα.
1: Okay. Απλά ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Ναι. Γίνονται έστω και λίγο καλύτερα, γι' αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Η έλεγχη από τις 22 του μηνός και από την πυροσβεστική και από τις δημοτικές αρχές σε όλη τη χώρα έχουν εντατικοποιηθεί και πλέον καταγράφονται όλες οι εκτάσεις αυτές με μια προτεραιότητα. Αυτές οι οποίες είναι πιο επικίνδυνες, δηλαδή βρίσκονται πολύ κοντά στη ζώνη μεταξύ αστικής περιοχής και δασικής ή χορτολιβαδικής περιοχής. Mm-hmm. Αυτά είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Γιατί αυτά
0: είναι οι περιοχές που είναι πιο επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς. Είναι αυτά τα οποία θα διευκολύνουν τη φωτιά να περάσει από τον αστικό ιστό στο δάσος ή στο χορτολιβαδικό ή ανάποδα. Ναι. Από το χορτολιβαδικό και το δασικό μέσα.
0: Ακόμα χειρότερα, να περάσει σε αστικές περιοχές.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα τα οποία ελέγχουμε. Είμαστε περίπου σε μια λογική της τάξης του 35%. Αυτών των ιδιοκτησιών δεν έχουν καθαριστεί. Και είναι αυτά τα οποία θα επιχειρήσουμε να τα καθαρίσουμε εμείς και να επιβάλλουμε στη συνέχεια το κόστος και το πρόστιμο. Γιατί υπάρχουν ορισμένα τεχνικά προβλήματα τα οποία το κράτος δεν επιλύει, παρότι εμείς ως αυτοδιοίκηση τα ζητάμε. Και τα τεχνικά θέματα είναι τα εξής δύο. Πρώτον, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία ιδιοκτησίας. Δηλαδή βλέπουμε μέσα από το κτηματολόγιο την ιδιοκτησία, αλλά η επικοινωνία η οποία έχουμε είναι με κάποιες δηλωμένες διευθύνσεις. Δεν έχουμε τηλέφωνα, δεν έχουμε κινητά, δεν έχουμε email για να μπορούμε να έχουμε μια αυτόματη επικοινωνία. Έχουμε μια διεύθυνση η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος, να έχει αλλάξει. Και απλά δεν έχει επικαιροποιηθεί στο κτηματολόγιο. Έχουμε ζητήσει λοιπόν να πάρουμε στοιχεία τα οποία προέρχονται μέσα από το Ε9 για να ξέρουμε επικαιροποιημένα τα στοιχεία τα οποία έχει κάποιος ιδιοκτήτης στην περιοχή μας, ούτως ώστε να σημαίνουν δύο πράγματα. Αφενός να τον ειδοποιούμε πριν λήξει χρονικά το περιθώριο το οποίο έχει για να αποψηλώσει την ιδιοκτησία του, να τον ειδοποιήσουμε και να ξαναφτάσει αυτή η ειδοποίηση στα χέρια του. Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι όταν δεν συμβεί αυτό το πράγμα, να ξέρουμε κι εμείς πού θα χρεώσουμε και πού θα βεβαιώσουμε αυτές τις...
0: Που λέει κυλιόλιο το λογαριασμό, ε.
1: Το λογαριασμό, ναι, υπό την έννοια ότι για να μπορέσεις το 35% των αδόμητων οικοπαίδων σε μια περιοχή που έχει 2-3 χιλιάδες οικόπεδα, χρειάζεσαι πραγματικά πάρα πολλά λεφτά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, εμείς που είμαστε...
0: Πάντως, κύριε Κωνσταντέλια, οφείλω να πω ότι θεωρώ ότι για τους ιδιοκτήτες δεν είναι θέμα, έτσι, οχαδερφισμού, αλλά είναι και οικονομικό.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Δεν έπρεπε να μου πεις, ιδιοκτησία σου είναι, ρε φίλε. Εσύ πρέπει να τη φροντίζεις. Okay.
1: Μα βιέψετε να πω δύο πράγματα σε αυτό το πολύ σωστό, το οποίο λέτε.
0: Αλλά
1: σωστά.
0: Μία με τον έμφυα πληρώνουμε τα σπίτια 10 φορές. Μία με τα οικόπεδα αυτό. Τι, ξέρω εγώ.
1: Πρώτον, να συμπληρώσω αυτό το οποίο λέτε, είναι ότι αυτό το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια που ισχύει αυτή η απέτηση και επειδή υπάρχουν τα πρόστιμα, είδαμε μια ξαφνική αύξηση του κόστους καθαρισμού. Δηλαδή,
0: όλα αυτά λυσίδα δεν πάνε.
1: Προσφορά και ζήτηση.
0: Ναι.
1: Η προσφορά και ζήτηση, λοιπόν, τι έκανε. Έχει σχεδόν διπλασιάσει από ό,τι πριν από 3 χρόνια το κόστος να καθαριστεί μια έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων.
0: Το οποίο ποιο είναι, έτσι, σε μέσο όρο, εσείς που προφανώς γνωρίζετε με την ασχόληση.
1: Κινείται περίπου ένα οικόπεδο μισού στρέμματος.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει να κινείται περίπου στα 250 με 300 ευρώ.
0: Με 300 ευρώ.
1: Είναι λογαριασμός.
0: Άρα 5-6 εκατοστάρικα το στρέμμα, ας πούμε.
1: Σωστά. Αυτό εντωμεταξύ πέρα από 3 χρόνια ήταν το μισό.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο, λοιπόν, θέμα είναι ότι αυξήθηκε δυσανάλογα αυτή η διαδικασία. Mm. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δούμε κατά πόσον η προτεραιότητα για τα οικόπεδα αυτά είναι μεγαλύτερη από την προτεραιότητα που έχουμε να καθαρίσουμε μέσα τις δασικές εκτάσεις. Υπήρξε ένα πρόγραμμα του Αντινέρο, το οποίο μπήκε μετά από 30-40 χρόνια στις δασικές εκτάσεις στο αστικό πράσινο και καθάρισε πάρα πολύ ύλη, βιομάζα, η οποία ήταν ξερή. Και αυτό μας έδωσε μια πάρα πολύ καλή και θετική όθηση. Αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Έχουμε δεσμεύσεις κυβερνητικές ότι θα επαναληφθεί και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορούμε να ξεφορτώνουμε, αν μου επιτρέπετε ο όρος, όλα τα ξερά μέσα από εκεί που μάλλον θα εκδηλωθούν φωτιές, που είναι οι δασικές και οι περιαστικές δασικές εκτάσεις. Και το τρίτο πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ένας Δήμος Μεσαίος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος, όπως ο Δήμος ο δικός μας, λαμβάνει μια επιχορήγηση της τάξης των 110.000 ευρώ το χρόνο, 120, για όλες τις ανάγκες πυρασφάλειας, δηλαδή για τις αποψηλώσεις, για τα καύσιμα των πυροσβεστικών οχημάτων, για τους μισθούς των ανθρώπων που προσλαμβάνονται για την θερινή περίοδο ως πυροφύλακες. Και το κόστος μόνο για τις αποψηλώσεις που έχουμε να κάνουμε εμείς στα κοινόχρηστα κοινοφελή, αλλά και στα οικόπεδα τα οποία μπαίνουμε όσα μπορούμε να μπούμε, είναι της τάξης των 400.000 ευρώ. Άρα, ενώ το ελληνικό δημόσιο στέλνει στους Δήμους περίπου 60 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από τα 7,5 εκατομμύρια που έστελνε το 2018, είναι πολύ πιο κάτω από τα περίπου 320 εκατομμύρια τα οποία απαιτείται από αυτή την υποχρέωση, η οποία ήρθε στους Δήμους χωρίς να έχει καν συζητηθεί με τους Δήμους. Και τέλος, ένα μεγαλύτερο ζήτημα ακόμα, δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να βρούμε για να βεβαιώσουμε αυτά τα χρήματα, και θα τα βεβαιώσουμε τελικά σε έναν όνομα και μόνο, όχι σε ένα αριθμό φορολογικού μητρώου, περιμένοντας μετά από 2-3-5 χρόνια να εμφανιστεί κάποιος να πάρει μια βεβαίωση, και τότε πλέον να δούμε ότι αυτός είναι ο ιδιοκτήτης και να του επιβάλλουμε τα πρόστιμα και το κόστος καθαρισμού. Είναι ότι το πολύ σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολλά λεφτά, τα οποία τα χρήματα αυτά θα λείψουν από κάπου αλλού, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τον ιδιώτη, ο οποίος είτε δεν γνωρίζει είτε δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία, ευελπιστώντας ότι δεν θα τον πάρουν χαμπάρι ή ότι δεν μπορείτε κανείς να ασχοληθεί για την ιστορία.
0: Σχετικά με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, σε τι φάση βρισκόμαστε, γνωρίζετε?
1: Έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι, γίνεται ο προγραμματισμός για να καθαριστούν τα οικόπεδα αυτά αφού ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί των κοινοχρήστων, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα κοινόχρηστα να έχουν...
0: Θα ξεκινήσουν από τα δικά μας, πες.
1: Ακριβώς, την δική μας υποχρέωση, και στη συνέχεια αυτά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τον δικό μας Δήμο, που σας λέω είναι μέσος όρος στη χώρα. Mm. Εμείς πέρσι καθαρίσαμε περίπου 400 οικόπεδα, από τα οποία 400 και
0: δημοτικά οικόπεδα, μιλάμε.
1: Όχι δημοτικά, ιδιωτικά.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ιδιωτικά οικόπεδα. Mm. Πέρσι καθαρίσαμε 3.000 στρέμματα. 3.000 στρέμματα είναι μια πολύ μεγάλη διάσταση. Τα 3.000 στρέμματα είναι σαν να λέμε ότι καθαρίσαμε όλη την περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι 3.500 στρέμματα περίπου. Είναι μεγάλες οι εκτάσεις.
0: Και αυτό η χρέωση είναι με τις τιμές της αγοράς όταν φτάνει η λιπητερή.
1: Η χρέωση για τις μεγάλες εργολαβίες που κάνει ο Δήμος είναι προφανώς μικρότερες, οικονομία κλίμακος όπως βλέπετε, περισσότερα στρέμματα, μικρότερη τιμή ή από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες περίπου για ένα δίμηνο τρίμηνο αναγκάζονται να ασχολούνται μόνο με τις αποψηλώσεις. Και ένα μεγάλο ζήτημα επίσης είναι ότι ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι αποψηλώνουν εναντί αυτού του υψηλού τιμήματος έχουν την υποχρέωση βάσει του νόμου να αναλάβουν και τη διαχείριση της βιομάζας που βγάζουν, να την οδηγήσουν σε σημεία διαχείρισης, σε σημεία ταφής, έχουν την υποχρέωση, δεν το κάνουν. Απλά πάνε στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο, σε ένα σημείο που υπάρχουν τρεις κάδοι και τα αφήνουν εκεί δίπλα με αποτέλεσμα να φτιάχνουν μικρές κομματερές μέσα σε κάθε πόλη.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Και συγχρόνως έρχεται ο Δήμος, ο οποίος για το δίμηνο αυτό του Μαΐου-Ιουνίου πρέπει να έχει σχεδόν διπλάσια μέσα, διπλάσιο ανθρωποδυναμικό, να τα μαζέψει αυτά, να τα μεταφέρει στη κομματερή, στη φυλή ή στη διαχείριση, να πληρώσει gate fee για να μπει στη φυλή και να πληρώσει και τέλος ταφής. Οπότε ξαφνικά όλη αυτή η ιστορία πέφτει στις πλάτες των Δήμων. Χωρίς οι Δήμοι να έχουν τα μέσα, είτε το ανθρωποδυναμικό, είτε την υλικοτεχνική υποδομή, είτε τους πόρους να ανταπεξέλθουν, και φαινόμαστε εμείς ότι είμαστε κακονικοκύριδες ή αμελούμε να εκτελέσουμε το καθήκον μας. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Ναι. Μακάρι να είχαμε τους πόρους να το κάναμε πολύ γρηγορότερα.
0: Ωραία.
1: Και πολλαπλώς. Απλά θέλουμε την κεντρική βοήθεια, γιατί οι πόροι δεν είναι πόροι οι οποίοι είναι ατελείωτοι, είναι πεπερασμένοι. Και εμείς για να κάνουμε αυτή την αποστολή την οποία μας επιφόρτησαν τώρα, αναγκαζόμαστε να υπονομεύσουμε ακόμα και τις τελευταίες δυνατότητές μας, να έχουμε τεχνικό πρόγραμμα ή να φτιάξουμε κάποια τοπικά κοινωνικά δίκτυα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάρχε.
1: Να
0: είστε καλά κι εσείς. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί είναι ένα θέμα που έτσι μας απασχολεί. Ήταν ο Δήμαρχος του Δήμου Βουλιαγμένης Βούλας Βάρης, ο κ. Κωνσταντέλος. Πάμε λίγο μουσικούλα και ερχόμαστε για να σιγά σιγά να χαιρετήσουμε.

Λοιπόν, αυτά, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε 3 λεπτά πριν από τις 4. Παραδίδουμε σιγά σιγά σας σφαίρες της κιτάλης στον Γιάννη Πετρίδη και την πολύ δημοφιλή εκπομπή του. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το διπλό και αύριο ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, κλασικά καλυμπραρισμένη στην ώρα μας, αλλά και θα αντικαταστήσουμε και αύριο την αρετή μπίτα 3 με 4. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας από τον Γιώργο Πίκουλα και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που είχαν ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 2 ατόμων, εκ των οποίων ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση, πυροδότηση η μήνυση που κατέθεσαν ο Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η Ελληνική Λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και διαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά θα βρίσκεται απέναντι, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή. Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

τη βδομάδα, καθώς τελειώνει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, 51-52 χρόνια μετά, κύματα ευτυχίας σε αυτούς που τους είδαν για μία ακόμη φορά στη χώρα μας. Ένα από τα κορυφαία pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90 συνέχισαν να βγάζουν τραγούδια και αργότερα. Άλλη μία πετυχημένη συναυλία το περασμένο τριήμερο, αυτή των Pet Shop Boys. Έχουμε αρκετά καινούργια σήμερα. Τα δικά σας σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να βγει το άλμπουμ τις επόμενες μέρες του μεγαλύτερου rock συγκροτήματος, που το ένα μετά το άλλο τραγούδι που δίνουν επιβεβαιώνει ότι θα είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που έβγαλαν σε αυτόν τον 21ο αιώνα. Άλλο καινούργιο τραγούδι των Rolling Stones.

τραγούδια τους, όπως αυτός από τους Cure, ο άλλος από τους Beatles, και άλλοι μέσα στο άλμπουμ. Ένα ακόμα τραγούδι από το δίσκο που βγαίνει σε ένα μήνα σχεδόν λιγότερο. Οι Deep Purple επιστρέφουν με το 24ο άλμπουμ. Έχουμε ακούσει και από αυτούς τραγούδια. Εδώ έχουμε την συνεργασία τους για έκτη φορά με έναν εξαιρετικό παραγωγό, τον Bob Ezrin, που έχει δουλέψει και μαζί τους, αλλά και με Alice Cooper, Lou Reed, Pink Floyd, Kiss, Peter Gabriel και άλλους. Το καινούργιο των Deep Purple, το άλμπουμ λέγεται Splat.

άλλο ένα συγκρότημα για θαυμασμό. Αναλόγω θαυμασμό με αυτά που είπα για τους Rolling Stones. Λίγο πιο μετά φτιάχτηκαν, της ίδιας ηλικίας περίπου. Αποδεικνύουν με το τραγούδι που έπαιξα το ότι τέτοιοι σπουδαίοι μουσικοί με όμικρο γιώτα είναι ελάχιστοι πια στα νεότερα συγκροτήματα. 60 χρόνια και κρατούν ακόμα. Ιαν Πέις, Ρότζερ Γκλόβερ, Ιαν Γκίλαν στην σύνθεση αυτού του άλμπουμ. Αυτός ο καταπληκτικός που παίζει πλήκτρα και εδώ είναι ο Ντόναλντ Σμιθ Άρουι, που ήταν στους Rainbow το 79 και μετά την αποχώρηση του Τζον Λόρτ το 2002 μπήκε στο συγκρότημα. Τους έχει μάθει για καλά. Και ο άλλος στις κιθάρες είναι ο Σάιμον Μακμπράιντ, που έχει παίξει με Deep Purple εδώ και αρκετό καιρό. Είναι από το Δουβλίνο. Ένα άλμπουμ tribute στον Rory Gallagher. Live album του Joe Bonamassa.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγης σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω τώρα με ένα συγκρότημα του metal αλλά της νέας εποχής, μια και φτιάχτηκαν μετά το 2000. Bring Me The Horizon. Αυτοί λοιπόν, Βρετανοί είναι, ακολούθησαν τη μόδα της Taylor Swift. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή, είναι και η Placebo που θα ακούσουμε μετά. Επαναηχογράφησαν το άλμπουμ τους του 2006. Και να ένα δείγμα.

επαναηχογράφηση για τους Bring Me The Horizon, επαναηχογράφηση, ένα remake του άλμπουμ των Placebo, βγήκε 19 Ιουνίου, κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει παλαιότερα, Placebo.

I Know, Placebo. Μέχρι τώρα είναι το πρόγραμμα που ήταν τα Rock Club της Παρασκευής. Όμως τώρα θα προσέξετε το επόμενο τραγούδι από έναν πολύ αγαπημένο τύπο, έναν πάρα πολύ αγαπημένο τύπο που τον μάθαμε από αυτή την εκπομπή στο Tend and Love, και από τότε συνέχισε μια ξεχωριστή σόρο καριέρα και με ξεχωριστές επιλογές, τον Mark Almond. Να, η γενιά των Pet Shop Boys. Θα σας πω για το τραγούδι αφού το ακούσετε, και θα το ακούσετε και διαφορετικά μετά. Το νέο τραγούδι λοιπόν του Mark Almond λέγεται Just Cry. Ακούστε το και θα σας πω μετά την ιστορία.

δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στις τελευταίες δεκαετίες. Ένας τόσο γνωστός τραγουδιστής όπως είναι ο Mark Almond, παγκόσμιο είδωλο, να εγγραφεί ένα τραγούδι Έλληνα συνθέτη. Αυτό ήταν συνηθισμένο σε εκείνα τα μοναδικά χρόνια του 50, του 60 και λίγο αργότερα. Τώρα δεν είναι συνηθισμένο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ενός Έλληνα συνθέτη. Το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος. Είναι γνωστός από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα, με συνεργασίες που έχει γράψει για τη Γαλάνη, έχει συνεργαστεί με την Πρωτοψάλτη. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ένας παλαιότερος συνεργάτης μου και συνεργάτης μου στο pop και rock. Αυτός που το οργάνωσε λέγεται Αντώνης Βιλιώτης. Και η αδελφή του είναι η πρώτη ακροάτρια που μας είχε ακούσει και τότε όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα, και θα ακούει τώρα και δεν το ξέρει ότι έχω ετοιμάσει αυτή την ιστορία. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι όπως κυκλοφόρησε πρόσφατα με την αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ελεονόρα Ζουγανέλη.

υπέροχο ένας Έλληνας συνθέτης να έχει το τραγούδι του από τον Μαρκ Άλμοντ. Ακούσαμε το συνθέτη που σας είπα που έχει γράψει το τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το τραγούδι, όπως σας είπα, το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος που τραγούδισε με την Ελεονόρα. Μου γράφετε εδώ που θα βρείτε το τραγούδι του Μαρκ Άλμοντ. Δεν κυκλοφόρησε ακόμα, την Παρασκευή βγαίνει στις διάφορες πλατφόρμες. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ντουέτο που έχει την επιτυχία της χρονιάς στην Βρετανία. Sam Fender και Olivia Dean, ξανά στην πρώτη θέση του βρετανικού Hit Parade.

Το τραγούδι το ακούμε από αυτό το άλμπουμ που είναι από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα στη Βρετανία τα τελευταία δύο χρόνια, το People Watching του Sam Fender. Αυτός που σας έλεγα και την άλλη φορά, στη χώρα μας ελάχιστοι ασχολούνται με αυτόν. Το ακούμε στην εκτέλεση του άλμπουμ του Sam Fender, θα το ακούσουμε και στην άλλη εκτέλεση που το ηχογράφησε με την Olivia Dean, αφού μεσολαβήσει ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που είναι κυρίαρχο σε όλο τον κόσμο και αυτή την εβδομάδα, το τρίτο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Olivia Rodrigo.

Επιστρέφουμε στον Sam Fender και την Olivia Dean. Στην εκτέλεση που είναι, θα λέγαμε, ηχογράφηση της χρονιάς στη Βρετανία μέχρι τώρα για το πρώτο εξάμηνο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγει από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που ήδη είχαν μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες, οτά και μηχανήματα έργου. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE, ύψους 150 δις ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 2 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Τις πληγές της μετράει η Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή, μεταξύ της οποίας θα συμμετέχει ο ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλό απογευματόβραδο. Δηλαδή, καλησπέρα. Έτσι κι αλλιώς η φωνή της Lana Del Rey είναι πολύ ονειρική, πολύ σε ταξιδεύει ρε παιδί μου και έχει όλο αυτό τον ελάσσονα τόνο.

Αλλά και ο τίτλος του τραγουδιού Born to Die, δηλαδή γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε. Υπογραμμίζει πολύ απλά τη θνητότητα και την προσωρινότητά μας.

τραγούδι αγάπης είναι ωστόσο αυτό, σύμφωνα με τους στίχους. Μιλάει για το πόσο πολύ θέλω να σε φιλήσω δυνατά στη βροχή, πόσο πολύ η αγάπη δεν είναι αρκετή μερικές φορές. Δεν ξέρω γιατί ο δρόμος γίνεται σκληρός, αλλά εσύ συνέχισε να με κάνεις να γελάω για να φτάσουμε ψηλά.

5 και 12 η ώρα. Να που συναντιόμαστε και πάλι. Και αυτό είναι ένα κέρδος. Μη μου πείτε ότι δεν είναι ένα κέρδος. Να κάνουμε όλη την εβδομάδα, να χωρίζουμε για λίγο το Σαββατοκύριακο και να επαναλαμβάνουμε έναν κύκλο σχεδόν αέναο. Μία επανάληψη λοιπόν, μία περιοδικότητα στην συνάντησή μας στη ραδιοφωνική. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ότι μου δίνει πάρα πολύ ζωή, πολύ ενέργεια, πολύ όρεξη, πολλές σκέψεις μου γεννάει στο μυαλό για να τις μοιραστώ μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια αυτόματη διαδικασία, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, που έτσι κι αλλιώς είτε κατ' επάγγελμα, από επάγγελμα, είτε από χόμπι είστε κι εσείς μέσα στα social media και κάνετε τις δικές σας αναφορές, μοιραζόσαστε τα δικά σας πράγματα, μουσικά, λεκτικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά, δεν ξέρω τι άλλο. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ωραίο λοιπόν να συναντιόμαστε και είναι Δευτέρα, Δευτέρας απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Το απολύτως σχετικό, όπως ενημερωθήκατε, έχει πάει για διακοπές. Έχει ξεκινήσει τις διακοπές του και θα τις πραγματοποιήσει, ελπίζω, με πολύ μεγάλη επιτυχία για 2 εβδομάδες. Που σημαίνει ότι από τώρα μέχρι και τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είμαστε μαζί κάθε μέρα για 2 ώρες. 5 με 7 στο Μένουμε Εδώ. Μένουμε Εδώ στο Μένουμε Εδώ. Δηλαδή στο Air News Radio 105,8, το πρώτο κανάλι, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση και στη Φωνή της Ελλάδας, που τουλάχιστον την πρώτη ώρα θα είναι μαζί μας. Συνδέεται μαζί μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπως πολύ καλά ξέρετε εδώ και αρκετό καιρό, και έχουμε την τιμή και έχω την τιμή να απευθύνομαι και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, όπου γης. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, αυτού του δίωρου και φυσικά της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που έχει το προνόμιο να κλέβει λίγο από τον Ιούνιο, 2 μερούλες μόνο σήμερα και αύριο, και να μπαίνει πανηγυρικά με το πόδι για τα καλά και με τα 2 πόδια μάλλον την Τετάρτη στον Ιούλιο. Δεν ξέρω εσείς, αλλά το καλοκαίρι φέτος μου φαίνεται λίγο αργό, ότι κινείται αργά. Παρά το ότι τα γεγονότα του, τα μέχρι τώρα γεγονότα του, είναι καταιγιστικά. Και αναφέρομαι στη Βενεζουέλα φυσικά, η οποία με όλο αυτό που της έχει συμβεί, με τις εκατόμβες των νεκρών, με τις χιλιάδες των αγνοωμένων, των εγκλωβισμένων και αυτών που δεν θα βρεθούν ποτέ, κακά τα ψέματα, μας έχει όλους κατασοκάρει, συγκλονίσει και μας έχει κάνει να ταυτιστούμε απίστευτα. Και μέσα από τα social media και μέσα από τα βίντεο, το οπτικοακουστικό υλικό τέλος πάντων που κυκλοφορεί και το βλέπουμε στις ειδήσεις και στα δίκτυα και σε όλες τις πηγές από που και αν ενημερώνεστε, όλες αυτές τις σκηνές του χάους, της βιβλικής καταστροφής, και μετά από τόσες μέρες βλέπεις ανθρώπους να απεγκλωβίζονται, εννοείται από θαύμα, γιατί συνεχίζουν οι διασώστες, απεγκλωβίζονται από αυτούς τους τόνους τσιμέντου μετά το διπλό φωνικό σεισμό και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή πρόσφατα σήμερα απεγκλωβίστηκε ένας νεαρός 21 ετών μετά από 106 ώρες πλακωμένος στον μπετόν και τα συντρίμια. Οι άνθρωποι στην κυριολεξία έχουν αφαιθεί αβοήθητοι. Υπάρχει μικρή μέχρι τώρα ροή βοήθειας. Μέχρι να το πούμε και να το συνειδητοποιήσουμε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στείλει χρηματική βοήθεια, αλλά και η χώρα μας να στείλει βοήθεια και αρρωγή, ευτυχώς. Γιατί είχα τώρα εγώ πάλι, σκεπτόμενη και λίγο απεσιόδοξα ή αρνητικά, είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι, δεν ξέρω εσείς, τι ακριβώς συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, γιατί δεν υπάρχει μια ροή βοήθειας παντός είδους για μια χώρα και ένα λαό που έχει τόσο πολύ δοκιμαστεί από μια φυσική καταστροφή, από μια βιβλική καταστροφή. Αλλά το Μουντιάλ συνεχίζεται. Όλα και όλα. Μην πειράξουμε το Μουντιάλ. Και γενικά τόσα και τόσα που συμβαίνουν γύρω μας και πιο κοντά και πιο μακριά στον πλανήτη γενικά. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι δυστυχώς συνεχώς δοκιμάζονται. Milk
Και υπάρχει μικρό περιθώριο βοήθειας, ανάλογα βέβαια με τη χώρα, με το λαό, με τις καταστάσεις. Γιατί αν χτύπα ξύλο συνέβαινε σε μια άλλη χώρα, θα γινόταν ο χαμός, παιδιά. Έτσι παρατηρείτε κι εσείς μια σχετική διάκριση, μια σχετική υποτίμηση του γεγονότος.

και από την άλλη, γιατί ψήνεται η Ευρώπη. Το ερώτημα πλανάται, δεν είμαι σίγουρη ότι οι ειδικοί το έχουν απαντήσει, γιατί ψήνεται η Ευρώπη από την 21η Ιουνίου μέχρι και τώρα, δηλαδή 8 ολόκληρα μερόνυχτα, ψήνεται η Ευρώπη. Το πιο ακραίο καλοκαίρι του αιώνα φαίνεται ότι ζούμε ή ζούνε. Υπάρχει εξήγηση, επειδή είναι πιο κοντά τελικά στους πάγους της Αρκτικής, υπάρχει αυτή η αντανάκλαση και τελικά το παράδοξο να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Υπάρχουν νεκροί, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και πάνω από 1.300 αυτοί που έχασαν τη ζωή τους συνεπία του καύσωνα. Ξέρετε, δεν φαίνεται κατευθείαν, δεν καταγράφεται κατευθείαν.

0: tune like that.
1: Αλλά και εμείς εδώ μπορεί να μην ψηθήκαμε. Είχαμε, δόξα τω Θεώ, πολύ κανονικές θερμοκρασίες εδώ στην Ελλάδα, ενώ και στο Λεκανοπέδιο που είναι το πολυπληθέστερο είχαμε αυτούς τους φοβερούς ανέμους, τους θυελώδεις. Θυελώδεις, παιδιά, ούτε στο μπαλκόνι μπορούσε να καθίσεις, ούτε να σταθείς πουθενά. Και νομίζαμε, εγώ τουλάχιστον με το παραμικρό που άκουγα, ελικόπτερο, πώς το λένε αυτό το άλλο, το που είναι, που πηγαίνει για την κατάσβεση, που έχει το σάκο από κάτω. Λοιπόν, όλα αυτά, 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, στο τελευταίο 24ωρο. Είχαμε και συλλήψεις ανθρώπων που θεώρησαν ότι πρέπει να βγάλουν την ψυσταριά τους, να κάνουν μπάρμπεκιου, ρε παιδί μου, γιατί τι έγινε, δεν κατάλαβα. Επειδή έχει ζέστη και φυσάει αέρας, δεν θα κάνω εγώ τον μπάρμπεκιου μου.

Και εκδηλώθηκαν βέβαια κάποιες πυρκαγιές, αλλά ευτυχώς κατασβέστηκαν και οριοθετήθηκαν γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στη Βάρδα της Ηλίας, του νομού Ηλίας. Έχουν ενισχυθεί σημαντικά εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις από όλες τις πλευρές και υπάρχει και μια ακόμα στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Θα τα παρακολουθούμε και αυτά και άλλα, ελπίζοντας ότι θα μείνουμε εδώ και δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία με την... με τις φωτιές είχε να κάνει και με αστικές φωτιές. Δηλαδή είχαμε αυτή την πυρκαγιά στο σπίτι στην Καλυθέα, σε μια εντελώς κατοικημένη περιοχή, που ευτυχώς έτσι όπως αντιμετωπίστηκε δεν θρηνήσαμε θύματα. Δηλαδή η γυναίκα, η κάτοικος, κατάφερε να επιδείξει από τον μπαλκόνι στα χέρια, στο δίχτυ προστασίας που είχαν βάλει από κάτω οι γείτονες. Εκθιάστηκε υπέρμετρα κατά τη γνώμη μας η γειτονιά, το νιάξιμο, η αλληλεγγύη, και καλώς βέβαια έπραξαν οι άνθρωποι, αλλά μιλάμε τώρα εδώ για το προφανές ή για το μη προφανές. Εγώ τι δεν κατάλαβα. Εσείς καταλάβατε ότι ήταν δουλειά των περιοίκων, του courier, του υπέροχου εκείνου ανθρώπου που της είπε ότι «Πίδα, μη φοβάσαι, είμαι εγώ από κάτω, θα σε πιάσω». Ή έπρεπε να παρέμβει η πυροσβεστική. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί η πυροσβεστική είχε πάει και έριχνε νερό, έριχνε αφρό, δεν ξέρω τι άλλο. Προσπαθούσε να σβήσει το σπίτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε και γιατί η ένικος και όχι παιδιά, η ηλικιωμένη ή η γιαγιά. Αμέσως να βάλουμε τον χαρακτηρισμό και να κάνουμε την χρήση άμετρα, άκρητα. Κατευθείαν η γιαγιά, η ηλικιωμένη, η ένικος, η ιδιοκτήτρια, η κυρία. Έτσι λέμε. Αυτή λοιπόν η κυρία είχε κυριολεκτικά καβαλήσει το μπαλκόνι και στεκόταν εκεί και έλεγε να πέσω να μην πέσω. Φυσικά η πράξη αλληλεγγύης όχι απλά πρέπει να χειροκροτηθεί, αλλά είναι το κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε όμως, φαντάζομαι ότι δεν μας διαφεύγει της προσοχής, ότι ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Γιατί τι γίνεται, το ανθρώπινο σώμα αποκτά μεγαλύτερο βάρος καθώς πέφτει. Οπότε όλο αυτό το βάρος πέφτοντας στα χέρια των ανθρώπων μπορούσαν οι άνθρωποι ενστικτοδός να κάνουν πίσω και να την αφήσουν τη γυναίκα, συγγνώμη για τη φράση, να σκάσει σαν καρπούζι στο πεζοδρόμιο.

πάλι καλά που την κράτησαν και εν πάση περιπτώσει αυτό έληξε όπως έπρεπε να λήξει, μέσα σε όλο τον πανικό και σε όλα τα προβλήματα που αναπαράγονται στα social media με έναν τρόπο πιο δραματικό και από την πραγματικότητα.

0: να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, μια και είπαμε για τη Βάρδα της Ηλίας. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέντζας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μας δώσετε, σας παρακαλώ, μια εικόνα της πυρκαγιάς.
1: Είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή του Ψαρίου, στη Βάρδα Ηλίας. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή η φωτιά. Συνεχίζουν όμως, γιατί υπάρχει φυσούν ισχυρής εντάσεις σαν έμι και υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή να πυρωθούν αυτά σε αιστείες.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι φαντάζομαι ότι γι' αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Το σημαντικό είναι ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και σπίτια, οικίες,
0: ναι. Κατοικίες. Δεν ξέρουμε κάτι για το πώς εκδηλώθηκε, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση. Λοιπόν, λέτε ότι είναι σε ύφεση τώρα, αλλά είναι όλοι από πάνω με όλες τις δυνάμεις.
1: Τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι, ναι.
1: Γρήγορα, γιατί είναι μεγάλη εντάσσεως η ανέμη.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε, κύριε Λέντζα, και έτσι κι αλλιώς είναι μια περιοχή κατάφυτη, μια πολύ ωραία περιοχή. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή, ξέρετε, θυμόμαστε και παλιές μνήμες για το πόσο πολύ έχει κατακαεί η περιοχή. Έχετε, κάποια άλλη, ναι, έχετε κάποια άλλη, πώς να το πω, θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση, χρειάζεστε περισσότερο βοήθεια από όσο έχετε μέχρι τώρα?
1: Όχι, ήδη έχουν έρθει οι υδροφόρες, είναι η πολιτική προστασία του Δήμου, είναι αρκετά πυροσβεστικά οχήματα, προσπαθούμε να αντιθέσουμε υπό πλήρη έλεγχο.
0: Ωραία κύριε Λέντζα, εύχομαι να παραμείνει έτσι και τις επόμενες ώρες.
1: Να μην έχουμε αναζωπηρώσει και να τελειώσουμε με το βράδυ.
0: Μάλιστα, και εμείς το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο
0: κύριος Γιάννης Λέντζας, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, για την φωτιά στη Βάρδα της Ηλίας, νομίζω είπε στην περιοχή Ψάρι. Είπε ότι αυτή την ώρα είναι σε ύφεση, αλλά είναι οι άνθρωποι από πάνω με όλες τις δυνάμεις, επίγειες και εναέριες και από αέρος, και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια και από τους ΟΤΑ και από την πυροσβεστική, για να μπορέσουν να την θέσουν υπό απόλυτο έλεγχο. Αυτά λέγαμε λοιπόν, και επανέρχομαι λίγο στην περίπτωση της Καλλιθέας, η οποία πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δεν το συνηθίζουμε, δεν έχουμε μια τέτοιες ανάλογες περιστάσεις, και ξαναλέω, εδώ μιλάμε για το προφανές ή για το μη προφανές, δεν ξέρω, ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Το ωραίο τραγούδι που είχε να ξεκινήσει, Vivian μου, θα το βάλουμε μετά τις παρ 25, γιατί έχει και 4 στοιχεία στον τίτλο του και στο στίχο του, για τα οποία θέλω να μιλήσω. Οπότε θα συνεχίσουμε λίγο τώρα με το χαλάκι μας. Θα σας πω, θα επαναλάβω ότι μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, που σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να απλώσουμε κατά πολύ και την ενημέρωση και τους καλεσμένους και τις συζητήσεις και τη μουσική μας, μα πάνω απ' όλα την παρέα μας, εδώ πάντα στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας.

Και το άλλο που μονοπόλησε το ενδιαφέρον όλο το Σαββατοκύριακο ήταν η ανταλλαγή όρκων στην Πάρο του ζευγαριού, ενός λαμπερού ζευγαριού, το γλέντι επί τριήμερο. Μπράβο και να ζήσουν ευτυχισμένοι, αλλά τόσος θόρυβος, παιδιά, τόση επαναληπτική μετάδοση, τέτοιος βομβαρδισμός και αναπαραγωγή με τα πολλών επένων, πάλι εγώ δεν το κατάλαβα. Φαίνεται ότι αυτή είναι η νόμη πλέον και της επικοινωνίας και των ειδήσεων και όλου αυτού του παραμυθιού που αναπαράγεται και που φαντάζει ως κάτι πραγματικά έτσι παραμυθένιο, χρυσαφένιο, λαμπερό, εξωπραγματικό. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα, ξαναλέω, που απλά με ξεπερνούν και οποιοδήποτε σχόλιο και αν επιχειρήσω να κάνω μπορεί να ακούγεται και ως και πικρόχολο. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber κατά κύριο λόγο, γιατί τα βλέπουμε άμεσα και όπου αλλού θέλετε, για να τα σχολιάσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

Λούνα. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία λοιπόν, Λούνα, Άγκουα, Τιέρα, Σολ, είναι τα δεδομένα, τα θεωρούμε δεδομένα και νομίζουμε ότι είναι δικά μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι δώρα. Είναι δώρα της φύσης, είναι δώρα ενός Θεού, ενός όντος, δεν ξέρω, του σύμπαντος, πάντως είναι δώρα. Άρα δωτά, δεν είναι καθόλου δεδομένα. Και όμως το κυρίως Άγκουα, νερό, Τιέρα, γη, πατρίδα, Σολ, ψυχή και Λούνα. Το Λούνα περισσότερο το πήρα και το εμπνεύστηκα επειδή σήμερα επιτέλους, το επιτέλους το λέω γιατί βιάστηκα και εγώ να βάλω φωτογραφίες και τέτοια. Πάντως ολοκληρώνει το ταξίδι της η Πανσέληνος, γίνεται, γεμίζει δηλαδή το φεγγάρι, έτσι και αλλιώς αυτό το φεγγάρι που είδαμε χθες, δεν ξέρω αν του έλειπε, ξέρω εγώ, ένα χιλιοστό ή κλάσμα του χιλιοστού, ήταν μια υπέροχη Πανσέληνος η οποία πρόκειται και σήμερα να μας μαγέψει. Λούνα, Άγκουα, Τιέρα, Σολ. Λοιπόν, περισσότερο αφιερωμένο αυτό το τραγούδι στον λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται. Και διάβαζα, παιδιά, ότι υπάρχει χρόνος τελικά να βρεθούν επιζώντες. Κάθε φορά που έστω και ένας ανασύρεται από τα συντρίμια, δίνει, κρατά ζωντανή αυτή την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλό σεισμό την Τετάρτη 24 του μήνα και σήμερα έχουμε 29. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εντοπίζουν ζωντανούς αφού έχει παρέλθει το χρυσό παράθυρο των 72 ωρών, όπως λέγεται στην σεισμολογία. Γιατί αυτά τα λέω γιατί ένας 29χρονος άνδρας διασώθηκε από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελσαλβαδόρ. Ο Αρών Λέβι Καντίγιο Βάργκας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια, αλλά μεταξύ των διασωστών και του Αρών βρισκόταν το σώμα ενός νεκρού, όπως αποκάλυψε νωρίτερα ο πρόεδρος Μπουκέλε από το Σαλβαδόρ, περιπλέκοντας τη διάσωση. Δηλαδή δεν ήξεραν αν πρόκειται για ζωντανό ή νεκρό. Ο 29χρονος λαμβάνει τώρα εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι διασώστες θα συνεχίζουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές και η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ροντρίγκες, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες αφού ο Αρών ήταν παγιδευμένος για 106 ώρες. Φαντάζομαι ότι έχετε δει τα σχετικά βίντεο και την 60χρονη, να τώρα λέω και εγώ ηλικίες, αλλά έχει σημασία εδώ. Μια γυναίκα λοιπόν 60 ετών διασώθηκε μετά από 86 ώρες. Έχετε δει λοιπόν τα βίντεο που είναι δραματικά και εμένα μου έκανε εντύπωση, βρε παιδιά, το εξής. Οι διασώστες, όταν βέβαια αισθάνονται ότι έχουν πετύχει μια νίκη της ζωής κατά του θανάτου και φέρνουν έναν άνθρωπο ή μηθανή στο φορείο, τραγουδάνε. Το παρατηρήσατε αυτό? Τραγουδάνε και γελάνε. Μήπως αυτό έχει στο νου του, αγαπητέ μου Άγγελε, που μου λες ότι εκείνος που συγκλονίστηκε περισσότερο ήταν ο Τραμπ, που δήλωσε ό,τι δήλωσε για το λαό της Βενεζουέλας? Αρνούμε και να το δω ή να το αναπαράγω, αλλά για να το λες εσύ το πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ που θα σας κρατήσει συντροφιά αυτή και την άλλη εβδομάδα για 2 ώρες, 5 με 7 το απόγευμα, σε αυτά εδώ τα απογεύματα και τα βράδια του Ιουνίου Παύλα Ιουλίου στο 2026, μαζί νωρίτερα με τη Βίβια Νικολοπούλου και τώρα με την Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζουν τα του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία ήρθε, επανήλθε δρυμύτερη και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, σιδερένια να είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210 60 09 604 και 605.

0: πάω και στα μηνύματα, γιατί είναι ήδη πολλά. Οπότε να μην σας αφήσω, ούτε εγώ θέλω να μείνω παραπονεμένη, κανένας γενικός να μην είναι παραπονεμένος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Άντε να παίρνουμε χρώμα σιγά σιγά. Νομίζω ότι πήρατε τις παραλίες για τα καλά, Παναγιώτη, μετά τα καλά νέα. Ο Μιχάλης, γεια σας κυρία Έλενα, ωραίο ξεκίνημα αυτό το τραγούδι που είχαμε νωρίτερα, Born to Die, η Lana Del Rey, αλλά λίγο μακάβριο λέει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ξέρεις Μιχάλη, μακάβριο δεν είναι καθόλου, είναι μια συνειδητοποίηση που μπορείς να την έχεις και να την εστερνίζεσαι και έτσι με αυτόν τον τρόπο σου φεύγει και το άγχος, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ δεν το σκέφτηκα μόνη μου, από γιατρό το έχω υιοθετήσει, το έχω πάρει κι εγώ το σχετικό με τη θνητότητα. Ο Πέτρος, τώρα να πω χρόνια πολλά, είναι αυτό το όνομα, πάντως πρέπει να πω για τους Πέτρους και τους Παύλους. Πάρα πολύ ωραία ονόματα, παιδιά. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τα αγαπώ πολύ και τα δύο. Πέτρος και Παύλος, λοιπόν, γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Και σε σένα, Πέτρο, τα καλύτερα εύχομαι. Καλή εβδομάδα, μου λέει. Ο Άγγελος, είπαμε, εκείνος που συγκλονίστηκε με το σεισμό, είναι ο Τραμπ που δήλωσε ότι ο λαός της Βενεζουέλας είναι χαρούμενος και χορεύει στους δρόμους. Η Τζέννη, ανέστητη και προκλητική η νιόπαντρη, τόσα έξοδα για το τίποτα, ενώ ο κόσμος υποφέρει από οικονομική ανέχεια. Αλήθεια είναι και αυτό. Δεν θα πω ότι είναι πικρόχολο το σχόλιο ή ξέρω εγώ το γνωστό των ίσων αποστάσεων ότι τι να κάνουμε, αυτοί έχουν οικονομική άνεση και έκαναν ένα γάμο πλούσιο. Ο άλλος που δεν έχει απλά κάθεται και παρακολουθεί το παραμύθι. Όχι Τζέννη, θα συμφωνήσω μαζί σου, τόσα χρήματα μπορούσαν να ξοδευτούν για άλλους σκοπούς, λέω εγώ τώρα. Και ο φίλος μας που δεν ξέρω το όνομά του γιατί είναι αλλιώς υπογεγραμμένο, ο Αλφα τέλος πάντων, μου λέει μπράβο που προσπέρασες οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο κλπ. Και διάφορα λέει φρούτα που αναφέρονται συνέχεια και λένε παππούς, γιαγιά, ηλικιωμένος κτλ. Αυτά είναι λέει για τα εγγόνια τους αν έχουν, για όλους τους άλλους είναι κύριος, κυρία, κάτοικος, ιδιοκτήτης. Φτάνει πια λέει με το βλάχο μπαρόκ. Να είσαι καλά. Γιάννη μου, καλή εβδομάδα, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, έτσι όπως ξεκινήσαμε, το εύχομαι και σε σένα με όλη μου την καρδιά. Και ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει, αγαπητή Έλενα, το τραγούδι στη Λατινική Αμερική είναι συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή. Πραγματικά και έτσι το κάνουν, είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, είτε περνάνε δύσκολα, είτε περνάνε καλά. Και το τραγούδι και η μουσική και ο χορός είναι αυτά όλα που τους κρατούν με αυτό το ιδιόμορφο, έτσι το υπέροχο. Από ό,τι βλέπω η Βούλα προσπαθεί να εντοπίσει και άνθρωπο να μάθουμε και για την πυρκαγιά στη Ιβρία της Κατερίνης, όπου και εκεί επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερο. Θα έχουμε σε λίγο νεότερα από την περιφέρεια, γιατί τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Όμως για την άλλη πυρκαγιά στην Βάρδα της Ηλίας, ακούσατε νωρίτερα, εάν δεν ακούσατε σας το επαναλαμβάνω, ότι βρίσκεται σε σχετική ύφεση, όπως πολύ πολύ προσεκτικά και επιφυλακτικά μας ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέντζας. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Έλενα, η οποία μου λέει και συγχαρητήρια, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε την καλεσμένη μας. Να πάμε στην καλεσμένη μας λοιπόν, γιατί τα πήρα εγώ με τη σειρά τώρα και δεν σταματάω με τίποτα. Και να καλωσορίσω την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτζόγλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι, ναι. Εγώ είμαι η κυρία Κεραμιτζόγλου. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Καλώς μας είστε εδώ στην εκπομπή. Καλώς μας ήρθατε. Διευθύντρια ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λοιπόν. Και θα μιλήσουμε τώρα, ή θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε έτσι λίγο να μας διαφωτίσετε, για εφαρμογές του αστεροσκοπείου που απευθύνονται σε πολίτες και φορείς και θεσμικούς φορείς σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τους καύσονες, όποτε και αν εκδηλώνονται αυτοί. Δεν τα γνωρίζουμε και καλό είναι να τα μαθαίνουμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, έχω την εντύπωση, κυρία Κεραμιτζόγλου.
1: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά και να πούμε δύο λόγια. Έχουμε μία εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο η οποία ονομάζεται Extreme Global και αυτή απευθύνεται στους πολίτες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα ξεκινήσω από ένα τουρίστα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε έναν επισκέπτη που βρίσκεται στο σύνταγμα και ώρα το μεσημέρι.
0: Συγγνώμη που σας το διακόπτω, ναι, αλλά δεν έχουμε καλή σύνδεση. Ή θα πρέπει να σας ξανακαλέσουμε, ή θα πρέπει να είστε σε κάποιο σημείο σε σταθερό, δεν ξέρω, είναι κρίμα. Έχουμε διακοπές και δεν σας ακούμε.
1: Λυπάμαι, ναι. Θα προσπαθήσω να μετακινηθώ, δεν ξέρω.
0: Να επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε πάλι. Να επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε μια φορά ακόμα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είχαμε την ιδέα να συνομιλήσουμε με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τη Διευθύντρια Ερευνών εκεί. Γιατί το αστεροσκοπείο, όπως θα ακούσετε τώρα σε λίγο, έχει εκπονήσει και εφαρμόσει διάφορες εφαρμογές. Σύστοιχο αντικείμενο, μην με πείτε ότι κάνω πλεονασμό. Έχει εφαρμόσει εφαρμογές που απευθύνονται σε πολίτες και φορείς για μέτρα προστασίας από τους καύσωνες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, η κουβέντα τώρα, αλλά και η πρακτική της, όχι μόνο η θεωρία της, πηγαίνει προς τα εκεί. Ψήνεται η Ευρώπη, τι θα γίνει με εμάς. Τι καλοκαίρι μας περιμένει από εδώ και πέρα, Ιούλιο και Αύγουστο, ίσως και Σεπτέμβριο. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, κάνουμε δεύτερες σκέψεις, όσο λογικοί και ψύχρεμοι και αν προσπαθούμε να είμαστε, και οποιοδήποτε εργαλείο της επιστήμης και των ειδικών μπορεί να μας βοηθήσει, είναι οπωσδήποτε στην ημερήσια διάταξη και θέλουμε να μαθαίνουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα την κυρία Κεραμιτζόγλου, την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτζόγλου. Θα την έχουμε από ό,τι φαίνεται σε λίγο, γιατί είναι κρίμα αν δεν είχαμε καλή σύνδεση να μην μπορούμε να την ακούσουμε σε αυτά που λέει, γιατί είχε ξεκινήσει να μας λέει και κάποια παραδείγματα.

0: σίγουρα η είδηση, για να απομακρυνθούμε λίγο από αυτά μέχρι να έχουμε την καλεσμένη μας, η είδηση που την αντιμετωπίζουμε με κάποια μικρή αισιοδοξία και αρκετό σκεπτικισμό, είναι το τι θα γίνει τελικά με τις τιμές, τις μειωμένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφών, αν θα παραμείνουν παγωμένες, γιατί διατηρείται, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης πριν από λίγο, διατηρούνται οι μειώσεις σε 2.000 κωδικούς. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε πάλι την κυρία Κεραμιτζόγλου. Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας, ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, για να δούμε, πάμε να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Μας λέγατε για κάποιο παράδειγμα εφαρμογής.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι μπορεί ένας πολίτης ή ένας τουρίστας να βρίσκεται στο Σύνταγμα στις 2 η ώρα το μεσημέρι και να θέλει να πάει στη δουλειά του ή να πάει σε ένα άλλο σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος. Σκεφτείτε, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αν άνοιξε ένα κοινό χάρτη, αυτός ο χάρτης θα του προτείνει τη συντομότερη διαδρομή. Με την εφαρμογή μας, το Extreme Global App, μπορεί να του προτείνει μια διαδρομή λίγα λεπτά μεγαλύτερη, αλλά που θα έχει πολύ περισσότερη σκιά, περνώντας για παράδειγμα μέσα από τον εθνικό κήπο. Τις ημέρες τις ζεστές, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι πολύ σημαντική.
0: Βέβαια. Έτσι όπως το ακούω και ήδη έχω μπει στην θέση του τουρίστα, μου ακούγεται πολύ χρήσιμο. Πώς την είπατε την εφαρμογή, κυρία Κεραμιτζόγλου?
1: Extreme Global.
0: Α, Extreme.
1: Extreme Global. Με A στο τέλος.
0: Extreme Global.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς έχουμε προβεί στην ανάπτυξη διαφόρων ψηφιακών εργαλείων που απευθύνονται και στους φορείς και στους πολίτες. Ξεκίνησα με την εφαρμογή για τους πολίτες, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για τις ημέρες που θα έρθουν, αλλά και γενικά για να έχουμε μια ασφαλή και πιο ευχάριστη ζωή στην πόλη, που έτσι και αλλιώς η πόλη μας είναι ζεστή τα καλοκαίρια.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα αυτή είναι για τους πολίτες. Για τους φορείς, όταν λέμε φορείς, να το κάνουμε συγκεκριμένο, Υπουργεία, Πολιτική Προστασία, Δήμους κλπ.
1: Βεβαίως. Mm. Ακόμα και η εφαρμογή που σας ανέφερα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Είναι διαθέσιμη για το Δήμο Αθηναίων και υπάρχει όμως από πίσω μια ολόκληρη υπηρεσία η οποία λέει στο Δήμο ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από δροσερά σημεία, που θα έπρεπε να βάλει μια προτεραιότητα για να παρέμβει. Και αυτό βεβαίως όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων, που έχει ένα πυκνό δίκτυο δροσερών σημείων, αλλά και σε διάφορους άλλους δήμους εδώ και εκτός Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ενώ τα δεδομένα είναι τα ίδια, αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται στον κάθε φορέα ή πολίτη, προκειμένου να είναι με ένα τέτοιο τρόπο δοσμένα που η πληροφορία να του είναι χρήσιμη.
0: Mm-hmm. Μπορούμε και εμείς τώρα, ας πούμε, να κατεβάσουμε στο κινητό μας αυτή την εφαρμογή που είπατε πριν για τους πολίτες?
1: Βεβαίως. Θα μπείτε είτε στο Apple Store είτε στο Google Play. Θα ψάξετε Extreme Global mm-hmm. και μπορείτε να την κατεβάσετε.
0: Ωραία.
1: Μόνο να έχετε υπόψη σας ότι ισχύει μέσα στα πλαίσια των ορίων του Δήμου Αθηναίων αυτή τη στιγμή για την Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Και ετοιμάζεται, είπατε, και άλλες και για άλλες πόλεις.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες που είχε το πολύ μεγάλο καύσωνα το Λονδίνο, βρήκαμε τα δεδομένα των δροσερών σημείων του Λονδίνου και ανεβάσαμε και το Λονδίνο στην εφαρμογή, προκειμένου να βοηθήσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης του Λονδίνου.
0: Πείτε μου έτσι, κυρία Κεραμιτζόγλου, τώρα θα γελάσουμε λίγο. Και τους έβλεπα όλους ψύχρεμους και χαμογελαστούς. Μπορεί να είχαν την εφαρμογή σας. Ναι, όχι, το έχω απορία. Το έχω απορία και θα το καταθέσω έτσι όπως μιλάμε μαζί και στους ακροατές. Ή είναι πολύ ψύχρεμοι, λόγω φιλής, ξέρετε, λόγω, μπορεί να είναι βιολογικό το θέμα. Εγώ τους έβλεπα όλους από χαρούμενους που πέφτουν στα ποτάμια και στις λίμνες μέχρι πάρα πολύ χαμογελαστούς. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το απαντήσετε, θέλω να πω έτσι, είναι ένα... αλλά ναι.
1: Το γνωρίζω καλά γιατί έχω ζήσει στο Λονδίνο και το έχω δει ότι με τη ζέστη οι Λονδρέζοι τρελαίνουν, τους αρέσει πάρα πολύ. Όμως, ξέρετε κάτι, πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι εκτός ότι μας βγάζει από την καθημερινότητα και μας βάζει σε μια κατάσταση καλοκαιριού και ίσως διακοπών, η αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή. Γιατί την ίδια στιγμή που ήταν χαμογελαστή, όλα τα headline news των πρακτορείων τους μιλούσαν για νεκρούς από τη ζέστη.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Και κατά συνέπεια αυτό, εντάξει, μπορεί σε προσωπικό επίπεδο κάποιος να είναι χαρούμενος ή να του αρέσει, αλλά αφενός μεν όταν αυτό κρατάει πολύ και ο χαρούμενος θα σταματήσει να είναι, και αφετέρου η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί βάζουμε τον εαυτό μας σε υψηλό κίνδυνο.
0: Έτσι και εγώ γι' αυτό το λέω, πέρα τώρα λίγο από την πλάκα. Και τις πρώτες μέρες σε όλες αυτές τις πόλεις τις ευρωπαϊκές οι άνθρωποι κάθονταν κάτω από τον ήλιο, ήταν σε πλατείες, πίνανε τον καφέ τους, ξέρω εγώ, κάτω από τον ήλιο και δεν προστατεύονταν καν. Μάλλον δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Μετά, ναι, λίγο το αντιλήφθηκαν. Δεν μου λέτε τώρα αυτές οι εφαρμογές, καλά και για το εντός του λεκανοπεδίου, αλλά και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε π.χ. για τους κατοίκους του Λονδίνου, που είναι βέβαια τεράστια πόλη. Είχατε καθόλου feedback, δηλαδή ξέρετε αν τους έκαναν χρήση κάποιοι πολίτες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε. Mm-hmm. Εμείς έχουμε διάφορες υπηρεσίες για τη ζέστη, και για τους φορείς και για τους πολίτες. Αλλά ξέρετε, αυτό χρειάζεται και τη σωστή ενημέρωση. Δηλαδή, πρέπει να βγει ένα δίκτυο, mm-hmm, ένα πρακτορείο ειδήσεων και να το ανακοινώσει.
0: Σωστό. Να, καλή ώρα εμείς δεν το ξέραμε. Καλή ώρα εμείς δεν το ξέραμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε, εντάξει, τη συνδρομή σας.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά τώρα είμαστε σε θέση να το διαφημίσουμε, με την έννοια να πούμε στον κόσμο ότι είναι εκεί, ότι είναι δωρεάν, ότι είναι σε πολλές γλώσσες, γιατί θέλουμε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους επισκέπτες της Αθήνας. Και σκεφτείτε ότι οι επισκέπτες της Αθήνας, κάποιος που θα έρθει για μία ή δύο μέρες, αφενός δεν έχει καμία ιδέα πού βρίσκονται τα δροσερά σημεία ή πιο δροσερές διαδρομές. Αφετέρου έχει έρθει για δύο μέρες, άρα αυτά που θέλει να πάει να δει, την Ακρόπολη, το Παναθηναϊκό στάδιο, θα πάει να τα δει. Θέλω να πω, δεν θα αλλάξει το πρόγραμμά του γι' αυτό. Άρα είναι φοβερά σημαντικό να μπορεί να γνωρίζει που υπάρχουν δροσερά σημεία στη διαδρομή του και να βρει και δροσερές διαδρομές. Mm-hmm.
0: Ωραία. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο από αυτά τα πράγματα που έχετε ετοιμάσει? Θέλετε να αναφερθούμε γενικότερα σε κάποια μέτρα προστασίας, μια και ασχολείστε με αυτό? Θέλετε να πούμε...
1: Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω και για... μία άλλη εφαρμογή που έχουμε για τους φορείς. Εδώ πλέον μιλάμε για ευρύτερη γκάμα φορέων που μπορούν να υποφεληθούν, και είναι το ψηφιακό δίδυμο για τη ζέστη. Το ονομάζουμε DT Heat Plus. Είναι αυτή τη στιγμή πάνω στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα που ονομάζεται Destination Earth, όπου εκεί μεγάλοι φορείς ευρωπαϊκοί προσπαθούν να φτιάξουν το ψηφιακό δίδυμο της γης. Θα μου πείτε τι είναι αυτό το ψηφιακό δίδυμο?
0: Τι είναι αυτό, βέβαια, κατευθείαν. Τι είναι?
1: Κάξε, προσπαθούμε λοιπόν να φτιάξουμε στον ψηφιακό κόσμο, να αποτυπώσουμε ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση του πραγματικού κόσμου, να φιντάρουμε συνεχώς με δεδομένα καιρού, πληθυσμού, αλλαγές, οτιδήποτε, είναι φοβερά δυναμικό, έτσι ώστε να μας δίνει αυτά τα οποία το ρωτάμε. Και αυτή τη στιγμή αυτά που το ρωτάμε είναι πώς αλλάζει η σχετική επικινδυνότητα λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Αυτή είναι μια φοβερή ερώτηση που, αν σκεφτείτε, μπορεί να την πάρει η πολιτική προστασία, μπορεί να την πάρει το Υπουργείο Υγείας, και μιλάμε και με Υπουργεία, μιλάμε με περιφέρεια, μιλάμε με Δήμους και διάφορους άλλους φορείς που μπορούν να χρειάζονται αυτή την πληροφορία, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Ο σκοπός είναι τελικά να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο πριν τις φέρουμε στον πραγματικό, έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμά τους, τι επίδραση θα έχουν πριν τις φέρουμε στον πραγματικό κόσμο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κάποια εργαλεία στους φορείς να παίξουν με σενάρια. Mm-hmm. Αυτό είναι αρκετά, ξέρετε, σημαντικό, γιατί και έχουμε δώσει αυτή την υπηρεσία και σε άλλες πόλεις, και αυτή τη στιγμή συζητάμε να το πάρουν και άλλες, δηλαδή εκτός από την Μητροπολιτική Αττική. Έχουμε το Βουκουρέστι, την Πράγα και πρόσφατα και το Λονδίνο, και μπορούμε να δώσουμε αυτού του τύπου την πληροφορία. Μεταξύ, θέλουμε να βάλουμε.
0: Είπατε, δηλαδή, η ερώτηση είναι πόσο, ναι, τι επικινδυνότητα υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο λόγω των ακραίων αλλαγών της θερμοκρασίας. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι. Και πώς αυτό επηρεάζει την συνισιμότητα ή πώς επηρεάζει, αυτό δεν το έχουμε και την Αθήνα γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα, αλλά στην Πράγα που είχαμε τα δεδομένα, η ερώτηση είναι πώς επηρεάζουν οι σημερινές θερμοκρασίες τις κλίσεις για νοσοκομιακά. Άρα ο τομέας της υγείας μπορεί άμεσα να έχει όφελος από μια τέτοια πληροφορία.
0: Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Όπως ας πούμε, καλά αυτό είναι λίγο άσχετο, αλλά είδαμε αυτό το πρωτοφανές να ειδοποιούν τα κινητά έστω και δευτερόλεπτα πριν τους ανθρώπους για το ότι επέρχεται σεισμική δόνηση.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, είναι παρεμφερές φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά σκεφτείτε δύο πράγματα τα οποία κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Το σεισμό, αυτό έρχεται δευτερόλεπτα όπως το είπατε πριν τη σεισμική δόνηση. Δεν σου δίνει
0: δεν σε βοηθάει
1: πάρα
0: ιδιαίτερα.
1: Πολύ χρόνο. Δηλαδή δίνει το χρόνο να προφυλάξεις εκείνη τη στιγμή τη ζωή σου. Με τους καύσονες το φαινόμενο δεν είναι τόσο απροσδόκητο, δεν είναι τόσο όξι, δεν είναι τόσο
0: σωστό.
1: Αναπάντεχο.
0: Mm-hmm.
1: Με τα μετεωρολογικά προγνωστικά που έχουμε μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έρχεται ένας καύσωνας. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην πιάσουμε ακριβώς αν θα φτάσει τους 38 ή τους 39, αλλά όσο πλησιάζουν οι μέρες, αυτό θα το ξέρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και κατά συνέπεια, το τι επίδραση θα έχει πάνω στις δομές της υγείας, με κάποιο τρόπο, λίγες μέρες πριν, μπορούμε να το δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ή μπορεί ένας Δήμος να πει: θα ανοίξω τις λέσχες της Λίας. Θα ανοίξω τα πάρκα,
0: σωστό,
1: θα τα αφήσω ανοιχτά.
0: Πολύ σωστό. Να προβεί
1: κατευθείαν
0: να σχεδιάσει και να προβεί σε υιοθέτηση μέτρων. Κυρία Κεραμιτζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε στις ειδήσεις μας. Να είστε καλά και πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Και εσύ
1: και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο, ακριβώς στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, στις 6 δελτίο ειδήσεων, για να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Θα συνεχίσουμε και με αυτό το θέμα, αλλά και με μηχανογραφικά και επαγγελματικό προσανατολισμό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 7 χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, και αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Σε ύφεση φωτιά στη Βάρδα Ηλία, σύμφωνα και με την ενημέρωση του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέντζα, που μίλησε στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστιών, ενώ εμπλέκονται και σε υποθέσεις σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συνεχίζεται το καύσωνα στην Ευρώπη, με την Ιταλία και τα Βαλκάνια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Στην Ιταλία, 22 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, ενώ πυρκαγιές καταγράφονται στην Κροατία και την Αλβανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από τις 5 ή 6 Ιουλίου. Στη Γαλλία, οι αρχές αποδίδουν περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους στον καύσωνα, κυρίως ηλικιωμένων, ενώ τα γραφεία τελετών στο Παρίσι αναφέρουν μεγάλη πίεση. Επιστήμονες εκτιμούν ότι το ακραίο φαινόμενο θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αυξήσει δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης τόσο υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, δύο αγόρια ηλικίες 8 και 10 ετών από τη Βουλγαρία βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Κύπρο, ενώ στην Πολωνία δύο ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αγώνα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Στη Κάσο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και η ελληνική επιστημονική αποστολή, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι σε κτίριο που στεγάζονται έγκυες γυναίκες και νεαρές μητέρες με τα παιδιά τους στο στάντε στις βόρειες περιοχές της χώρας. Οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ο δράστης της επίθεσης. Η πόλη Στάντε βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου και αριθμεί περίπου 50.000 κατοίκους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη ως 6 υποφόρος στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι. Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ. Είναι Δευτέρα στο απόγευμα και έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Θα πάμε μέχρι τις 7. Αυτές τις δύο εβδομάδες θα τα λέμε για δύο ώρες, 5 με 7 εδώ από τις συχνότητες, τη συχνότητα του Air News Radio και φυσικά από το AirTeco, την εφαρμογή, να λοιπόν που συνεχώς η ζωή μας έχει γεμίσει εφαρμογές, την εφαρμογή λοιπόν που κατεβάζετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλα τα ραδιόφωνα της AirT, όλα τα προγράμματα και on demand. Και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, τον επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, για να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτή την πυρκαγιά στη Βρεία της Κατερίνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Στεργιάρη.
1: Καλησπέρα. Όντως έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Βρεία. Είναι βόρεια της πόλης της Κατερίνης. Ο δρόμος που πηγαίνει προς το χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι, όσοι γνωρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δασική έκταση αμυγής, είναι αγροτοδασική. Σε κάποια χωράφια εκδηλώθηκε από ό,τι μας ενημέρωσε η πυροσβεστική και επεκτάθηκε στα όμορα δασικά είδη που έχουν στην περιοχή, πουρνάρι και κάποιοι υδρείς. Είναι μια πυρκαγιά η οποία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έχουν κινηθεί 32 πυροσβέστες, καθώς επίσης έχουμε και δύο μονάδες της ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Έχουμε δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων που έχουν πάει χωματουργικά και υδροφόρα για να συνδράμουν στο έργο.
0: Mm-hmm. Πώς συμπεριφέρεται η φωτιά, κύριε Στεργιάδη?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι σχετικά σε καλή κατάσταση η εξέλιξη. Δεν έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς άνεμους. Υπάρχει ένας άνεμος γύρω στο 4 με 5 μποφόρα από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Mm-hmm.
1: Οι δυνάμεις, όπως είπαμε, είναι αρκετές. Είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Υπάρχει ηλιοφάνεια, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με τη νύχτα.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρούμε ότι μέχρι να δύσει ο ήλιος θα έχει τεθεί σε υπομερικό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε δηλαδή κάτι κακό να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή κάποιο νέο το οποίο είναι, αλλάζει τα δεδομένα.
0: Πολύ σωστά. Και έτσι είναι, όπως μας λένε όλοι οι ειδικοί, κάθε φορά που τους καλούμε και κάθε καλοκαίρι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, δυστυχώς, τη φωτιά πρέπει να την προλάβεις στην αρχή της, στην έναρξή της. Ας ελπίσουμε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι και σε εσάς εκεί, γιατί λέτε ότι είναι βόρεια προς Ελατοχώρη, αγροτοδασική έκταση, που σημαίνει,
1: ναι,
0: ότι δεν είναι και τόσο κατάφυτη, έτσι, αυτό να καταλάβουμε.
1: Όχι. Ακριβώς. Είναι
0: λίγο χαμηλή βλάστηση.
1: Ανάμεσα με χαμηλή βλάστηση εμπλέκονται διάφορες δασικά είδη στην περιοχή, αλλά δεν είναι κάτι αμυγές δάσος το οποίο θα μας ξεφύγει μέσα στο βουνό αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα περιέργεια όρη. Γι' αυτό λέω, επειδή βοηθάει ο άνεμος, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρός, οι δυνάμεις είναι αρκετές. Υπάρχει ηλιοφάνεια, όπως είπαμε, και για τα αεροπλάνα να βοηθήσουν μέχρι τη Δύση. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ωραία, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεργιάδη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, μιλούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, για την πυρκαγιά που καίει από νωρίς στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Μας είπε ότι είναι 4 με 5 εποφόροι άνεμοι εκεί στην περιοχή, ότι η περιοχή είναι βόρεια της Κατερίνης, εκεί προς το Ελατοχώρι, αλλά ευτυχώς δεν κατευθύνεται προς κάτι ακόμα πιο πράσινο, να το πω εγώ, δηλαδή Πιέρια Όρη κτλ. Και συμπεριφέρεται αρκετά καλά μέχρι στιγμής η φωτιά, με όλα τα μέσα που έχουν επιστρατευτεί για να την κατασβέσουν. Νωρίτερα μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Άνδρα Βίδας Κυλίνης για το θέμα της Βάρδας στην Ηλία και εκεί σε ύφεση. Μέχρι στιγμής αυτά μαθαίνουμε, αυτά συμβαίνουν και εκεί έτσι να μείνουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι το πολύ εκρηκτικό και επικίνδυνο κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών, των πολύ δυνατών ανέμων και της αμέλειας πολλές φορές της εγκληματικής από τους ανθρώπους φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Είναι Δευτέρα, γιατί επιμένω να λέω άλλη μέρα, δηλαδή έχω στο μυαλό μου άλλη μέρα και επανέρχομαι στη Δευτέρα. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 29, χρόνια πολλά και καλά στους πολλούς φίλους που γιορτάζουν σήμερα, Πέτρος και Παύλος, Παύλος και Πέτρος, μια μεγάλη γιορτή και εμείς είπαμε να το εκμεταλλευτούμε για να παίξουμε Παύλο. Πανσέλινος.

0: Πολύ εντύπωση σας έχει κάνει το γεγονός ότι μιλάμε για εφαρμογές που είναι στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά. Έχετε σχεδόν θυμώσει. Βάκη, έλαβα και το δικό σου μήνυμα. Νομίζω το αναφέρει και ο Ξύφας. Όχι, εσείς λέτε και το κόστος. Και ξέρετε, εγώ είμαι το τελευταίο άτομο που θα συμφωνήσω να μην προάγεται η ελληνική γλώσσα παντού. Αλλά καλώς ή κακώς, τα αγγλικά είναι μία γλώσσα διεθνής που έχει επιβληθεί, έχει συμφωνηθεί σιωπηρά ενδεχομένως να υπάρχει παντού για να έχουμε κάνει μία συμφωνία νομίζω όλοι για να μπορούμε να την καταλαβαίνουμε τουλάχιστον στα χρηστικά, στα χρηστικά και τα λειτουργικά. Αυτό έχω να απαντήσω και στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλησπέρα Ανδρέα, λέει έχουμε μία εφαρμογή στα αγγλικά. Μπορούν όλοι οι πολίτες να τη βρουν στα αγγλικά? Έχουμε τι ωραία γλώσσα και δεν μπορούν να είναι στα ελληνικά οι εφαρμογές. Πέρα από όλα τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθώ με ίσως όχι πολύ μεγάλη επιτυχία να περάσω στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε πιαστεί λίγο, έχουμε αναφερθεί πολύ στα των ερευνών, στα του καύσωνα, στις εφαρμογές, στις ειδοποιήσεις, στις βιβλικές καταστροφές, αλλά δεν έχουμε έρθει καθόλου προς τα δικά μας και τη γλώσσα και τα ελληνικά και τις επιδόσεις και τους βαθμούς δεν τους έχω ξεχάσει καθόλου, δεν τους έχω αφήσει πίσω μου ούτε εγώ, ούτε φαντάζομαι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι που είναι σύμβουλοι, που είναι ειδικοί επί των εκπαιδευτικών, είναι και αυτοί που φαντάζομαι ότι κάθε χρονιά έχουν συλλέξει, συλλέγουν τα στοιχεία, τα καινούρια, για να κάνουν τις δικές τους έρευνες, μελέτες και στατιστικές. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, διδάκτορ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, για αυτό που γενικά λέμε από τα χρόνια τα δικά μου, κύριε Κότιε, επαγγελματικό προσανατολισμό. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Εδώ πολεμάμε με τα διάφορα θέματα, τάσεις, φαινόμενα, σχόλια. Αλλά εδώ τώρα περισσότερο σας θέλουμε, διότι είναι εποχή, είναι μέρες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Ήρθε, ήγηκε αυτή η ώρα, μετά από τα αποτελέσματα, μετά από την περιπέτεια μιας ακόμα πανελλαδικής εξέτασης. Και παρά, δεν ξέρω αν θα θέλατε να τοποθετηθείτε για όλα τα λεγόμενα γύρω από την ημικατάργηση των πανελλαδικών και το να περάσουμε σε άλλες πρακτικές που να αφορούν και το ιθνικό απολυτήριο και τα λοιπά και τα λοιπά, αν τα έχετε παρακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ακόμα κάτι, είναι όλα στα λόγια. Δεν έχει προωθεί, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολλούς ανθρώπους, επιστήμονες από διάφορους χώρους, από το χώρο της εκπαίδευσης, επιστήμονες που είναι μαχόμενοι στην εκπαίδευση, επιστήμονες που προέρχονται από τα πανεπιστήμια, με μεγάλη εμπειρία. Όμως, αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στη φάση συζήτησης.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε χρόνια και αν θα γίνουν οι αλλαγές και εφόσον γίνουν, θα γίνουν για τα παιδιά που τώρα είναι έκτη δημοτικού. Άρα έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Έχουμε πολύ μέλλον, ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ όχι δεν θα έπρεπε να έχουμε μέλλον. Θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα, κύριε Κότια, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο, ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα άλλο σύστημα σε μια χώρα που αμφισβητεί τα πάντα. Αμφισβητούμε τον ίδιο μας τον εαυτό αν είμαστε νόμιμοι και ηθικοί, πώς δεν θα αμφισβητούμε τους άλλους? Οπότε δεν ξέρω, ίσως είναι το μόνο σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο,
0: ναι,
1: και το αποδεχόμαστε όλοι.
0: Αυτό είναι το μόνο πολύ σημαντικό και αδιαφυσβήτητο θετικό του. Πάμε λοιπόν μέσα
1: τώρα
0: σε αυτό το σύστημα που είμαστε, σωστά. Να δούμε, τα παιδιά φαντάζομαι οι υποψήφοι έχουν εδώ και πολύ καιρό, πώς να το πούμε, σχεδιάσει και φτιάξει ένα πρότυπο μηχανογραφικού. Δεν περιμένουν τώρα τελευταία στιγμή, υποθέτω, αλλά ωστόσο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις πριν τη συμπλήρωση, την τελική και την υποβολή του.
1: Εδώ τώρα τα παιδιά περιμένουν να βγουν επίσημα οι ελάχιστες βάσεις αγωγής για να δουν τι μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους. Μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα έχουμε και τα ειδικά μαθήματα κτλ. Οπότε αναμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η συμπλήρωση.
0: Ναι.
1: Η οποία σαφώς και πρέπει να βασίζεται στο τι μας αρέσει και στο τι είμαστε πιο κοντά και όχι στο πού θα βρεθούμε στην πορεία. Γιατί η πορεία δεν ξέρουμε επακριβώς σπουδάζοντας μια σχολή, προφανώς μας δείχνει ότι θα κινηθούμε σε έναν επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι δεδομένη όμως η θέση εργασίας με αυτή τη μορφή, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή μας και έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των κάθε χώρου εργασίας. Οπότε τον αλλάζει πάρα πολύ, αλλάζει τα επαγγέλματα, άρα θέλει ιδιαίτερη έτσι, προσοχή. Να ξεκινήσουμε με τη λογική ότι επιλέγουμε σπουδές και από πού θα μπούμε

0: τις προδιαγραφές για να είναι καλή η σχολή, να απαντήσει κάποιος ότι ξέρετε αυτή η σχολή ή άλλοι δυο, τρεις ή μετρημένες στα δάχτυλα είναι καλές.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκάθαρα είναι υποκειμενικό το στοιχείο, δηλαδή για μένα, ας πούμε, για το, αν μια σχολή είναι καλή για εμένα, δηλαδή εκείνη η ερώτηση, είναι αυτή η σχολή καλή για εμένα. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Γιατί ανάλογα με το ποιες δεξιότητες και κλίσεις έχει ο καθένας, η σχολή αποτελεί την βάση για να ξεκινήσει και να μπει σε μια επιστήμη. Και από την επιστήμη μετά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του έρθουν ή θα δημιουργήσει ο ίδιος για να λύσει στην ουσία ένα πρόβλημα των συνανθρώπων του. Να δώσει μια λύση στην καθημερινότητα των συνανθρώπων του. Ο κάθε ένας με το επάγγελμά του λύνει ένα πρόβλημα. Είναι χρήσιμο στους συνανθρώπους και στην κοινωνία. Αν το δούμε από αυτή την πλευρά, είναι καθαρά υποκειμενικές, γιατί για μένα, ας πούμε, θα ήταν δύσκολο να καταλάβω τα καλλιτεχνικά, όντας καλλιτεχνικός 12%. Δεν θα μπορούσα να καταλάβω τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Έχω φίλους μουσικούς.
0: Τι εννοείται 12%?
1: Εγώ έχω στα ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού,
0: ναι,
1: που βάζουμε τα παιδιά να τα συμπληρώσουν.
0: Mm.
1: Έχει διάφορους τύπους προσωπικότητας, όπως ο τύπος του Χόλαντ, ο οποίος, για παράδειγμα, θα μας δείχνει, ας πούμε, 6 τύπους διαφορετικής προσωπικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ο ένας είναι ο καλλιτεχνικός, που δείχνει μια έφεση στα καλλιτεχνικά και δείχνει άνθρωπο ο οποίος τραγουδάει, χορεύει, έχει μια κλίση, ζωγραφίζει, κάνει με τα χέρια του πράγματα. Όμως και σαν προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να αργεί στα ραντεβού της, γιατί κυρίως όποτε έχει έμπνευση εργάζεται ή κάνει πράγματα. Μπορεί όμως να έχει ένα διαφορετικό αισθητήριο που να αλλάξει τα πράγματα εντελώς, να έχει περισσότερο συνέστημα κτλ. Εγώ λοιπόν στο δικό μου τίστη ήμουν 12%.
0: Α, σοβαρά, τώρα το κατάλαβα. Μάλιστα, τόσο χαμηλά.
1: Και μιλώντας με έναν φίλο μου, μεγάλο μουσικοσυνθέτη της χώρας, του λέω: δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσύ γράφεις μουσική. Και μου έδωσε μια απάντηση: δεν μπορώ να καταλάβω το 2015. Δεν μπορώ να καταλάβω σε μια τέτοια κατάσταση πώς μιλάς για επαγγελματικό προσανατολισμό και για διοίκηση επιχειρήσεων. Και έτσι μπορούσα να καταλάβω και εγώ.
0: Ότι ο εγκέφαλος του καθενός πραγματικά είναι τόσο μοναδικός. Αλήθεια είναι. Εντάξει,
1: φανταστείτε ότι ο πρακτικός τύπος είναι κουτάκια. Ένας μηχανικός θέλει να φτιάχνει τον πρώτο όροφο για να πάει στο δεύτερο. Ο καλλιτεχνικός όχι. Ο επικοινωνιακός θέλει επικοινωνία, θέλει κόσμο. Ο ερευνητικός συνήθως θέλει εργαστήριο.
0: Μακάρι να ανήκει κάποιος σε ένα κουτάκι, γιατί αν αυτά διαπλέκονται και συμπλέκονται τα κουτάκια, γιατί υπάρχουν και τέτοιες προσωπικότητες, τότε πραγματικά είναι δύσκολα για το παιδί, για τον υποψήφιο. Ωραία, επομένως είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση που μου δώσατε. Σπουδές, ποιες είναι οι καλύτερες σπουδές και η καλύτερη σχολή για σένα. Επομένως ο άνθρωπος ή πρέπει να γνωρίζει αρκετά όσο μπορεί, κύριε Κώτη, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Στην ηλικία αυτή, κάτω των 20, κάτω των 18, να γνωρίζει τόσο καλά τον εαυτό του. Εκτός από τα παιδιά που είναι στοχοπροσιλωμένα, ξέρετε, εγώ θέλω να γίνω αυτό, τέλος. Και το άλλο που είπατε, ότι κατά πόσο θέλει να συνεισφέρει από μία θέση στην κοινωνία μέσα από το επάγγελμά του ή τη δεξιότητά του. Και αυτό είναι πολύ καλό. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά που έχουν ένα αρκετά ρομαντικό τρόπο σκέψης, ακόμα υποθέτω, μπορεί και αυτό να μετρήσει ως κριτήριο για τις επιλογές τους. Πάμε σε πιο πρακτικά πράγματα, λοιπόν. Σίγουρα τα παιδιά, τα καημένα θα πω εγώ, έχουν επηρεαστεί τρομερά από αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το λένε, το ακούνε τώρα 2-3 χρόνια τουλάχιστον και φαντάζομαι ότι νομίζουν ότι είναι, ας πούμε, η πανάκια για όλα. Εσάς έρχονται και σας ζητάνε σχολές που να παραπέμπουν εκεί?
1: Όχι τόσο. Δηλαδή δεν είναι ότι παίζουν ποια σχολή θα μπορώ να κάνω. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα από τους μεγαλύτερους την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και το πόσο δημιουργική μπορεί να γίνει στο μέλλον. Οπότε έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης, γιατί μεγάλωσαν με την τεχνολογία, ενώ οι γονείς τους όχι, την βρήκανε μετά τα 20-25. Οπότε σε αυτή την υπάρχει ένα χάσμα στον τρόπο σκέψης. Τα παιδιά δεν θα ρωτήσουν οι γονείς, παίζουν ποια σχολή μπορεί να με βοηθήσει τεχνητή νοημοσύνη, είμαστε όχι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να αντιλαμβάνονται ότι πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο από τους γονείς τους, τουλάχιστον στα social media. Απλά αυτό που βιώνουν τώρα είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχουν εύκολο χρήμα και χωρίς να ζοριστούν. Και αυτό εδώ μπορεί να τους αλλάξει λίγο στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν.

0: Δηλαδή σου λέει γιατί να μην γίνω YouTuber, για πώς το πέτυχε αυτός, πώς το κάνει εκείνος. Mm-hmm. Υπάρχει έτσι αυτός ο τρόπος σκέψης που μπορεί να τους μπερδέψει. Άρα δεν θα ψάχνει σχολή τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πιο χαλαρά στο τι θα κάνουν στην πορεία, γιατί αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Όμως έχουν ένα θολό σύννεφο στο κεφάλι αναφορικά με το μέλλον. Mm-hmm. Το οποίο, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το είχαμε και εμείς. Απλά δεν γινόταν τόσες πολλές συζητήσεις όπως γίνονται τώρα.
1: Ναι.
0: Πάντα υπήρχε αυτή η θολούρα στο κεφάλι μας. Γιατί ούτως ή άλλως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τις μεγάλες αποφάσεις, το σημείο του ανθρώπου που είναι ο εγκεφάλου που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, οριμάζει από τα 20 μέχρι τα 24.
1: Αλήθεια όμως, είναι.
0: Όμως τα παιδιά καλούνται να δουν ότι εγώ αύριο θα πάω να επιλέξω, ας πούμε, σχολές οικονομικών. Γιατί μου άρεσαν τα οικονομικά ως μάθημα, γιατί μου αρέσει αυτό που φαίνεται, θα μπορούσα να το κάνω ως επάγγελμα. Αρχικά αυτό που φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να δω από πού θα ξεκινήσω. Γι' αυτό και βρίσκουμε άλλες τεχνικές. Να τους λέμε βρες τα μαθήματα, βρες τα μεταπτυχιακά για να έχεις μια εικόνα.
1: Ναι,
0: τα μαθήματα
1: εννοείται
0: μας δείχνουν τι
1: από
0: γίνεται.
1: Το ίδιο το τμήμα, τον οδηγό σπουδών του κάθε τμήματος, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, σε ομοειδείς σχολές όπως τα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Που έχουν το ίδιο επαγγελματικό δικαίωμα, μας λύνουν τα χέρια το πρόγραμμα σπουδών.
1: Mm-hmm.
0: Σε άλλες σχολές μαθαίνουμε ακριβώς τι κάνει κάποιος. Λέει μηχανικός βιοιατρικής.
1: Mm-hmm.
0: Τι μπορεί να καταλάβει ένας μαθητής, ένας γονιός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατασκευάζει και επισκευάζει μαγνητικούς τομογράφους.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά συνέπεια τώρα βιονικά χέρια, βιονικά πόδια,
1: mm-hmm.
0: που είναι σε μια. Το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα να κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν τεχνητά μέλη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεται μπαίνοντας μέσα και βλέποντας, λέει «Α, εγώ θα κάνω κομμάτια που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, αλλά είμαι αυτός που είναι πρακτικός, πρέπει να πιάνω τα χέρια μου.
1: Mm-hmm.
0: Είμαι αυτός που θα κατασκευάζει, φεύγω από εκεί».
1: Μάλιστα.
0: Ενώ αν πάω στην βιοιατρικών επιστημών, αν μπω να δω το πρόγραμμα, που και αυτή είναι σχολή στην Αθήνα, η οποία με βγάζει ή αισθητικό, ή τεχνολόγο, ή οπτικό.
1: Α, ναι.
0: Ή ιατρικών, ή ως τεχνολοτροφίμων, τώρα ιατρικών εργαστηριών,
1: mm-hmm.
0: ή οπτικό, οπότε, ή σε ακτινολογικό εργαστήριο. Οπότε αντιλαμβάνεται, βλέποντας μέσα, πηγαίνοντας μέσα στη σχολή, αντιλαμβάνεται τα μαθήματα και τις κατευθύνσεις, τι θα κάνει.
1: Ξέρετε
0: είναι
1: τι
0: σημαντικό.
1: Όμως, ναι, όλα όσα λέτε, επειδή τα έχω και περάσει και επειδή μετά με τις uh-huh. εκπομπές τα αναπαράγουμε,
0: uh-huh.
1: είναι εντελώς ακριβή, αυτό το υπογραμμίζω.
0: Uh-huh.
1: Απλά πολλές φορές οι οδηγοί σπουδών είναι πολύ θεωρητικοί, δηλαδή βάζουν τα μαθήματα όπως πρέπει να τα περιγράψει ένα τμήμα, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο και όπως λέτε μετά δεν καταλαβαίνει γρή ο μαθητής τι θα κάνει. Και η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι να μπει στη σχολή που νομίζει ότι έχει επιλέξει και να μην του αρέσει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: παρακαλώ, πείτε μου.
0: Γι' αυτό και του ζητάμε όχι αποκλειστικά μόνο από τα μαθήματα. Είναι και τα μαθήματα,
1: mm-hmm.
0: είναι και τα μεταπτυχιακά, είναι και η αγορά εργασίας, δηλαδή πού mm-hmm. μπορεί να πάει αυτός που τελειώνει αυτό, πού μπορεί να εργαστεί. Άρα δηλαδή δεν είναι μπήκα κάπου και το είδα, είναι πολυπαραγοντικό. Τα μαθήματα, το πιο σημαντικό είναι το ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως τα μαθήματα, τα μεταπτυχιακά, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αγορά εργασίας έρχονται να μου δώσουν παραπάνω στοιχεία για να με βοηθήσουν
1: σωστά.
0: κάνω μια επιλογή πάντα από την οποία θα ξεκινήσω
1: mm-hmm.
0: τη ζωή μου, την επαγγελματική.
1: Όλα πάρα πολύ χρήσιμα, πολύτιμα θα έλεγα κύριε Κώτη, αυτά που μας είπατε. Εννοείται mm-hmm. ότι ο καθένας θα τα βάλει κάτω και θα προσπαθήσει χωρίς επιρροές από το γύρο περιβάλλον να τα φτιάξει μόνος του. Μου φαίνεται ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε γιατί είχαμε πάλι λίγο χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κώτιος ήταν μαζί μας, ο διδάκτορ Απιθήτα, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Μιλήσαμε έτσι ακροθυγώς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πάνω απ' όλα κάποιες γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Και αυτή η διασκευή νομίζω ότι ήταν καταπληκτική από το γνωστό τραγούδι «Σε αναζητώ». «Σε αναζητώ» που το είχαμε πρώτο ακούσει από τη Μαρία Δημητριάδη, ένα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού, σε στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου, ακουγόταν στην ταινία «Αναζήτηση». Από εκείνες τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου έμειναν κάποια μουσικά θέματα πολύ αγαπημένα και εδώ Μεσχέ Μινιμάλ και Μαρία Παπαγεωργίου το διασκεύασαν τόσο όσο νομίζω, ώστε να γίνει λίγο πιο φρέσκο. Αφιερωμένο ήταν αυτό. Σε αναζητώ. Έχουμε περάσει το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε ότι μου πηγαίνουν καλύτερα τα δύο ώρα. Όχι βέβαια για τον συνάδελφο που έτσι κι αλλιώς ελπίζω να απολαμβάνει τις διακοπές του, αλλά γιατί μου αρέσει που διαπιστώνετε κάτι που τελείως αβίαστα νιώθω κι εγώ ότι μου βγαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας έχω κουράσει, δεν έχετε βαρεθεί, μπορεί να φύγατε και λίγο από το ραδιόφωνο, να κάνατε κάτι άλλο, να αλλάξατε, ελπίζω όχι να αλλάξατε συχνότητα, να κάνατε κάτι άλλο και μετά να επανήλθατε ή να μας πήρατε μαζί σας. Και είμαστε εδώ, Ethnews Radio 105,8, η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Θανάση μου, για σένα το λέω, που λες καλησπέρα και ότι μάλλον τα δύο ώρα σου ταιριάζουν περισσότερο. Να στείλω καλησπέρα στο Θεόδωρο που λέει «Τι ωραίο που ακουγόταν, το ακούτε το πρώτο πρόγραμμα». Τώρα κάτι στα αγγλικά και αποσιωπητικά έχει βάλει. Έχουμε συμφωνήσει νομίζω σε αυτό, αλλά ήταν μια άλλη απόφαση στην οποία όλοι επίσης συμφωνήσαμε. Ο Θάνος, καλησπέρα, νομίζω το καλησπέρα το λέω εγώ στο Θάνο, γιατί απλά έχει στείλει τη συχνότητα, Ethnews Radio 105,8 και 91,6, που είναι το ραδιοφωνό μας. Ο Πέτρος έχει επανέλθει λέγοντας, αν έχει σχετικό καλεσμένο, Έλενα, ρώτα τον παρακαλώ, γιατί λέει τόσα ψέματα ο Πορτοκαλί σχετικά με το Ιράν. Δεν έχω σήμερα καλεσμένο διεθνολόγο, μας κούρασε και το οτιδήποτε που αναλύει, που επιχειρεί να αναλύσει τις διεθνείς σχέσεις, και δεν το λέω υποτιμητικά, καθε άλλο, απλώς το πράγμα έχει μπει σε ένα αυλάκι δικό του, περίεργο, άναρχο, δεν υπακούει σε κανένα κανόνα. Όντως ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει συμφωνήσει να γίνει αύριο μια συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά η Τεχεράνη λέει ποια συνάντηση, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Άλλη μια επικοινωνιακή κοροϊδία, λέει, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιέται με τα καρτέλ. Δήθεν για να συμφωνήσει. Α, για να τα σοφρονήσει, συγγνώμη. Όμως την έχουμε μάθει τη μηχανή, όπως έλεγαν και οι κάτοικοι του Άγριλου στο Μαυρογιαλούρο. Το άλλο θα μου επιτρέψεις να μην το συνεχίσω. Όλοι καταλάβαμε. Ναι, δεν σας έχει αρέσει, δεν το είδατε με καλό μάτι αυτό με το θέμα των μειωμένων παγωμένων τιμών. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι μια προσπάθεια να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέχρι τουλάχιστον να δούμε κάτι άλλο στον ορίζοντα. Πάντως γενικά βλέπω αρνητική κριτική μέχρι στιγμής. Καλησπέρα, ο Ξηφάς ή Ξήφας, δεν ξέρω τώρα τι επίθετο είναι αυτό, επίθετο μικρό. Μπορούμε να ρωτήσουμε το κόστος για να φτιαχτεί αυτή η εφαρμογή ποιο ήταν? Δεν πρόλαβα να το δω το μήνυμά σου, αλλά αστεροσκοπείο είναι αυτό. Δεν γνωρίζω τη χρηματοδότηση, αγαπητέ μου. Και πάντως μπορεί να είναι ένα εργαλείο πολύ ανώτερο από το ίδιο του το κόστος, δεν το ξέρω. Έχουμε αφήσει κάποιο άλλο μήνυμα, ο Θεόδωρος. Α, και η... τον Ανδρέα τον είπαμε, κάποιος άλλος, ο Κώστας. Ο Κώστας, ο οποίος έστειλε και αυτό στο μήνυμά του νωρίτερα και έλεγε, έλα μωρέ, γι' αυτό δεν ασχολούνται εκεί στη Βενεζουέλα. Λόγω φρονημάτων, λες, να τους τιμωρούν, βρε Κώστα. Αν δεν έχουμε τον καλεσμένο, και πολύ καλός δεν τον έχουμε, τον έχουμε. Καλύτερα, επίτηδες, το αφήνω έτσι στον αέρα για να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι να το ακούσουμε μαζί και μετά να πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες που προηγούμαστε κάτι γαλαξίες μπροστά μπορούμε να στείλουμε το know-how, την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας προς τους Ευρωπαίους που μάλλον είναι πραγματικά πίσω από τον ήλιο.

0: Και χωρίς να θέλουμε και τόσο πολύ να τους τρολάρουμε, αλλά μέτρησαν όχι κύματα. Δεν ξέρω και εγώ τι μετρούσανε, σταγόνα σταγόνα, και μετρούν ακόμα οι Ευρωπαίοι. Μαθαίνω ότι ακόμα και οι διαχρονικοί πολέμοι του κλιματισμού αναγνωρίζουν πλέον ότι οι συσκευές αυτές θα αποτελέσουν αναγκαστικά μέρος της απάντησης της χώρας, μιλάμε κυρίως για τη Γαλλία τώρα, στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τι λέτε ρε παιδιά? Δηλαδή ακόμα και τώρα έχουν διχαστεί, έχουν μοιραστεί στα δύο. Ακούστε εδώ τώρα, έχουμε και καλά κομματικό και ιδεολογικό πρόσημο στους υπέρ και κατά του κλιματιστικού. Το έχεις ξανακούσει αυτό, Μαρίλια? Δηλαδή, όσοι είναι οικολόγοι και οικολογιστές, έτσι λέγονται, είναι η επικεφαλής του κόμματος των οικολογιστών, η κυρία Μαρί Τοντελιέ, έσπασε ένα άτυπο ταμπού, και όσοι γενικώς είναι της οικολογικής αριστεράς, λέει, και είπε ότι τέλος πάντων θα κάνουμε πίσω για την υπερθέρμανση του πλανήτη και μόνο, θα το ρισκάρουμε προκειμένου να έχουμε κλιματισμό στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Την ώρα, παιδιά, που πεθαίνουν, συγγνώμη που θα το πω αυτό, πέφτουν κάτω σαν τα περιστέρια, σαν τα πουλιά, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στα νοσοκομεία, δεν λέω πουθενά άλλου, αφήστε τα σπίτια. Τώρα, οι άλλοι που είναι οι πιο, ας πούμε, δεξιόστροφοι, θεωρούν ότι ναι, πρέπει επιτέλους να μπουν φορητά κλιματιστικά ή γενικώς κάτι στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Εμείς μένουμε άφωνοι, γιατί ακόμα και αν δεν χρειάζονται όλο το χρόνο, όταν μιλάμε ότι έχει αρκετό καιρό τώρα, αρκετά χρόνια τώρα που μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, κάποιες λύσεις έστω θα έπρεπε να έχουν βρεθεί που να απέχουν αρκετά και να βοηθάνε περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, από την κυμολία στα τζάμια, το πολιτό κυμολίας ή το ανεμιστηράκι που κράταγε ο υπασπιστής στο βασιλιά Κάρολο. Μου έχει κολλήσει αυτό με το ανεμιστηράκι πάρα πολύ. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Και θα μας πείτε γιατί. Τι δουλειά έχει τώρα να μας μιλήσει ο πολιτικός μηχανικός για αυτή την ιστορία που κουβεντιάζουμε. Ελάτε όμως που έχει και παρέχει, διότι είναι σε θέση οι Έλληνες μηχανικοί να προσφέρουν τεχνογνωσία στην Ευρώπη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους και την προστασία των ενίκων από τους καύσονες. Κύριε Μπαρδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Έκανα μια μεγάλη εισαγωγή.
1: Πολύ, πολύ ωραία εισαγωγή και πολύ εύστοχα, έτσι, to the point όλο αυτό που
0: είπατε. Μα με συγχωρείτε, έχω τώρα μέρες, δεν ξέρω πώς με έχει πιάσει τόσο το πατριωτικό μου. Και λέω, οι άνθρωποι, όχι απλά, πεθαίνουν. Παθαίνουν ασφυξία. Και θα συζητάνε τώρα για το πώς θα δροσίσουν τα σπίτια τους τώρα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, όχι, είναι σίγουρα πολύ θλιβερές εκεί οι ιδέες που παίρνουμε και. Πρόκειται για ιστορικό καύσωνα, άσχετα με το αν δεν ξέρω, συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την κλιματική αλλαγή. Είναι ιστορικό καύσωνα, φαίνεται ότι θα επαναληφθεί, ας πούμε, οπότε πρέπει να προετοιμαστούν. Mm-hmm. Όπως είπατε, έχουμε στις ειδικότητες τώρα ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που ασχολούνται με τον κλιματισμό, ας πούμε, των κτηρίων και άλλων εγκαταστάσεων. Έχουμε και αρκετά, ας πούμε, αναπτυγμένες τεχνολογίες και τεχνικές. Είναι πολύ καλοί οι μελετητές, οι συνάδελφοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, και σίγουρα θα μπορούσαν να εξάγουν τεχνογνωσία, όπως είπατε νωρίτερα, σε θέματα κλιματισμού και υψηλής θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μας τώρα, η πολιτική μηχανική, ας πούμε, έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο τα θέματα φυσικής των κτηρίων και οικοδομικής που έχουν να κάνουν με τις μονώσεις. Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, έτσι τα προγράμματα τύπου εξοικονομώ και αυτά, τα οποία είναι ο άλλος παράγοντας που βοηθάει πολύ, γιατί ουσιαστικά δεν αφήνει αντίστοιχα τώρα υψηλές θερμοκρασίες να εισέλθουν στο κτίριο. Έτσι, προσπαθεί να διατηρήσει το κτίριο τη δική του θερμοκρασία, άρα και εκεί έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία. Ένα άλλο θέμα τώρα που προκύπτει πάνω σε αυτά που είπατε είναι ότι επειδή αυτές τις περιοχές, κυρίως που αναφέρουμε, δεν έχουν και σεισμούς, δεν έχουν και πολλές στιβαρές κατασκευές, δεν έχουν μεγάλες αντοχές. Οπότε στην περίπτωση τη λογική που περιγράψατε, ότι πάει κάποιος να βάλει ένα καινούριο σύστημα κλιματισμού, έτσι, κεντρικού κλιματισμού ή και μονωμένων, θα έχει και μεγάλα βάρη. Δηλαδή οι εξωτερικές μονάδες
0: Δεν μπορούν να αντέξουν δηλαδή ενδεχομένως τις πολλές τουλάχιστον, όχι τη μία και τις δύο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πιο, αν επιλέξει πιο οικολογικές λύσεις, έτσι ξέρω εγώ, να έχει παράλληλα κάποιο φυτεμένο δώμα ή κάτι τέτοιο,
0: ναι,
1: πάλι πάει σε μεγάλα φορτία και σε κατασκευές πολύ μικρότερες αντοχές από τις δικές μας. Οι δικές μας έχουν εκ των πραγμάτων μεγαλύτερες αντοχές, γιατί περιμένουμε σπάνια μέρα, αλλά περιμένουμε σεισμούς. Αυτοί που δεν περιμένουν σεισμούς έχουν σκελετούς μόνο και μόνο για τα κατακόρυφα φορτία. Άρα χρειάζονται και ενισχύσεις, που και εκεί είναι ένα θέμα που η δική μας μηχανική, η πολιτική μηχανική είναι πολύ πιο εξειδικευμένη, γιατί ενισχύουμε συνέχεια κατασκευές για έναντι σεισμού και άλλων φορτίων.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας προσθέσω κι άλλο ένα που είναι έτσι ενισχυτικό κάπως, ότι και οι υποδομές τους, άλλες υποδομές, όπως είναι ξέρω γέφυρες, οι οποίες μάλιστα είναι και παλιότερες από τις δικές μας, έτσι, γιατί είχαν αναπτύξει αυτοκινητοδρόμους και άλλα δίκτυα πολύ πριν από εμάς, είναι που είναι γερασμένες, τώρα μπαίνουν και σε μια επιπλέον καταπώνηση λόγω πολύ μεγαλύτερης θερμοκρασίας. Και μάλιστα το χειμώνα είχαν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από εμάς. Άρα και σε αυτά θα αρχίσουν, σε αυτά τα τεχνικά έργα, αρχίζουν να έχουν προβλήματα.
0: Αυτό και... που λέτε τώρα είναι το πιο σοβαρό από όλα, γιατί οι γέφυρες υπάρχουν παντού σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και όπως είπατε γενικά για τις υποδομές και τα δίκτυα, δηλαδή είδαμε ότι στη Γερμανία υπήρχε πρόβλημα με το, πώς το λένε αυτό, με τις ράγες.
1: Βέβαια, ναι, ναι, γιατί και οι ράγες είναι υπολογισμένες για διαστολές, συστολές και λοιπά, για συγκεκριμένους αρμούς. Έχετε δίκιο, είναι πολύ πολύ εύστοχο και αυτό είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Και
0: άρα κύριε Μπαρδάκη μου, να σας πω κάτι, τι πρέπει να γίνει τώρα, εδώ που τα λέμε να ξυλώσουν υποδομές που δεν γίνεται εύκολα, είπατε ήδη ότι πρέπει να ενισχυθούν με καινούργια μέσα αυτές οι υποδομές.
1: Τώρα υπάρχουν τεχνολογίες, έτσι, ευτυχώς, ας πούμε, και έρχονται να μας βοηθήσουν, γιατί και εμείς που είμαστε καλύτερη κατάσταση, όπως είπαμε, okay, έχουμε ένα 70-80% του δομικού πλούτου είναι παλιό, με παλιούς κανονισμούς, γερασμένο, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες να τα επισκευάζουμε, να τα ενισχύουμε αντίστοιχα, έτσι, τα τεχνικά έργα και τα κτίρια, για να μπορούν να αντέξουν και περισσότερα βάρη και μεγαλύτερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερους σεισμούς. Οπότε γίνεται, είναι πλέον εφικτή η ενίσχυση, αλλά
0: Αλλά θέλουν να το κάνουν, δηλαδή θέλω να πω, έχουν πάρει χαμπάρι πόσο σοβαρό είναι το θέμα, τι πληροφόρηση έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, με την πύχη, ας πούμε, τις γέφυρες που είπαμε, γνωρίζουν ότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά επειδή είναι τεράστιο το πλήθος των τεχνικών έργων, δεν τους έχω δει να έχουν πάρει και φοβερές πρωτοβουλίες, αλλά εκ των πραγμάτων θα πάρουν, γιατί έχουν και αρκετές καταρρεύσεις πριν ακόμα έρθει αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Είχαν αρκετές καταρρεύσεις σαν συχνότητα, δηλαδή πολύ περισσότερες από εμάς. Οπότε έχουν πρόβλημα και φαντάζομαι ότι είναι άλλος ένας λόγος αυτός να το αντιμετωπίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και με τα κτίρια και τα υπόλοιπα με τα οποία ξεκινήσατε στην εισαγωγή, προφανώς πρέπει κάτι να κάνουν. Έτσι. Δεν μπορεί να έχουν τόσα θύματα από υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και το 2026 είναι παράλογο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αναρωτήθηκα και διαρωτήθηκα και λίγο, ξέρετε, το πήρα και πατριωτικά, επειδή σε πολλά θέματα μας έχουν λιδωρήσει ότι είμαστε πίσω, ότι είμαστε απολύτιστοι, ότι είμαστε, κάνουμε σπατάλες. Ναι, αλλά και εμείς έχουμε ειδικές συνθήκες διαβίωσης.
1: Ειδικές συνθήκες, βέβαια. Ναι, ναι. Και στις γέφυρες πάλι, έτσι τώρα, τελευταία είμαστε πρωτοπόροι, γιατί έχουμε και πλέον τις περισσότερες έξυπνες γέφυρες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τις παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τις μεταμορφώσεις τους. Άρα βλέπουμε αυτό που είπαμε, ότι με μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουμε μεγαλύτερες δογμές. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε real time πλέον, οπότε και σε αυτό είμαστε μπροστά. Ναι, νομίζω ότι όχι, ίσα-ίσα που έχουμε τεχνογνωσία, έτσι, και πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό. Και τώρα με τα χρόνια που έφυγε και η δυσφήμιση που είχαμε ότι δεν είμαστε τρεφταράδες παρότι είμαστε,
0: ναι, ναι,
1: νομίζω ότι είμαστε στο κατάλληλο timing για εξαγωγή τεχνογνωσίας. Πρέπει αυτό να γίνει, είναι κρίμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζετε ότι και ως σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και άλλοι φορείς, σύλλογοι, ομοσπονδίες, νομίζω ότι πρέπει να τους τσιγκλίσετε λιγάκι, δηλαδή να τους πείτε ότι παιδιά, εδώ εμείς τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια, θέλετε να βοηθήσουμε?
1: Ναι, ναι, πρέπει να. Είχαμε κάνει παλιότερα κάποιες προσπάθειες εξαγωγής τεχνογνωσίας με σκοπό, ας πούμε, κάποιος από εδώ να την εξάγει, έτσι, γιατί έχουμε και είχαμε και ένα υψηλό brain drain εκεί και μετανάστευση. Αλλά το στοίχημα θα ήταν από την Ελλάδα να μπορούμε να εξάγουμε τεχνογνωσία χωρίς να μας φέρει το προσωπικό προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Και, νομίζω,
0: και να έχουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε πόρους, δηλαδή να βγάλουμε χρήματα από αυτό, δεν είναι κακό.
1: Ναι, πρέπει και εμείς και μαζί και με το τεχνικό επιμελητήριο να το καλλιεργήσουμε περισσότερο, γιατί είναι, οι συνθήκες σίγουρα είναι δυναμικές για να γίνει.
0: Ναι. Να, εδώ μια Κροάτρια, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να απαντήσετε, μου λέει ότι ο Κάρολος με το ανεμιστηράκι είναι απλά υποκριτής. Ήθελε προφανώς να δείξει ότι συμπάσχει με το φτωχό λαό. Και αναρωτιέται η Τζέννη, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κλιματιστικά στο Μπάκινγχαμ? Εσείς τι λέτε, κύριε Μπαρδάκη?
1: Φαντάζομαι ότι εντάξει, σίγουρα επικοινωνιακά, ας πούμε, ήταν ένθρωπο ότι γίνει. αλλά θα έχει φροντίσει, φαντάζομαι, έχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό.
0: Δεν ξέρω, έτσι όπως μας τα είπατε, αν είναι παλιά τα κτίρια, αν δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος των μονάδων, αν, δεν ξέρω, τι να σας πω. Και όμως, Τζέννη μου, μπορεί να είναι δυνατόν, το είδαμε και αυτό. Ωραία. Κύριε Μπαρδάκη, δεν ξέρω αν είπατε ότι μαζί και με το τεχνικό επιμελητήριο σίγουρα μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία η Ελλάδα μας. Έχουμε και τους μηχανικούς και τους επιστήμονες, αλλά και τα υλικά. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε και εναλλακτικά πράγματα, διάφορα συστήματα σκίασης, πολύ πιο οικολογικούς τρόπους.
1: Ναι, είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, όπως το λέτε. Υπάρχει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και διάφορες τεχνικές, ας πούμε, που δεν είναι ανάγκη ότι είναι κάποιος απέναντι στο περιβάλλον, ίσα-ίσα.
0: Ίσα-ίσα.
1: Ναι. Μειώνει το ανθρωπικό αποτύπωμα στο τέλος, ας πούμε, στο τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
1: Εγώ και εγώ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Γεια σας.

νωρίτερα έψαχνα να βρω ποια αποστολή πηγαίνει στη Βενεζουέλα από την Ελλάδα. Πρόκειται για μια 12-μελή ομάδα με σκύλους και πηγαίνει με δικά της έξοδα. Βούλα μου, άμα είναι, πρέπει να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν. Με δικά της έξοδα στη δύσκολη μάχη για εντοπισμό επιζώντων. Είναι η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Και επειδή λοιπόν το περιφρονήσατε, εγώ θα σας πω ότι από αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, μπαίνει το τέλος. Δεν θα υπάρξει παράταση στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ. Το ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν επίσης ότι οι μειώσεις μέσω σταθμικού ύψους 5,9% που επήλθαν τους προηγούμενους μήνες συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντων λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού και από το Σεπτέμβρη θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για περαιτέρω δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Για να δούμε.

αγαπητή μου Μάτα, καλησπέρα. Όταν λέω συμφωνήσαμε, δεν ερωτηθήκαμε. Απλώς το έχουμε λύσει τώρα αυτό το θέμα. Ήταν αλλαγή πολιτικής. Ήταν ένα άλλο είδος επικοινωνιακής στρατηγικής. Αυτό. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Εντάξει, εγώ βέβαια το επανέφερα και καλώς και εσείς το πιάσατε. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα, γιατί σήμερα είχατε πάρα πολλά μηνύματα και μου κρατήσατε πολύ ωραία παρέα. Ελπίζω να αναφέρθηκα σε όλους. Για να δούμε εδώ, μήπως και το μήνυμα, μήπως έχουμε από... Α, όχι, εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Και επειδή πλησιάζει η ώρα για να φύγουμε, ας φύγουμε και εμείς με το ελληνικό μας το κομμάτι. Για να δώσουμε σε πολύ λίγο το χώρο και το μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων το αναλυτικό του σταθμού 7-8 και εμείς θα επανέλθουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο λίγο μετά τις 5 και πάλι για 2 ώρο. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καμία αύξηση των τιμών το καλοκαίρι, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε σημαντικές μειώσεις από τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Προηγήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, στην οποία καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει και στα ράφια. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Έγιναν πάνω από 26.000 σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές. Η λίστα αναμονής μειώθηκε κατά 98%, τονίζει ο Υπουργός Υγείας. Συνεχίζει τις εξορμήσεις του ο Πρωθυπουργός εντός και εκτός Αττικής, αυτή την ώρα στο Εγάλαιο σε συνάντηση με πολίτες της περιοχής. Αύριο στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου. «Δεν μπορώ να διανοηθώ ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για την δολοφονία του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια. Τον στρατολόγησαν για να τον εκτελέσει. Μετά τον φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη ήρθαν πλημμύρες, καταιγίδες και ρεκόρ κεραυνών. Πάνω από 300.000 κεραυνοί χτύπησαν το Άμστερνταμ. Το Σαββατοκύριακο όμως έρχεται και νέος τρίτος αυτή τη φορά καύσωνα στη Γαλλία. Σε πολιτικό θέμα εξελίσσεται το φαινόμενο στο Παρίσι. Για 1.300 νεκρούς μιλάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί. Και τέλος, ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς σε πόλη της Γερμανίας. 2 άτομα έχουν τεθεί υποκράτησε. Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφασίστηκε από την κυβέρνηση έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου υπήρξε δέσμευση για πάγωμα των τιμών το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα. Θα λέγαμε μια συμφωνία κυρίων, μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν θα αποδώσει.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν θα αποδώσει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το όλο σύστημα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτή η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη έγινε υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή τόσο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, όσο και του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου. Επίσης, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε η επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και από την πλευρά της αγοράς συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο Απόστολος Πεταλάς. Τώρα να πούμε ποια είναι τα τρία βασικά σημεία της συμφωνίας, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Καταρχήν, έχουμε άρση των μέτρων που ελήφθησαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διατροφής, τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για σκληρό μέτρο που ωστόσο ήταν σκληρό για την αγορά μέτρο που ωστόσο όπως είπε ήταν αναγκαίο, σημειώνοντας ότι βοήθησε ώστε να μειωθούν οι τιμές κατά 6% σε 2.000 κωδικούς. Παράλληλα, πέραν τη άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, φαίνεται ότι θα αρθεί το πλαφόν στα καύσιμα, ενώ θα καταργηθεί και η επιδότηση στο ντίζελ, η οποία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 15 λεπτά το λίτρο. Τώρα, το δεύτερο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι τιμές θα παγώσουν τους δύο επόμενους μήνες του καλοκαιριού στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος, αυτό περιλαμβάνει και τις μειωμένες τιμές στους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Ενώ το τρίτο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι από το Σεπτέμβριο θα ισχύσει η λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Δεν μιλάμε για συμφωνία κυρίων, γιατί εκεί τίθενται ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία θα προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενώ και στο μεσοδιάστημα, μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, θα υπάρξουν συνεννοήσεις ώστε να προσδιοριστεί τόσο ο κατάλογος των προϊόντων που θα έχουμε μειώσεις, όσο και το εύρος των μειώσεων. Ρόλο συντονιστή σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι θα έχει η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και η επικεφαλής της, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία θα βρεθεί ανάμεσα στους παραγωγούς, τους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνεννοήσεις και να προσδιοριστεί το εύρος των μειώσεων και οι κατηγορίες των προϊόντων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση γενικώς επιμένει στο ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις δεν θα πρέπει να είναι προϊόντα περιφερειακά, αλλά θα πρέπει να είναι τα κεντρικά προϊόντα που συναποτελούν το καλάθι ενός νοικοκυριού.
2: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, είμαστε έτοιμοι.
4: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
2: Στο θέμα της ακρίβειας θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα στο Αιγάλιο. Είπαμε νωρίτερα ότι εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τους πολίτες στην πλατεία Σταυρωμένου, από ό,τι μπορώ να δω.
5: Προσθέστε σε αυτά και παραπάνω από 90 τμήματα επειγόντων περιστατικών τα οποία έγιναν καινούρια. Άμα πάτε τώρα στο Αττικό, αχρίαστο να είναι, αλλά αν βρεθείτε στα καινούρια τμήματα επειγόντων περιστατικών του Αττικού, θα διαπιστώσετε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Με μικρότερες αναμονές, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερη φροντίδα. Και γιατί στέκομαι, φίλες και φίλοι, στη λέξη φροντίδα? Διότι είναι υποχρέωση κάθε πολιτείας, πρώτα και πάνω απ' όλα της παράταξής μας, να φροντίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και πρωτίστως αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και είχαμε πει το 2023, όταν μας εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός, ότι ανάμεσα στις προτεραιότητές μας θα είναι και η ουσιαστική ανάταξη του εθνικού συστήματος υγείας. Και δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που έρχονται και αναγκάζονται να αναζητήσουν περίθαλψη στο εθνικό σύστημα υγείας και μας λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι πολύ καλύτερο από τα δικά του συστήματα υγείας. Έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό, την οποία οφείλουμε με ειλικρίνεια να την αναγνωρίσουμε και να μας δώσει δύναμη για τα ακόμα περισσότερα τα οποία έχουμε να κάνουμε. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί πριν από λίγες μέρες, πριν από 4 μέρες για την ακρίβεια, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις δεύτερες εκλογές του 2023, όταν μας εμπιστευθήκατε και πάλι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και διανύμαμε και στα μέλη μας έναν αρκετά αναλυτικό απολογισμό όλων όσων κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Και το κάναμε όχι μόνο για να θυμίσουμε στα μέλη μας, στα στελέχη μας, τους φίλους μας, το κυβερνητικό μας έργο. Το κάναμε, φίλες και φίλοι, διότι σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα? Διότι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια.
2: Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στο Αιγάλιο. Μίλησε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας από πολλές άλλες χώρες. Μίλησε για σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία με τους πολίτες. Γιατί λέει, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, εκείνο που έχει σημασία είναι το τι σας είπαμε και τι έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Συνεχίζονται οι εξορμήσεις. Νέα Σμύρνη προχτές, σήμερα στο Αιγάλιο.
6: Είχαμε και την αρχικά το βάρη βουλιαγμένη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτό που είπε και χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του, ότι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων. 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις από το 23 έχουν γίνει πράξη, βρίσκονται στην συγκεντροχιά υλοποίησης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια τον ακούσαμε να αναφέρει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, διαχείριση και του φαινομένου της ακρίβειας, αλλά και συνολικά για την αναβάθμιση της ποιότητας καθημερινής ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, εστιάζοντας στα πεπραγμένα της τελευταίας επταετίας και βέβαια στην αναμόρφωση του ΕΣΥ και κυρίως με τα δεδομένα που έχουμε για τα απογευματινά ιατρία. Ο Πρωθυπουργός συναντάται για μια ακόμα φορά με πολίτες στο Γάλλιο, στη Δυτική Αττική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος εκλέγονταν βουλευτής της Παλαιάς Β' Αθηνών από το 2004 και η σύνδεσή του, το δέσιμό του με τα δυτικά προάστια της Αθήνας παραμένει ακόμα και με υψηλές προσωπικές επιδόσεις, όπως λένε συνεργάτες του. Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιοδεύει εκεί πέρα και αύριο συνεδριάζεται, να πούμε, και το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Στις 11.
6: Ακριβώς, με τις τελευταίες διαρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή για το καλοκαίρι. Έχουμε ουσιαστικά τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου και τον προϋπολογισμό του δευτέρου εξαμήνου. Όλα αυτά για τα έργα με νούμερα, όπως ακριβώς έχει μάθει να καθορίζει και στους υπουργούς του ο κ. Μητσοτάκης. Στο Υπουργικό αναμένεται μεταξύ άλλων να κλειδώσει και η επιλογή του νέου Προέδρου και η εισαγγελέα του Αριουπάγου και την επόμενη εβδομάδα τη 6 Ιουλίου, δηλαδή, και μετά θα έχουμε και πάλι συνέχεια των περιοδιών των κυβερνητικών στελεχών στην περιφέρεια, ειδικά για την Νέα Δημοκρατία. Σειρά πλέον έχει η Θεσσαλία, με το βασικό ζήτημα, το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και το προγραμμένο της κυβέρνησης να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία συζητά και συζητούν όλοι τους ελέγχους του κόμματος πλέον στις επισκέψεις που κάνουν.
2: Και νομίζω ότι ο άξονας του, ένας από τους άξονες, θα είναι αυτό που είπε χθες το κυριακάτικο μήνυμά του, ότι στόχος μας δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η σύγκριση.
6: Ακριβώς, δηλαδή θα αφορά κυρίως την υλοποίηση των θεσμέσεων, έτσι.
2: Ναι, και σε σχέση βέβαια με τις πολιτικές άλλων κομμάτων και άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη, για την ενημέρωση και εμείς θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πραγματικά μια δύσκολη περίπτωση το ζήτημα της ακρίβειας μοιάζει να μην αντιμετωπίζεται τουλάχιστον εύκολα και άμεσα. Υπάρχει μια δυσκολία, ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την έχει αναγνωρίσει. Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, στη συνέχεια τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα.
7: Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το κύμα της ακρίβειας και της ροκέτας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Μες. Δεν είμαι πεπισμένος, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό από την συνέντευξη η οποία έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ότι αύριο τελειώνει το μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό είναι χειροπιαστό, το ξέρουμε. Αύριο τελειώνει. Από 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, το αν θα παραμείνουν οι τιμές σταθερές για 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, αν θα το πει σε κάποιον αυτό το πράγμα κάποιος, θα το περάσει για τρελό ή θα πει ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
2: Λοιπόν, ο κυβερνητικός τώρα εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για μια διαρκή μάχη με την ακρίβεια και για φορολογικά έσοδα και αποπρόστιμα στην αγορά που επιστρέφουν στους πολίτες ως ελάφρυνση. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Με φόντο την ανάγκη για μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση των τιμών τώρα που πέφτουν και το πετρέλαιο, η αύξηση του πετρελαίου, τιμές του πετρελαίου που είναι η βασική αιτία των αυξήσεων, των τελευταίων τουλάχιστον που είδαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που γιόρταζε και όλα σήμερα, χρόνια πολλά, βρήκε την ευκαιρία αφενός με να περιγράψει την πολιτική της κυβέρνησης εξαπολύτως και επίθεση στα όσα είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο του κ. Τσίπρας και συνεργάτες του για για όσα κατηγόρησε για την οικονομική αυτή πολιτική. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκη σημείωσε ότι είναι οικονομικός αναλφαβητισμός να λέει κανείς ότι το υπερπλεώνασμα προκύπτει από την αύξηση των φόρων. Αντίθετα, υπάρχει η μείωση της φοροδιαφυγής, μείωση των φόρων καταρχήν, μείωση της φοροδιαφυγής, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού. Αυτά τα τρία, η μείωση φοροδιαφυγής, κατανάλωση, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού, οδηγούν στην αύξηση της φορολογικής ύλης των εσόδων του δημοσίου. Σημείωσε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί κανείς να δίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά τον κατηγόρησε για μια πρόχειρη ανάγνωση του AI, γιατί μέσα σε 24 ώρες πρόλαβε να αποδείξει ότι ένα νέο κόμμα χρησιμοποιεί παλιές μεθόδους, έχοντας ένα ψέμα σε κάθε του σειρά. Είναι γνωστός παγκοσμίως για τα ψέματα και για την Κολοτούμπα. το 19 η κυβέρνηση παρέλαβε την χώρα στην 27η θέση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη 600.000 έχουν βρει παραπάνω. Ελληνές έχουν βρει δουλειά. Η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί και είναι ψέμα λοιπόν ότι έχει πέσει. Είναι ψέμα ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην φορολόγηση. Αυτό ακριβώς είπε, οικονομικό αναλφαβητισμό. Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις έχουν ανέβει από το 20% στο 40% εξαγωγές και σε το 95% ήμασταν στο... είμαστε στο 95% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πριν 7 χρόνια ήμασταν μόλις στο 5% σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Οφείλουμε περισσότερα, υπογράμμισε, θέλουμε περισσότερα.

0: που δεν ξέρουν από κρίση. Είναι εύλογο το ερώτημα. Εσύ το έθεσες νότι αυτό.
1: Ναι, εγώ εκπροσωπώντας εμάς, Energies Radio, το 2027 ψηφίζουν όσοι γεννήθηκαν και το 2010. Και βεβαίως έκανα και μια ευρύτερη ανάγνωση, βλέποντας ότι τα παιδιά που είναι 27 ετών, θα είναι 27 ετών του χρόνου, δηλαδή γεννήθηκαν
0: 17.
1: Όχι, τα παιδιά που θα είναι και 27 ετών,
0: 27.
1: Όλη αυτή η κατηγορία, από 17 έως 27, ήταν από νήπια έως νέοι έμφυβοι. Άρα δεν είχαν βιώσει ό,τι βιώσαν οι μεγάλοι στην περίοδο μεγάλης κρίσης. Και λέω, μήπως αυτή είναι και μια στρατηγική παγίδα, και η απάντηση ήταν ότι είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Είναι δύσκολο αλλά χρήσιμο να αποδείξουμε και να πείσουμε στους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
0: Νότι, είναι πραγματικά πολύ κομβικό το ερώτημα, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ακούσει για την κρίση από τους γονείς τους. Τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν ζήσει την κρίση, δεν έχουν κατανοήσει την κρίση και την διαβάζουν ή την βλέπουν σε βιντεάκια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, πώς αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά, θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές του 27. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη σε αυτό το σημείο.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι, δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι εν εξελίξη η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και κάποια, αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
0: Πάμε όμως ξανά στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θέλει να προσθέσει κάτι. Νότι.
1: Ναι, μία ακόμη ερώτηση σε ένα άσχετο θέμα με τα οικονομικά που θέσαμε σε έρθινε ζωέδιο. Ήταν για το πόσο κανονικό είναι, πόσο επιστροφή στην κανονικότητα είναι να βλέπουμε περιπολίες πολιτών μαρφωμένων αντιμένων. Μιλάμε για το Ρουβίκονα. Σημείωσα πρόσθεσα ότι ανεξάρτητα το χρώμα και το πρόσημο των περιπολιών, αυτό είναι μια παρακρατική συμπεριφορά. Το είχαμε ζήσει με τους Χασαβγίδες παλιότερα. Βεβαίως όλα αυτά παραπέμπουν στα αυθεντικά τάγματα ασφαλείας, στα essay της ναζιστικής Γερμανίας. Και η απάντηση ήταν ότι ο φασισμός του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είχε χρώμα. Και εδώ θα έλεγα ότι διαβάζω και μια διακριτική, όχι ενόχληση, παρά παρένεση, ότι πρέπει φυσικά και οι αρχές να κάνουν, οι αστυνομικές αρχές, να κάνει τη δουλειά της, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια διακύμανση, άλλο είναι αβιοπραγής και άλλο είναι να απειλείς. Αυτό θα το αποφασίσει, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη για να κρίνει το μέγεθος του όποιου παραπτώματος το οποίο έχουν υποπέσει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καθημερινή μας έγνοια η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς την

0: μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ανέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
1: Και για να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση και τις αντιδράσεις αναφορικά με την ακρίβεια, η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Να δούμε λοιπόν πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Με μια σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο πως το Μαξίμου σήμερα, ανέβασε μια ακόμη προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν τώρα πως θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παρατέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι ως τώρα τα δίθεν μέτρα που έχουν πάρει δεν έχουν αποδώσει. Ακόμη χειρότερα αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικού Πιθάνο, αντί να ενισχύσουν τους ελέγχους, ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και η ακρίβεια πλέον έγινε μόνιμο καθεστώς. Το Μίδρους έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Τονίζουν λοιπόν μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναφέρουν από την Κουμουνδούρου, ο κύριος Θοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα φυσικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, Θάνο, σχολιάζει για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης είναι προκλητικό, καθώς έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μία συμφωνία κυρίων. Προκλητικές επίσης χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τις υποτιθέμενες, όπως λέει, διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, καθώς συγκαλύπτουν και τις δικές τους ευθύνες. Ολοκληρώνουμε με τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης με την ελληνική λύση Θάνο, η οποία αναφέρει δεικτικά πως όταν μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης και λίγο πριν τις εκλογές ο Πρωθυπουργός εκλιπαρεί τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, είναι ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και ενάντια στην εσχροκέρδεια.
1: Αυτά λοιπόν για το μεγάλο στοίχημα της ακρίβειας από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην αντιπολίτευση θα μείνουμε στα Δωδεκάνησα, περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Εγάλεο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν επισκέφθηκε την Κάσο. Τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Λόχο Εθνοφυλακής. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε, αναφερόμενος και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
3: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός του διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
1: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρησή της από το κόμμα ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου, κορυφαίος τέλεχος επί σειρά ετών και υπουργός κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για νέες αποχωρήσεις προσώπων αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών με τελικό προορισμό την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: τα νέα για τον καύσωνα θα περάσουμε τώρα. Συνεχίζονται τα 35άρια στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες ρεκόρ και με το κύμα καύσωνα να μετατοπίζεται γύρω από τα Καρπάθια Όρη και τα Βαλκάνια. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ στη Γαλλία μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ ο καιρός άλλαξε με βροχές και καταιγίδες. Μας ενημερώνει, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, η Δέσποινα Συριοπούλου. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Θάνο, να σου πω ότι ο πρωτοφανής αυτός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα προκάλεσε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θανάτους ανάμεσα στις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Αυστρία. Όπως είπες, οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και επεκτείνονται σε μια μεγάλη ζώνη τώρα γύρω από τα Καρπάθια και τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Πολωνία. Μάλιστα, σε Κροατία, Σερβία και Αλβανία επικρατούν ήδη υψηλές θερμοκρασίες και ένας αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουν εκδοθεί κόκκινοι συναγερμοί σε περιοχές, σε πόλεις όπως το Ζάγκρεπ, το Σπλίτι, το Ντουμπρόβνικ. Και επίσης να σου πω ότι νέα άνοδος προβλέπεται, ένα νέο κύμα καύσωνα
1: μεταξύ
5: 5-6 Ιουλίου, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιταλίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι παρόμοιες με εκείνες του πρώτου κύματος Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ελβετίας.
1: Λοιπόν, με αφορμή αυτό θα πάμε στην Γερμανία, που και αυτή αντιμετωπίζει 40άρια και θερμοκρασίες ρεκόρ. Την εικόνα θα μας τη δώσει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία. Γιώργο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Καλησπέρα.
6: Και εγώ, Θάνο, καλησπέρα σε ακροάτες και σε ακροάτες από το Βερολίνο και από τη Γερμανία, μια Γερμανία που προσπαθεί να συνέλθει από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών, έναν καύσωνα ιστορικών διαστάσεων για τη χώρα. Στο μεταξύ, βέβαια, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς είχαμε σήμερα στο Βερολίνο, 30 βαθμούς περίπου είχαμε στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν έχει ξαναζήσει η Γερμανία, γι' αυτό μίλησα για ιστορικές διαστάσεις.
1: Στη Γαλλία, Γιώργο, εξελίσσεται και σε πολιτικό θέμα όλη αυτή η ιστορία, για το πόσο προετοιμασμένη ήταν η χώρα και από ό,τι φαίνεται γενικώς, ως Ευρώπη το λέω αυτό, δεν είμαστε και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα και το ένα πίσω από το άλλο.
6: Έχεις δίκιο, δεν θα χρησιμοποιούσα πληθυντικό βάζοντας και την Ελλάδα μέσα. Δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γάλλοι, δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γερμανοί. Αυτό είναι γεγονός.
1: Εμείς τα έχουμε εδώ καθημερινότητα, οπότε γι' αυτό έβγαλα εκτός την Ελλάδα. Τα γνωρίζουμε αυτά.
6: Είναι και διαφορετική η κουλτούρα που είχε διαμορφωθεί όλα τα χρόνια, η εξοικείωση με το φαινόμενο των υψηλών θερμοκρασιών. Και που είχαμε εμείς ως Έλληνες και η έλλειψη αυτής της εξοικείωσης από τους Γερμανούς. Για παράδειγμα, με τους συναδέλφους μου, ας πούμε, όταν είμαστε στο γραφείο, αυτοί θέλουν κατά μεσήμερο ή το απόγευμα να ανοίξουν το παράθυρο, λέει, για να πάρουμε αέρα, ας πούμε, να δροσιστούμε. Την ώρα που η διαφορά μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού είναι τουλάχιστον 10 βαθμοί παραπάνω έξω, ας πούμε. Και τους λέω, όχι, δεν θα τα ανοίξετε τώρα το παράθυρο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για την έλλειψη κουλτούρας. Και αλλά έχεις δίκιο, διότι τέτοιων διαστάσεων καύσωνας έχει βγάλει στην επιφάνεια διάφορα προβλήματα που υπήρχαν. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι επαρκής σε νοσοκομεία ή σε παιδικούς σταθμούς, σε γυροκομεία. Και μια κουβέντα που ξεκίνησε τώρα είναι από τους πράσινους, ξεκίνησε αυτό, να διατεθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον από τις δημόσιες επενδύσεις, από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση μισό τρισεκατομμύριο για δημόσιες επενδύσεις, να κατευθυνθεί λοιπόν ένα κομμάτι από αυτό το ταμείο σε τέτοιου είδους πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είδαμε αυτές τις ημέρες, έτσι, δρομολόγια τρένων που δεν γινόντουσαν, μια υπερταχή 600 με 600 επιβάτες που πήγαινε από Βερολίνο στην Πράγα και έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή ένα δέντρο έπεσε και έκοψε τη γραμμή τροφοδοσίας, έμεινε χωρίς ρεύμα το τρένο και χωρίς κλιματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν κανονικά σε 11 σημεία, τουλάχιστον είχε διακοπεί η κυκλοφορία, επειδή είτε η άσφαλτος έλειωνε, είτε στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν τις μπενένες πλάκες, οι οποίες με τη διαστολή δημιουργούσαν προβλήματα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και κυρίως αυτό το φαινόμενο με τους κλιματιζόμενους χώρους. Και το πρόβλημα αυτό το έχει η Γερμανία έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι μάθαιναν να ξεχιονίζουν το χειμώνα. Αλλά τώρα είδαμε τα χιονιστικά μηχανήματα να γίνονται υδροφόρες για να δροσίζουν τους δρόμους. Αλλά δεν υπάρχει, αν θέλεις, αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που βλέπω στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία. Η πρόταση για τα κλιματιζόμενα, για τους κλιματιζόμενους χώρους έρχεται από τους πράσινους. Έτσι, Γιώργο, αυτό έχει τη σημασία.
1: Να σε πάω στην επίθεση με 5 νεκρούς, με 6 μάλλον νεκρούς, από ό,τι μου λέει και ο Βαγγέλης Σωσαρής. Τι ακριβώς συνέβη και πού ακριβώς συνέβη?
6: Κοίταξε, πολλά πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα για το τι ακριβώς και για τα κίνητρα, αλλά εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι σε μια πόλη περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου, εκεί στη βορειοδυτική Γερμανία, σε ένα κέντρο νεότητας μαζί με κέντρο προστασίας μητέρων και τα λοιπά και παιδιών, εκεί υπήρξε μια επίθεση ένοπλη με 6 νεκρούς, όπως είπαμε, με αρκετούς τραυματίες επίσης. Έχουμε σύλληψη 2 ατόμων. Ο ένας από τους 2 είναι ο δράστης. Ο δεύτερος δεν ξέρουμε ακόμα τι ρόλο έπαιξε και γιατί συνελήφθη. Αλλά δεν ξέρουμε επίσης αυτή τη στιγμή τίποτα και για τα κίνητρα αυτή
1: τη στιγμή. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ακόμα δεν δίνουν μια αίσθηση, ένα άρωμα τρομοκρατίας. Μιλάνε για προσωπικές σχέσεις, για προσωπικά ζητήματα.
6: Ναι, έχεις δίκιο και είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ναι, δεν έχουμε τέτοια διάσταση. Προφανώς, δεν ξέρω. Ό,τι εικασίες μπορεί να κάνει κανείς τώρα είναι παρακινδυνευμένο, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ένα κέντρο που έχει σχέση με οικογένεια, έχει σχέση με παιδί, με παιδιά, κέντρο νεότητας, με μητέρα και παιδί. Ενδεχομένως κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί και μια εξήγηση για το τι ακριβώς έγινε.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για την ενημέρωση. Μπορούμε να πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου για τις υπόλοιπες ειδήσεις με άξονα τον καύσωνα. Δέσποινα.
5: Να πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, αλλά το ακραίο κύμα ζέστης έχει αρχίσει επίσης να εξασθενεί. Και να σου πω ότι πέρα από τη Γαλλία, που είχαμε μετά το κύμα καύσωνα καταιγίδες και έντονες βροχές, στην Ολλανδία είχαμε περίπου το ίδιο σκηνικό, με ένα ρεκόρ κεραυνών πάνω από 300.000.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στα δικά μας, να δούμε πόσο επηρεάζει ή δεν επηρεάζει όλο αυτό το κύμα καύσωνα τη χώρα μας. Είναι κοντά μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού. Νικολέτα, καλησπέρα.
7: Άρα, καλησπέρα σε όλους. Τα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Εξωπραγματικός, θα έλεγα εγώ, και ανεπανάληπτος ο καύσωνας της Ευρώπης σε διάρκεια, ένταση αλλά και χωρικό εύρος, ρίχνει ουσιαστικά την αυλαία του στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, με τα τελευταία σαραντάρια κυρίως αύριο σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Σερβία. Η Ελλάδα μας αντιστέκεται. Ξεκαθαρίζω και από το ραδιόφωνο του Earth News ότι δεν θα υπάρξει καύσωνα στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δεν μας επηρεάζει λοιπόν αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Φυσικά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τώρα αυτές τις ημέρες, χωρίς όμως σοβαρές αποκλίσεις από το μέσο όρο της περιοχής και της εποχής, όπως καταλαβαίνεις. Θα έχουμε λοιπόν γενικευμένα 35 με 37 βαθμούς το επόμενο διήμερο. Ίσως πολύ τοπικά σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, το Αγρίνιο, δηλαδή παραδοσιακά ζεστές περιοχές της χώρας, θα φτάσουμε στους 38, πιθανώς και τους 39 βαθμούς, πολύ χαμηλή πιθανότητα όμως, και αυτές δεν θα είναι οι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μέχρι 35 με 37 θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και επίσης δεν θα εκλείψει το Μελτέμι ο Βοριάς. Τα πελάγια μας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Άρα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμένει σχετικά υψηλός. Και επίσης θα έχουμε και κάποιες μπόρες, κυρίως ορεινές περιοχές, που θα είναι περισσότερες από την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία. Και θα έχουμε περαιτέρω πτώση θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, ξανά με ζωηρό Μελτέμι στο Αιγαίο μας. Η θερμοκρασία στην από τώρα 33 με 34 βαθμούς είναι τέλειες για την εποχή. Και σε αυτό να μείνουμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα περνάμε πολύ ήπια το καλοκαίρι.
1: Και μάλλον τη γλιτώσαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
7: Δεν μπορούμε με σιγουριά, αλλά τουλάχιστον το μισό καλοκαίρι, αν φύγει χωρίς καύσωνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Ο Μάης έφυγε έτσι, ο Ιούνιος έφυγε έτσι. Τώρα εντάξει, okay, Ιούλης είναι, έρχεται, θα έχουμε και μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες. Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο τον Παπά, ότι η Ελλάδα έχει αυτή την κουλτούρα αναπτύξει, κυρίως από τον καύσωνα το μεγάλο του 1987 και μετά.
7: Σωστά.
1: Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε air condition, έχουμε δηλαδή χώρους που με κλιματιστικά.
7: Ακριβώς. Όσο έχουμε κλιματιστικά και δεν υπάρχει γενικευμένο blackout, νομίζω ότι είμαστε προσφυσμένοι στον καύσωνα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ θερμά, Νικολέτα. Σε 10 συλλήψεις για εμβρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Από αμέλεια πολιτών προκλήθηκαν οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμουπούλου.
8: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
9: Μάλιστα.
8: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
9: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
8: Ναι. Τώρα, ναι. Είχαμε, ναι. Στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
10: Στον κήπο του άλλου, στην Καλωδία, ναι.
8: Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
9: Μάλιστα.
8: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθυμα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 26.800 επεμβάσεις, μειώνοντας τη λίστα αναμονής στους 4 μήνες. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει σχετικά. Ειρήνη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Πράγματι, το 2024 η λίστα χειρουργείων περιλάμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, οι οποίες ξεπερνούσαν ακόμη και τα 2 χρόνια. Ενώ σήμερα, μετά το πρόγραμμα των αποκεντρωτινών λοιπόν χειρουργείων, τα περιστατικά για μια τακτική χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν είναι επίγουσα για τη ζωή, είναι 7.000 και δεν ξεπερνούν την αναμονή των 4 μηνών. Η μείωση αυτή βέβαια οφείλεται στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο να θυμίσουμε ότι υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώνεται αύριο, δηλαδή 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερο από 4 μήνες για χειρουργείο. Και μάλιστα στην σημερινή συνέντευξη τύπου έδωσαν και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως η αναμονή για μια επέμβαση καταράκτη, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας σε 6 εβδομάδες, την ώρα που σε χώρες του ΑΣΑ, όπως είναι η Πολωνία και η Σλοβενία, η αναμονή ξεπερνά τους 6 με 7 μήνες, αλλά και η αρθροπλαστική ισχύου, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας σε 11 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΣΑ φτάνει ακόμη και τους 20 μήνες. Μέσω του προγράμματος δηλώσει. Να πούμε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, ενώ είχαν εκδοθεί 66.570 vouchers για τους πολίτες. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνουν περισσότερα από 50.000 χειρουργία, ωστόσο γίνανε 26.845, καθώς πολλοί πολίτες, επειδή περίμεναν πάνω από 2 χρόνια, είχαν βρει άλλη λύση, είτε σε κάποια άλλη δομή, είτε είχαν απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι λοιπόν έγιναν ουσιαστικά όλα τα χειρουργεία που κάλεσε το Υπουργείο Υγείας και δέχτηκαν οι πολίτες λοιπόν να πάνε στα απογευματινά χειρουργεία. Να πούμε κλείνοντας ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα συνεχιστούν για όσους πολίτες τα επιλέξουν, αλλά επιπληρωμή. Ενώ ο Υπουργός Υγείας έχει αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων μετά από το κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ανοιχτό το θέμα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλλιθέα ο 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνήτου στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
12: Ξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια που έγινε στις 13 Ιουνίου, πρωινές ώρες σήμερα. Συνελήφθη από αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών ένας 28χρονος ομοεθνής που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης, ενώ συνελήφθη επίσης για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν μέλη μαφιόζικης οργάνωσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως πρόκειται για την οργάνωση Dardanellar, ηγετικά στελέχη της οποίας προέρχονται από την διαβόητη μαφιόζικη οργάνωση των Daltons, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών και να εκτελέσει το συγκεκριμένο άτομο. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα κάποιες ημέρες πριν, χωρίς να το καταφέρει και να συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές. Το δοκίμασε ξανά 4 μέρες πριν τη δολοφονία που το κατάφερε μέσω των συνόρων του Εύρου. Πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου τον παρέλαβε μέλος της οργάνωσης, τον κατέβασε στην Αθήνα, του έδωσε το όπλο, τη φωτογραφία του θύματος και του εξήγησε τις κινήσεις του θύματος και τις συνήθειές του στην περιοχή. Όπως επίσης του είχαν κλείσει ήδη 2 διαμερίσματα Airbnb, ένα στα Εξάρχεια και ένα στην Καλλιθέα. Αφού εντόπισε το θύμα, τον εκτέλεσε και στη συνέχεια πήγε στο διαμέρισμα που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα αφήνοντας εκεί τα επιχειρησιακά, στο πούμε έτσι, ρούχα και το όπλο, πήρε ταξί και μετέβηκε στο δεύτερο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Από τότε, από τις 13 Ιουνίου δηλαδή έως και σήμερα, άλλαξε συνολικά 6 διαμερίσματα τα οποία είχαν μισθωθεί με στοιχεία κλεμμένου διαβατηρίου της Σουηδίας και με πλαστή, μάλλον με πιστωτική κάρτα που είχε κλαπεί από τη Σιγκαπούρη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα από πίσω. Βεβαίως ο στόχος του ήταν να προσπαθήσει να φύγει από την Ελλάδα δίχως να συλληφθεί, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη.
1: Στο δικαστικό ρεπορτάζ απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 6 από τους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα που κατέληξε στον θάνατο του 15χρονου. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία. Πάμε στην Άννα Νικολάου για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση των 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογίαν δράστης, ο 17χρονος που μαχαίρωσε τον 15χρονο στην Καλλιθέα. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά ο 17χρονος, ο βασικός κατηγορούμενος αστυνομικός, έχει παραδεχθεί την πράξη του. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Η δίωξη που έχει ασκηθεί στους 7 συλληφθέντες είναι κακουργηματική και είναι κατά περίπτωση. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ είχαν περάσει σε 7 άτομα χειροπέδες οι αρχές. Ο 7ος κατηγορούμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την ανακοίνωση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι ενδεχομένως θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε από την Βενεζουέλα, όπου ένας νέος ισχυρός σεισμός σκόρπισε ξανά τον πανικό το πρωί της Δευτέρας, 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Είναι ξανά στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
5: 4,6 ήταν ο σεισμός, Θάνο. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμια. Την ώρα που είναι νεκροί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανέρχονται κοντά στους 1.500-1.450 και οι αγνοούμενοι.
1: Και με ένα τεράστιο αριθμό.
5: Ακριβώς, φτάνουν 50.000. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Ωστόσο, μερικές φορές η ελπίδα παραμένει ζωντανή όταν ανασύρονται ακόμη και τώρα. 5 μέρες μετά από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, άνθρωποι από τα συντρίμια, όπως ο 29χρονος που έμεινε εγκλωβισμένος πάνω από 106 ώρες. Οι υλικές καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, οι υποδομές έχουν καταστραφεί και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 189 έχει επιβεβαιωθεί πλήρης κατάρρευσή τους. Να σου πω ότι πολλές χώρες έχουν συνδράμουν παρέχοντας βοήθεια στη Βενεζουέλα. Το State Department ανακοίνωσε ότι η βοήθεια θα είναι 300 εκατομμύρια δολάρια από 150 που ήταν, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα, σε ιατρική βοήθεια, φαγητό, νερό και σε πρώτης ανάγκης αγαθά.
1: Δέσποινα, να πάμε και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου αύριο στην Ντόχα ξαναρχίζουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα της Τεχεράνης και μετά από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
5: Όντως το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Ανέφερε μάλλον σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή αύριο θα γίνει στην Τόχα, παρουσία των Κούσνερ και Γουίτκοφ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες. Να σου πω τώρα, πριν από λίγο είχαμε δημοσίευμα του Άξιος, του Ιστότοπου, που λέει ότι οι απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα ταξιδέψουν σήμερα στην Ντόχα. Αύριο αναμένεται να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και άλλους αξιωματούχους εκεί και οι τεχνικές ομάδες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συναντηθούν χωριστά με Καταριανούς και Πακιστανούς μεσολαβητές την Τετάρτη. Επίσης, σημασία έχει να σου αναφέρω και τα όσα είπε στους διπλωματικούς και στρατιωτικούς συντάκτες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, που αναφέρει ότι έδωσε εντολή στο στρατό να προετοιμάσει ένα ανεξάρτητο σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο Ισραήλ θα μπορούσε να πάει σε πόλεμο με την Τεχεράνη αύριο αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον Ισραηλινού εδάφους. Ο Κατς βέβαια είπε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να διαταράξει τις διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι όταν πρόκειται για την αυτοάμυνά μας δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ούτε στο Λίβανο ούτε στο Ιράν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε.
4: Ώρα Μουντιάλ.
1: Και τι δεν έχουμε το βράδυ: Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο. Ματσάρες, που θα έλεγε και ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα.
14: Ματσάρες είναι. Ναι. Τώρα έχει αρχίσει ουσιαστικά και το. Για πολλούς τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελλο στα νοκάουτ, είναι 16 ζευγάρια ιδιαίτερα καυτά και όσο προχωράμε και προς το τέλος έτσι θα είναι. Έχουν γίνει ήδη 73 αγώνες από τους 104, έτσι. Mm-hmm. 72 στην πρώτη φάση και χθες ο Στέφεν Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων σημάδιωσε για την αναμέτρηση Καναδά-Νότια Αφρική 1-0, ένα γκολ δηλαδή στο φινάλε που έδωσε για πρώτη φορά αυτό το χρυσό γκολ στον Καναδά την πρόκριση στους 16 του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά και πανηγυρίστηκε και πανηγυρίζεται και όντως από τους Καναδούς και καλά κάνουν. 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή ο Καναδάς, τον νικητή του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει τα ξημερώματα σήμερα 4 η ώρα, πολύ ακατάλληλη ώρα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ακατάλληλη ώρα για μας εννοώ, είναι καταπληκτικό παιχνίδι.
1: Και βλέπω και
14: Μαρόκο.
1: Τη τηλεθέαση πάντως είναι υψηλή, που σημαίνει ότι κάποιος βάζει ρολόι να ξυπνήσει να δει αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι ξυπνάμε 4 ώρα τα ξημερώματα για να πάμε στην εργασία μας, έτσι.
14: Όχι, αν ήταν για εργασία θα δηλώναμε ασθένεια. Όχι, εντάξει, ενδιαφέρεται ο κόσμος, παρακολουθεί και είναι παρατηρημένο για μια σκέπη για τηλεθέαση και παγκοσμίως, έτσι. Είναι τρομερές οι τηλεθεάσεις σε πάρα πολλά κράτη.
1: Εντάξει, εγώ λέω για μας εδώ στην ΕΡΤ, έτσι. Βλέπεις κάτι νούμερα εντυπωσιακά και λες...
14: Ναι, γιατί να διαφέρουμε εμείς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Λες 4 ώρα το πρωί.
14: Ναι, 4 ώρα το πρωί, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
14: Όλοι μέσα, όλοι μέσα. Λοιπόν, να το πάμε όμως και γιατί η δράση συνεχίζεται και σήμερα.
1: Σωστά.
14: Σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, θα διεξαχθούν 2 αγώνες αρχικά. Αύριο είναι ουσιαστικά, είναι η πρώτη ώρα, πρωινή ώρα, το Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη, εκεί όπου ο νικητής αντιμετωπίζει 16 τον Καναδά. 8 η ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, στο Χιούστον θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία, με τους Ιάπωνες να απειλούν εντός εισαγωγικών με δηλώσεις ότι εμείς δεν ήρθαμε για να παίξουμε ένα νοκάουτ παιχνίδι, ήρθαμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε ας αναμένουμε να δούμε και αυτή την αναμέτρηση. Στις 11.30 στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία Παραγουάη, και όπως είπα και εγώ χθες, Παραγουάη not. Έτσι όπως είναι και η Γερμανία, γιατί όχι η Παραγουάη να έχει φιλοδοξίες. Και για μια θέση και αυτή στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Θα παίξουν αύριο στις 8, μη σας μπερδεύω με άλλες ώρες. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη αυτό το παιχνίδι. Για πρώτη φορά. Νότια Αφρική και Καναδά συναντήθηκαν σε επίσημο παιχνίδι χθες. Ουσιαστικά είχαν και ένα φιλικό το 2007, ποιος το θυμάται και ενδεχομένως ούτε ήδη που έπαιξαν, αλλά από τα 16 ζευγάρια που υπάρχουν στη φάση των 32, τα 6 δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Αχτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αργερία, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Κάναντα. Και θα πω για το Πράσινο Ακροτήρι, ο περιβόητος μάγος από την Κάνα, είναι ένας μάγος ο οποίος καρφιέται και λέει ότι κάνει μάγια στον έναν, κάνει μάγια στον άλλο για να νικάνει οι ομάδες. Υποστηρίζει ότι θα κάνει μάγια για να το Πράσινο Ακροτήρι να μπορέσει να αποεράσει την Αργεντινή.
1: Πού δώσε αυτός ο μάγος να έρθει και από εδώ.
14: Ναι, έχουμε γεμίσει μάγους σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό τώρα δεν έχουμε πάλι μάγους.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια ρεκόρ διεύρυνε ο ίδιος ο Μέση.
14: Ναι,
1: και θα σου κάνω και εγώ ένα ερώτημα, μια παγίδα θα σου θέσω.
14: Ωραία, να μου τη στήσεις και την παγίδα. Πρώτα απ' όλα ο Μέση, αυτά που κάνει είναι, πώς να το πω, συμπλήρωση προχθές τα 38, έχει πει στα 39. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε τώρα για γίγαντας πραγματικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέση. Σκόραρε, μπήκε στο 60 στο παιχνίδι με την Ιορδανία, γιατί ήθελε να το ξεκουράσει ο Σκαλόνι. Και παρόλα αυτά, στο 80 βρήκε τον τρόπο να χτύπημα φάουλ να παραβιάσει την εστία για τρίτη φορά της Ιορδανίας. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χάρη σε αυτό το τέρμα, έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Ο Μέση είχε σκοράρει και στα 4 νοκάουτ παιχνίδια της Αργεντινής στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, όπου ως γνωστόν κατέκτησαν και το τρόπαιο, και σε όλη τη σειρά και τα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων σκόραρε. Άρα 7 και είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. Ισοφάρισε τον David Beckham και τον μεγάλο Ριβελίνιο στα γκολ με εκτελέσεις απευθείας χτυπήματα φάουλ. 2. Έχει τα περισσότερα γκολ με σούτ εκτός περιοχής. 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ. 19. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Όμως, εδώ δεν τελειώνουμε. Έχει και τις περισσότερες νίκες, 19 σε Μουντιάλ. Τα περισσότερα μάτς που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο είναι 14 συνολικά, και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Είναι ήδη πρώτος σκόρερ με 6 γκολ, γι' αυτό το λέω. Φανταστείτε τι θα γίνει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει, και πραγματικά είναι εξωπραγματικά.
1: Το ερώτημα, το θέλεις ή δεν το θέλεις τελικά.
14: Να το πεις για να κλείσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, Μέση Ρονάλντο, έτσι, τη σύγκριση, ναι, την ξέρεις.
14: Ναι.
1: Η κεντροαριστερά επιλέγει ποιον και ποιον η κεντροδεξιά. Έχει γίνει έρευνα.
14: Συγγνώμη, εννοείς πολιτικά.
1: Πολιτικά και μόνο πολιτικά. Ποιον επιλέγει η κεντροαριστερά, πιστεύεις, και ποιο η κεντροδεξιά.
14: Κεντροδεξιά φαντάζομαι το Ρονάλντο, λόγω γκλάμουρους ας πούμε, και το Μέση Αργεντινή φαντάζομαι το κεντροαριστερά, αν υπάρχει αυτό το στατιστικό, τέλος πάντων.
1: Υπάρχει και είσαι 100% μέσα, έτσι ακριβώς είναι όπως το είπες. Και για τους λόγους που το εξήγησες.
14: Λοιπόν, έχει μια λογική, ναι.
1: Έχει μια λογική. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Μαριλίλα Γεροντίδη και η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί απαξίωση πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από το Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μία προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε και ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίσε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στη τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ένοπλοι εισέβαλαν σε γυμνάσιο της Βορειοανατολικής Νιγηρίας και πήραν ομήρους στους μαθητές που εκείνη την ώρα έδιναν εξετάσεις. Οι δράστες πυροβολούσαν σποραδικά μπαίνοντας στο γυμνάσιο της πόλης Λάσα της πολιτείας Μπόρνο, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
15: Ο καιρός.
16: Γενικά ευρύος καιρός. Αύριο βόρεια άνεμη μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
17: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο πολλές κακές ειδήσεις τριμώχνονται για να μεταδοθούν. Στην Βενεζουέλα ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς αυξάνεται διαρκώς, στους 12.700 οι εκτοπισμένοι χωρίς καθαρό νερό και αποχέτευση. Προσπάθησα να διαβάσω, στο Άι Εφημερίδα ήταν, στην Τρίτη Αράδα έπεσε πάνω μια αιωρούμενη διαφήμιση για ωραίο ξενοδοχείο στα νότια προάστια.

γάμος υπερπαραγωγής στην Αθήνα, παρακαλώ, με λιβανέζικα και παλαιστινιακά έθιμα, θύμιζε χίλιες και μία νύχτες, λέει η είδηση. Κάποτε τις αξιολογούσαμε τις ειδήσεις. Συζητάγαμε πριν, υπάρχει λόγος να μπει αυτή? Όχι. Έλα όμως που στα ενημερωτικά ηλεκτρονικά sites ισχύουν άλλοι κανόνες βέβαια. Ανέβασε το, όλο και κάποιος Λιβανέζος θα το δει και θα το προωθήσει και στη Βηρύτο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με κλασικό κομμάτι του Georg Philipp Telemann, το υπέροχο κονσέρτο για φλάουτο σε ρε μίζωνα με σολίστ την Άννα Μπεσόν και την ορχήστρα Κορέ.

0: Εμείς εδώ λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που στροβιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν που μεταξύ μας δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον. Δεν βλέπεις δηλαδή κάτι διαφορετικό, δεν διαβάζεις κάτι που να σε κάνει να το ξαναδιαβάσεις. Αν λοιπόν όλα στριμώχνονται άτσαλα στα διάφορα sites, ελάχιστα έχουν αισθητικό γούστο, δεν σε καταπίνει το τίποτε και το kitsch. Ταυτόχρονα όμως μιλάμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Σε όλα τα ραδιόφωνα πάνε και έρχονται τα ίδια πρόσωπα, υπερτερούν τα πολιτικά. Πώς καταφέρνουν να είναι στο πλατό του τάδε καναλιού και να τους βλέπεις μετά από λίγο να μπαίνουν εδώ στην ΕΡΤ? Σας έβλεπα στο Sky, της λέω της άλλης. Τέλεια, δες με και τώρα, μου απαντά, και θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου εγώ επάνω σε κάθε τοίχο της ΕΡΤ. Ανάρτηση της ημέρας στο X από τον Φώτη Κοκοτό. Περιβαλλοντολόγος, μηχανικός με σπουδές στο Cambridge και στο UCLA. Προοδευτικός φιλελεύθερος, δηλώνει, δωρητής οργάνων, υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις του στρατού και, το καλύτερο απ' όλα για μένα, υπερήφανος πατέρας τριών κοριτσιών. Η ευρύτερη οικογένεια Κοκοτών ασχολείται με τα ξενοδοχειακά, την αμπελουργία, τον ίνο και το γκολφ. Με τον Γιώργο εγώ κάνω παρέα εκεί, στη Γλυφάδα ή όπου αλλού υπάρχουν ωραίες τρύπες να χτυπήσεις τις μπάλες. Το κοινωνικό συμβόλαιο του Πούτιν, λέει λοιπόν ο Φώτης Κοκοτός, με τους Ρώσους διαρριγνύεται πλέον, καθώς τελειώνουν τα καύσιμα και περιμένουν για μέρες ολόκληρες στις ουρές, χειρότερα και από τη Σοβιετία, από την οποία υποτίθεται εκείνος τους απάλλαξε. Μόνο ο Τραμπ έχει μείνει να τον στηρίζει πάση δυνάμη. Ναι, εμένα μου αρέσουν οι επιχειρηματίες να έχουν και πολιτική άποψη και να την εκφράζουν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, και στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, ο οποίος επιλέγει επίσης εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Οκτώ και 14 πρώτα λεπτά. Και θα καλησπερίσουμε τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Ελλάδα της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Ahronot. Από την πρώτη μέρα, 7 Οκτωβρίου του 2023, που η Χαμάς μακέλεψε 1195 ανθρώπους που διασκέδαζαν σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών, και την επομένη το Ισραήλ επιτέθηκε από αέρος και εδάφους στη Γάζα. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί. Αψιμαχίες αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχουν, έχουμε τον άνθρωπο να μας πει. Υπάρχει όμως μια πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πλέον καθόλου με πόλη. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας και την πρόσκληση, και πρέπει να σας πω ότι απολαμβάνω πάντα το δικό σας σύμπαν, το οποίο είναι σαφώς πολύ πιο ευχάριστο και απολαυστικό.
0: Λοιπόν, 996 μέρες από τότε, κύριε Ελιέζερ μου, τις μετράω κάθε μέρα, ενημερώνατε τους ακροατές του πρώτου, όπως λεγόταν τότε, για ό,τι συνέβαινε. Με την ευκαιρία σας ευχαριστώ δημόσια και ευθέως σας λέγω ότι εάν βγαίνατε τόσες φορές σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό και αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, θα με κυνηγάνε τώρα, θα είχατε γεμάτο κουμπαρά. Όπως λέει με τα σπαστά του αγγλικά ένας καλός φίλος, Greece not ready yet, ή μάλλον not ready still. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό και το είπα. Λοιπόν, για να πείτε μου, ποια είναι η κατάσταση τώρα όσον αφορά την Γάζα?
1: Στη Γάζα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγωμένη κατάσταση, θα έλεγα. Τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ δεν έχουν υλοποιηθεί. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στα περίχωρα της Γάζας, στην κίτρινη αυτή γραμμή η οποία χαράχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί. Οι διαμεσολαβήτριες δυνάμεις προσπαθούν να αφοπλίσουν τη Χαμάς και να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό φορέα διοίκησης που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας και βεβαίως θα εμποδίσει τον επανεξοπλισμό της Χαμάς.
0: Η Γάζα όμως δεν είναι μόνο Χαμάς, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν απλοί πολίτες εκεί. Βλέπω εικόνες πολλές ημέρες, κάθε μέρα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι πολλοί κάτοικοι, πολλοί Παλαιστίνοι της Γάζας υποφέρουν από την ίδια τη Χαμάς, γιατί η Χαμάς προκειμένου να εδραιώσει ξανά την εξουσία της στους διάφορους πυρήνες, προσπαθεί να ασκήσει βία εναντίον κάθε Παλαιστινίου κατοίκου της περιοχής που προσπαθεί να αποποιηθεί από την Χαμάς. Όπως ίσως γνωρίζετε, και στη λωρίδα της Γάζας υπάρχουν διάφορες φατρίες που μέχρι την 7η Οκτωβρίου διοικούνταν ή θα έλεγα είχαν εντελώς, αν θέλετε, σκεπαστεί από το πέπλο της Χαμάς και της Τζιχάτ, της δεύτερης ισλαμιστικής οργάνωσης που είχε απλωμένα τα πλοκάμια της στη λωρίδα της Γάζας. Αυτές οι φατρίες δυστυχώς, θα σας έλεγα, δεν υποστηρίχθηκαν από την Ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να αποτελέσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική προοπτική για την επόμενη μέρα μετά τη Χαμάς.
0: Και τι κάνουν, ξεσπάνε πάνω στους δυστυχισμένους τους Παλαιστινίους?
1: Θα σας έλεγα ότι αποκαλύπτονται πάρα πολλές περιπτώσεις και ξυλοδαρμών αλλά και εκτελέσεων, εμψυχρό εκτελέσεων από τους άντρες της Χαμάς, ανθρώπων οι οποίοι αντιστέκονται ή προσπαθούν να αντισταθούν στην επάνωδο αυτή της Χαμάς, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μια ανανέωση της εξουσίας της Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας μόνο νέα δεινά θα φέρουν και βεβαίως δεν πρόκειται να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση και στην ανοικοδόμηση μιας πολλών κατεστραμμένων πόλεων, θα σας έλεγα, όχι μιας κατεστραμμένης πόλης.
0: Δεν υπάρχει κανένας οργανισμός, καμία ομάδα που να μπορεί να αναδιοργανώσει λίγο την Γάζα και κατ' επέκταση, και το πιο σημαντικό απ' όλα, να φροντίσει τους ανθρώπους που είτε είναι γεμάτοι από αρρώστιες, διάβαζα προχθές στην Χάρετς, και πολλά παιδιά λιμοκτονούν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ζωή στη λωρίδα της Γάζας είναι αφόρητη για πολλούς Παλαιστινίους, εκτός εκείνων που θεωρούνται οι προύχοντες και οι ευνοημένοι από τη Γάζα, όπου εκεί πλέον δεν υπάρχει καμία έλλειψη διατροφής. Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι βλέπουμε πολλές φορές διάφορες εκδηλώσεις με μεγάλα γλέκια σε απλή γλώσσα.
0: Αυτή
1: το πρόβλημα
0: που λέτε
1: είναι τι γίνεται όμως με τους απλούς ανθρώπους,

0: υπό τον έλεγχο της Χαμάς.
1: Ναι, έχω...
0: Άρα, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, το μεγάλο, αν θέλετε, έλλειμμα είναι η αδράνεια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαν την πρωτοβουλία εφαρμογής του σχεδίου των 20 σημείων, όσο και από πλευράς Ισραήλ, δημιουργείται το τε με αλφα γιώτα, δημιουργείται ένα νέο status quo στην περιοχή, όπου όλοι αναμένουν κάποιους μάγους που θα αφοπλίσουν τη Χαμάς.
1: Μάλιστα. Εσείς έχετε πάει, έχει καιρό να πάτε εκεί, κύριε Ελιέζερ μου?
0: Τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τα σύνορα με την Λωρίδα της Γάζας ήταν το 2024.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Οι Αμερικανοί παίζουν κανένα ρόλο? Εγώ έχω διαβάσει σε αρκετά σοβαρά έντυπα δυτικά ότι ο Νετανιάχου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν είναι και πολύ, μάλλον θα προτιμούσε, δύσκολο είναι αυτό που λέω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε καλύτερα όταν ήταν εμπόλεμος. Ο Νετανιάχου πώς βοηθάει την κατάσταση τώρα σαν ηγεσία του Ισραήλ?
0: Διάβασα ένα πολύ εύστοχο σχόλιο του πολύ έγκυρου δημοσιογράφου και αναλυτή του Ρονέν Μπέργκμαν. Ο Νετανιάχου στο Ynet. Ο Ρονέν Μπέργκμαν σημειώνει με βάση την πολιτική σταδιοδρομία του Νετανιάου ότι ο Νετανιάου απέφευγε πάντα τις τελικές συμφωνίες και προτιμούσε πάντα τις ενδιάμεσες συμφωνίες και τις προσωρινές συμφωνίες, έτσι ώστε να νιώθει ότι έχει την ελευθερία της επιλογής να παρέμβει στρατιωτικά οποτεδήποτε κρίνεται αυτό σκόπιμο και απαραίτητο. Αυτό όμως αντίκειται, αν θέλετε, στην οριστική κατάπαυση του πυρός. Και αυτό είναι που βλέπουμε και τώρα στο Λίβανο. Τώρα στο Λίβανο τι συνέβη? Υπογράφηκε μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης και προθέσεων να υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία γεμάτη με ωραίες λέξεις. Η λέξη ειρήνη επαναλαμβάνεται μέσα εκεί τουλάχιστον 10 φορές, αν δεν απατώμε. Αλλά τελικά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, πρώτον. Δεύτερον, κανείς δεν γνωρίζει εάν και πότε η κυβέρνηση του Λιβάνου θα είναι ικανή να αφοπλίσει την Χεσμολά. Τρίτον, η Χεσμολά η ίδια έχει απορρίψει τη συμφωνία και έχει απειλήσει με εμφύλιο πόλεμο μέσα στον ίδιο τον Λίβαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και βεβαίως προβλέπεται η αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από κάποια εδάφη που έχουν κατακτηθεί και η παραχώρησή τους στον Λιβανικό στρατό, εφόσον οι Ισραηλινοί βεβαιωθούν ότι ο Λιβανικός στρατός έχει αποκλείσει τις δυνάμεις της Χαμάς στα συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ μου, πιάνω συχνά στην Κύπρο, όπως ξέρετε, αλλά και εδώ στην Ελλάδα γνωρίζω ανθρώπους που έφυγαν από το Ισραήλ. Ήταν, δεν ξέρω πού ήταν, εν πάση περιπτώσει, αρκετοί έχουν φύγει από τον τόπο και περιμένουν κάτι να αλλάξει. Δηλαδή, ενώ ενεργοποιούνται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μερικοί και σε επιχειρήσεις, αλλά δεν άκουσα ούτε έναν που να μην πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Γιατί δεν γυρνάς πίσω? Γιατί δεν είμαστε ήσυχοι ότι έχει τελειώσει αυτό?
0: Αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλοί Ισραηλινοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, θα σας πω, πάνω από 6 μήνες κάθε χρόνο στον στρατό και έχουν πλέον κουραστεί.
1: Είχαμε πολλές απώλειες στο στρατό, κύριε Ελιέζερ, στον Ισραηλινό στρατό.
0: Φυσικά. Οι απώλειες των Ισραηλινών, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου,

0: και στα δύο μέτωπα πρέπει να είναι στους 1500 ενόπλους και νέους και νέες του Ισραηλινού στρατού στη διάρκεια του πολέμου των τριών τελευταίων ετών. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό 400 εξ αυτών δολοφονήθηκαν την 7η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια ανέμακτη αναμέτρηση μεταξύ ενός ισχυρού κράτους και ενός ανίσχυρου ένοπλου φορέα. Εδώ πέρα υπάρχει ένας πολυμέτωπος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον οργανώσεων και όχι συγκροτημένων κρατών, με αποτέλεσμα η φθορά να είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Μέσα στο Λίβανο, με τις νέες τεχνολογίες που έχει η Χεζμπολάχ υποστηριζόμενη από το Ιράν και μέσω των drones, σε ανύποπτο χρόνο έχουν προκληθεί πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στον Ισραηλινό στρατό που βρίσκεται και μέσα στο Λίβανο αλλά και βεβαίως εκτός, μέσα στο κράτος του Ισραήλ, με την εκτόξευση των ρουκετών, και ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ έχουν προκληθεί όχι μόνο τεράστιες υλικές ζημιές αλλά βεβαίως και τραυματισμοί και θάνατοι πολιτών. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί και βεβαίως έχει κουράσει πολλούς Ισραηλινούς.
1: Πριν από λίγο καιρό, πρωτού αρχίσει ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν, υπήρχε η αίσθηση και από τα λόγια του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ ότι εμείς θα φροντίσουμε να ανασυγκροτηθεί και πάλι και η Παλαιστίνη και να λήξει ο πόλεμος. Έχουν κάποιο λέγιν τώρα, έρχονται εκεί, υπάρχει αμερικάνικο στοιχείο?
0: Κύριε Μιχαλίδη, σε αυτό το αλλά μόνο για να ολοκληρώσω. Mm-hmm. Αλλά όταν εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι πύραυλοι από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, mm-hmm. έσπευσαν κατά χιλιάδες να επιστρέψουν στη χώρα για να υπηρετήσουν αυτή τη χώρα και να αμυνθούν για την ασφάλεια αυτής της χώρας, γιατί αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Mm-hmm. Ωρα, στην ερώτησή σας, υπήρξε αμερικανική βάση στο Ισραήλ η οποία θα μπορούσε να ανατροφοδοτήσει τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Ταυτόχρονα η ίδια αμερικανική διοίκηση θα συντόνιζε αμερικανική δύναμη που θα είχε ως αρμοδιότητα την υλοποίηση του σχεδίου των 20 Μάλιστα. σημείων στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό βεβαίως έχει υποχωρήσει, αυτή η διοίκηση αμερικανική βρίσκονται εκεί αξιωματικοί του αμερικανικού Μάλιστα. στρατού, Κύριε, αλλά η δράση της έχει περιοριστεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελιέζερ. Χάρηκα
0: Εγώ
1: πολύ που τα είπαμε και πάλι.
0: Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής στην Ελλάδα της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεδιότ Αχρονότ. Είναι 8:30, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσα τους αρκετοί μαθητές, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, βόρειο άνεμο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: από την τρίτη πράξη της Λίμνης των Κύκνων από τον Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Και καθώς έτσι έδιωξα όλα τα site από την οθόνη εδώ πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία που όταν ανοίγεις την οθόνη σου, οι περισσότερες σε πάνε σε ωραιότατα μέρη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κάστρο που είναι κάπου στο Norfolk της Αγγλίας και νομίζω ότι θα πεταχτώ εκεί για λίγο και μετά θα ξανάρθω να συνεχίσω την εκπομπή. Δεν είναι σωστό όμως, μου λένε και τα κορίτσια μου, γιατί θα έχουμε και περιμένει στο τηλέφωνο ο επόμενος καλεσμένος μου που είναι ο Ζώης Τσόλης. Δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Πρόταγκον. Η είδηση που προτάσει είναι ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξαγγείλει πρόγραμμα τετραετίας. Κάτι που επίσης είναι βέβαιο ότι θα είναι και πάλι Πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι, Ζώη μου?
1: Ναι. Στην έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί. Ναι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι που τα λέμε. Ναι, είναι ένα θέμα, αν επιτρέπετε να το πω. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντα έτσι τραβάει τους προβολείς. Για μας τους οικονομικούς συντάκτες, επειδή έχει και το οικονομικό πακέτο κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι, τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Αλλά εγώ τώρα παρακολουθώντας πολλά χρόνια το οικονομικό ρεπορτάζ, διακρίνω στους συναδέλφους και στα μέσα, ας πούμε, ένα άγχος στο ποια θα είναι τα μέτρα και αν θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει περισσότερα από τα μέτρα της αντιπολίτευσης ή η αντιπολίτευση, η αρχηγή της αντιπολίτευσης θα ανακοινώσουν κάτι περισσότερο. Και όλοι μιλάνε για το 2027. Το 2027 λίγο πολύ έφτασε με ένα τρόπο. Και κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι η Θεσσαλονίκη, αυτή η εφετινή ΔΕΘ, είναι η τελευταία της παρούσας κυβέρνησης. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία στον Πρωθυπουργό μέχρι τις εκλογές να παρουσιάσει ένα συνολικό πρόγραμμα για προεκλογικό βέβαια, αλλά και για την επόμενη τετραετία, για την επόμενη περίοδο, ας το πούμε, οικονομική περίοδο της χώρας, που έχει ορίζοντα το 2030. Οπότε με βάση αυτό το σκεπτικό άρχισα να ρωτάω τους παράγοντες, τους υπουργούς και τα υπόλοιπα, οι οποίοι λίγο εντάξει ήταν ευνηδιασμένοι με την έννοια ότι ναι, να δούμε τι θα κάνουμε το 27, τη δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Μέχρι που στο τέλος κατέληξα στα think tank, ας το πω έτσι, για να μην εκθέτουμε ανθρώπους που ετοιμάζουν το πρόγραμμα, και εκεί ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Ότι από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι ένα πρόγραμμα τετραετίας και το κυριότερο θα ξεκαθαρίσει το χρόνο των εκλογών. Ποια στιγμή, χωρίς να το έχει αποφασίσει ακόμη σήμερα που μιλάμε. Οπότε μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός στις 5 Σεπτεμβρίου. Είναι βέβαιο ότι θα ξεκαθαρίσει το χρόνο των εκλογών, χωρίς κανείς να αποκλείει να πει ότι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε εκλογές και θα είναι εξοπλισμένος, αλλά και σε 6 μήνες από το Σεπτέμβριο να κάνει τις εκλογές θα παρουσιάσει συνολικά το πρόγραμμα της τετραετίας.
0: Το πρόγραμμα το οποίο Ζώη μου, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί το βλέπουν σαν να δίνουν περισσότερα σε εκείνους που κρίνουν ότι πρέπει να δώσουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε κάποια διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη ότι εδώ δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα.
1: Ναι, αυτό συνέβη μόνο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον Κώστα Καραμαλή, τη χρόνια το 2009, την παραμονή των μνημονίων, όπου εκεί παρουσίασε ένα πρόγραμμα 10 σημείων, στο οποίο έλεγε παγώνουν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και ότι παγώνουν οι συντάξεις. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, το σήμα που δόθηκε στην πραγματικότητα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, και ανακοίνωσε ένα περιοριστικό πρόγραμμα, έστω με την έννοια του παγώματος, άσχετα αν στη συνέχεια πήγαμε...
2: Επικρίθηκε γι' αυτό από πολλούς τότε.
1: Τότε όχι, γιατί όλοι είχαν εκείνη την εποχή, ναι, τον υπερφαλάγγισε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος απάντησε λέγοντας «λεφτά υπάρχουν». Και ασχολήθηκαν όλοι πλέον με τον Παπανδρέου που κέρδισε τις εκλογές. Δηλαδή του Καραμαλή η στάση εκείνη την εποχή ήταν σαν να γνώριζε το πρόβλημα, το γνώριζε 100%, γιατί είχε και ευθύνη αφού ήταν η κυβέρνηση η τελευταία πριν φτάσουμε στη χρεοκοπία. Στη συνέχεια τα είχαμε μάθει ακριβώς τα προβλήματα από το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Μπρογόπουλο, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν η απόδραση, ας το πούμε, του Καραμαλή από την πολιτική εκείνη η ιδέα. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Και αν μου επιτρέπεις, μια και είμαστε παλί στο ρεπορτάζ και στο χώρο, ας το πούμε, να θυμηθώ κάτι ακόμη. Θυμάμαι μια χρονιά τον Κώστα το Σιμίτη, ο οποίος προτού ανέβει στη ΔΕΘ, 10 ημέρες πριν ανέβει στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε το οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας στο Ζάπιο και ανεβαίνοντας στη ΔΕΘ προκήρυξε εκλογές.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι δύο μόνο περιπτώσεις από το 1985 μέχρι σήμερα που παρακολουθώ και εγώ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σαν οικονομικός συντάκτης, και πάντοτε βρισκόμουν σε κάποιες μεγάλες, ας πούμε, στιγμές. Αυτά τα δύο θυμάμαι μόνο.
2: Επικοινωνώ συχνά με συναδέλφους μου, κυρίως από την Αγγλία, και πάντα με ρωτάνε πώς πάει οικονομικά η Ελλάδα. Βεβαίως έχουν και αυτοί μία εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Εσύ τι θα τους έλεγες τώρα? Εγώ τους λέω ότι τα πράγματα είναι μάλλον σταθερά επί του παρόντος.
1: Όταν μιλάμε για την οικονομία...
2: Ακρίβεια όμως υπάρχει πολύ αυτό.
1: Όταν μιλάμε για την οικονομία, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το δημοσιονομικό, δηλαδή η οικονομία του κράτους. Ναι. Όπου σε αυτό δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Γιατί όπως αναγνώρισε η κυρία Διαμαντοπούλου λέγοντας ότι έχουμε πλέον άσματα και τα λοιπά και έπεσαν να τη φάνε, ακριβώς μετά από 5 μέρες το αναγνώρισε στη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Αλφα, λέγοντας ότι η οικονομία υπεραποδίδει δημοσιονομικά. Δηλαδή παράγει περισσότερα έσοδα.
2: Χρέος δεν το ξοφλήσαμε ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Είμαστε όμως είμαστε σαν να έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό δάνειο που πληρώνουμε τις δόσεις μας, και ενώ μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε, 2 δόσεις μαζί ένα νοικοκυριό, λέει ας το αφήσουμε για να είμαστε λίγο άνετοι τώρα και να συνεχίσουμε να δίνουμε κανονικά τις δόσεις μας.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτό όμως η εικόνα δεν σημαίνει ότι επειδή η εικόνα η δημοσιονομική του κράτους, δηλαδή το ταμείο του κράτους, το κρατικό θησαυροφυλάκιο πηγαίνει καλά, ότι πηγαίνουν και όλα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που δίνουν τους φόρους στο κράτος.
2: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε μαζί με τον Ζώη Τσόλη, δημοσιογράφο, οικονομικό συντάκτη και αρθρογράφο στο Πρόταγκον. Ζώη, τις προηγούμενες φορές που μιλούσαμε πάντοτε με κατατόπιζες και λίγο για τα ζαρζαβατικά, για τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Έχει λίγο καιρό εγώ που στράφηκα προς τα βιολογικά προϊόντα. Είναι ακριβότερα σίγουρα, αλλά είναι, νομίζω, στη γεύση είναι πολύ καλύτερα. Είναι ελεγμένα αυτά, δεν είναι?
1: Ναι, πίστευε, θεωρητικά για να μπουν στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ έχουν ελεγχθεί και έχουν και το πιστοποιητικό ότι είναι βιολογικής παραγωγής, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα ή φυτοφάρμακα για να αυξηθεί η παραγωγή τους. Από εκεί και πέρα όμως, η πραγματικότητα και παρακολουθώντας την ιστορία, αυτά επιδοτούνται και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι βιολογικές καλλιεργίες. Στους ελέγχους που έγιναν, που πήγαιναν οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις βιολογικές καλλιεργίες, αποδείχθηκε ότι μόνο το 40% των καλλιεργειών που δηλωνόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πραγματικά βιολογικές.
2: Είστε ρόγραφο δικό μου.
1: Οπότε έχεις μια πιθανότητα 40% κατά τη γνώμη, άντε 50% οι ντομάτες που φέρνεις να είναι βιολογικές και να μην είναι οι ίδιες με αυτές που παίρνω εγώ από το διπλάνο χωράφι.
2: Ζωή, πες μου, δεν μαγειρεύουν σπίτι οι Έλληνες τόσο πολύ πλέον? Διότι βλέπω τα μηχανάκια που βλέπω από το πρωί, από το ξημέρωμα μέχρι αργά τα μεσάνυχτα που μεταφέρουν φαγητά, με έχει ξεπεράσει τελείως αυτό.
1: Και εμένα με έχει ξεπεράσει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μελέτη. Έχουν γίνει μελέτες ότι ανεβαίνει συνέχεια ο κλάδος, ας το πούμε, των διανομέων, των delivery, και ότι ανεβαίνει συνέχεια ο κλάδος της εστίασης, δηλαδή του έτοιμου φαγητού που το παραγγέλνουν στο σπίτι. Αλλά για το... Τι να πω, δεν...
2: Αλλά οι καφέδες, εγώ μπήκα σε ένα που έχει καφέ, πολύ γνωστή αλυσίδα, και ήταν 8 ντελιβεράδες απ' έξω και περιμένανε.
1: Ναι, καφέ παίρνουν όλοι, καφέ παίρνουν όλοι.
2: Και δεν φτιάχνουν καφέ στα γραφεία τους.
1: Όχι, δεν φτιάχνει στο γραφείο ή δεν φτιάχνει και στο σπίτι. Πολλοί που βιάζονται την ώρα που ετοιμάζονται. Αλλά δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι στη σκέψη σου από την άλλη πλευρά. Ρωτήθηκε ένας επιχειρηματίας Ζάμπλητος στην Αγγλία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και του λέει: έχετε τόσα λεφτά και τα υπόλοιπα, ποια είναι η ευτυχία σας? Και είπε αυτός: είναι η ρουτίνα μου, η οποία ρουτίνα σας λέει, εγώ το πρωί θέλω να πάω, και όχι να μου το φέρουν βέβαια, να πάρω τον καφέ μου απ' έξω για να μιλήσω στον άνθρωπο που
2: αυτό
1: γνωρίζω.
2: Αυτό σίγουρα.
1: Αλλά το ίδιο κάνω λέει και στο διάλειμμα μου. Μου έχει γίνει ζημή.
2: Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Και εγώ.
2: Καλό βράδυ. Ο Ζωής Τσόλης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Πρωταγών. Είπαμε πολλά, αλλά νομίζω τουλάχιστον εμένα με ενδιέφεραν και το απόλαυσα. Και προχωράμε τώρα με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το Bed of Roses από τον Bon Jovi. Απολαύστε το.

0: Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Τώρα που μιλάμε, μάλιστα, μεσοπέλαγα είναι. Ποτέ δεν μου λέει εκ των προτέρων πού θα πλεύσει. Εκείνο που λέει, όταν τον ρωτάω, είναι όφα. Όφα, τι είναι αυτό, του λέω. Καλά, εσύ είσαι μεγάλο ούφο, μου απαντάει. Το όφα είναι, θα το ακούσετε κιόλας τώρα, όπου φυσά ο άνεμος.
1: Ταξιδεύουμε με το ιστιοπλοϊκό σκαφάκι μας με άγνωστο προορισμό. Ή, όπως λέμε εμείς οι εραστές της θάλασσας και του ανέμου, όφα. Δηλαδή, όπου φυσάει ο άνεμος. Νόμιζα ότι αυτό ήταν προνόμιο των μικρών Μαγκελάνων, σαν και του λόγου μου, αλλά έκανα λάθος. Το όπου φυσάει ο άνεμος έγινε πια της μόδας. Γοήτευσε και τους επίδοξους ταγούς του δημόσιου βίου. Καλή ιδέα, μονολόγησαν τα μέλη, στελέχη και βουλευτές των κομμάτων. Παράτησαν τις ιδεολογικούρες και τις αγκλόνητες αρχές και επιδόθηκαν στο κυνήγι της κατάλληλης ομάδας που θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση της έδρας ή του πολυπόθητου διορισμού, του τροπαίου. Η μεταγραφική περίοδος, βλέπετε, δεν περιορίζεται στα γήπεδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει άλλο κόμμα. Το άλλο κόμμα όμως δεν τον υποστηρίζει. Τι να κάνει, ξαναγυρνά στο στασίδι του, μόνο που αυτό τρίζει. «Και εμείς κορόιδα είμαστε», του τραγουδούν οι βουλευτές του, γλυκοκοιτώντας τον Αλέξη. Ένας είναι ο πρόεδρος. «Σφίγγα αυτός. Δεν τους πολύ θέλει τους παλιούς». Ευκαιρία βλέπουν κάποιοι Πασόκοι. Εκεί είναι τώρα το ψωμί. Έχουμε και οικογένεια να θρέψουμε. Μα σας έβριζε. Μα μούτρα δεν κρατάμε. Οι 10 σελάκηδες τρέχουν να καλύψουν τα άδεια καθίσματα του Πασόκ. Οι τζάκροι με πράσινο φουστάνι στα κανάλια. Οι νεοαριστερίτες κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Βάζουν αγγελία στα νέα. Στελέχοι με πείρα αναζητούν εργοδότη κατά προτίμηση αριστερό. Μεγαλοσχήμονες Πασόκοι έχουν ήδη μεταναστεύσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τι Σιμίτης, τι Κυριάκος, σου λένε. Και εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχουν. Κι άλλοι έτρεξαν να προλάβουν καρέκλα στη Μαριούσκα των Τεμπών. Στριμώχτηκαν με κάτι ακροδεξιούς και υποτινουλάτρες. Δεν πειράζει αυτό. Αλλά να, το κόμμα πάει για φούντο. Την πατήσαμε. Άντε πάλι πίσω. Κάτι ανέστη δεξί. Ελπίζουν ότι ο Σαμαράς, χλωμό το βλέπω. Ο Δέο Μπράντοβιτς πήρε τον Φαλ και τον Μπανδιό από τη Βαλένθια και ελπίζω ως Παναθηναϊκός ότι του χρόνου θα πάρουμε το κύπελο. Ουφ, ζαλίστηκα και θέλω διακοπές. Γιατί όλα μπερδεμένα είναι. Σήμερα μιλάς σε ένα και αύριο ο ένας είναι άλλος. Διακοπές από το σχολιασμό δηλαδή. Γιατί και η αγρανάπαυση προσφέρει την αναγκαία απόσταση για να καθαρίσει το μυαλό, να καθαρίσει κρίση. Με τέτοιες σκέψεις άραξα πανευτυχής δικήμουλο. Βλέπω εκεί στα βράχια τα λαξευτά που μοιάζουν με ελέφαντα, τι φτιάχνει φύση όταν έχει κέφια, τα παιδιά να στείλουν καρεκλίτσες και να μια μεγάλη οθόνη, γύρω γύρω γυρλάντες με φωτάκια και κυλίμια χρωματιστά. Στο βαρκάκι, από βίβαση, πιάνω με θέση καλή. Τα παιδιά είναι οι κυμολίστες. Κάνουν προβολές συνεφίλ εδώ και 13 χρόνια. Στα κάστρα, στα λιμάνια, στις παραλίες, μέχρι τα ψαρά έφτασε η χάρη τους. Καθαρίζουν και τις ακτές, στείλουν και κάτι υπέροχες ελεύθερες βιβλιοθήκες, διοργανώνουν πεζοπορίες στα μονοπάτια. Και τι δεν κάνουν δηλαδή. Έτσι, επειδή γουστάρουν, επειδή αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν ντόπιους, αγαπούν τους ημιντόπιους, εμάς τους τακτικούς δηλαδή, αλλά αγαπούν και τους περαστικούς και τους ανθρώπους όλους. Είδαμε ωραία ταινία. Η Ιζαμπέλ Υπέρ στα καλύτερά της. Είχε και φεγγάρι, έλαμπαν τα βράχια, έλαμπαν τα πρόσωπα από τη χαρά της συνέβρεσης, έλαμπαν και οι κυμολίστες. Έβλεπαν ότι ο θελοντισμός τους πιάνει τόπο, έχει ουσία, μεταφέρει νόημα και αγάπη. Αεράκι αισιόδοξο. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Και με αυτή τη μαγική εικόνα σας αποχαιρετώ. Καλό καλοκαίρι και, πώς το έγραφε η μαρκίζα στους κινηματογράφους, ραντεβού τον Σεπτέμβρη.
0: Ραντεβού το Σεπτέμβρη, να ξεκουραστείς Δημήτρη μου, γιατί κάνεις και πολλά άλλα πράγματα, έχεις και τις μουσικές σου. Καλά ταξίδια και θα σε περιμένουμε τον Σεπτέμβρη. Κλείνουμε βεβαίως με ένα πολύ ταξιδιάρικο τραγούδι. Είναι το Sailing του Rod Stewart, αλλά επέλεξα την εκδοχή, τον τρόπο που το λέει, η μεγάλη Montserrat Caballé. Sailing, ταξιδεύοντας. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επεσημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλαιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε, ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λύγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επεσήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε και ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε διαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Εφελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες θα επισκεφθεί το Κατάρ για να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το ταξίδι των Αμερικανών Κούσνερ και Βίτκοφ στο Κατάρ δεν σχετίζεται με την επίσκεψη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμοι έως και έξι μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, σήμερα 29 του μηνός. Πάει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, όπου να είναι. Ακούτε News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

Μαρία Σφυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μαρίλα, ξέρεις τι θέλω να ακούσουμε κάποια στιγμή? Την Τετάρτη έρχεται ο Μόμπι. Είναι μια sold out συναυλία. Την περιμένουν κάποιοι πώς και πώς. Οπότε σίγουρα να ακούσουμε σήμερα Μόμπι. Είτε έχετε εισιτήριο, είστε από αυτούς τους τυχερούς, είτε όχι. Εμείς θα τον ακούσουμε και θα τον απολαύσουμε από εδώ.

Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν ειδικά το υπογράφει Τίνα Μαντιλαρά, στο πρώτο θέμα, για ένα νέο βιβλίο του καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ, του Έντμουν Ρίτσαρτσον. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Αλέξανδρος, ο Θεός, ο Βασιλιάς, ο Άνθρωπος». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bloomsbury. Παρουσιάστηκε επισήμως στο Λονδίνο. Είναι απίστευτο τι, πόσο ελκύει αυτό το ο μύθος, ο Αλέξανδρος, το πρόσωπο, η ζωή του, η στρατηγική του. Το ένα ντοκιμαντέρ μετά το άλλο, ταινίες, βιβλία. Το ίδιο και ο Ρίτσαρτσον, ο οποίος ομολογεί ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να τελειώσει το βιβλίο, πέρασε πάρα πολλά, είχε και κάποια προβλήματα με την υγεία του και δεν έκανε μια γραμμική βιογραφία, τουλάχιστον δεν επιχείρησε αυτό. Αλλά επιχείρησε να δείξει πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ένας θνητός, να γίνει βασιλιάς, σύμβολο, θρύλος. Και τώρα μεταξύ μας, σχεδόν Θεός, πώς μεταμορφώνεται ένα πρόσωπο σε αυτό το πράγμα, σε αυτά τα πράγματα. Να το σκιωμόμπι που σας υποσχεθήκαμε.

0: πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Σιμώνη, η οποία θα μας πει για μια καλοκαιρινή γιακάδα στο Μόμους. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ελένη. Εγώ ευχαριστώ να σου πω ότι είσαι επιμελήτρια και αυτής της εικαστικής γιορτής. Τι γίνεται λοιπόν με τους κήπους του Μόμους και τη γιακάδα?
1: Λοιπόν, την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Μόμους ανοίγει την καλλιτεχνική του ομπρέλα με αφορμή της ομπρέλας του Ζογκολόπουλου, το έργο που με αμέριστη βοήθεια των χορηγών μας μπόρεσε και αναστηλώθηκε και έχει γίνει και πάλι υπέροχο με όλες τις λειτουργίες. Ανοίγουμε τους κήπους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και φιλοξενούμε εκεί με μια μεταφορική έννοια, μια εσωτερική λιακάδα, καλλιτέχνες της πόλης, οι οποίοι θεωρούμε ότι έχουν αφήσει το στίγμα τους και το μουσείο θέλει πάρα πολύ να τους αγκαλιάσει, έστω και για ένα βράδυ. Είναι μια αρχή, ένας θεσμός που θέλουμε να κρατήσει και να υπάρχει πάντα μέσα στο καλοκαίρι. Και πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε οργανώσει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πραγματικά μια ατμόσφαιρα που έχω πολύ καιρό να βιώσω στο μουσείο και γενικά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ να το ζήσω κι εγώ.
0: Άρα λοιπόν από την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, έτσι, να πούμε
1: από
0: ξανά τις ώρες.
1: Από τις 6 το απόγευμα,
0: ωραία,
1: μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Okay. Να έχει δηλαδή πέσει ο ήλιος. Να υπάρχει
1: ακριβώς
0: λίγο έτσι δροσιά.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσουν όλα τα performance, θα έχουμε πολύ ωραία μουσική, θα έχουμε ποτά από το Momus Art Cafe, το οποίο πάντα μας φροντίζει πολύ και έχει εξαιρετικές επιλογές σε όλα. Και θα μαζευτούμε όλοι μαζί στους κήπους του μουσείου.
0: Λοιπόν,
1: με 25 καλλιτέχνες.
0: Υπέροχα, να πούμε ότι είναι δωρεάν για το κοινό, είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
1: Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό, εννοείται στη λιακάδα, αλλά το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του. Είναι δωρεάν όλες οι εκθέσεις mm-hmm. του μουσείου και η Biennale, η οποία έρχεται σιγά σιγά στο τέλος της, 5 Ιουλίου τελειώνει και η Biennale μας.
0: Άρα είναι και λίγο ένα
1: αποχαιρετιστήριο. Είναι μια φανταστική Biennale που νομίζω ότι όποιος δεν την έχει προλάβει πρέπει να τη δει οπωσδήποτε. Ναι, αυτό. Ανοίγει το μουσείο της πόρτας του διάπλατα και φιλοξενεί όλους μας από διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης, καλλιτέχνες από όλες τις ηλικίες. Και νομίζω ότι πραγματικά η καλλιτεχνική ομπρέλα είναι καιρός να ανοίξει.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ένα υπέροχο έτσι απόγευμα καλοκαιρινό, μεσοβδόμαδα, μια ευκαιρία
1: ακριβώς
0: για έξοδο. Ένα πάρτι, τι πιο ωραίο να δεις εργατέχνης, να γνωρίσεις κόσμο. Οπότε,
1: και είναι κάτι που πραγματικά νομίζω ότι θα έχει μια πολύ γλυκιά ατμόσφαιρα, γιατί και οι καλλιτέχνες μας έχονται με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Θα έχει live painting, θα έχει πολύ ωραίες μουσικές, θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα περπατάνε στο χώρο και παράλληλα με την εμπειρία του πάρτι θα κάνουν κάποια performances. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να τα πούμε εκεί.
0: Ελένη, γεια σου. Γεια σου, σε
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Ήταν Ελένη Σιμώνη. Λοιπόν, Σιμώνη, συγγνώμη, γιακάδα στο Μόμους. 1η Ιουλίου από τις 6 ως τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για έξοδο.

Αυτός είναι ο απίστευτος Μόμπι, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για μια συναυλία την Τετάρτη, 1η του μηνός. Έτσι μουσικά θα μπει ο Ιούλιος για κάποιους. Να σας πω ότι δύο εξωπλανήτες στο μέγεθος του Δία έχουν προβληματίσει, έχουν εντυπωσιάσει τους αστρονόμους. Βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 1000 έτη φωτός από τη Γη. Αυτοί τώρα τι έχουνε? Έχουν εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα. Δηλαδή τους ονομάζουν super puffs. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και ασυνήθιστη μικρή πυκνότητα. Οπότε είναι οι ελαφρύτεροι γνωστοί πλανήτες αυτού του μεγέθους και μοιάζουν με αφρόξερίσματος που μόλις έχει βγει από το δοχείο.

σημαντική εξέλιξη είναι και η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη συνάντηση με το Ιράν στην Ντόχα. Βέβαια, ακόμα μια φορά η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες. Πάντως, αν πιστέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ΗΠΑ και Ιράν συναντιούνται αύριο και όλα στην Ντόχα σε μια ίστατη προσπάθεια να διασωθεί η διπλωματική διαδικασία, διότι είδαμε την ανταλλαγή πληγμάτων στον κόλπο, τις απειλές, τα πισωγυρίσματα.

30 χρόνια έρευνας χρειάστηκαν για να ταυτοποιηθεί ένα ναυάγιο, να καταλάβουν οι αρχαιολόγοι περί τίνος πρόκειται. Ένα ναυάγιο που ανακαλύφθηκε στα νυχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας. 30 χρόνια λοιπόν, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πλέον ότι αυτό ήταν ένα Ολλανδικό εμπορικό πλοίο, μετέφερε χρυσά νομίσματα από το Μαρόκο, βυθίστηκε το 1633. Δείτε, το είχαν εντοπίσει το 1995, μάλιστα είχαν

καταφέρει και κάνει να σύρει 400 χρυσά νομίσματα από το βυθό. Για δεκαετίες οι ειδικοί εργάζονταν, προσπαθούσαν να προσδιορίσουν ταυτότητα, να ανακαλύψουν την πορεία του τελευταίου αυτού μοιραίου ταξιδιού. Και νέα έρευνα δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Από το Μαρόκο στις ακτές της Αγγλίας», που συνδέει το ναυάγιο με ένα Ολλανδικό εμπορικό πλοίο που έπλεπε από το Μαρόκο προς τις κάτω χώρες το φθινόπωρο του 1633. Από το 1633 θα σας πάω χρόνια, χιλιάδες χρόνια πίσω, στα τυχώματα σπηλαίων όπου βρέθηκε αρχαίο ανθρώπινο DNA. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, διότι είναι μια ανακαλύψη που αποδεικνύει ότι το ανθρώπινο γενετικό υλικό επιβιώνει σε επιφάνειες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα με τις κατάλληλες συνθήκες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλαιο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο ΕΣΥ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλαιου. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίων δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους αρκετοί μαθητές, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Θέλω να σας πω ότι ανήκω σε αυτούς που είναι πάρα πολλοί που έχουν ήδη εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους για την νέα ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσεια. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. 16 Ιουλίου ξεκινάνε οι προβολές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η ταινία και δεν είναι μόνο εμείς, που εντάξει, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω εμείς, ενώ οι Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι η ταινία του Nolan, η Οδύσσεια, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Μια μοναδική ευκαιρία για να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των νέων για τα ομηρικά έπι, να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον τους. Έτσι καλλιώς, μουσεία, λέσχες, ανάγνωσης, πανεπιστήμια. Υπάρχει μια... Έχει τροφοδοτήσει ταινία διάφορες εκδηλώσεις, διαλέξεις, μαραθωνίους ανάγνωση του ομηρικού έπους. Χιλιάδες συμμετέχοντες κάπως ασχολούνται με όλο αυτό. Οπότε οι ακαδημαϊκοί λένε ότι αυτό το έχουν ξαναζήσει και το είχαν ονομάσει φαινόμενο του μονομάχου. Τότε, από το 2000 που κυκλοφόρησε ο πρώτος μονομάχος, η πρώτη ταινία, αύξησε μέχρι και τις εγγραφές στα πανεπιστήμια, ειδικά για τις κλασικές σπουδές. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο έτσι, δεν έχουν αυτή την αισιοδοξία, έτσι εκφράζουν ένα σκεπτικισμό, αλλά όπως και να έχει, εμείς και μόνο που περιμένουμε την ταινία έχουμε μια ανυπομονησία.

0: ώρα είναι 9:35, ακούτε News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού και ήρθε η ώρα να καλησπερίσω την Ήρα Παπαποστόλου. Είναι κριτικός, ιστορικός τέχνης και συγγραφέας. Κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Η Ακέφαλη Βασίλισσα». Καλησπέρα, Ήρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, και σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Λοιπόν, η Ακέφαλη Βασίλισσα είναι διηγήματα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο εξερευνούν θέματα όπως είναι η ταυτότητα, η ενδυνάμωση της γυναίκας, οι πολύ περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις. Για πες μου, πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, πιστεύω στη γυναίκα πάρα πολύ και στη δύναμή της. Βασίλισσα Ακέφαλη ο τίτλος, δηλαδή Βασίλισσα είναι η ίδια η γυναίκα, έτσι. Άρα ακριβώς όπως το είπες, πρόκειται για μια αλληγορία ταυτότητας περισσότερο. Ακέφαλη τη θέλει κοινωνία, δηλαδή να είναι μόνο σώμα, να μην σκέφτεται και να μην μιλάει. Να μην εκφράζει δηλαδή αυτά που πιστεύει και που πολλές φορές μπορεί και να ενοχλούν. Ο τίτλος πήρε το όνομά του από το ομώνυμο δίηγμα που βρίσκει στο βιβλίο. Ήθελα ουσιαστικά να δείξω τις μάχες που δίνει μια γυναίκα στη ζωή για να μπορέσει να τη γευτεί στο έπακρο. Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες με τα διάφορα κινήματα και όχι μόνο η γυναίκα να έχει τη θέση που της αξίζει μέσα στον κόσμο. Αυτό δυστυχώς, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, μάλιστα, αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα πως η σύγχρονη κοινωνία κοιτάει όλο και προς τα πίσω. Έχουμε γυναικοκτονίες, έχουμε κακοποίησεις.
0: Έχουμε μια νέα γενιά, έβλεπα, και νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και εδώ κάποια στιγμή. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανησυχητική έρευνα, η οποία έλεγε ότι οι εκπρόσωποι της Gen Z, δηλαδή πιτσιρικάδες, 20-25 χρόνια, και γυναίκες και άνδρες, και γυναίκες, επαναλαμβάνω,
1: βεβαίως,
0: επιστρέφουν σε έμφυλα στερεότυπα, δηλαδή ο άντρας στηρίζει οικονομικά, η σύζυγος ακολουθεί, πράγματα τα οποία κάπως νιώθαμε ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν ισχύει αυτό.
1: Γι' αυτό δεν ισχύει, όχι, και υπάρχει και πολύ βία και στις γυναίκες και στους άντρες, όπως έχουμε καταλάβει από τα αστυνομικά δελτία του τελευταίο καιρό. Αυτό που ήθελα να δείξω είναι περισσότερο την Generation X. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας αυτό το βιβλίο, ένα ενδοσκοπικό έργο. Δηλαδή ήθελα να εκφράσω μέσω της αφήγησης τα συναισθήματα και τις αγωνίες μιας ολόκληρης γενιάς, της Generation X, που δεν μεγαλώσαμε με αυτό. Δηλαδή θέλαμε, είχαμε γονείς που ήταν ίσως πρότυπο που θέλουν τώρα ξανά να φέρουν, αλλά θέλαμε να το αλλάξουμε αυτό, όπως και άλλοι πριν από εμάς.
0: Νομίζω
1: δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
0: Και για τους millennials ίσως ισχύει
1: και
0: αυτό, που είμαι εγώ, εκπροσωπώ τη γενιά αυτή.
1: Ισχύει και για τους millennials, αλλά είναι δύο πολύ κοντινές γενιές, ας πούμε.
0: Και είχαμε μια αίσθηση, ίσως ήταν μια υπερβολική αισιοδοξία, ότι θα είμαστε καλύτερα από τις άλλες, ότι αν μη τι άλλο θα κάνουμε αυτά τα βήματα προόδου που κάθε γενιά οφείλει στον εαυτό της, έτσι, και στους επόμενους που θα ακολουθήσουν. Κάτι που δεν ισχύει πια.
1: Και προσπαθήσαμε πάρα πολύ με τα παιδιά μας, να το πω αυτό. Εγώ φυσικά δεν έχω παιδιά, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω η ίδια. Αλλά οι γενιές αυτές που κάναν παιδιά προσπαθήσαν πάρα πολύ να μάθουν στα παιδιά τους αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο τα καταφέρανε. Κάποιοι το καταφέρανε.
0: Ναι. Ακέφαλη Βασίλισσα, λοιπόν, διάφορα διηγήματα. Πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η στιγμή που αποφάσισες? Γιατί εντάξει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή, είσαι ιστορικός τέχνης, έχουμε μιλήσει με αφορμές διάφορα ζητήματα, διάφορες εκθέσεις κτλ. Αυτό είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Όχι άσχετο φυσικά, αλλά καινούριο.
1: Καινούριο δεν είναι, με την λογική ότι η συγγραφή είναι στη ζωή μου από πολύ παλιά, δηλαδή είναι το 10ο βιβλίο μου. Απλά ήθελα να μιλήσω με ήρωες και κυρίως γυναικείες μορφές που στέκονται συχνά απέναντι στην απώλεια, τη φθορά, την κοινωνική πίεση, την υπαρξιακή αγωνία, διατηρώντας ωστόσο μία δύναμη και μία αξιοπρέπεια που πιστεύω ότι την έχουμε αυτές οι γενιές ακόμα.
0: Ναι. Και ειδικά οι γυναίκες μέσα στους πάρα πολλούς ρόλους. Που καλείται μια γυναίκα, ας πούμε, εργαζόμενη, μπορεί να είναι μητέρα, σύντροφο, σύζυγος, φίλη. Δηλαδή, οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλούς ρόλους
1: και πολλούς απαιτητικούς.
0: Θυμάμαι με έναν σκηνοθέτη, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, που έλεγε ότι για μένα η ηρωίδα είναι μια απλή καθημερινή γυναίκα. Αυτή που ξυπνάει 5 η ώρα να καθαρίσει και το σπίτι. Δηλαδή, όλο αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι που σε εμπνέει περισσότερο. Εσένα οι γυναίκες σου κάνουν υπερβάσεις.
1: Οι γυναίκες μου εργάζονται. Οι γυναίκες μου παλεύουν μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αλλά υπάρχει και σαν σύμβολο και η γυναίκα που έχει κάνει παιδιά και που φεύγει από τη ζωή. Και πώς αντιμετωπίζεις αυτό?
0: Ναι. Ήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη.
0: Η ακέφαλη Βασίλισσα, Ήρα Παπαποστόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Εγώ, Νεφέλη, μου να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια.

Σήμερα είναι η Πανθέληνος της Φράουλας. Το φεγγάρι του Ιουνίου δεν θα είναι ροζ, αλλά εντάξει, θα φαίνεται πιο χρυσαφένιο όταν ανατέλει χαμηλά στον ορίζοντα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα όνομα της Φράουλας, δεν έχει το χρώμα της Φράουλας. Είναι ποιητικό, δεν είναι κυριολεκτικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, εντάξει, είναι ένα από τα πιο όμορφα της χρονιάς το φεγγάρι αυτό, το φεγγάρι του Ιουνίου. Και η Πανσέληνος θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 2:56 τα ξημερώματα. Δηλαδή τα ξημερώματα σήμερα το βράδυ της Τρίτης, έτσι, προς Δευτέρα, προς Τρίτης, προς Τρίτη 30 Ιουνίου. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι τότε, και τώρα αν κοιτάξετε θα δείτε ένα υπέροχο φεγγάρι, θα σας αποζημιώσει απόλυτα.

Και ενώ εμείς λέμε για φεγγάρια και έχουμε την πολυτέλεια να, έτσι, να μας πιάνει το ρομαντικό μας, δυστυχώς στη Βενεζουέλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πολλές ώρες, μέρες. Άρα ο εντοπισμός επιζώντων γίνεται. Είναι ένα θαύμα. Ενισχύονται επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης. Μέχρι στιγμής 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πιστεύουν ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 3.150. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, δεν ξέρουν τι θα κάνουν, δεν ξέρουν πού θα πάνε. Και υπάρχει ένας οδυρμός. Είναι το κλίμα πάρα πολύ δύσκολο. Μετά από αυτούς τους πάρα πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2, 7,5, θυμάστε, με διαφορά ενός λεπτού. Δεν θέλω να λέω πόσοι είναι οι αγνοούμενοι, άρα πόσοι μπορεί να γίνουν νεκροί. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να εξετάσει την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την υπόθεση της Τζιν Κάρολ. Θυμάστε, πάει πίσω τη δεκαετία του 1990. Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι της επιτέθηκε σε ένα πολύ γνωστό πολυκατάστημα στη Νέα Υόρκη, μέσα σε ένα έτσι εκεί που αλλάζεις ρούχα. Όταν μίλησε ίδια για το περιστατικό αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε επινοή στην ιστορία για να πουλήσει βιβλία. Το 2023 το Σώμα των Ενόρκων τη δικαίωσε, της επιδίκασε αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων, και τώρα έχουμε αυτή την απόφαση των ανώτατου δικαστηρίου που δεν δέχεται την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Ντόναλντ Τραμπ, καταβάλλοντας 5 εκατομμύρια δολάρια.

πρέπει να είμαστε κι εμείς ψύχρεμοι, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τις υψηλές θερμοκρασίες και σχολιάζαμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην υπόλοιπη Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη. Αλλά εντάξει, ανεβαίνει και εδώ λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή θα έχουμε δύο ζεστές μέρες, 39 βαθμούς. Τρίτη, 30 Ιουνίου, Τετάρτη, Πρώτη. Είναι δύο πολύ ζεστές μέρες. Δεν το συγκρίνουμε, δεν έχει καμία σχέση με τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να γκρινιάζουμε. Μας έχει πάει καλά ο Ιούνιος και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί. Ζέστη, αλλά κανονική ζέστη.

Σας έλεγα για τον Μόμπι που έρχεται την Τετάρτη, αλλά το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε είχαμε τους Pet Shop Boys, πήγανε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Αυτοί που πήγαν, που μίλησα εγώ, μου είπαν ότι είχε πάρα πολύ πλάκα, ότι κάποιοι θυμήθηκαν τα νιάτα τους. Και λέω έτσι να σας αποχαιρετήσω κι εγώ με Pet Shop Boys. Και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη, 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, Start News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυροαέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μαριλέα Γεροντίδη στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο, Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε, ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επεσήμανα ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα ως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε και ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών τους 5.034 και 15.806 είναι οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες θα επισκεφθεί το Κατάρ για να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το ταξίδι των Αμερικανών Κούσνερ και Βίτκοφ στο Κατάρ δεν σχετίζεται με την επίσκεψη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμοι έως και έξυπνο στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας. Είμαι μόνος απόψε, χωρίς την παρουσία του καλού συναδέλφου, του Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος λείπει με την προγραμματισμένη καλοκαιρινή του άδεια για αυτήν την εβδομάδα. Είμαστε λοιπόν εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με ό,τι νέο η επικαιρότητα μας έφερε κατά τη διάρκεια της ημέρας, μας φέρνει την ώρα αυτή που μιλάμε ή θα μας φέρει μέσα στις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ είναι ότι η μέρα σήμερα με τις καιρικές συνθήκες αυτές που είχαμε δεν μας δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα αναφορικά με πυρκαγιές. Στην Βάρδα Ηλίας μια φωτιά η οποία ξέσπασε, ευτυχώς βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα σε ύφεση. Το κακό είναι βέβαια ότι αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο βλέπαμε όλα τα προηγούμενα 24 ώρα να ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως την Ευρώπη, κυρίως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με πρωτοφανείς θερμοκρασίες εκεί και πολλούς νεκρούς, γύρω στους 1.300 είναι οι νεκροί οι οποίοι αποδίδονται σε αυτές τις δύσκολες κλιματολογικά συνθήκες, δεν άγγιξε τη χώρα μας, όμως μέσα στα επόμενα 24 ώρα νωρίτερα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο με το Θάνο το Σκιαφάκα μας τα είπε η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και εδώ, ελπίζουμε παρόλα αυτά και με το μελτεμάκι το οποίο παραμένει να μην αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ζητήματα που να μας προβληματίσουν όπως τόσες πολλές χώρες στην Ευρώπη που ακόμη δυστυχώς ταλαιπωρούνται, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα ζητήματα που παραμένουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του κύματος αυτού του καύσωνα που μένεται. Τώρα, σήμερα η είδηση η οποία κυριάρχησε δεν είναι άλλη από την ακρίβεια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της. Είχαμε την εκτεταμένη σύσκεψη του κυβερνητικού επιτελείου και του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ποιος ο στόχος? Η μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο, η άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά και η συμφωνία για πάγωμα των τιμών για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε εμπρός μας, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ούτως ώστε πλέον από το Σεπτέμβριο, από το φθινόπωρο, τα προϊόντα να πολλούνται φθηνότερα, να πολλούνται φθηνότερα βασικά καταναλωτικά είδη, βασικά προϊόντα στο καθημερινό, του καθημερινού καλαθιού που χρησιμοποιούνται από το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με στόχο βέβαια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η ακρίβεια. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο παραμένει και την άρση λοιπόν του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες προϊόντων από 1 Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση έπειτα από αυτή τη σύσκεψη που σας είπα. Ωστόσο, η κατάργηση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις, αφού οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα, ως και την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, σταθεροποίηση ωστόσο των τιμών μέσα σε αυτό το δύσκολο δίμηνο που θα έχουμε μπροστά μας, του Ιουλίου και του Αυγούστου, και εν συνεχεία από το φθινόπωρο μειώσεις των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ότι αφορά και τις 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη που είχαν επιβληθεί, και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο. Και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε κιόλας τον αρμόδιο υπουργό στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής με τους φορείς της αγοράς.
1: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Ακούσαμε τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, για όσα έγιναν εκεί και όσα αποφασίστηκαν. Θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, γιατί είχαμε αντιδράσεις σχολίας εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing την εξέλιξη αυτή, αλλά και ο Πρωθυπουργός λίγη ώρα νωρίτερα από το ΕΓΑΛΕΟ. Θα δούμε όμως και τις αντιδράσεις που είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην καθιερωμένη ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών, είπε ότι η βασική αιτία για την οποία αυξήθηκαν οι τιμές κατά τους τελευταίους μήνες ήταν το πετρέλαιο και έχει αρθεί και ήταν ο λόγος που αποφασίστηκαν και μέτρα στήριξης. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται επιπλέον, είπε, μεγαλύτερη αποκλιμάκωση και ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι συνολικά από το 2023 έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια και από το 2019 28 εκατομμύρια ευρώ από τη Δημαία με χιλιάδες καταλογισμούς και όπως είπε τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στους πολίτες. Μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι εξελίξη η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
0: Αυτή είναι λοιπόν το νέο, όπως είπαμε, που έχουμε, ότι για τους επόμενους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Δεν θα έχουμε ανατιμήσεις παρά την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Οι έλεγχοι παράλληλα θα είναι εντατικοί στην αγορά από τους αρμόδιους φορείς, ακριβώς για να μην υπάρξουν αυξήσεις στα βασικά προϊόντα του καλαθιού. Ήδη ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει, έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα εσκροκέρδειας. Για τις μειώσεις τώρα των τιμών που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβρη, οι επαφές θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, η οποία έχει ήδη καταρτήσει λίστα προϊόντων πάνω στην οποία θα κινηθεί αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα. Στη σύσκεψη, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ παρουσίασαν στοιχεία για την αύξηση του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι από την έναρξη του πολέμου δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα, επικαλούμενοι και την πορεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρέσης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λέγαμε για την συμφωνία αυτή η οποία ανακοινώθηκε σήμερα έπειτα από τη σύσκεψη της κυβέρνησης με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς για το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι κακά τα ψέματα, το βλέπουμε σε κάθε δημοσκοπική έρευνα. Είναι στα μάτια των πολιτών, γιατί κυρίως αφορά και την τσέπη τους, το νούμερο ένα πρόβλημα που αναφέρουν σε κάθε τέτοιου είδους ερώτηση στις δημοσκοπήσεις όλες του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Η ακρίβεια φαντάζει για κάθε νοικοκυριό ως το νούμερο ένα πρόβλημα μπροστά από οποιοδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο λοιπόν ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση είναι το πάγωμα των τιμών για Ιούλιο-Αύγουστο και η μείωση σε συγκεκριμένα προϊόντα που θα έρθει από το Σεπτέμβρη. Ήδη έχει καταρτιστεί και μια συγκεκριμένη λίστα.

0: Επίσης, σνακ, γαλακτοκομικά προϊόντα, κατεψυγμένα τρόφιμα, αναψυκτικά ποτά, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και απορρυπαντικά και βρεφικά προϊόντα. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε ποιο είναι το ποσοστό στο οποίο αναμένεται να κυμανθούν οι μειώσεις, αναμένεται κατά πληροφορίες να είναι τουλάχιστον 5 με 6% και αυτό, γιατί σε αυτό το επίπεδο ήταν μεσοσταθμικά και οι μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες κωδικούς που έφερε το πλαφόν. Το πλαφόν που μπήκε στο περιθώριο του κέρδους. Επιδίωξη είναι οι μειωμένες αυτές τιμές να διαρκέσουν έως και το τέλος του έτους. Από την πλευρά τους τώρα, οι καταναλωτικές οργανώσεις να πούμε ότι ζητούν πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, είναι οι μειώσεις των τιμών από το Σεπτέμβριο να είναι δραστικές και να αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των βασικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τα ελληνικά νοικοκυριά. Για το θέμα τώρα μίλησε, να πούμε, στο θέμα αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζοντας τις περιοδίες του σε συνοικίες εδώ της Αττικής, επισκέφθηκε το Εγάλεο. Είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε κιόλας απευθείας κατά την διάρκεια του κεντρικού μας δελτίου στις 7 με τον Θάνο Σιαφάκα. Όπως είπε, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για την μείωση των τιμών. Σχολίασε την εξέλιξη αυτή με την συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και αυτό το υπηρετεί η κυβέρνηση. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές μέσα στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβρη σταθερές μειώσεις των τιμών, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Ήταν και μία μπηχτή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βάλουν κατά της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου με αφορμή την ακρίβεια. Θα δούμε λίγο αργότερα ακριβώς και το τι λένε τα κόμματα απέναντι σε αυτήν την συμφωνία για τα προϊόντα, απέναντι με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο ο Πρωθυπουργός.
1: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα, πιο ασφαλή χώρα, χώρα με περισσότερη αυτοπεποίθηση, και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα, φίλες και φίλοι, απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Σήμερα όμως ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών. Αυτή είναι η απάντηση, φίλες και φίλοι, σε όσους σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί. Ανάμεσά σας κρύβονται πάρα πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο, οι οποίοι δεν τζακώνονται στα social media, οι οποίοι δεν ψάχνουν για καυγά. Προκομμένοι άνθρωποι, είναι η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, οι οποίοι νοιάζονται για τις δουλειές τους και για το πώς θα προκόψουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία ξέρει καλά

0: ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, αλλά γνωρίζει επίσης ότι το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντα σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς. Μίλησε για τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που έκανε νωρίτερα στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Εγάλεο. Τα 4 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε για να το ανακαινήσουμε έπιασαν τόπο, υπογράμμισε. Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανακατασκευάσαμε, όπως και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά συνάπτω επισκεπτόμενος και σε άλλες χώρες, και όσοι έρχονται στην Ελλάδα λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, με δεδομένο ότι η ώρα πλησιάζει 10:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να δούμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα εσύ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, 5.037 οι τραυματίες και 15.806 οι άστεγοι, 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά αίθριος αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8. Είμαστε στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Η ώρα είναι 10:35 πρώτα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Στον ήχο να πω ότι βρίσκεται και τον φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας σταθερά και στη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Λέγαμε λοιπόν για τις ανακοινώσεις που είχαμε έπειτα από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορείς της αγοράς για την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τη σταθεροποίηση των τιμών για Ιούλιο-Αύγουστο και τις μειώσεις οι οποίες θα κανονιστούν προκειμένου να έρθουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, από το φθινόπωρο λοιπόν, και ακούσαμε τόσο τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο όσο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη αλλά και τον πρωθυπουργό που το σχολίασε από το ΕΓΑΛΕΟ μιλώντας λίγο νωρίτερα το απόγευμα σήμερα. Να δούμε τώρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποτελεί ένα νέο πεδίο σύγκρουσης το ζήτημα της ακρίβειας. Τα κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα τα οποία δεν δύναται να ανακουφίσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές μιλά το ΠΑΣΟΚ με τον υπεύθυνο για του τομέα ανάπτυξης του κόμματος, τον κύριο Νίκη Τιάδη, να λέει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση, παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται αμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά όχι τις λύσεις, σχολιάζει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και την βιομηχανία. Η ακρίβεια όμως δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα, καταλήγει το Οικουμουνδούρου. Και από τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε πειρά. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σχολιάζουν ότι το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια, την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου, του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε ότι ξαφνικά ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που η εσχροκέρδεια βρίσκεται στα ύψη. Από το κόμμα Νίκη, με ανακοίνωση σχολιάζεται ότι η κυβέρνηση εκλιπαρεί τους ολιγάρχες για συμφωνία κυρίων και πανηγυρίζει για σταθεροποίηση των τιμών φωτιά, αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους. Ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στέκεται στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, λέγοντας ότι έχει προϋπολογιστεί ότι ανέρχεται σε 2,1 δις ευρώ το χρόνο για να επανέλθει για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και πυροσβέστες μέσα σε αυτήν την περίοδο που βιώνουμε με τις αυξημένες τιμές.
1: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να ακούσουμε και την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει και βρέθηκε στο νησί της Κάσου και εκεί θα πάμε τώρα. Έθιξε κυρίως τα εθνικά θέματα και την στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Βρέθηκε εκεί στον λόγο εθνοφυλακής στην Κάσο. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα, είπε, τα εθνικά μας συμφέροντα. και οφείλει να πετύχει και την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Στάθηκε ιδιαίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου και της χώρας μας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Το οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
0: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται και στα άλλα μέτωπα. Είδαμε το κυβερνητικό, είδαμε τις αξιωματικές αντιπολίτευσης με την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεταφέρεται η συνεχιζόμενη αυτή εσωκομματική κόντρα που υπάρχει με φόντο το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έπειτα από το κλείσιμο της πόρτας ουσιαστικά από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα το οποίο επικρατεί προστέθηκε και η αποχώρηση της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, ενώ έχουν πυκνώσει οι πληροφορίες ότι έρχονται και νέες αποχωρήσεις στελεχών αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Από την πλευρά της η κυρία Ξενογιανακοπούλου, η οποία θυμίζουμε ότι έχει διατελέσει και υπουργός με κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είπε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Το κόμμα βέβαια συνεχίζει με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτοδιάλυση, τονίζεται από την πλευρά της Κουμουνδούρου, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Real FM ότι η δυσανεξία ή άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι λίγο υπερβολική και το αν θα κατέβουμε ή όχι στις εκλογές συνοδεύεται από τη φράση «ίσως και να το νιώθω και να το λέω προσωπικά ότι είναι εκ των όνου κάνευ». Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που σχολίασε είναι ότι δεν δίνουμε μήνυμα, με συγχωρείτε, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους τι να κάνουν, εμείς ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο. Ενώ την ίδια ώρα η εσωκομματική αντιπολίτευση αμφισβητεί τις επιλογές του Σωκράτη Φάμελου, γι' αυτό και ζητείται νέα κεντρική επιτροπή προκειμένου να λάβει αποφάσεις από την στιγμή που, όπως είδαμε, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η πόρτα μας ναι μεν είναι ανοιχτή, αλλά υπάρχουν δύο απαράβατοι κανόνες, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Ο Νίκος Παπάς σχολίασε ότι με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές δηλώνουμε παρόντες και όχι απόντες, ενώ ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε από τον Προεδρεύοντα στην Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής, επανέλαβε ότι δεν είναι εκεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής ανεξάρτητος, αλλά ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Πολάκης από τον Σωκράτη Φάμελο μετά από την έντονη κριτική την οποία του άσκησε, και να θυμίσουμε ότι η συνεδρίαση πλέον της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε στις 4 είτε στις 11 του Ιουλίου.

0: πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιοποίησε ένα αναλυτικό κείμενο με 20 μύθους και 20 αλήθειες, όπως αναφέρει, για την ελληνική οικονομία, απαντώντας στο κόμμα Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, που δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει από το 2019, κατηγορώντας την κυβέρνηση για στρεβλώσεις και ανακρίβειες. Το Υπουργείο λοιπόν σημειώνει ότι για κάθε δική τους παραπληροφόρηση υπάρχουν γεγονότα. Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα πέτυχε σορευτική ανάπτυξη 10,8% από το 2019 έως το 2025, έναντι 6,5% της Ευρωζώνης, ότι δημιουργήθηκαν σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας και ότι οι καθαρές αμοιβές αυξήθηκαν κατά περίπου 32%, και αντίστοιχα η κυβέρνηση απορρίπτει τον ισχυρισμό περί επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας, παραθέτοντας διεθνείς δείκτες που φανερώνουν άνοδο της χώρας από την 61η στην 34η θέση και από την 58η στην 50η. Για το δημόσιο χρέος, το αρμόδιο Υπουργείο κάνει λόγο για ταχύτερη μείωση στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης, ενώ για τη φτώχεια αναφέρει ότι η σχετική αύξηση οφείλεται στην άνοδο που είχαμε στο κατόφλι της φτώχειας, με την απόλυτη φτώχεια να μειώνεται από το 17,9% στο 11,3%. Το Υπουργείο απαντά επίσης σε ζητήματα ΦΠΑ, πληστηριασμών, ιδιωτικού χρέους και εξοδικαστικού μηχανισμού, υποστηρίζοντας ότι οι ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 62.600 και ότι οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές έχουν μειωθεί κατά 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κείμενο αποτελεί την πιο εκτενή κυβερνητική απάντηση στην κριτική από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έρχεται έπειτα και από την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολίασε τις δηλώσεις του κόμματος Ελλάς για την οικονομία. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πυρκαγιές στην χώρα μας, προτού περάσουμε στα αρκετά και σημαντικά μέτωπα τα οποία έχουμε από το εξωτερικό μας δελτίο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε από τη μία τον τραγικό απολογισμό του διπλού σεισμού στην Βενεζουέλα, εκεί όπου ο χρόνος δυστυχώς ολοένα και λιγοστεύει, μαζί με τις ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα. Να έρθουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ, καθώς προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η πυροσβεστική υπηρεσία για τις αγροτικές πυρκαγιές, αφού παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε, οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαιτέρως. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν πολύ ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωσή τους. Σύμφωνα με την ίδια, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Να ακούσουμε την κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
2: Μάλιστα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
2: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
1: Ναι. Ναι. Τώρα, ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο
3: στον κήπο του άλλου,
1: ο κάτοικος εκεί. Ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
2: Μάλιστα.
1: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Αυτές τις μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και επειδή έχουμε και από την πολιτική προστασία και από την πλευρά μας και εμείς, από τη δική μας πλευρά οι δημοσιογράφοι, μεταφέρουμε συνεχώς τα νέα από την πολιτική προστασία με τον χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών. Αυτές τις μέρες δεν θα πρέπει να είμαστε αμελείς σε καμία περίπτωση, γιατί κινδυνεύουν εκτός από περιουσίες και ζωές. Το έχουμε δει επανειλημμένα, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε, οπότε δεν γίνεται από τις 81 περιπτώσεις που είχαμε σύλληψη οι 70 τόσες να έχουν να κάνουν με αμέλεια. Και ακούσαμε και για την κακοτεχνία που είπε, γιατί είπε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ψισταριές, σε κάποιες άλλες είχαμε κακοτεχνία. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούμε σε εξωτερικούς χώρους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio, υπήρχε ένα πολύμπριζο το οποίο ήταν φθηνό, ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και δημιούργησε το πρόβλημα, δημιούργησε το σπινθήρα. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 81 λοιπόν οι συλλήψεις και οι 75 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 6 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες που έχουμε μπροστά μας, γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και να ξανασκεφτούμε κάποια εργασία η οποία ενδεχομένως προκαλεί θερμότητα, προκαλεί σπινθήρα, σίγουρα όχι σε μέρες που έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από οποιαδήποτε, αυτό που υπενθυμίζεται και προς τους πολίτες από την πολιτική προστασία, ότι πριν από οποιαδήποτε θερμή εργασία θα πρέπει να ενημερωνόμαστε από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στις κατηγορίες 1, 2 ή και 3, απαιτείται η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, ενώ στις κατηγορίες πλέον 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή υγρασία, γιατί βλέπουμε πως όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες και ο άνεμος βοηθά, πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει μια φωτιά και πόσο δύσκολο είναι στη συνέχεια αυτή να ελεγχθεί. Και επειδή η ώρα είναι 11 παρά 5 πρώτα λεπτά, να και οδεύουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, να πούμε ότι στις εκδηλώσεις εορτασμού της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας παρέστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Την σύγχρονη πορεία της Καβάλας, τη δυναμική της εξέλιξη και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά της ανέδειξε στην αντιφώνησή του κατά την τελετή ανακήρυξής του ως επίτιμος δημότης της πόλης. Το απόγευμα έγινε στο ευλυματικό κτίριο εκεί της Μεγάλης Λέσχης, απευθυνόμενο στο Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων. Ο κύριος Στασούλας τόνισε ότι η ιστορία της Καβάλας αποτελεί μια διαδρομή αντοχής, μεταμόρφωσης και συνεχούς, όπως είπε, αναγέννησης, υπογραμμίζοντας πως η πόλη κατάφερε μέσα στο χρόνο να συνδέσει τη μνήμη με τη δημιουργία και την παράδοση με το μέλλον. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η νεότερη Καβάλα, την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε ως μια πόλη όπου οι επιστρωματώσεις της μνήμης καταργούν τη λήθη και οδηγούν σε γόνιμο διάλογο του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.
3: Πιστεύω ως δημότης Καβάλας πλέον πως η πόλη, χάρη στη στρατηγική της θέση, εστιάζοντας την αναβάθμιση των 4 λιμανιών της, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, επενδύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, θα προχωρήσει ισορροπημένα προς το αύριο, ανακαλύπτοντας και διευρύνοντας εκ νέου τον εαυτό της.
0: Και να πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται με την φοβερή αυτή υπόθεση των δίδυμων σεισμών που είχαμε στην Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τα στοιχεία που έρχονται, ο απολογισμός τον οποίο και ανακοινώνουν και επικαιροποιούν οι τοπικές αρχές κάθε τόσο είναι συγκλονιστικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719, 5.034 είναι οι τραυματίες, 15.866 οι άστεγοι πολίτες. Μιλούμε για την πέμπτη ημέρα σήμερα, έχουμε μπει ήδη σε αυτήν από τα φωνικά Ρίχτερ και οι τελευταίες ελπίδες αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν με την λογική ότι οι μέρες περνούν και οι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες, όλο ένα και πιο δύσκολο είναι να παραμείνουν στην ζωή. Παρόλα αυτά είναι αρκετά τα παραδείγματα που έχουμε με απεγκλωβισμούς ανθρώπων, ακόμη και ενός μωρού μόλις 18 ημερών που είχε παγιδευτεί μαζί με τη μητέρα και ήταν ο πατέρας εκεί ο πρώτος ο οποίος βγήκε και άρχισε να τους αναζητά. Καταλαβαίνετε ότι όταν κατάφεραν να βγάλουν και το 18 ημερών παιδάκι βρέφος αλλά και τη μητέρα του στη συνέχεια, η χαρά της οικογένειας ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη. Να πούμε ότι έχουμε και ξεσπάσματα από συγγενείς ανθρώπων που αναζητούν τους δικούς τους, αναζητούν τους οικείους τους, τους συγγενείς, τους φίλους κάτω από τα χαλάσματα, τα οποία είναι πολλά, είναι χιλιάδες τα κτίρια τα οποία υποχώρησαν ή έχουν υποστεί πολύ πολύ σημαντικές ζημιές. Είναι εξοργισμένοι λοιπόν και το εκφράζουν αυτό όλο ένα και περισσότερο απέναντι στην κυβέρνηση που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές στις οποίες δεν έχει φτάσει μέχρι και αυτήν την μέρα η Πέμπτη. Πέμπτο 24ωρο μετά από το δίδυμο σεισμό, δεν έχει φτάσει ακόμη βοήθεια. Είμαστε στο τέλος της μέρας. Εδώ στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης για αυτήν την εβδομάδα δεν θα είναι μαζί μας, χρησιμοποιώντας την κανονική του άδεια, προκειμένου και εκείνος να ξεκουραστεί. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Η ώρα πλησιάζει όμως 11 και πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δρυμύτατη κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για προεκλογική παράσταση. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών 5.034 και 15.806 οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμόπληκτη χώρα. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί στο μηχανισμό διαχείρισης των στενών του Ορμούς, το Ιράν θα προωθήσει μόνο του αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι διαπίστωσε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Ομάν. Ο Γκαριμπαμπαντή ανέφερε επίσης ότι ειδικοί από το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ενημέρωσε το Ομάν ότι οι διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να επανακαθοριστούν και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις γι' αυτό. Επίσης, όπως είπε, το Ιράν αντιτίθεται και θα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από διαδρομές στα στενά του Ορμούς που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Βόρεια άνεμοι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Βαγγέλη Σαρή, στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής και να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου έχουμε την Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Στις 12 παρατέταρτο ακριβώς θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, προκειμένου να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ, όλες τις εξελίξεις από αυτό το μέτωπο. Τρέχει μέσα στο καλοκαίρι μας, η ΕΡΤ μας ταξιδεύει στο Μουντιάλ, σε όλα τα παιχνίδια τα οποία παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητές της. Και λέγαμε λοιπόν για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Βενεζουέλα που γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες όσο περνά ο χρόνος. Είναι η πέμπτη μέρα που διανύουμε σήμερα από το δίδυμο αυτό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτήν την τραγωδία με τους 1.719, όπως είπαμε ήδη, νεκρούς. Και παρόλα αυτά κάθε άτομο το οποίο καταφέρνουν να βγάλουν μέσα από τα χαλάσματα γεμίζει ελπίδα τόσο τους ίδιους τους διασώστες που πολλές φορές πέφτουν στην αγκαλιά τους και κλαίνε μαζί, όσο και τους υπολείπους οι οποίοι αναμένουν να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Και είναι πολλά τα χαλάσματα, όπως είπαμε, ακόμη και ένα μωρό μόλις 18 ημερών βγήκε μαζί με την μητέρα του. Οπότε αυτό τώρα που χρειάζονται, λένε οι άνθρωποι όλοι εκεί, είναι ακόμη μεγαλύτερη στήριξη από, από τις υπόλοιπες χώρες, με δεδομένο ότι έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία από δεκάδες χώρες. Παρόλα αυτά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα, τόσο μεγάλη η έκταση του προβλήματος που δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη και για βαρέα εργαλεία, τα οποία βαρέα οχήματα, βαρέως έργου οχήματα, τα οποία να μπορέσουν εκεί να σπεύσουν και να καταφέρουν να απομακρύνουν αυτούς τους μεγάλους όγκους που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και βρίσκονται, μπαίνουν ανάμεσα στους διασώστες και στα θύματα που είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Τώρα θέλει προσοχή, όπως είπαμε, υπάρχει και η αγανάκτηση από την πλευρά των συγγενών, οι οποίοι πολλές φορές καταγγέλουν ότι οι στρατιώτες δεν τους βοηθούν, κάθονται και παρακολουθούν χωρίς να βοηθούν. Αρκετές είναι οι φορές που σπέδουν να τους πάρουν με το ζόρι τους στρατιώτες και να τους βάλουν, πολίτες, συγγενείς που ψάχνουν τους δικούς τους, να τους βάλουν για να βοηθήσουν σκάβοντας με τα χέρια τους, δυστυχώς. Τώρα οι σεισμοί εκτιμάται ότι ενδεχομένως έχουν επηρεάσει περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες και όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες γίνονται όλο και πιο πενιχρές προκειμένου να βρεθούν επιζώντες. Είναι 59.000 τα κτίρια τα οποία επηρεάστηκαν σύμφωνα με εκτίμηση από την πλευρά της NASA, ενώ και οι αγνοούμενοι άνθρωποι ανέρχονται σε περίπου 50.000. Για κάποιους ενδεχομένως να ξεπερνούν και τις 50.000 οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα και ελπίζουν οι δικοί τους να καταφέρουν και να βγουν ζωντανοί κάτω από αυτά. Τώρα να δούμε λίγο και τις εξελίξεις παραμένοντας στο εξωτερικό μας δελτίο, αναφορικά με το Ιράν και την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που είδαμε πόσο εύθραυστη είναι, παρότι οι αγορές και οι χρηματαγορές και η αγορά της ενέργειας έχουν προκαταβάλει ότι πλέον οδεύει στη λύση του το ζήτημα αυτό, άρα και γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά παραμένει ιδιαιτέρως εύθραυστη αυτή η εκεχηρία. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις εκατέρωθεν, τις είδαμε να επαναλαμβάνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες ότι θα συνεχιστούν
και οι τεχνικές συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση η οποία και θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ αύριο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την Καρολάιν Λέβιτ, στη συνάντηση στην Ντόχα θα παρίστανται ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο η Τεχεράνη, το δια του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδει ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση των τεχνικών ομάδων των δύο πλευρών εντός της εβδομάδος. Το Reuters αυτό που μεταδίδει, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική ποινή πηγή, είναι ότι θα υπάρξει συνάντηση αύριο στην Ντόχα, αλλά θα εστιάσουν μόνο στην διαχείριση του στενού του Ορμούς και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ο πρώτος γύρος, θυμίζουμε, είχε γίνει στην Ελβετία με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ο δεύτερος γύρος αναμένονταν να γίνει επίσης στην Ελβετία, ωστόσο η ένταση οδήγησε σε αλλαγή της τοποθετίας και θέμα της συζήτησης βέβαια παραμένει και αγκάθι το τι θα γίνει με τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Ο συμβιβασμός που ήρθε μετά από αρκετές ημέρες συγκρούσεων γύρω από τα στενά του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο ερμηνεύτηκε κυρίως ως μια προσπάθεια των αντιπάλων να προσδιορίσουν το μνημόνιο κατανόησης που είχε συναυθεί και να διαμορφώσουν και τις επικείμενες συνομιλίες για κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου όπως είπαμε και του πυρηνικού, αλλά και το άνοιγμα βέβαια των στενών του Ορμούς, την πλήρη απελευθέρωση των στενών του Ορμούς, γιατί και αναφορικά με αυτό το ζήτημα είναι συγκεχημένες και διφορούμενες οι δηλώσεις που γίνονται από τη μία και την άλλη πλευρά. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ. Ο Τραμπ ενίσχυσε το μήνυμα αυτό στα social media τα οποία τόσο αγαπά. Ωστόσο ήρθε Ιρανός αξιωματούχος να αναφέρει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες τεχνικής ομάδας εργασίας για αυτήν την εβδομάδα και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που η Ουάσιγκτον φαίνεται πιο πρόθυμη να κοινοποιήσει, να επικοινωνήσει αυτήν την πρόοδο στη διπλωματία από ό,τι κάνουν οι Ιρανοί. Οι τετραήμερες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων, τα αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια οι επακόλουθες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στο κόλπο έθεσαν, όπως είναι λογικό, σε κίνδυνο την κλιμάκωση σε ευρύτερες συγκρούσεις και έθεσαν υπό απειλή την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Θυμίζουμε ότι το πετρέλαιο αρχίζει να διακινείται μέσω των στενών. Φαίνεται επίσης ότι παραβίασαν και τους όρους του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Ιράν επιδίωκε να υπερασπιστεί το νέο του πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την κυκλοφορία μέσω μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Πυραυλικές επιθέσεις εναντίον κρατών του κόλπου εξαπέλυσε και αμερικανικών εγκαταστάσεων που υποδήλωναν μια προσπάθεια να καθιερωθεί ένα νέο μεταπολεμικό περιφερειακό στρατηγικό πρότυπο.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, 11 και 45 ακριβώς αν θα συνδεθούμε με την ώρα του Μουντιάλ για όλα τα νεότερα από εκεί. Τώρα επειδή βρισκόμασταν στον διεθνή χώρο και στο εξωτερικό μας δελτίο, να έρθουμε και σε αυτή την φωνική επίθεση που είχαμε στην Γερμανία με 6 νεκρούς, θυμίζουμε, από ύποπτο αυτοκίνητο το οποίο άνοιξε πυρ. Καταγράφηκε μάλιστα σε αποκινητά τηλέφωνα η σύλληψη των 2 υπόπτων που προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η αστυνομία τους εντόπισε, τους ακινητοποίησε και τους συνέλαβε. Ο άντρας είναι ο άνθρωπος που φέρεται να πυροβόλησε, ενώ ο ρόλος της γυναίκας, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, δεν έχει αποσαφινιστεί. Η αστυνομία βλέπει προσωπικά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Θεωρεί ότι πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Θυμίζουμε ότι σημειώθηκε σε κέντρο που φιλοξενεί εγγύους και νεαρές μητέρες με παιδιά στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας στην Γερμανία. 6 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, οι 5 εκεί στο σημείο, ενώ ένα ακόμη από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ήταν όλοι ενήλικες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ υπάρχει και αδιευκρίνιστος ακόμη αριθμός τραυματιών από τους πυροβολισμούς του συγκεκριμένου άνδρα. Και για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας τώρα, είχαμε εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου, ο οποίος δέχθηκε το θανατηφόρο μαχαίρωμα στην περιοχή της Καλλιθέας. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία σόκαρε όλους, με δεδομένο ότι έχει να κάνει οι εμπλεκόμενοι περισσότεροι ήταν ανήλικοι. Προφυλακιστέως λοιπόν κρίθηκε τόσο ο 17χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, όσο και 2 ακόμη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την φωνική αυτή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Μια συμπλοκή που φαίνεται να έχει και οπαδικό κίνητρο από τη μια, καθώς έχουν απασχολήσει και πάλι τις αρχές κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες εμπλοκές οι δύο αυτές ομάδες. Παρόλα αυτά έχει να κάνει και με την προσπάθεια επιβολής και εξουσίας πάνω στο σημείο εκεί, στο γεωγραφικό σημείο της περιοχής και στην πλατεία από όπου και ξεκίνησε το κακό. Οι συλληφθέντες που φέρεται να συμμετείχαν στην συμπλοκή, στην υπερασπιστική τους γραμμή, υποστήριξαν στην πλειοψηφία τους ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι βρίσκονταν σε άμυνα. Οδηγήθηκαν, όπως είπαμε, στον ανακριτή. Φίλος του 15χρονου στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα πρώτος επιτέθηκε στο δράστη και είπε ότι αρχίσαμε στην αρχή να βριζόμαστε, πιαστήκαμε στα

υποστηρίζουν ότι ήταν δύο οι συμπλοκές, η μία, η πρώτη μεταξύ των τριών ατόμων εκεί στην πλατεία της Καλυθέας, και η δεύτερη μετά ακολούθησε στα γύρω στενά, όπου και ο 15χρονος δέχθηκε και το φωνικό πλήγμα. Το κίνητρο λοιπόν φέρεται να ήταν διπλό, τόσο οι προσωπικές διαφορές όσο όμως και η οπαδική αντιπαλότητα που υπήρχε. Έπειτα από τη δολοφονία φόρεσαν, όπως είπαν, τις μπλούζες τους ανάποδα, επιχειρώντας να αποκρύψουν τα διακριτικά των ομάδων που φορούσαν, προκειμένου να παραπλανήσουν τις αρχές. Ο αρχιφύλακας που έσπευσε στο σημείο κατέθεσε και είπε ότι ακούσαμε για την συμπλοκή και ότι φορούσαν μπλούζες αθλητικών ομάδων, τις οποίες εν συνεχεία έβαλαν ανάποδα για να μην φαίνονται τα διακριτικά. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε προσωπική διαμάχη δύο ατόμων για μία κοπέλα, ενώ άλλοι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Με αυτή την τακτική φαίνεται να επιδιώκουν την αποφυγή των αυστηρών ποινών που ορίζει η νομοθεσία περί της αθλητικής βίας. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου, και κάποιοι άλλοι ότι δεν το είδαν και δεν συμμετείχε και ότι το πήρε από το θύμα. Ο 7ος, να πούμε, κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται, γι' αυτό και δεν κατέστη εφικτή η απολογία του. Θα είναι δύσκολες, να πούμε, οι επόμενες ημέρες αναφορικά με την θερμοκρασία. Έχουμε μια θερμική εισβολή η οποία έρχεται και αναμένεται να φτάσει εδώ στην Αττική τους 37 και τους 39 στην Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη. Θα αρχίσουμε να υποδεχόμαστε κι εμείς ένα μέρος του καύσωνα που έχει πλήξει την Ευρώπη κατά τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα φτάσουν εδώ στην χώρα μας αρκετά εξασθενημένες, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο, όπως μας μεταφέρεται και από τους μετεωρολόγους μας εδώ στην ΕΡΤ. Σήμερα η θερμοκρασία έχει ανέβει ήδη αισθητά, καταγράφηκαν 38 βαθμοί Κελσίου σε Ορεστιάδα, στην Αχαΐα, ενώ από αύριο αυτό το κύμα της ζέστης θα αρχίσει να κορυφώνεται και θα διαρκέσει περίπου μέχρι και την Πέμπτη. Αύριο μπαίνει στο παιχνίδι και η αστάθεια, καθώς σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και μπόρες ή και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη βόρεια χώρα, όπου στις πεδιάδες της Μακεδονίας θα φτάσουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά και στα δυτικά θα υπάρξουν περιοχές όπου το θερμόμετρο μπορεί επίσης να αγγίξει την ίδια θερμοκρασία. Γενικά πάντως η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη και την Τετάρτη, παρόμοιες συνθήκες, μικρές αυξομοιώσεις στην θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα έχουμε την κορύφωση αυτού του κύματος ζέστης στα ανατολικά τμήματα, στην Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, εκεί γύρω στους 38, ίσως και λίγο παραπάνω, όμως από τα δυτικά και τα βόρεια θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση αυτού του κύματος καύσωνα, με πτώση της θερμοκρασίας που θα πέσει πλέον στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, όπως είπαμε, και μάλιστα την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Το δε Σαββατοκύριακο ενισχύεται και το Μελτέμι στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να μην ξεπερνά η θερμοκρασία τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο όμως ενισχύεται το Μελτέμι, ενισχύονται και οι φόβοι μας για πυρκαγιές, και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μια φωτιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Ξέσπασε μετά τις 10 το βράδυ σε περιοχή, σε έκταση η οποία έχει ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση, και αυτό είναι προς το παρόν το ενθαρρυντικό.

η φωτιά, από τη φωτιά μάλλον, προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος στην περιοχή, διακοπή ρεύματος που αφορά τόσο στο Πανόραμο όσο και στον Χορτιάτη. Η πυροσβεστική δέχθηκε και κλήσεις με αποτέλεσμα τις διακοπές ρεύματος για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επιχειρούν 7 άτομα με 18 πυροσβέστες και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε θετικά μηνύματα από την πορεία της συγκεκριμένης φωτιάς. Εμείς είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Στο σημείο αυτό να πάμε για τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Αιγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο ΕΣΥ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Αιγάλεο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Πέμπτη μέρα από τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί, 5.037 οι τραυματίες, 15.806 οι άστεγοι, 47.000 αγνοούμενοι. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια είναι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στον ήχο βρίσκεται και τον επιμελήτη Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και επειδή τα νέα γρήγορα έρχονται, φρόντισε γι' αυτό η Μαρία η Σφυρόερα. Να σας πούμε για την φωτιά που λέγαμε νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη. Επικοινωνήσαμε με τον Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, είναι ο δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη. Μας ενημέρωσε λοιπόν ότι έχει αντιμετωπιστεί η φωτιά η συγκεκριμένη, που ήταν μεταξύ Πανοράματος Πηλαίας και Θέρμης. Εκεί κοντά βρίσκονταν κεντρικοί πυλώνες ή κεντρικός πυλώνας της ΔΕΗ, ο οποίος κάηκε και δημιούργησε, προκάλεσε τα προβλήματα, όπως είπαμε, στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Προβλήματα όμως που ήδη έχουν σπεύσει εκεί τα αρμόδια συνεργεία και τα αποκαθιστούν. Αποκαθίσταται λοιπόν το ζήτημα, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και μάλιστα είδαμε και τηλεθεάτρια, ακροάτριά μας να μας στέλνει μήνυμα από το ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης ότι δεν λειτουργούν κανάλια της τηλεόρασης εκεί, ότι έχει πέσει μαύρο και όμως επανήλθε το πρόβλημα αυτό ήδη γύρω πριν από τις 11 αποκαταστάθηκε, οφείλονταν και αυτό στα προβλήματα ηλεκτροδότησης προφανώς στην περιοχή. Το σημαντικό είναι ότι μας ήρθε το ευχάριστο μήνυμα ότι η φωτιά αντιμετωπίστηκε, η φωτιά αυτή έχει σβηστεί και έχει να κάνει, όπως είπαμε, με το ότι προκλήθηκαν ζημιές σε κεντρικό πυλώνα της ΔΕΗ. Και μιας και μιλάμε για πυλώνα και προβλήματα που δημιουργήθηκαν από φωτιά, την προσοχή εφιστούν οι ειδικοί για τη σωστή χρήση και φόρτιση στα ηλεκτρικά πατίνια. Με αφορμή μια φωτιά που είχαμε, τη φωτιά που είχαμε χθες σε ξενοδοχείο εδώ στην Ομόνια, που προκλήθηκε ακριβώς από ανάφλεξη μιας μπαταρίας πατινιού. Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά τους σοβαρότατους κινδύνους που προκύπτουν όταν δεν τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας. Το πατίνι εξεράγει την ώρα που φόρτιζε, με τον ιδιοκτήτη του, έναν Ιρανό υπήκο, να φέρει βαριά εγκάβματα και να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα λοιπόν του κινδύνου για τις μπαταρίες λιθίου αλλά και για την λανθασμένη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αφού ελοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς όταν δεν γίνεται σωστά. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται θερμική διαφυγή. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, αυτό είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου που ουσιαστικά έχει κάποια υγρά στοιχεία στο εσωτερικό, και όταν κάτι δεν πάει καλά εκεί στο εσωτερικό της, προκαλείται μια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία και οδηγεί σε έκρηξη και φωτιά. Βέβαια, συνήθως γίνεται από υπερθέρμανση που συμβαίνει όταν φορτίζεται η μπαταρία σε ένα τέτοιου είδους όχημα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, θα πρέπει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση να αποσυνδέουμε αμέσως το πατίνι και να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τον αυθεντικό φορτιστή του κατασκευαστή. Φαίνεται ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το να χρησιμοποιούμε δηλαδή τα εγκεκριμένα εργαλεία για την φόρτιση του όποιου τέτοιου οχήματος μικροκινητικότητας. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται επίσης μακριά από έφλεκτα υλικά, ποτέ χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι και σημαντικό να ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση τόσο της μπαταρίας όσο και του φορτιστή, προκειμένου σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες φθορές αυτές να εντοπίζονται εγκαίρως. Αποσυνδέουμε το όχημα από το φορτιστή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, αποκλειστικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή εργαλεία φόρτισης. Φορτίζουμε το πατίνι σε αεριζόμενο χώρο και μακριά από έφλεκτα υλικά. Το να είναι αεριζόμενος είναι σημαντικό και για να μην αυξάνονται θερμοκρασίες ιδιαιτέρως.
και ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση μπαταρίας και φορτιστή. Αυτό το οποίο δήλωσε και εδώ στο Earth News ιδιοκτήτης καταστήματος που πραγματοποιεί σέρβις ηλεκτρικών πατινιών, είναι ότι πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούν λάθος φορτιστές. Μπορεί δηλαδή η μπαταρία να είναι 30 volt, να έχει χαλάσει σε κάποιον ο φορτιστής και να πάει να αγοράσει ό,τι φορτιστή βρει χωρίς να προσέξει ποια είναι τα βόλτα οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει. Και εκεί ξεκινούν σίγουρα τα προβλήματα. Από την έκρηξη, να πούμε, που είχαμε στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο πατίνι, από την έκρηξη αυτή νοσηλεύονται ακόμη 2 άτομα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η έκρηξη αυτή που προκάλεσε και μάλιστα το πολύ ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Και από το ζήτημα αυτό των πατινιών θα μείνουμε στους δρόμους και θα πάμε στην υπόθεση αυτή του Γενάρη του 2022 με τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Την ενοχή 3 από τους 6 κατηγορούμενους, στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές αποφάσισε το μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας. Ήταν 24 Γενάρη, ήταν η κακοκαιρία Ελπίδα, η οποία είχε αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με έντονες χιονοπτώσεις και χιλιάδες οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί τότε, το θυμόμαστε, με αυτό το τραγικό τρόπο στην Αττική Οδό που είχε παραμείνει ανοιχτή, επιτρέποντας την είσοδό τους, ενώ δυστυχώς δεν ήταν κυκλοφορήσιμη από ένα σημείο και μετά, πολλοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για πάνω από 20 ώρες μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αρκετοί επίσης εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και απομακρύνθηκαν πεζοί από την οδό. Εγκλωβίστηκαν περίπου 2.500 οχήματα με πάνω από 4.500 επιβάτες. Περισσότεροι από 3.500 οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις ακόμη, το ΕΚΑΒ και εθελοντικές άλλες ομάδες. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο όχημα. Στους 3 κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 10 μηνών με αναστολή, ενώ αθωώθηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, και η ώρα έχει πάει.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Τάσος Επιτρόπου είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα αναφορικά με το μεγάλο αυτό γεγονός του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τάσο, καλησπέρα.
2: Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο γεγονός γενικά, δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου.
0: Σωστό.
2: Οι τηλεθεάσεις και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά κυρίως και σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες που, εντάξει, το σόκερ δεν το έχουν και πρώτη προτεραιότητα, σπάνε τα κοντέρ. Και αυτό είναι άλλη μια επιτυχία της διοργάνωσης, της μεγαλύτερης σε διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης, όχι μόνο ποδοσφαιρικής, στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έτσι. 39 ημέρες διοργάνωση δεν έχει γίνει ποτέ και σε κανένα άθλημα. Ούτε οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι 2 εβδομάδες, να σου δώσω, καταλάβεις, οπότε καταλάβεις.
0: Ναι. Σωστά.
2: Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος, η διάρκεια. Είναι και 48 ομάδες, 104 αγώνες, τώρα είμαστε στο 74ο, 73ο, 74ο παιχνίδι που διεξάγεται. Έχουν μείνει, για πολλούς είναι ότι τώρα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή από τα νοκάουτ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει ωραία πράγματα και στη φάση των ομίλων, αλλά και και τώρα που ξεκίνησαν τα play-offs, να το πω έτσι, αν θέλετε, οι νοκάουτ φάσεις. Χθες είχαμε το Καναδά με την ψυχή στο στόμα στις καθυστερήσεις να παίρνει το παιχνίδι 1-0 απέναντι στην Νότια Αφρική με τον γκολ του Στέφεν Εουστάκιο στο 92ο λεπτό. Σήμερα είχαμε τη Βραζιλία με τον Μαρτινέλη, τον άσο της Άρσεναλ, να σημειώνει γκολ στο 96ο λεπτό, παρακαλώ.
0: Στο 96.
2: Και να νικάει στο 96, στο 98 τελείωσε το παιχνίδι, 99. Τέλος πάντων, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1. Καθώς μέχρι το...
0: Ήταν buzzer beater που λέμε.
2: Ναι, κάτι σαν buzzer beater, εντάξει, τέλος πάντων, αλλά ήταν με την ψυχή στο στόμα και οι Βραζιλιάνοι. Όχι ότι δεν ήταν καλύτεροι, όχι ότι δεν είχαν την κυρίαρχη του παιχνιδιού, γιατί οι Ιάπωνες ήταν πάρα πολύ συντηρητικοί στο παιχνίδι τους. Προηγήθηκαν κιόλας 1-0, έβγαλαν το ημίχρονο προηγούμενοι. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί στο Χιούστον, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι οι Βραζιλιάνοι περισσότερο αγχώθηκαν που δέχτηκαν γκολ παρά είναι ότι ήταν χειρότερη ομάδα ή όλα τα σχετικά. Είχαν και δοκάρι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω δίκαια πήρα η Βραζιλία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, και εμείς που είμαστε και φίλοι της Βραζιλίας, τέλος πάντων, να το πω πιο απλά, θα ήταν πολύ άσχημο στη φάση του 32 να φύγει έξω η Βραζιλία. Νομίζω θα είχε πέσει και το ενδιαφέρον πάρα πολύ, γιατί σε όλο τον κόσμο η Βραζιλία είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει φίλους παντού, έτσι, σε όλα τα μήκη τα πλάτη. Λοιπόν, νίκησε 2-1. Να πούμε λιγάκι πώς είναι τα ζευγαρώματα, γιατί έχει αυτό σημασία. Η Νότια Αφρική, ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική και τώρα περιμένει το ζευγάρι που θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα, και δυστυχώς θα πρέπει να το δούμε γιατί είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 η ώρα. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον Καναδά. Η Βραζιλία, μάλιστα, που νίκησε 2-1, θα αύριο στις 8, δηλαδή γύρω στις 10 που τελειώνει το παιχνίδι, το ακτή ελεφάντος στην Νορβηγία θα μάθει τον αντίπαλό της. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια που θα προκύψουν άμεσα τώρα για να έχουμε εικόνα για τη φάση των 16. Έχουμε όμως πάρα πολλά παιχνίδια, θα τα πω ανά δύο τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Γερμανία-Παραγουάη, είναι σε εξέλιξη.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη στο 20ο. Πού είμαστε?
2: Ναι, κοντεύει το 20, το 20 έχουμε μπαίνει τώρα, ναι, στο 20 μπήκε, οπότε είμαστε στο 0-0 με την Παραγουάη. Και όπως το ξαναείπα, θα το ξαναπώ γιατί μου αρέσει να το λέω, Παραγουάη not, έτσι, δεν ξέρεις, και γιατί όχι, όταν οι Γερμανοί βεβαίως τα 27 λεπτά είναι καλύτερη ομάδα. Έτσι κι αλλιώς ήταν καλύτερη ομάδα και πριν από την έναρξη του αγώνα. Αλλά θέλω να πω ότι τα knockouts πάντα έχουν άλλη ένταση, άλλη γλύκα, και το περιθώριο κάποιας έκπληξης είναι πάντα ορατό, καθώς σε 90 λεπτά ή αν θέλετε σε 120 λεπτά, γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί σε περίπτωση ισοπαλίας τα δύο προηγούμενα παιχνίδια παρολίγο να πιάσει την ισοπαλία, θα έχουμε παράταση και αν δεν υπάρχει νικητής εδώ, πάμε σε ένα πέναλτι. Οπότε είναι μια διαδικασία περίεργη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που θα κατακτήσει το τρόπαιο πρέπει να παίξει 5 τελικούς, δηλαδή 5 νοκάουτ παιχνίδια για να κατακτήσει το τρόπαιο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο και νομίζω ότι θα δυσκολευτούν ακόμη και τα φαβορί. Ήδη τα φαβορί έχουν δυσκολευτεί αρκετά. Λοιπόν, πάνω από και τα υπόλοιπα ζευγάρια, Γερμανία-Παραγουάη, είπαμε, είναι τώρα, θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία που θα παίξουν Τετάρτη. Μετά έχουμε τις επόμενες μέρες, να μην σας μπλέξω με ημερομηνίες, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είναι το παιχνίδι το ένα, και ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με το Βέλγιο ή τη Σενεγάλη που θα παίξουν. Αίγυπτος, αμφίρωτο και αυτό το παιχνίδι, απέναντι στο Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι, έτσι. Θα μου πεις, οκ, Πράσινο Ακροτήρι, πιο Πράσινο Ακροτήρι μπροστά στην Αργεντινή. Αλλά έλα που ο μάγος από την Κάνα είναι ένας μάγος, ο οποίος κυκλοφορεί τα τελευταία 13 χρόνια από γήπεδο σε γήπεδο και υποστηρίζει την ομάδα του, αλλά επειδή είναι και το παίζει και ελεύθερος επαγγελματίας, όποιος του ζητήσει κάτι, φαντάζομαι
0: το κάνει.
2: Με χρήματα.
0: Ναι.
2: Το έχει κάνει επάγγελμα κανονικά και υποστηρίζει ότι είχε κάνει μαγεία και στον ανέπαιξε με την Γκάνα, γιατί είναι Γκανέζος, έτσι. Mm-hmm. Στον Χάρι Κέιν και δεν έβαλε γκολ και άλλα διάφορα που λέει. Τώρα αυτή τη φορά θα κάνει στο Μέση, λέει, μάγια, ώστε το Πράσινο Ακροτήρι να πάρει την πρόκληση απέναντι στην Αργεντινή. Λοιπόν, εντάξει, ιστορίες τώρα, μουντιαλικής τρέλας είναι αυτά, αλλά έτσι και το αναφέρουμε για να ιδιάσουμε κιόλας. Πορτογαλία-Κροατία είναι ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο θα παίξει ο νικητής αυτού του ζευγαριού, που είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό.
0: Ωραίο
2: την Παρασκευή. Την Παρασκευή, μετά τα μεσάνυχτα, είναι αυτό το παιχνίδι. Θα παίξει με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού, εννοώ, Ισπανία-Αυστρία. Υπάρχουν φαβορί, βέβαια, οι Ισπανοί είναι φαβορί, αλλά είναι τέσσερις ομάδες που εμπλέκονται και είναι και τέσσερις από την Ευρωπαϊκή Ζώνη που κατευθείαν το κάνουν και αμφίρροπο. Μεξικό-Εκουαδόρ την Τετάρτη, τα ξημερώματα, τις πρώτες ώρες, 4 η ώρα, απέναντι στο ζευγάρι Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και εδώ υπάρχει φαβορί, αλλά επειδή ζωρίστηκαν και με την Γκάνα οι Άγγλοι, ο Μπέλιχαμ καθάρισε εκεί, με γκολ και ασίστ. Μπορεί και να ζοριστούν και με το Κονγκό, καθώς έχει και καλή συμπαθητική ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και η κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά καλή ομάδα. Ελβετία-Αλγερία, ένα άλλο ζευγάρι που υπάρχει, απέναντι στο Κολομβία-Γκάνα, οι νικητές δηλαδή σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είπα, θα παίξουν μαζί στη φάση των 16. Τώρα βεβαίως, επειδή είναι πολλές οι ομάδες, λίγο χάνεται και ο ακροατής ή η ακροάτρια που το ακούει, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα για να μην σας μπερδεύω περισσότερο. Λοιπόν, σήμερα στις 4 Ολλανδία Μαρόκο από την ΕΡΤ 1 και στις 8 η ώρα το βράδυ, την Τρίτη πλέον, έτσι για να σας βάλω και λίγο στο κλίμα, Ακτή Ελεφεντοστού Νορβηγία από την ΕΡΤ 2 και φυσικά όλα τα παιχνίδια από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Όμως εδώ θα πάμε σε μια άλλη διαδικασία, καθώς θα σας πω και τα πρώτα παιχνίδια της Τετάρτης, γιατί η βραδιά θα είναι πάλι μεγάλη. Στις 12 η ώρα έχουμε Γαλλία-Σουηδία, 12 δηλαδή Τετάρτη. Έχει αλλάζει ώρα και πάμε στην Τετάρτη, έτσι, για να μην προσπαθώ να μην μπερδεύω τον κόσμο.
0: Σωστά.
2: 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ, που σας έλεγα προηγουμένως. Τώρα μην σας πω και τις υπόλοιπες μέρες, θα τα λέμε κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς εδώ στον αέρα του Earth News Radio και θα ενημερώνουμε τις φίλες και τους φίλους.
0: Σε γενικές γραμμές πάντως, Στάσο μου, δεν έχουμε παρατράγουδα που να μας ανησυχήσουν.
2: Όχι, συνολικά σε καμία περίπτωση, και μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο πολύ εντυπωσιακά, θα έλεγα. Τώρα έχουμε cooling break στο παιχνίδι, για να το παρακολουθούν τώρα για να μην μπερδεύονται. Υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία είναι και μαζί οπαδοί και το διασκεδάζουν, εντάξει, δεν λέω ότι είναι και αγκαλιασμένοι, αλλά εν πάση περιπτώσει το διασκεδάζουν, περνάνε όμορφα, γιατί έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να βρεθούν εκεί. Το να μπλέξεις και με την αστυνομία νομίζω ότι είναι και το καλύτερο. Οπότε και ως επιλογή, με νου, λίγο νου να έχεις, δεν κάνεις και αυτά που κάνεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Εντάξει, πολιτισμικό αν μη τι άλλο το γεγονός, γιατί είναι πάρα πολλές οι φυλές που έχουν μαζευτεί στις ΗΠΑ, στο Κανάδα και στο Μεξικό και περνάνε όλοι όμορφα όσο μεταφέρει.
0: Μιας και ανέφερες πάντως το cooling break που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, Τάσο, φαίνεται ότι έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκφράζονται κάποιες ανησυχίες, γιατί λένε ότι θα επηρεάσει περίπου τα 2/3 της χώρας και αναμένεται να σπάσουν αρκετά τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας. Και εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός κατά πόσον ενδεχομένως θα δημιουργήσει ζητήματα και στα επόμενα παιχνίδια του
2: Μουντιάλ.
0: Δεν
2: υπάρχει
0: Μουντιάλ.
2: Επιλογή αν είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά με τους κεραυνούς, επειδή αν περιμένουν κεραυνούς, γιατί η ζέστη δεν επηρεάζει τόσο πολύ, δηλαδή επηρεάζει τους αθλητές βεβαίως και τον κόσμο, αλλά δεν είναι τόσο... Δεν είναι, πώς να το πω, ο βαθμός επικινδυνότητας. Η επικινδυνότητα είναι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα ξαφνικά ακραία καιρικά φαινόμενα, και εκεί υπάρχουν αυστηροί νόμοι που εφαρμόζονται και στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, σε περίπτωση κεραυνών και ανησυχία, πρέπει να περάσει συγκεκριμένη ώρα, περίπου μισή ώρα, αν θυμάμαι καλά, για να ξεκινήσει ένας αγώνας. Γίνονται διάφορα, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πάμε καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τέτοια προβλήματα. Τώρα, άμα κάνει ζέστη, τι να σου πω, περισσότερο δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Αν είμαστε στο Κουβέιτ, παραδείγματι, ή κάπου αλλού, ξέρουμε τι κάνουν. Βάζουν ανεμιστήρες, κάτι τεράστιο ανεμιστήρες που βάζανε και τα κάναν όλα cool.
0: Μέχρι και χιόνι θα μπορούσαν να μας φτιάξουν αυτοί.
2: Ο Steve Clark, ο προπονητής της Σκωτίας, έπειτα από 7 χρόνια μετά την αποτυχία να αποκλεισθεί, δεν και έχει περάσει και ποτέ στη φάση των ομίλων. Οι Σκοτσέζοι, νομίζω, 11 φορές έχουν πάει σε Μουντιάλ, δεν έχουν μεταφέρει να περάσουν ποτέ τη φάση των ομίλων. Τώρα ο Steve Clark τους ενόχλησε που έπειτα από 7 χρόνια αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας, έτσι, από τα οξύμορα, περίεργα και όλα αυτά. Κατά τα άλλα, τα φώτα έχουν πέσει πάνω στο Μέση με τα ρεκόρ που κάνει.
0: Σπάει το ένα μετά το άλλο, έτσι από ό,τι λέγαμε.
2: Ναι, είναι πράγματα, δηλαδή βρίσκουν και απίθανα. Δηλαδή, ότι είναι ο γυριότερος παραδείγματι που έχει σκοράρει 6 γκολ σε μια διοργάνωση, ας πούμε, γιατί είναι και πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο τουρνουά.
0: Έχει σκοράρει σε κάθε παιχνίδι, Τάσο.
2: Το επίτευγμα του το καινούριο είναι ότι έχει σκοράρει σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια, 4 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ και άλλα 3 τώρα συνεχόμενα εδώ, οπότε 7 δεν έχει σημειώσει ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής στην ιστορία 7 συνεχόμενα. Τώρα βέβαια θα μου πεις είναι άλλο το ένα τουρνουά, άλλο το άλλο. Εντάξει, 7 συνεχόμενα όμως δεν σε εσύ να το κάνεις, έτσι. Οπότε χαλάλι το. Ναι, περνάει τρομερές στιγμές. Να θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε το 38 και πήγε στα 39 αυτός ο απίθανος τύπος και καταλαβαίνεις ότι κλέβει την παράσταση. Την παράσταση κλέβει και αυτός ο σπουδαίος, το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ξαναφέρω, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος...
0: Από το πρώτο του παιχνίδι μας είχε ενθουσιάσει όλους, έτσι.
2: Από το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα από το πρώτο παιχνίδι τότε έκανε πλάκα, έλεγε νομίζω ότι πρέπει να μου φτιάξουν ένα άγαλμα, λες, ο Πράσινου Ακροτήρι, κάνοντας χιούμορ και το ρώτησαν τώρα εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να μου κάνει. Αρχίζω και το πιστεύω στα σοβαρά, ας πούμε, πρέπει να ασχοληθείτε και με εμένα, ας πούμε. Είναι 40 πλάς ετών, με μια καριέρα έτσι περίεργη, με τύπο ότι δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα, δηλαδή έχει παίξει προγκρέσο, την ξέρεις την ομάδα προγκρέσο, της Αγκόλας είναι, πού να την ξέρεις, στη Μιντελένσε, Πράσινο Ακροτήρι, στη Μολδαβία, στη Ζύπρου Κισινάου, αυτή για μας είναι λίγο γνωστή τους μοιημένους στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι Ζύπρου Κισινάου, ψηλά την ομάδα, έτσι. Στη Ζήλ Βισέντε έχει περάσει, στη Σλοβακία στη Τρέστιν. Έχει παίξει στην Κύπρο, στην ΑΕΛ Μεσού και έκανα χτίσει κύπελο Κύπρου, έτσι, το 19. Αυτός ο υπέροχος τύπος, λοιπόν, επειδή το όνομά του είναι Ζωσιμάρ Ζωζέ Έβορα Ντίας, το ρωτάγαν πώς θα το λένε και επειδή είναι και κομμάτι μεγάλο σε ηλικία, από μικρός ήταν ο μεγαλύτερος όπου και αν έπεσε, έτσι, ζήτησα να το λένε Βοζίνια, που στη γλώσσα του σημαίνει γιαγιάκα.
0: Βοζίνια, λοιπόν. Ή γιαγιάκα, οπότε... έτσι θα μείνει. Τάσο μου, πέρασε η ώρα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν απόψε εδώ μαζί μας και μας ενημέρωσες τόσο αναλυτικά όπως πάντοτε. Σας ευχαριστούμε και σας, κυρίες και κύριοι. Etnews Radio, έρχεται δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι η Νέα Δημοκρατία, θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δρυμείται την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για προεκλογική παράσταση. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών 5.034 και 15.806 οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμόπληκτη χώρα. Αβεβαιότητα επικρατεί πλέον για το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που είχε αρχικώς προγραμματιστεί για σήμερα. Επρόκειτο να συζητηθεί η διαχείριση της κρίσης που πυροδότησαν τα στενά του Ορμούς, τα εκατέρωθεν πλήγματα Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, σε νέες δηλώσεις από το Βαλγραφείο, απέφυγε να προσδιορίσει την ημέρα των επαφών, δηλώνοντας επίσης ότι δεν περιμένει πολλά από τη συνάντηση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί στο μηχανισμό διαχείρισης των στενών του Ορμούς, το Ιράν θα προωθήσει μόνο του αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι διαπίστωσε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Ομάν. Ο Γκάρι Μπαμπαντή ανέφερε επίσης ότι οι ειδικοί από το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ενημέρωσε το Ομάν ότι οι διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να καθοριστούν και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις γι' αυτό. Επίσης, όπως είπε, το Ιράν αντιτίθεται και θα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από διαδρομές στα στενά του Ορμούς που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειάνε μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
0: Πιάνω.
2: Βάζω.
0: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
0: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
0: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
0: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
0: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και αλυσίδες Λιάν Εμπορίου δεσμεύτηκαν να διατήρησουν σταθερές τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εφαρμογή Εθνικής Συμφωνίας για σημαντικές μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΕΓάλιο. Παράλληλα, άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επαναλαμβάνει παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα, ενώ έκανε λόγο και για νεοσούς της πολιτικής που εμφανίζονται ως σωτήρες. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων, εκ των οποίων 2 σοβαρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας άφησε σακίδιο που εκτιμάται ότι περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από κτίριο. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επανέναρξη των συνομιλίων ΗΠΑ και Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες. Το Ιράν διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν, είναι έτοιμη να κινηθεί μονομερώς, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που δεν κινούνται σε διαδρομές εγκεκριμένες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στον Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να επικαλείται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όταν διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον στους 1.719 νεκρούς. 5.034 οι τραυματίες και 15.806 οι άσταγοι, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέοι ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι αυξανόμενες πιέσεις και οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη απόψε τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, ενώ ο μηχανισμός φέρεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και αλυσίδες λιανεμπορίου δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εφαρμογή Εθνικής Συμφωνίας για σημαντικές μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Εγάλιο. Παράλληλα άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επαναλαμβάνει παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα, ενώ έκανε λόγο και για νεοσούς της πολιτικής που εμφανίζονται ως σωτήρες. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Το Ιράν διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν, είναι έτοιμη να κινηθεί μόνο μερός, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που δεν κινούνται σε διαδρομές εγκεκριμένες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λιβανό παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη νότιο Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να επικαλείται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όταν διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 αστέγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα. Προφυλακιστέοι ακόμη δύο κατηγορουμένοι, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σταδιακά στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, αφού τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που έκαψε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Οι αυξημένες πιέσεις και οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνεούν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Εβραϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 30 του μηνός, τελευταία μέρα, πάει και αυτή. Λοιπόν, Τρίτη έχουμε ή Τετάρτη, Παναγιώτη? Μάλιστα, καλά λέω. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα είναι σαν να μπερδεύουμε και τις μέρες σιγά σιγά. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, και την Γκρέι.

Λοιπόν, καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο στους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Γιάννο και στην παρέα καλημέρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά να πω σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Αποστόλιδες, στις Αποστολίες και σε όλη την... δεν ξέρω αν μπορεί να γιορτάσει και κάποιος άλλος μαζί, συνήθως το εορτολόγιο έχει διάφορα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε να περάσει η μέρα όπως λέει και ο Στέλιος.

0: αξία αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμί αλληλεγγύη.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει, το επόμενο μπορείτε να το αφιερώσετε σε όλους όσους κάνουν υπηρεσία στα πυροφυλάκια, μάλλον και στην Πεντέλη θα μας ακούνε. Καλημέρα και στον Σταύρο που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Για πάμε.

Και έτσι με πάνω γαβαλά πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.